55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι. Θα γυρίσουμε σε λίγα λεπτά στην ιστορία που έχει να κάνει με την ΔΕΙΑ δηλαδή. Θα έχουμε την παρέμβαση από τον κύριο Σπύρο Σπυρόπουλο. Είναι μέλος της νέας αρχής Ρόδου. Ουσιαστικά δόθηκε ένα δελτίο τύπου στην δημοσιότητα από την νέα αρχή Ρόδου, αναφέρονται στην βιομηχανία των μελετών εκατομμυρίων σε μια επιχείρηση με δυσχερή οικονομική κατάσταση και βεβαίως κάνουν και μια αναφορά στο τι εκείνοι θεωρούν ότι θα πρέπει να συμβεί με την επιχείρηση, δηλαδή τι πρέπει και τι προτείνουν. Λοιπόν, τώρα πριν πάμε σε αυτό, θα επιστρέψουμε στην ιστορία που έχει να κάνει με την μεσογειακή χάραξη τις επόμενες ημέρες, γιατί παραλαμβάνω θα σας δείξω τι έχει συμβεί αυτή την περίοδο στην υπόλοιπη Ελλάδα σε σχέση και με το Ταμείο Ανάκαμψης και Αφεντικότητας. Πάμε λοιπόν στην επικοινωνία, Βασίλη, να πω το εξής, ότι είχαμε δυστυχώς μία εξαφάνιση η οποία συνδέεται με το λιμενικό σώμα, δηλαδή από τα τουρκικά παράλια, ταυτοποίησης ορών, εξαφανίσεις ανθρώπων, εντοπισμών νεκρών ανθρώπων σε πατέρα και κόρη, οι οποίοι αγνοούνται μετά από το ατύχημα με jet ski. Είναι μια οικογενειακή τραγωδία η οποία ξεκίνησε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης στα τουρκικά παράλια. Ενημέρωσαν οι Τούρκοι τις δικές μας αρχές για τα σχετικά. Ξεκίνησε μια προσπάθεια να εντοπίσουν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούσαν με jet ski να περάσουν στην Ελλάδα. Και έχουμε εντοπίσει οι Έλληνες και τους τρεις σωρούς. Είναι αυτό που λέμε, ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες, ότι κάποιοι στην απόνοσή τους προσπαθούν να περάσουν και με jet ski, και μεταξύ των τριών σωρών και ενός κοριτσιού 7 ετών παρακαλώ, το οποίο εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη δηλαδή, και ένα δεύτερο κορίτσι καρδάμενα, καθώς και μία σωρό ενός άνδρα ανοιχτά της Τήλου. Είναι αυτό το ναυάγιο, το οποίο μάλλον τα τρία άτομα τα οποία είχαν ενημερώσει να κάνουν έρευνες και από την δική μας την πλευρά, δηλαδή οι τουρκικές αρχές. Λοιπόν, τώρα επιστρέφουμε σε ένα θέμα πάρα πολύ δυσάρεστο. Αυτό που έχει να κάνει όχι με την λειτουργία μόνο της ΔΕΙΑΡ, έχει να κάνει με την γενικότερη κατάσταση όπως την βίωσαν οι πολίτες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή έναν εκ των μελών της νέας αρχής Ρόδου, τον κύριο Σπύρο Σπυρόπουλο. Καλημέρα κύριε Σπυρόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιάνου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από την κατάσταση όπως την βίωσαν οι πολίτες. Οι πολίτες το Σαββατοκύριακο στις παραλίες της ανατολικής πλευράς της Ρόδου, σε ένα μήκος από ό,τι ακούω, μαθαίνω και βλέπω και από τις φωτογραφίες, από την περιοχή της Καλλιθέας έως και στο Χαράκι.
1: Ναι. Πολύ δυσάρεστες εικόνες. Επικίνδυνες εικόνες, και όπως έχω ξαναδηλώσει, υπάρχουν εργαλεία, αυτά θα μπορούσαμε να τα έχουμε αποφύγει. Τώρα σε ποιο βαθμό τεχνικά δεν είμαι και αρμόδιος, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό σίγουρα θα μπορούσαμε να τα έχουμε αποφύγει. Απορώ τη στιγμή που υπάρχει μια εταιρεία που εκτελεί ένα έργο εκεί εδώ και 8 μήνες, τι αντίδραση είχε σε αυτά, τι θεραπεία είχε να προτείνει ή πώς αντέδρασε σε αυτό και αν μπορούσε, απορία εκφράζω. Και το άλλο είναι, όπως έχουμε αναφερθεί και έχει δηλωθεί και δημόσια, υπήρχε μια μέθοδος, πώς τη λένε, βιοενεργητική, δεν ξέρω ακριβώς, τεχνικολογιστής είμαι στο επάγγελμα. Η οποία είχε εφαρμοστεί το 2024 και κατά δήλωση επίσημη του σημερινού πρόεδρου της ΔΕΙΑΡ τότε και σήμερα, είχε δοθεί και πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης.
0: Ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι κάποια μέτρα θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί και να είχαν περιορίσει το φαινόμενο. Θα το είχαν εντελώς αποκλείσει, δεν είμαι σίγουρος. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω αν ελήφθησαν μέτρα, γιατί ξέρετε, πολύ μετράει και το αν έλαβες κάποια μέτρα για να αποφύγεις αυτό το γεγονός. Δεν είναι το αν έχεις αποτελεσματικότητα μόνο, μετράει και το αν έλαβες κάποια μέτρα. Ναι. Και δεν ξέρω κατά πόσο ελήφθησαν για να αποφύγουμε αυτό το μεγάλο κακό που φαίνεται ότι ακόμα εκτιλήσεται, ας πούμε, είναι μπροστά μας.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι σε
0: εξέλιξη σε πάρα πολλές περιοχές.
1: Ο κόσμος μαζεύει μαζεύει απόβλητα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Απόχες. Αυτό έχω πληροφορηθεί. Ναι.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Έχω την αίσθηση ότι το δελτίο που το οποίο συνυπογράφεται ήταν επακόλουθο της συνέντευξης και των εξηγήσεων που δόθηκαν ή δεν δόθηκαν από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, τον κύριο Βαγιανό, από την συνέντευξη τύπου, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Κοιτάξτε, πολλές φορές πρέπει να περιμένεις να δεις τι έχει να δηλώσει και να ακούσει και την άλλη πλευρά. Εγώ είχα προσωπικά λόγω και της εμπειρίας μου στη ΔΕΙΑΡ ότι υπάρχει ένα θέμα με τα οικονομικά. Από εκεί και πέρα επιβεβαιώθηκε ο προβληματισμός μου, θα έλεγα. Γιατί άκουσα, ας πούμε, τον πρόεδρο, για να ξεκινήσουμε από το τέλος, ότι υπογράφουμε μια σύμβαση 46 εκατομμυρίων πλάσ ΦΠΑ, που φτάνει τα 57, και θα δούμε τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση. Όταν άκουσα αυτό, επιβεβαίωσα τους προβληματισμούς μου και αναρωτήθηκα από το πώς μπορεί να σηκώσει ένας τέτοιος οργανισμός με τα προβλήματα που έχει ένα τόσο μεγάλο ποσό τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς η Δημοτική Αρχή πορεύεται με αυτόν τον τρόπο, κύριε Σπυρόπουλε. Δηλαδή, εδώ το θυμάμαι διαχρονικά, δεν είναι η τελευταία, ούτε νομίζω η πρώτη η οποία θα ακολουθούσε αυτό που έκαναν όλες οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές. Ετοίμαζαν κάποιες μελέτες, προσπαθούσαν να εντάξουν αυτές τις μελέτες σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, προκειμένου να μην πληρώνουν οι πολίτες, δηλαδή ο Δήμος της Ρόδου, από αυτά τα οποία έχει για να συντηρείται, έτσι, και να έχει και ταμεία για να μπορούν να αντέξουν αύριο μεθαύριο μια οποιαδήποτε αναγκαιότητα υπάρχει. Εγώ αυτόν τον δρόμο ήξερα. Τώρα πώς ακολουθούν μια άλλη πεπατημένη, ότι κάνουν ή δημιουργούν συνθήκες για να δημοπρατήσουμε μεγάλα έργα, ψάχνοντας μετά τα χρήματα. Αυτό είναι νέο φαινόμενο.
1: Είναι πρωτοτυπία, η αλήθεια.
0: Παγκόσμια πρωτοτυπία είναι.
1: Είναι απόλυτη πρωτοτυπία και χαίρομαι, γιατί το επιβεβαιώνετε, γιατί έχετε και εσείς μια εμπειρία στα κοινά, ότι η επόμενη σύμβαση, μετά πώς θα ενταχθεί σε χρηματοδότηση, δηλαδή προηγείται η σύμβαση της χρηματοδότησης, νομίζω ότι είναι πρωτοτυπία. Δεν έχω ξανά κάτι τέτοιο. Εάν το πετύχει η σημερινή Δημοτική Αρχή, εγώ θα της βγάλω το καπέλο. Όταν θα βγω δημόσια να πω μπράβο της, ας πούμε, γιατί όντως πέτυχε μια χρηματοδότηση ενός τόσο μεγάλου ποσού και προχωράει τα έργα που, τέλος πάντων, θα δούμε και τι έργα είναι αυτά. Γιατί άκουσα και στο ραδιόφωνο τον κύριο Γιώργο Νικόλα σε ένα άλλο σταθμό, αλλά θα ζητήσει και τον πλήρη φάκελο να δει τι έργα αφορούν αναλυτικά, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός και ο στόχος της αντιπολίτευσης, να ελέγχει την εξουσία, έτσι. Λοιπόν. Εγώ θα το θέσω και σε ένα άλλο επίπεδο, γιατί βάζοντας το AI στο GDP, που είναι και της μόδας τώρα και υπόθηκε και από τον πρόεδρο, το ποιο είναι το κύριο θέμα και πρόβλημα των ΔΕΙΑ πανελλαδικά, γιατί έχουν περιέλθει σε μια δυναμία, έτσι, οικονομική, ο λόγος που τους οδήγησε, γιατί δεν ακολουθούν τους νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν σε πολλά θέματα. Και θα γίνω πιο συγκεκριμένος.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το άρθρο 18 του Ιδρυτικού του 1969 του 1980, που αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχουν δύο αρκωτοί λογιστές να ελέγχουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις. Δεν ξέρω αν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΔΕΙΑ, που είναι ο καθρέφτης της περιουσιακής κατάστασης, έχουν δημοσιευθεί, έχουν ελεγχθεί από τους αρκωτούς. Τώρα πρέπει να το εξετάσουν. Γιατί για να είναι εφερή για μια χρηματοοικονομική κατάσταση πρέπει να υπάρχει και η σφραγίδα και η υπογραφή του ορκότου. Αυτό υποχρεώνει ο νόμος. Ο 458 επίσης του 18 αναφέρεται στα ίδια κεφάλαια και στην καθαρή θέση. Θα πρέπει λοιπόν τα κεφάλαια, ας να έχεις κεφαλιακή επάρκεια για να καλύψεις τις επενδύσεις σου και τις κεφαλαιακές σου αγορές. Αυτό με ένα τόσο μεγάλο ποσό θεωρώ ότι υποθηκεύεται το μέλλον και διακυβεύεται η καθαρή θέση της ΔΕΙΑΡ, η οποία έχει συγκεκριμένες διατάξεις που κινδυνεύει ακόμα και η βιωσιμότητά της. Επομένως αυτά εγώ δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αν τα έχει λάβει υπόψη του ο πρόεδρος. Και ξέρετε, δεν θέλω απάντηση από τον πρόεδρο, θέλω έγγραφα. Γιατί ο κάθε πρόεδρος μπορεί να βγαίνει και να λέει είναι όλα καλά. Το θέμα είναι αυτό πώς αποδεικνύεται με έγγραφα. Ερωτήματα θέτουμε λοιπόν και προβληματισμούς. Υπάρχει αυτή η επάρχεια αυτή τη στιγμή που θα διασφαλίσει και το μέλλον της εταιρείας. Γιατί ξέρετε, στη ΔΕΙΑ δεν τρέχουμε κατοστάρι, τρέχουμε μαραθώνιο. Δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί...
0: Σας ακούμε, πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Δεν τρέχουμε κατοστάρι, τρέχουμε μαραθώνιο. Και ποιος τρέχει κατοστάρι να καλύψει δηλαδή όλες τις ανάγκες της ΔΕΙΑΡ σήμερα, που τις κληρονόμησε βέβαια, τις πήρα τις προηγούμενες δημοτικές αρχές και από τη δική μας. Μποσχολά τις καλύψε μια χρονιά. Είναι τεχνικά, οικονομικά δύνατο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα, όπως παρουσίασε αυτό το master plan, που το master plan προϋπήρχε, απλά ένα update έγινε.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, εντάξει τώρα. Εδώ ήταν η δουλειά.
1: Είτε πάντα στα σωστάρια της ΔΕΙΑΡ.
0: Εντάξει τώρα, αυτή ήταν η προηγούμενη δουλειά όλων των υπολείπων και τα παρουσίασε. Λες και
1: ξαφνικά
0: ένα πρωί η ΔΕΙΑΡ στο Δημοτικό Συμβούλιο απέκτησε master plan, θα κάνει και μουσεία δηλαδή.
1: Εντάξει
0: τώρα, γιατί μην τρελαθούμε.
1: Προηγήθηκε αυτό στα σωστάρια, έγινε ένα πιτ, καλώς έγινε.
0: Κανένα πρόβλημα. Γιατί να γίνει.
1: Εγώ θα αναρωτήσω το εξής. Γιατί αυτό το master plan δεν έγινε μια σύμβαση να γίνει αύριο όλο. Mm-hmm. Δηλαδή να πάμε 250 εκατομμύρια. Πόσα στήχησε, πόσα είχε κοστολογηθεί αυτό, νομίζω τόσο. Γιατί δεν πάμε στα 250 εκατομμύρια. Και γιατί δεν πήγαν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές να κάνουν τόσα και να υπογράψουν τέτοιες συμβάσεις. Μα γιατί είναι αδύνατο η αποπληρωμή σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και να φτιαχτεί από την αρχή οι άρκοι υποδομές της ξανά, γιατί γι' αυτό μιλάμε, mm-hmm. γιατί όντως χρήζουν.
0: Είναι αυτονόητο ότι το νησί.
1: Ναι,
0: το νησί, όχι βεβαίως, το νησί εξελίσσεται, οι ανάγκες αυξάνονται και βεβαίως χρειάζεται παντού εξυγχρονισμός. Είναι αυτονόητο.
1: Γιατί έχουν φθαρεί καταστάσεις φυσικά.
0: Ναι, σωστά, λογικό είναι.
1: Τα 250 εκατομμύρια, εγώ θεωρώ ότι είναι ρεαλιστικό αυτό που παρουσιάζει ο Σουμένος τώρα. Αλλά από εκεί και πέρα, πόσο ρεαλιστικό είναι, μέχρι πού φτάνει το όριο που μπορεί να φτιάξω σήμερα, αύριο, σε ένα χρόνο, σε 2-5, πρέπει να βγει μέσα από προγραμματισμό, ο οποίος βασίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΔΕΙΑΡ και διέπεται και ελέγχεται από το 458, όπως είπα, και το άρθρο 18. Δηλαδή, διέπεται από συγκεκριμένους νόμους, οι οποίοι δεν έχουν θεσπιστεί τυχαία, έχουν θεσπιστεί για να μην μιλάμε στον αέρα, για να μην λέει ο κάθε πρόεδρος ό,τι θέλει και να μην λέει ο κάθε Σπυρόπουλος ό,τι θέλει.
0: Ναι, καλό είναι βεβαίως αυτά τα στοιχεία να δοθούν στη δημοσιότητα. Δηλαδή να τα παρουσιάσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι τι λέω
1: εμείς εγώ. Κάθε
0: γιατί σας θυμίζω, κύριε Σπυρόπουλο, ότι εδώ για να φτάσουμε υπήρξε και μία περίοδος πάρα πολύ μεγάλης έντασης και πολλών κατηγοριών και αν θέλετε επισκέψεων στον εισαγγελέα. Για όλα αυτά τα θέματα. Είτε έχει χαθεί από το δημόσιο λόγο η συζήτηση, είτε δεν υπάρχει τίποτα, είτε τελικά ήταν αμαρτίες οι οποίες απεδόθηκαν σε ανθρώπους χωρίς να έχουν καμία ισχύ. Χωρίς να είναι αλήθεια, έτσι.
1: Ναι, πρέπει να, γι' αυτό είμαστε εδώ και εμείς, για να παρακολουθούμε όλα αυτά, γιατί έχουμε και νέες μηνύσεις τώρα προς τον κύριο Στάγκα, προς τον Περιφερειάρχη, και αυτά θα τα παρακολουθούμε. Να δούμε τελικά τι, όπως επίσης και η προσφυγή για την, για την σύμβαση, άλλη μεγάλη προσφυγή. Αυτά λοιπόν τα παρακολουθούμε και βλέπουμε την εξέλιξή τους και ανάλογα. Ναι. Γιατί,
0: να σας ρωτήσω, από τις απαντήσεις του Προέδρου σε σχέση με την αναγκαιότητα του κατεπήγοντος, εσείς είστε καλυμμένος, θεωρείτε τελικά ότι σας κάλυψαν αυτές οι απαντήσεις, ότι δεν μπήκαμε σε μια διαδικασία, μπήκαμε σε τέσσερις εταιρείες γιατί οι προηγούμενοι ήταν αμαρτωλές, ο Άχτωρας έχει κακό παρελθόν, όλα αυτά σας κάλυψαν?
1: Όχι, δεν με έχουν καλύψει, αλλά θα πω το εξής. Στο κομμάτι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το κατεπήγον, εάν μπορέσει και το καταφέρει και περάσει, εγώ είμαι υπέρ. Ξέρετε γιατί? Γιατί θα ωφεληθεί ο Ρόδος. Το άλλο όμως με τον εργολάβο, οφείλει να δώσει εξηγήσεις. Για ποιο λόγο έχει αποκλείσει το συγκεκριμένο και για ποιο λόγο έχει αναθέσει στο σημερινό, γιατί έχουμε σύμβαση, νομίζω. Που έχει πάει στο ελεκτικό, προχωράει. Έχουμε σύμβαση. Δεν ξέρω με ποιον εργολάβο, από τους τέσσερις. Έχουμε ανάδοχο δηλαδή. Όχι ανάδοχο, ανάδοχο θα βγει μετά τις δικαστικές προσφυγές. Ναι, προχωράει η διαδικασία με συγκεκριμένο εργολάβο. Έμαθα. Λοιπόν, να τα ξεχωρίσουμε λοιπόν. Εάν λοιπόν μια τρίπλα, γιατί περί τρίπλα πρόκειται, του κατεπήγοντος περάσει, εγώ είμαι υπέρ. Συμφωνώ, βεβαίως. Γιατί θα ωφεληθεί ο τόπος. Ναι.
0: Να σας πω κάτι τώρα. Ο τόπος δεν ωφελείται από τη διαδικασία των δημοσίων διαγωνισμών, όπου ουσιαστικά παίρνει τα αποτελέσματα. Δηλαδή, αν ο καθένας, εάν υπάρχουν δημοτικές αρχές που σου λέει ακόμη και για το τριαντάρι, κάνε διαγωνισμό για να έχω μια καλύτερη προσφορά, και εσύ παίζεις με τα εκατομμύρια, φτάνει 45 εκατομμύρια και λες ότι μπαίνουμε σε μια διαπραγμάτευση με τους εργολάβους, γιατί εγώ εκτιμώ ως απόλυτος γνώστης ότι αυτό είναι το σωστό. Εδώ υπάρχει ένα θέμα.
1: Μπαίνετε σε μια πτυχή του κατεπήγοντος που δεν είμαι αυτό που λέω επί της ουσίας, ότι πρέπει να δούμε γιατί επελέγησαν οι συγκεκριμένοι και γιατί αποκλείστηκε και γιατί... Ναι, αυτό το σκεπτικό εκφράζω προβληματισμό. Αλλά το κατεπήγον έχει την έννοια ότι μπορεί να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία.
0: Το κατεπήγον όμως όταν έχει συμβεί τώρα, όταν εκκρεμεί εδώ και 2 χρόνια, τι κατεπήγον?
1: Καταλαβαίνω τη λογική που το λέτε και συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ με το σκεπτικό. Βάζει τώρα μια πτυχή την οποία δεν μου διέφευγε, αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε, αλλά λέω και εγώ για να καταλάβει ο κόσμος. Εγώ θυμάμαι όλους αυτούς τους δημάρχους που
1: γλυκούν. Η έννοια του κατεπήγοντος ανοίγει την πόρτα, ανοίγει την πόρτα για διαδικασίες οι οποίες είναι νόμιμες, αλλά εκφράζονται προβληματισμό διαχρονικά.
0: Ακριβώς.
1: Και γι' αυτό η πολιτεία. Επίσης θα πω το εξής.
0: Και γι' αυτό η πολιτεία δεν σου επιτρέπει σε αυτούς τους διαγωνισμούς που είναι από ένα ποσό και πάνω. Σε αναγκάζει να κάνεις δημόσιο διαγωνισμό για να διασφαλίσεις και τη διαφάνεια και τα περίεργα τα οποία μπορούν να συμβαίνουν.
1: Ακούγοντας και τον πρόεδρο να λέει επίσης ότι είδατε πόσο χρόνο πήρε η διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού για το χρηματοδοτούμενο που εκτελείται τώρα, πήρε 5 χρόνια. Θεωρώ ότι είναι ένα παρασύρει τον κόσμο και είναι παραπλανητικό αυτό που είπε.
0: Δηλαδή τι θέλουν εξαίρεση. Να σας ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, τι θέλει εξαίρεση η ΔΕΙΑΡΑ από το ισχύον σύστημα της χώρας. Δηλαδή, τι είναι, τα παιδιά του ανώτερου θεού της ΔΕΙΑΡΑ ή της Ρόδου, να το πω έτσι, και πρέπει να εξαιρούνται.
1: Ναι, αλλά χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα το οποίο δεν είναι χαρακτηριστικό διαγωνισμού. Και είναι για μένα αυτό, επειδή γνωρίζει και γιατί καθυστέρησε το έργο. Εντάξει, δεν είναι χαρακτηριστικό διαγωνισμού υγιού τώρα αυτό το πράγμα που έγινε. Εκεί λοιπόν υπήρξε κάποια κολλήματα, ξεπεράστηκαν ευτυχώς και επιτέλους έχουμε ανάδοχο και καλώς έχουμε και εκτελούνται οι εργασίες.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Σπυρόπουλε. Από τα 45 εκατομμύρια, δεν πιάνω τα υπόλοιπα ΦΠΑ και τα λοιπά, από τα 45 εκατομμύρια πόσα είχατε διασφαλίσει εσείς για την εξέλιξη αυτού του έργου, δηλαδή ενώ για το ξεγονισμό από την εποχή που ήσασταν στο ΔΣ με τον αείμνηστο τον Μανέτα. Τι είχατε εντάξει εσείς?
1: Καταρχήν δεν ξέρω, καταρχήν δεν γνωρίζω τη σύμβαση τη σημερινή, δεν έχουμε μελετήσει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, όταν μάλλον δεν είναι δημοτικός σύμβουλος, ο κ. Γερονικόλας τώρα που είναι αρχηγός της μειοψηφίας, ζήτησε τώρα τη σύμβαση να τη μελετήσει, πόσο μάλλον εγώ που απέχω. Άρα δεν γνωρίζω τι εμπεριέχει αυτή η σύμβαση. Γνωρίζω ότι είναι 46,6 εκατομμυρίων χωρίς το ΦΠΑ, πάει 57 με το ΦΠΑ. Και εγώ μπορώ να σας πω ότι είχαμε πετύχει με το τρίτη μια χρηματοδότηση 20 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούσαν όμως σε 3 υποέργα. Ήταν και η αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης της Αρχαγγέλου, ήταν και η βελτιστοποίηση και αναβάθμιση της τηλεμέτρησης και τηλεχειρισμού.
0: Ναι, αυτά τα συστήματα για να
1: τα οποία ξέρω,
0: και τα λοιπά, και τα λοιπά.
1: Ναι, τα οποία αυτά ξέρω ότι εφαρμόστηκαν, ότι ολοκληρώθηκε το έργο. Σε Αρχαγγέλου δεν έχω εικόνα αν τελικά η απόδοση και το έργο έχει αποδώσει όπως θα έπρεπε, δεν έχω ενημέρωση. Και ήταν 6,5 εκατομμύρια που αφορούσαν το σημερινό έργο που εκτελείται, συν 7 από ίδιους πόρους για τη συντήρηση του έργου του βιολογικού.
0: Άρα υπήρχαν 6,5 εκατομμύρια από λεγόμενο πρόγραμμα, δηλαδή υπήρχε ένα υπόλοιπο.
1: Αυτή τη στιγμή 6,5 εκτελούνται. Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη εργολαβία που έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο εκτελεί τα 6,5. Ναι. Συν τα 7 που είναι από ίδιους πόρους για την συντήρηση αυτών.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα ο πρόεδρος αναφέρθηκε χθες σε πενταετή. Αυτό θα το δούμε. Γιατί για τα πενταετή δεν θυμάμαι πώς ήταν η διάρκεια της συντήρησης τότε. Γιατί το 6,5 συν 7 είχε κλειδώσει τότε, όχι τώρα. Ναι.
0: Πάντως για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα δεν ακούσαμε από κανένα τίποτα, έτσι. Δηλαδή ακούσαμε ότι ο βιολογικός δουλεύει μια χαρά, έχει υπερβεί τις δυνάμεις του, το καταλαβαίνουμε, αλλά το τι έχει προηγηθεί στον τόπο δεν μιλάει κανείς.
1: Ναι, εγώ δημόσια αναρωτήθηκα και μάλιστα δέχτηκα και ένα τηλεφώνημα παραπλανητικό, θα πω, ότι η χρηματοδότηση χάθηκε από μέλος της πλειοψηφίας. Χάθηκε η χρηματοδότηση του τρίτης, μην την ψάχνεις, κάτι τέτοια τρελά. Και όταν αναρωτήθηκα δημόσια, πήρα την απάντησή μου μέσα από τα ραδιόφωνα και από τον ίδιο τον πρόεδρο, που μάλιστα πρώτη φορά τον άκουσα να αναφέρεται ότι είναι στις προηγούμενες δημοτικής αρχής και η χρηματοδότηση και η μελέτη κτλ.
0: Καλά κάνουν και έτσι πρέπει, γιατί δεν τους αφήνει και να το απολαύσουν ο Καμπουράκης, από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή. Εδώ βλέπεις ανακοινώσεις για έργα και την επόμενη μέρα έρχεται ο δήμαρχος, ο πρώην δήμαρχος και λέει δικό μου είναι το έργο, παρακαλώ δείτε το. 1, 2, 3, 4 και καλά κάνει.
1: Ναι, φυσικά καλά κάνει και ωραία τα γράφει.
0: Και καλά κάνει. Μπουράκης. Α, ναι, πρέπει να το κάνει και ο ίδιος, αλλά ναι, τέλος πάντων αφήστε το. Δεν
1: θα πρέπει να το. Αυτό. Ναι.
0: Απλά να το θυμηθεί και ο ίδιος ότι έπρεπε αυτό το σωστό.
1: Προφανώς. Ναι, ναι, δεν ήταν τυχαίο το ότι βρέθηκε στο να αναφέρεται σε αυτά ως, με αυτόν τον τρόπο και όχι ναι, να κόβει ο ίδιος κορδέλες. Δεν ήταν τυχαίο.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Δεν είναι τυχαίο, πέτυχε.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσει να. Πρέπει αυτές οι συμβάσεις να δίνονται και στη δημοσιότητα. Δηλαδή, ψάχνουμε να βρούμε συμβάσεις τώρα. Έτσι, δηλαδή, υπάρχουν κενά, υπάρχουν γενικές αναφορές. Έχουμε τόσα μια χαρά το ταμείο. Όλα αυτά τα γενικά. Συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα στοιχεία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.
1: Επειδή
0: τα οποία. Ένα λεπτό, κύριε Σπυρόπουλε, με συγχωρείτε. Για τα οποία η δημοτική αρχή αυτή πήγε στον εισαγγελέα. Τίποτα κι αυτά. Δεν ακούω κανένα μιλά για όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Ναι, οπωσδήποτε πρέπει να τα αναζητήσουμε και να πω και το εξής, ότι επί διοίκησής μας, επί αέμνης του Μανέτα Βασιλείου, δίναμε συνέντευξη τύπου και παρουσιάζαμε αυτά τα οικονομικά δεδομένα συγκριτικά, αν θέλετε, με την εποχή του αέμνης του Χατζηδιάκου και διαπιστώναμε μέσω των αποδείξεων και των εγγράφων και του χρηματοοικονομικών καταστάσεων επισημών ότι υπήρχε μια βελτιστοποίηση των αριθμών και ότι η καθαρή θέση στην οποία αναφέρθηκα πριν βελτιωνόταν μέσω της ύπαρξης.
0: Μα αυτό πρέπει να κάνει, να έχετε μια δημοτική αρχή και να κάνει ένα βήμα παρακάτω. Αυτό είναι το σωστό δηλαδή, έτσι. Και όλα κρίνονται στον δημόσιο λόγο.
1: Αλλά με στοιχεία και χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Όχι βγαίνει με μια κουβέντα ένας πρώτος και λέει όλα καλά. Όλα καλά πρέπει να στηρίζεται από πίσω να έχει ένα background στοιχείων τα οποία παρατίθεται και κατατίθεται στα μέσα μαζικής επικοινωνίας να τα δει και ο κόσμος. Με συνεντεύξεις τύπου και τα πάντα. Ακούω γενικόλογες θέσεις, πάμε καλά, είμαστε καλά και μετά από λίγο διαπιστώνουμε εκ του αποτελέσματος το ανάποδο. Δεν θέλω να βρεθούμε και προεκπλήξεως. Γιατί όπως είπα η ιδέα δεν είναι. Δεν είναι στίβος κατοστάρι, είναι μαραθώνιος. Πρέπει να διαφυλάξουμε τη διαχρονικότητά της. Είμαστε περαστικοί και από τις θέσεις και από τη ζωή την ίδια.
0: Πάντως θυμίζω για το βιολογικό που επαναλαμβάνω ότι είναι μια ιστορία η οποία έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από την εποχή δηλαδή που είχαμε τον Δήμο Καλυθέας όπου ακούγαμε για τριτογενή επεξεργασία λιμάτων κτλ. Φτάσαμε σε ένα σημείο να σκάει βιολογικός, να γεμίζουν λίμματα, το λέω με αυτόν τον τρόπο, δεν ακολουθώ τον άλλο, οι θάλασσες και κάποιοι άλλοι να χτενίζονται, κυριολεκτικά να χτενίζονται. Και εγώ θυμάμαι αντίστοιχες καταστάσεις να έχει σκάσει ένα φρεάτιο και να δημιουργηθεί προσωρινά ένα πρόβλημα σε ένα δρόμο και να γίνεται από το σέλιδο. Έτσι. Δηλαδή εννοώ να παίρνει τρομερές διαστάσεις. Τώρα δύο μέρες υπάρχει μια κοινωνία που είναι στα κάγκελα και δεν ακούγεται τίποτα. Όλα με λιγάλα. Να είστε καλά κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Πάμε λοιπόν τώρα στα όμορφα του καλοκαιριού. Θα θυμάστε ότι εδώ και 2 χρόνια έχουν ξεκινήσει κάποιες μοναδικές εκδηλώσεις που ουσιαστικά θυμίζουν αυτή την απίστευτη κληρονομιά της Καλλίνου με το αποκίνημα των Σφουγγαράδων. Πέρυσι ήταν μοναδική πραγματικά αυτή η εκδήλωση στο λιμάνι της Πόθιας και βεβαίως ιδιαίτερη πέρυσι, γιατί βρέθηκαν και σταυροί διτών που είχαν χάσει την ζωή τους στην Μπαρμπαριά, δηλαδή στην Λιβύη, και αποδόθηκαν στην οικογένεια. Οπότε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε και τις φετινές εκδηλώσεις. Έχω δει σχετικά πόστα τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας και βεβαίως έχουμε την χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον έπαρχο της Καλλίνου, τον κύριο Μανώλη Μουσελή. Καλημέρα κύριε έπαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηιωάννου, καλή εβδομάδα σε εσάς, συνεργάτες σας και στους ακροατές σας.
0: Νομίζω ότι φέτος θα είναι ακόμη πιο λαμπρά τα πράγματα, γιατί βλέπω ότι έχουμε πολλές εκδηλώσεις εκείνο το διήμερο, τρίμερο, πόσο είναι.
1: Ναι, προσπαθούμε να, και κάθε χρόνο να βελτιώνουμε σε ό,τι αφορά το αποκίνημα στο οποίο αναφέρεστε, να βελτιώνουμε κάποια πράγματα και να προσθέτουμε και να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Να πούμε ότι φέτος το αποκίνημα, κύριε Χατζηιωάννου, είναι αφιερωμένο και στη γυναίκα που έμενε πίσω, στη μάνα την Καλλινιά, η οποία έμενε πίσω και προσπαθούσε για 7 μήνες, 8 μήνες που έλειπαν οι Σφουγγαράδες μας, να διαχειριστεί τα της οικογένειας και τα του σπιτιού της. Άρα φέτος το αποκίνημα είναι αφιερωμένο σε αυτές τις γυναίκες. Νομίζω όπως κάθε χρόνο εδώ και 4 χρόνια, θα δώσουμε πάλι τις στιγμές συγκίνησης και χαρμολύπης για όλα αυτά που διαδραματιζόταν εκείνα τα χρόνια στο νησί μας. Να σας πω με την ευκαιρία που μας δίνεται ότι ξεκίνησε χθες ήδη το πολιτιστικό πρόγραμμα του επαρχείου μας, το 4ο Φεστιβάλ Σφουγγαρά, που φέτος του δίνουμε τον τίτλο «Είναι αφιερωμένο στο σκεύο το Ζερβό», το μεγάλο Καλλίνιο και Δωδεκανήσιο ιατρό και πολιτικό, ο οποίος έχουμε φέτος, τιμούμε την μνήμη των 60 ετών από την εκδημία του.
0: Το μεγαλύτερο, κύριε Μουσελή, μην κοπιάζετε, ο μεγαλύτερος Δωδεκανήσιος ήταν ο σκεύος Ζερβός.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, η ιστορία αποτυπώνει την πορεία του καθενός και την προσφορά του. Νομίζω ότι ήταν μια μοναδική προσωπικότητα ο σκεύος Ζερβός.
1: Και πέρα από όλα αυτά που γνωρίζουμε,
0: βεβαίως.
1: Για το σκεύος Ζερβό, να πούμε ότι είχε εμπλακεί και με την σφουγγαροσύνη. Ήταν ο πρώτος που μελέτησε την ασθένεια, την δερματίτιδα των διτών μας. Άρα έχουμε πολλούς λόγους να κάνουμε αυτή την αφιέρωση του πολιτιστικού μας προγράμματος. Έλεγα προηγουμένως ότι χθες διαδραματίστηκε στη χώρα Καλλίνου, στο ανοιχτό θέατρο της χώρας Καλλίνου, Εκατερίνη Κλονάρη, η πρώτη εκδήλωση του 4ου Φεστιβάλ Σφουγγαρά, η οποία είναι σφουγγαράδικες αναδρομές. Και φέτος είχαμε προσκεκλημένο επίτιμο καλεσμένο τον Ράσελ Μπέρναν.
0: Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είδα την ανάρτησή σας. Τον είχαμε χρησιμοποιήσει και πέρυσι κάποια στοιχεία από τα δικά του γραπτά της δεκαετίας του 60.
1: Ναι, κάποια στοιχεία είχαμε χρησιμοποιήσει, γιατί πέρσι ακριβώς τον γνώρισε και εγώ μου το σύστηνα στοιχεία σε μια κοινωνική εκδήλωση και κλείσαμε το χθεσινό ραντεβού από πέρσι, πριν από 1 χρόνο.
0: Και
1: είναι το τιμόμενο πρόσωπο, ήταν το τιμόμενο πρόσωπο χθες.
0: Πώς βρέθηκε στην Καλλίνου, αλήθεια?
1: Ο Μίστερ Ράσελ, όπως θέλει να τον αποκαλούμε, είναι έτσι πολύ απλός άνθρωπος, ήταν φοιτητής στα 20 του έτη, το 1967, ήθελε να κάνει τη διατριβή του για τους Καλλίνιους του Γκαράδης, ήθελε να κάνει τη διατριβή του. Και έφερε μαζί τη σύζυγό του και τη μία του κόρη και έμεινε τελικά 1 χρόνο στην Καλλίνο. Και μάλιστα πέρα από αυτή την καταγραφή και τις συνομιλίες και τις συνεντεύξεις που είχε με τους Ουγγαράδες μας τότε, είχε κάνει και ταξίδι μαζί τους.
0: Μάλιστα.
1: Πήγε 2 μήνες μαζί με τους Ουγγαράδικο καΐκη, του Σάββατου Εργά, όπως μας είπε, και ακούστε τώρα σύμπτωση. Στο κοινό μέσα χθες στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας έτυχε να είναι εντελώς τυχαία και η κόρη του Σάββατου Εργά και ο εγγονός του, οι οποίοι ήρθαν να παρακολουθήσουν την συζήτηση και άκουσαν τα καθέκαστα και τις ιστορίες για τον πατέρα της. Πολύ συγκινητικές στιγμές.
0: Βέβαια, μοναδικές στιγμές, έτσι.
1: Μοναδικές στιγμές. Μας χάρισε έτσι ο Μίστερ Μπέρναρντ. μας είπε τις εμπειρίες του, μας είπε κάποια πράγματα, έχει κάνει έτσι τη μελέτη και πάρα πολλά άλλα πράγματα έχει γράψει για τους καλλινούς φουγκαράδες. Εμείς θα τον έχουμε και στο αποκίνημα, και στο αποκίνημα, και βέβαια θα είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία θα τιμήσουμε. Γιατί θεωρούμε ότι κράτησε μέσα από τα γραφόμενά του όλη την ιστορία, όλη την παράδοση του νησιού μας.
0: Όχι, όποιος διαβάσει οποιοδήποτε κείμενο σχετίζεται, εννοώ, με την σφουγγαροσύνη, θα διαπιστώσει ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας οφείλεται στον Ράσελ, ο οποίος τώρα, εάν το πούμε και λίγο καλύμνικα, καλύμνιος είναι. Α, θα, καλύμνιος αλλάξουμε είναι, λίγο την προφορά, γιατί... θα αλλάξουμε λίγο την προφορά, το λέμε Ράσελ.
1: Ναι. Και μάλιστα βρίσκεται κάθε χρόνο εδώ, έτσι. Ναι. Πράγμα το οποίο δεν το γνωρίζαμε εμείς.
0: Μάλιστα, φοβερό.
1: Ναι, και είχε στη Δράμη και στην, έτσι, στο παλιό, στο αστικό μαύρο ντοκιμαντέρ που είχε δημιουργηθεί τότε, ναι, το 1967.
0: Του Βασίλη Μάρου, λέτε.
1: Ναι, του Βασίλη Μάρου. Και συμβολή του, μάλιστα, σε αυτό εδώ το ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Άρα ήταν ένα πρόσωπο το οποίο θα πρέπει να το αναδείξουμε, να το ξαναπαρουσιάσουμε, να το ξανασυστήσουμε στους Καλλινιούς. Σας είπα, ενώ έρχεται κάθε χρόνο ο άνθρωπος, και χαμηλών τόνο, δεν το γνώριζα, μου το σύστησαν πέρσι. Πάντως,
0: επειδή το αναφέρατε, καλό ή θα είναι κάποια στιγμή, να, δεν ξέρω αν έχετε την δυνατότητα, να προβληθεί αυτό το μοναδικό ντοκιματέο του Βασίλη Μάρου στην Κάλυμνο. Δηλαδή, το έχουν δει κάποιοι, αλλά υπάρχουν δικαιώματα κτλ. Αλλά είναι ένα εκπληκτικό ντοκιματέο, από τα καλύτερα που έχουν γίνει ποτέ.
1: Ακριβώς. Και χθες είχαμε αυτή τη συζήτηση και είπα, υποσχέθηκα ότι θα το ψάξω να δω που βρίσκεται και αν μπορούμε και εμείς να το χρησιμοποιήσουμε, έτσι, γιατί εντάξει, αυτό ανοίγει και στην Κάλυμνο.
0: Ναι, βεβαίως. Νομίζω ότι η οικογένειά του έχει, ο γιος του νομίζω ότι ασχολείται, οπότε μπορείτε να βρείτε εκείνον τον τρόπο
1: θα το προσπαθήσω να δω τι γίνεται και με
0: αυτό. Τώρα, εκτός από το, είπατε ότι ξεκινήσατε το φεστιβάλ, το οποίο έχει και εκδήλωση και στην Τέλενδο φέτος, σκανταλόπιτρα, δηλαδή έχει έτσι μία διαβάθμιση το φεστιβάλ.
1: Είπαμε έναν κορμό που την ονομάζουμε τριλογία του Σφουγγαρά. Ξεκινήσαμε τις Σφουγγαράδικες αναδρομές χθες στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας. Έχουμε 8-8 Σάββατο το αποκίνημα, την κεντρική, τη μεγάλη εκδήλωση του πολιτιστικού μας προγράμματος. Και έχουμε και την επίδειξη αλλήλειας του Σφουγγαριού με σκανδαλόπετρα. Είναι μια κινητή, θα έλεγα, εκδήλωση που τη μεταφέρουμε κάθε χρόνο. Ξεκίνησε με το Βαθύ, πήγε στα Βλυκάλια. Φέτος θα την πραγματοποιήσουμε στην Τέλενδο.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτό εδώ κλείνουμε την τριλογία. Παράλληλα με την, με αυτές τις εκδηλώσεις που αναφέραμε, βέβαια υπάρχουν και άλλες 10 περίπου εκδηλώσεις για το πολιτιστικό μας πρόγραμμα. Ξεκίνησε χθες και θα τελειώσει περίπου στις 29 Αυγούστου, που είναι η τελευταία μας εκδήλωση εδώ στο νησί.
0: Να σας ρωτήσω, επιστρέφοντας λίγο στον Σκεύο Ζερβό, θα υπάρξει κάποια έκθεση φωτογραφίας?
1: Καλά κάνετε, μου το λέτε, βέβαια. Συγγνώμη, παράλληλα που μεγάλη. Θα υπάρχει κεντρική έκθεση στο ισόγειο του Επαρχιακού Μεγάρου.
0: Α, μάλιστα.
1: Με έγγραφα, βιβλία. Ξέρετε, από τότε που το ανακοινώσαμε, είχα μια επαφή με μια κυρία η οποία έχει κάποια βιβλία του Σκεύου του Ζερβού και θα μας τα στείλει μαζί με μια προθήκη να το τοποθετήσουμε εδώ στο επαρχείο, να μείνει μόνη μας στο επαρχείο μετά την έκθεση.
0: Α, μάλιστα.
1: Μας το χαρίζει η κυρία η οποία προανέφερα. Σήμερα, μόλις βγήκα έξω, μιλούσα με τους συνεργάτες μου, είχα δώσει έτσι, είχαμε πει ότι πρέπει να καθαρίσουμε το άγαλμα του Σκεύου Ζερβού, να το κάνουμε να ξαναλάμψει, γιατί βρίσκεται απ' έξω από το επαρχείο, το ξέρετε.
0: Σωστά, βεβαίως, αλήμα.
1: Έτσι, ένα μεγάλο άγαλμα δεσπόζει. Αποφασίσαμε επίσης με τον δεσπότη μας, τον Μητροπολίτη, τον κύριο Παΐσιο, στις 9-8 μετά το αποκίνημα, να κάνουμε και τρισάγιο στη μνήμη του, στον Άγιο Νικόλα, και επιμνημόσυνη δέηση στο μνήμα του, να τιμήσουμε και να ξαναφέρουμε στη μνήμη των Καλλινίων το τι υπήρξε αυτός ο άνθρωπος για την Κάλυμνο και για τα Δωδεκάνησα.
0: Για τα Δωδεκάνησα, βέβαια.
1: Της Ένωσης Δωδεκάνησης με την Ελλάδα, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, και οφείλουμε να το θυμόμαστε. Όλο αυτό που περιγράψαμε, όλο αυτό το πολιτιστικό πρόγραμμα, κύριε Χατζιωάννου, στόχο έχει να μεταφέρει, και αυτή είναι η αγωνία η δική μας, να ξαναφέρουμε στην επιφάνεια Κάλυμνο στο νησί των Φουγκαράδων, να το μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές, στα παιδιά μας, για να συνεχίσει να υπάρχει αυτό. Γιατί Εγώ λέω πολλές φορές και το λέω τώρα, επιτρέψτε μου την έκφραση λίγο εγωιστικά, ότι κάποια πράγματα έχουμε πάρει από αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν άνθρωποι έτσι φιλότιμοι, ήταν άνθρωποι επίμονες, ήταν άνθρωποι που έφευγαν και δεν ήξεραν να θα ξαναγυρίσουν. Αυτή ήταν η πραγματικότητα, έτσι. Εχθές που τα κουβεντιάζαμε τα πράγματα, ένα 10% είχαμε 10% απόλυση κάθε φορά, κάθε καλοκαίρι. Κάποιοι ανάπηροι, κάποιοι έχαναν τη ζωή τους και έμεναν κάτω στα παράλια της Μπαμπαριάς. Και θυμάστε, όπως προαναφέρατε κι εσείς στον πρόλογό σας, το τι κάναμε πέρσι.
0: Ναι, βέβαιως, εξαιρετική. Ναι, εξαιρετική η πέρσινη δήλωση.
1: Αυτή είναι η αγωνία μας. Να μεταφέρουμε όλο αυτό.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι που λέγουμε η άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό που αυτό μεταφέρεται είναι, από αυτό γενιά είναι. Σε γενιά, αυτό, αυτό μένει είναι. Και πολύ καλά κάνετε έτσι και έχετε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση. Και ξέρετε, εκτός δηλαδή από το κομμάτι το πολιτιστικό, έχει και ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για οποιοδήποτε θέλει να έρθει να το βιώσει. Δηλαδή, ένα τρελό.
1: Βεβαίως,
0: λέω τώρα, όπως το λένε οι καλύμοι στο Τάρπα Σινγκ, είναι ένα τρελό event που λένε έτσι. Γιατί είναι καλή. Εννοώ με πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Εμείς έχουμε κάνει, έχουμε έρθει και σε επικοινωνία και με την ΕΡΤ να είναι χορηγός επικοινωνίας. Προσπαθούμε αυτό να το δείξουμε προς τα έξω, να μεταφερθεί, να γίνει γνωστό και σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και ευχαριστώ και εσάς που κάθε φορά έτσι επικοινωνούμε και προβάλλετε τα σχέδιά μας και τις δράσεις μας. Να πω βέβαια σε αυτό και να μην ξεχάσω τους διοργανωτές. Και να ευχαριστήσω πρωτίστως τον περιφερειάρχη μας, τον Γιώργο τον Χατζημάρχο, που κάθε χρόνο χρηματοδοτεί όλο το πολιτιστικό πρόγραμμα του επαρχείου μας, μαζί με τον Χρήστο τον Μιχαλάκη, την αρμόδια περιφερειάρχη, τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον νέο μας Γενικό Γραμματέα, τον Πότη τον Μάγκο, ο οποίος αποδέχτηκε την πρόσκληση και θα βρίσκεται στο νησί της Καλύμνου 8, πλέον ως Γενικός Γραμματέας. Το Γιάννη τον Πάπου, τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου, που μας βοηθά και αυτό στην δράμη με την βοήθειά του, τον Εμπορικό Σύλλογο της Καλλιμνίου. Είναι μια κοινή προσπάθεια πολλών ανθρώπων. Εσείς βέβαια γνωρίζετε και τους άμεσους συνεργάτες μου, έτσι, όπως τον Γιάννη τον Νομικάριο, έτσι, την Άννα Τσουλφά, τον Γιάννη τον Καράμα.
0: Εξαιρετική όλοι.
1: Ναι, είναι η οργανωτική επιτροπή όλων αυτών που παρουσιάσαμε και προαναφέραμε. Εντάξει, είμαστε χαρούμενοι, ξεκίνησε χθες το φεστιβάλ, συνεχίζεται σήμερα στον Αύλιο Χώρο του Χριστού με μια συναυλία με τη χοροδία τη Μικέ του Πουλιά και με την Κέτη την Πουλιά, τη δική μας την
0: Κέτη Πουλιά. Μεγάλη φωνή.
1: Μεγάλη φωνή, η οποία θα συμμετέχει όπως πάντα και στο αποκίνημα και θα μας δώσει έναν άλλο τόνο με τη χρειά της φωνής της, και έναν καλύμνικο παραδοσιακό νησιώτικο τόνο. Όπως μόνο η Κέτη μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτά είναι τα δρόμενα τα οποία σκεφτόμαστε να πραγματοποιήσουμε.
0: Εξαιρετικά και εξαιρετική η απόφαση να νομίζω θυμίσουμε το μεγάλο Σκεύο Ζερβό. Τεράστια η συμβολή του στην απελευθέρωση των Δωδεκανήσων. Πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
1: Και ευτυχώς έτσι και μας ήρθε η σκέψη με αφορμή για τα 60 χρόνια από την εγκρινία του. Και εμείς πάνω σε αυτό είμαστε χαρούμενοι και συγκινημένοι για να γίνει γνωστό πλέον στον κόσμο αυτό και με αυτά που λέμε και με την έκθεση η οποία θα γίνει εδώ.
0: Θα κάνουμε μια εκπομπή αφιέρωμα για τον Σκεύο Ζερβό.
1: Αυτό έτσι, πρέπει να γίνει. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει.
0: Να το κάνουμε και τηλεοπτικά.
1: Αυτή δηλαδή η ιστορία πρέπει να μείνει ζωντανή. Έτσι. Γιατί είναι πραγματική ιστορία, δεν μιλάμε έτσι για παράδοση. Μιλάμε για την πραγματική ιστορία και όχι πολύ μακριά. Έτσι, όχι πολύ μακρινή.
0: Όχι
1: πολύ μακρινή.
0: Η τελευταία που μπήκαμε στην.
1: Πάρα πολύ παλιά χρόνια.
0: Όχι, βεβαίω. Η τελευταία που μπήκαμε στην χώρα. Αφού απελευθερώθηκαν, ήταν τα Δωδεκάνησα. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να είστε καλά, Επαρχία. Ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, μοναδικές εκδηλώσεις. Χαμήλωσε με λίγο, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει σήμερα. Φωνάζω και δεν μπορώ. Με έχει πιάσει φωνή μου. Ναι, φωνάζω. Δεν πρέπει να φωνάζω. Φωνάζω. Και δεν είμαι σε φόρμα σήμερα. Πώς είναι ο Μέση χθες που σερνότανε. Έτσι είμαι και εγώ σήμερα. Δηλαδή δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Με έχουν ματιάξει, φαίνεται, από τα λίμματα. Δεν πήγα στη θάλασσα. Λοιπόν, μου έστελαν τώρα κάποιες εικόνες. Είναι από την περιοχή του Ενιδρίου, παιδιά, και διαβάζω τώρα μία ανάρτηση την οποία ανέβασε ο φίλος μου ο Βασίλης ο Καϊμενάκης, αναφερόμενος σε αυτή την περιοχή. Ξέρετε, εκεί στην Πούντα δηλαδή, ενώ στο Κούμπουρνο όπως λέμε, στην άκρη του Ενιδρίου δεν υπήρχαν ποτέ ξαπλώστρες. Ήταν ένα κενό σημείο. Ποτέ δεν υπήρχαν. Είναι ακριβώς δηλαδή η μύτη του Ενιδρίου. Η μύτη του Ενιδρίου. Δεν υπήρχαν ποτέ ξαπλώστες. Ήταν μια περιοχή, ένα λάμδα, το λέω έτσι με βάση την γεωγραφική εξέλιξη, ένα λάμδα στο οποίο δεν υπήρχαν ξαπλώστες. Και ξαφνικά σήμερα το ανέβασε πριν από λίγο ο Βασίλης, λέγοντας το αυτονόητο, λέει. Ρε παιδιά, λέει, ομπρελοξαπλώστες και στην εμβληματική παραλία του Ενιδρίου της Ρόδου, στη γωνία. Είναι η γωνία δηλαδή. Ότι δεν είναι δυνατόν αυτό το οποίο δεν υπήρχε πάντα. Κοιτάξτε, βλέπετε εδώ και τον περίφημο, μην πιάσω αυτή την ιστορία, τον περίφημο χάρο ο οποίος έχει χαθεί από τη θάλασσα. Εδώ δεν υπήρχαν ποτέ ξαπλώστες. Ποτέ δεν δόθηκε αυτό το κομμάτι για να γίνει κάποια διαχείριση. Ήταν κενό. Ήταν μια περιοχή που πηγαίνανε πάντα κλασικοί Ροδίτες. Πάρα πολλοί που πήγαιναν σε αυτό το σημείο. Ξαφνικά τώρα και αυτή η γωνία ξαπλώστες, δηλαδή έκανε η ΕΤΑΔ να ξεκινήσει τη διαδικασία λόγω των λαθών του Δήμου της Ρόδου. Γιατί ο Δήμος της Ρόδου φταίει. Παζάρευαν με την ΕΤΑ, δεν έλεγαν τίποτα. Ξαφνικά αποφάσισαν να κάνουν τον επαναστάτη χωρίς λόγο και χωρίς αιτία. Και είχαμε αυτή την εξέλιξη. Γιατί καμιά φορά λέει, περίμενε να δεις πώς έχουν τα θέματα. Και ξαφνικά τώρα πάνε τώρα οι Ροδίτες εκεί και βλέπουν και εκεί να μπαίνουν ξαπλώστρες. Ουσιαστικά επαναλαμβάνω στο λάμδα. Έτσι, το οποίο είναι στη γωνία και διαμαρτύρονται και βλέποντας και τα πρόσωπα δηλαδή και γνωρίζοντας και τους ανθρώπους έχουν κάθε δίκιο να λένε ότι μα είναι δυνατόν όλη πια, όλη αυτή η έκταση παντού, ούτε αυτό το οποίο πάντα έμενε κενό δηλαδή, όλα τα ξεπουλήσουμε. Έχουν δίκιο απόλυτο σε αυτό. Και καταλαβαίνω από τη μία πλευρά ότι πρέπει να δουλέψουμε, οκ. Okay. Αλλά όλα έχουν ένα όριο ρε παιδιά. Όλα έχουν ένα όριο και υπάρχει και αυτή η περίφημη ιστορία για τον Αγιαλό και την Παραλή. Εγώ δεν λέω. Είναι προφανές ότι ζούμε σε ένα τόπο που πρέπει να είναι οργανωμένος και να υπάρχει δυνατότητα πραγματικά ο άλλος που δεν θέλει να πάει να κάτσει ξαπλώστρα του, να το απολαύσει, να το πληρώσει. Εξαιρετικές οι υπηρεσίες. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι, αν θέλετε, είναι και λίγο ελεύθερα μυαλά και δεν επιθυμούν την δέσμευση και δεν αντέχουν και οικονομικά δηλαδή. Διότι όταν πηγαίνεις και θες ένα σετ 20 και 30 ευρώ κάθε μέρα, άντε να περάσει το καλοκαίρι σου. Μπορεί οι άλλοι να έρχονται από διακοπές και να είναι από την Αθήνα. Πάνε οι άνθρωποι 15 μέρες διακοπές. Δεν έχουν αυτό το προνόμιο που έχουμε νησιώτες. Όποτε θέλουμε είναι η free θάλασσα. Εγώ που πω κάθε μέρα γιατί είναι κομμάτι της ζωής μου και είναι κομμάτι της επιλογής μου. Επέλεξα να μένω εδώ για να έχω αυτό τη δυνατότητα. Όχι να λέω τηλέφωνο ότι ξεκινάω για να πάω στη θάλασσα και να γίνεται το γεγονός της εβδομάδας. Εγώ σε 2 λεπτά ρίχνω τη βωτιά μου. Δεν μπορεί και αυτό το σημείο τώρα να έχει ενοικιαστεί. Δικαίως διαμαρτύρονται. Δηλαδή είναι σάφη πια. Και δεν μιλάει και κανείς. Χάσαμε τους λαλίστατους. Χάθηκαν αυτοί οι επαναστάτες οι λαλίστατοι. Μούγκα. Λοιπόν, εδώ θα κλείσουμε. Μέση χθες δεν μπορούσε να κυλήσει, δεν μπορεί και εγώ σήμερα.

Ματιάξανε αυτοί οι Ισπανοί. Είχαν βάλει κάτι εκεί οι Ισπανιόλες που χορεύανε φλαμέγκο να μας ματιάξουν εμείς το τάγκο. Τρεις φορές ανάγκησε την μπάλα ο Μέση χθες. Δηλαδή χθες η Αργεντινή ήταν μια ομαδίτσα β' κατηγορίας. Δηλαδή έλεγες χθες ότι εντάξει. Και βεβαίως μείναν στο ένα, ένα ο Ντιέγκο, ένα ο Λίονελ Μέση. Αλλά εντάξει, ο Ντιέγκο σε μια άλλη εποχή, με όλους τους ξυλοκόπους πάνω του, να μην τον αφήνουν πόδι δηλαδή, ούτε να προστατεύεται, ούτε από διατέσεις, ούτε τίποτα. Κάθε φορά που είχε πρόβλημα, του δίναν το πόδι στο χέρι, ο Γκοϊκοτσέα και όλοι οι υπολείποι. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή εβδομάδα σε όλους, ραντεβού για αύριο.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Η έγκριση της δημοπράτησης του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου αποτελεί το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου. Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για τα νησιά και τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Όπως ανέφερε, το νέο ακτινοθεραπευτικό θα κατασκευαστεί ως επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, καλύπτοντας μια διαχρονική ανάγκη των κατοίκων της Δωδεκανήσου. Η Περιφέρεια ανέλαβε την προετοιμασία του έργου από τα πρώτα του στάδια, προχωρώντας στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και την επίλυση ζητημάτων που αφορούσαν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης του νοσοκομείου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση τόσο για την ανέγερση της νέας πτέρυγας, όσο και για την προμήθεια του απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μεταξύ των οποίων και γραμμικός επιταχυντής τελευταίας γενιάς, ώστε το κέντρο να λειτουργήσει με σύγχρονες προδιαγραφές από την πρώτη ημέρα. Στο ζήτημα της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού της Ρόδου και των προβλημάτων που έχουν αναδειχθεί, τοποθετήθηκε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Ο κ. Καμπούρης υποστήριξε ότι το θέμα δεν αφορά μία απλή πολιτική αντιπαράθεση, αλλά ένα σοβαρό ζήτημα που σχετίζεται με τη διαχείριση των λιμάτων και τη λειτουργία μίας εγκατάστασης, η οποία, όπως ανέφερε με βάση όσα έχουν δημοσίως αναφερθεί, δεν επαρκεί πλέον για το σύνολο των Ισρών. Παράλληλα, τόνισε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αγγίζει άμεσα το θαλάσσιο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, τον τουρισμό αλλά και την εικόνα της Ρόδου. Ως το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό ζήτημα που έχει αντιμετωπίσει η Ρόδος, χαρακτήρισε την κατάσταση στο βιολογικό στο Βόδιο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σωτήρης Βαγιανός. Ο κ. Βαγιανός υποστήριξε ότι ο βιολογικός λειτουργεί πλέον με σύγχρονες προδιαγραφές. Ωστόσο, δεν επαρκεί για τις πρωτοφανείς ποσότητες λιμάτων που δέχεται, όπως ανέφερε, οι οποίες ξεπερνούν τη δυναμικότητά του, κυρίως λόγω εισρωής υπόγειων υδάτων στο δίκτυο. Τόνισε ότι η μοναδική λύση είναι η επέκταση της εγκατάστασης, έργο ύψους περίπου 43 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ υπεραμείνθηκε της διαδικασίας ανάθεσης, και σημείωσε ότι το ζήτημα αφορά το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τη φήμη της Ρόδου. Με δημόσια παρέμβασή της, η ομάδα των πρώην αυτοδιοικητικών της παράταξης Νέα Αρχή Ρόδου εκφράζει τον προβληματισμό της για τη διαχείριση της ΔΕΙΑΡ, εστιάζοντας στην οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και στην πολιτική που ακολουθεί η διοίκησή της. Το μέλος της ομάδας, Σπύρος Σπυρόπουλος, μιλώντας στο Κόσμος, επισήμανε πως παρά τις συνεχείς ανακοινώσεις για νέα έργα και μελέτες, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τη χρηματοοικονομική εικόνα της δημοτικής επιχείρησης. Όπως σημείωσε, τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της ΔΕΙΑΡ καταδεικνύουν ότι οι υποχρεώσεις της προς τη ΔΕΗ και τους προμηθευτές εξακολουθούν να είναι υψηλές. Έθεσε παράλληλα ερωτήματα σχετικά με το χρηματοδοτικό σχεδιασμό των νέων έργων, καθώς και με τον τρόπο που θα διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψουν πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις για την επιχείρηση και κατ' επέκταση για τους δημότες. Ο κ. Σπυρόπουλος υπογράμμισε ότι δεν αντιτίθεται στην υλοποίηση έργων που αναβαθμίζουν τις υπόδομες σύντρευσης και αποχέτευσης. Τόνισε ωστόσο ότι κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία πρέπει να στηρίζεται σε ρεαλιστικό οικονομικό σχεδιασμό. Την ανάγκη νησιωτικότητα να αποκτήσει ουσιαστικό συνταγματικό περιεχόμενο και να μετατραπεί σε σταθερή υποχρέωση της πολιτείας, επισημαίνει ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Ο κ. Παπάς υπογραμμίζει ότι παρά τη συνταγματική αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των νησιωτικών περιοχών, η καθημερινότητα των κατοίκων συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από σημαντικές ανισότητες, όπως το αυξημένο κόστος μετακίνησης και ζωής, οι δυσκολίες πρόσβασης σε υγεία και εκπαίδευση. Όπως αναφέρει, η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί ευκαιρία ώστε η νησιωτικότητα να μην παραμένει μια γενική αρχή. Την Πάτμο αναμένεται να επισκεφθεί στις 22 Ιουλίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας του νησιού. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης ενός σημαντικού έργου εξυγχρονισμού, το οποίο αναβαθμίζει ουσιαστικά τις υποδομές της δημόσιας υγείας στην Πάτμο. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο Δήμαρχος του νησιού Νικήτας Τσαμπαλάκης, η ανακαίνιση του κέντρου υλοποιήθηκε μέσω χρηματοδότησης ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι εργασίες περιλάμβαναν εκτεταμένες παρεμβάσεις στις κτηριακές εγκαταστάσεις, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού χώρου. Την πορεία ολοκλήρωσης και έναρξης λειτουργίας της Σχολής Μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου ζήτα να πληροφορθεί ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης με κοινοβουλευτική ερώτησή του. Επισημαίνει ότι παρά την ίδρυση της σχολής, ως σημαντική παρέμβαση για την ναυτική εκπαίδευση και την ανάπτυξη της Καλύμνου, η μη λειτουργία της για δεύτερη συνεχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά προκαλεί προβληματισμό. Νομοθετική μεταβατική ρύθμιση για την έκδοση άδειων δόμησης εκτός σχεδίου οικόπεδα προτείνει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επισημαίνει ότι η απέτηση θεσμικής αναγνώρισης δρόμου για την οικοδόμηση οικοπέδων τεσσάρων στρεμάτων έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα. Την αναγκαία ενίσχυση στη συμμετοχή των μικρών νησιωτικών δήμων στο νέο πρόγραμμα έργων υποδομών εγγύων βελτιώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θέτει με κοινοβουλευτική ερώτησή της η βουλευτής Δωδεκανήσου Μίκα Ιατρίδη. Η κυρία Ιατρίδη επισημαίνει ότι η νέα παρέμβαση της ΚΑΠ συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων ευρώ μπορεί να στηρίξει σημαντικά τον πρωτογενή τομέα μέσω έργων όπως η εξοικονόμηση νερού, ο εξυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Στη Λέρο δίνεται λύση στο πρόβλημα της λειψιδρίας με την κατασκευή δύο νέων μονάδων αφαλάτωσης και την αναβάθμιση του δικτύου ίδρευσης μέσα από πρόγραμμα έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 5,3 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την εγκατάσταση δύο μονάδων αφαλάτωσης, συνολικής δυναμικότητας 2.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως, καθώς και την κατασκευή κεντρικού αγωγού ίδρευσης μήκους 17,4 χιλιόμετρων. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 29 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Τι μου κάνετε? Εδώ η αφεντιά μου, ο Κλεάνθης Λοΐζος, μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Καλησπέρα Βασίλη μου, τι κάνουμε?
1: Καλημέρα.
0: Όλα καλά, λεβέντη μου?
1: Καλημέρα.
0: Όλα βαίνουν καλώς, εντάξει?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Σαμουράι. Οι Ισπανοί χθες ήταν σαμουράι. Μας την κάνανε. Πολύ στεναχωρήθηκα, ρε φίλε. Γιατί ήμουνα ψυχή και σώμα με την Αργεντινή. Όχι, ξέρεις, λόγω Μέση, λόγω Αργεντινής να πούμε. Γιατί έχω μια ερωτική σχέση με αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ωραίοι άνθρωποι είναι. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, το πόσο φιλόξενοι, το πόσο ταιριάζουν με εμάς σε αντίθεση με τους άλλους Ισπανιόλους. Πα, μακριά, μακριά. Αλλά όχι και αυτό το λόγο, γιατί η Αργεντινή, κακά τα ψέματα, είναι σχολή. Η Ισπανία, το ποδόσφαιρό της, πάντα έτσι ταπεινή άποψη εκφράζω, αέψιλο έχει γίνει το ποδόσφαιρο της Ισπανίας. Έχει ξοδεύει, ας πούμε, το περισσότερο χρήμα. Έβλεπα χθες τον Ντόναλντ Τραμπ, το μάι του είχε γυρίσει ανάποδα. Και σου λέει τώρα αυτός, για σταθείτε ρε λεβέντες να πούμε, σου λέει τώρα οι Ισπανοί, γιατί αυτός με τους Ισπανούς δεν τα πάει καλά, ειδικά
1: καθόλου.
0: Με αυτούς τους σοσιαλιστάδες.
1: Ναι, ναι,
0: δεν τα πάει καθόλου καλά. Σου λέει, ρε εσείς σου λέει τώρα να πούμε, κάνατε αυτή τη μορφή στο παιχνίδι, ας πούμε, και μιλάει όλος ο κόσμος για την αφεντιά σας. Κάτσε, σου λέει, να φτιάξει η Αμερική να πούμε ποδόσφαιρο. Η Αμερική έχει φάει πολλούς πόρους, πόρους κοινωνικούς, ανθρώπινους, όχι μόνο χρήμα, έτσι. Με το δικό της το football το αμερικάνικο. Αυτό που λέμε εμείς rugby, το λέμε
1: rugby, πώς, ναι. Ακριβώς.
0: Και δεν ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο, πιστεύοντας προφανώς ότι το rugby, το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, όπως όλα τα άλλα τα αμερικάνικα διαδίδονται σε όλο τον πλανήτη, πίστευε ότι και αυτό θα μπορούσε, ας πούμε, όχι τώρα, παλιά έτσι, από, να διαδοθεί, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς όμως δεν περπάτησε.
1: Γιατί
0: ο βασιλιάς, να πούμε, των σπόρων είναι το σπόρο, είναι το ποδόσφαιρο. Τελεία, παύλα. Και εδώ τώρα να πούμε, δεν είναι η Ευρώπη, δεν είναι η Νότια Αμερική, έτσι. Δεν είναι δύσκολο η Αμερική να φτιάξει ποδόσφαιρο. Τα τελευταία χρόνια πάει να το φτιάξει. Εγώ θυμάμαι πριν από μια δεκαετία, ας πούμε, το ποδόσφαιρο το δικό μας, το κανονικό, ας πούμε, στην Αμερική, ήταν και αγέλια. Τα έβλεπε τα Αμερικανάκια να παίζουν και ήταν σαν τις χαζούλες, τις μύγες που, ναι, που χτυπάνε εδώ και εκεί. Τώρα έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αλλά έχει όμως τη δυνατότητα. Έχουν τη δυνατότητα να φτιάχνουν πολύ δυνατό ποδόσφαιρο. Και γιατί έχουν τη δυνατότητα? Γιατί υπάρχει το χρήμα. Δεν είδες τελικά τι διοργάνωση έγινε? Δεν είδες τελικά, πρόσεξε στο γήπεδο να πούμε, τι κομφόρ είχε, πώς λειτουργούσε? Εδώ μιλάμε, το προηγούμενο Μουντιάλ, ας πούμε, που έγινε στο Κατάρ, το βλέπα τότε μέσα από κρουαζιερόπλοιο. Λοιπόν, και εκεί είχαν πέσει πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα. Αλλά η διοργάνωση που έκανε τώρα, ας πούμε, η Αμερική ήταν το κάτι άλλο, ας πούμε. Έβλεπες, ας πούμε, κάποιες λεπτομέρειες, ας πούμε, που εντάξει, έχουν υψηλό κόστος. Ήταν το κάτι άλλο. Μιλάμε τώρα, εντάξει, ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να δει το μάτι μας, εκτός από την απόδοση της Αργεντινής θες. Εδώ μας δυσαρέστησε η Αργεντινή, η αλήθεια.
1: Μας δυσαρέστησε, δεν το περίμενα κι εγώ η αλήθεια.
0: Δεν το περίμενα κι εγώ, η αλήθεια, ναι. Δεν το περίμενα. Περίμενα πως θα ήταν πολύ πιο δυνατή. Έπρεπε να φάει το γκολ η Αργεντινή πολύ νωρίς για να βάλει μπροστά. Μόλις έφαγε το γκολ στο δεύτερο μέρος της παρατάσεως, εκεί πλέον ξεδιπλώθηκε και έπαιξε μπάλα. Παρά το ότι, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, παρά το ότι έπαιζε με μείον ένα παίχτη. Και ήταν μάλιστα και άδικη η αποβολή του. Εν πάση περιπτώσει όμως, έπαιζε με 10 παίχτες και σε τέτοιους αγώνες, ξέρεις πόσο μετράει, Βασίλη μου? Μετράει πάρα πολύ, η αλήθεια. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι ήταν πάντως ως διοργάνωση, δεν ξέρω τι θα πούνε τώρα όλοι αυτοί οι οποίοι, γιατί ξέρεις, ο δημοσιογραφικός κόσμος και αυτοί οι άνθρωποι του αθλητισμού και τα λοιπά, τα πολιτικοποιούν πολύ τα πράγματα και ξέρεις, πάσχουν από ένα αντιαμερικανισμό. Αλλά σε γενικές γραμμές, αυτό το οποίο έκανε χθες η Αμερική, ας πούμε, αυτό το οποίο έδειξε, το γήπεδο, πω, τι οργάνωση ήταν.
1: Ένα πολύ όμορφο.
0: Ναι, το τριώροφο, ας πούμε, με τις οθόνες παντού τριγύρω, όχι στο κάτω μέρος μονάχα, γιατί εκεί βλέπαμε μέχρι τώρα, ας πούμε, στα άλλα γήπεδα. Και στους άλλους ορόφους και τα λοιπά. Ή, τέλος πάντων, τι να σου πω. Έβλεπες, ας πούμε, όλα αυτά τα τα happenings, οι εκδηλώσεις, οι τραγουδιστές, τα συγκροτήματα, μέχρι και Muppet Show, ας πούμε, τα αμερικάνικα επιστράτευσαν. Ωραίο πράγμα, ωραίο πράγμα. Και ο Ντόναλντ βεβαίως, και μια στιγμή τον είχα δει στις εξέδρες πάνω, στην εξέδρα πάνω εκεί, του είχαν αλεξίσφαιρο τζάμι μπροστά, ε. Το πρόσεξε αυτό, Βασίλη. Ήταν αλεξίσφαιρο. Το τζάμι που είχε μπροστά, το περίβλημα εκείνο, με τη μελάνια. Ήταν αλεξίσφαιρο, βέβαια. Και εγώ απορώ πως μπήκε έτσι εκτεθειμένος μέσα σε τόσες χιλιάδες κόσμο, ας πούμε, μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Αυτό που βλέπουμε, να μπει έτσι εκτεθειμένος.
0: Πρέπει να έχει γίνει έλεγχος.
1: Από πριν, κλεάθι, που έχει γίνει.
0: Θα έχει γίνει έλεγχος. Ωραία, μάνα μου. Και εκεί στην Αμερική δεν υπάρχουν πολλά. Εκεί δεν υπάρχουν οι μαγκές της Ισπανίας και της Ευρώπης. Και, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Εκεί είναι... τελείωσε. Πάντως, εάν το γκολ που έφαγε η Αργεντινή το πήγαινε στο 0-0 μέχρι τέλος, αν κατάλαβες καλά, τουλάχιστον εμένα η κούτρα μου αυτό κατέβασε. Αυτό κατάλαβα.
1: Γιατί μάλλον θέλω να πάνε στα πέναλτι.
0: Γιατί είχαν ένα Μαρτίνες, ο τερματοφύλακας, ο οποίος είναι μια ολόκληρη ποδοσφαιρική ομάδα. Έτσι. Δεν είδες τι έπιανε ο άνθρωπος. Αυτός, αν πήγαιναν στα πέναλτι, τα μισά πέναλτι τα αποκρούει αυτός ο άνθρωπος. Το ένα στα δύο τα πιάνει, ας πούμε. Βεβαίως εκεί το πήγαιναν και θα κέρδιζε 100%, αλλά έφαγε τον γκολ, τελείωσε. Από εκεί και πίσω ξεδιπλώθηκε η Αργεντινή και με 10 παίκτες, με μείον ένα παίκτη, αλλά ήταν αργά.
1: Εντάξει, ήταν τυχερή η Ισπανία.
0: Δεν ήταν τυχερή, είναι δυνατή ομάδα. Εντάξει, μηχανή κανονικά.
1: Ήταν τυχερή, της δόθηκε η ευκαιρία, έβαλε τον γκολ.
0: Τυχερή, αλλά και άτυχη, και άτυχη, γιατί έχασε πολλές ευκαιρίες, η αλήθεια να λέγεται. Έτσι. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ τώρα, γιατί πολλοί επένδυσαν στο Μέση. Ο Μέση τι έκανε σε όλο τον αγώνα χθες, εγώ αυτό που πρόσεξα στο Μέση ήταν 3-4 μπαλιές που έδωσε. Δεν αξιοποιήθηκαν σωστά. Η μια μάλιστα έφυγε, ας πούμε, μισό μέτρο θα μπορούσε, αν το είχε, εάν ήταν πιο δρομέας ο άλλος και την προλάβαινε, θα το κάρφωνε. Ένας καλός παίχτης 2-3 μπαλιές θα κάνει την ώρα του. Δεν είναι για χόρταση, έτσι. Άρα, και είναι και μεγάλος ηλικία,
1: 39 χρονών, πάει στα 40.
0: 40. Παρά τα αυτά άντεξε και έπαιξε.
1: Άντεξε, βέβαια.
0: Τι να κάνεις, συγκινητικό όμως στο τέλος, το κλάμα το οποίο έβγαζε στο τέλος, ο καημένος. Ωραίος πάντως αγώνας, η Ισπανία έδειξε τελικά ότι, ενώ λέγανε εξ αρχής ότι είναι το φαβορί και τα λοιπά, και ήταν όντως το φαβορί.
1: Είδαμε ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Εγώ η αλήθεια δεν παρακολούθησα πάρα πολύ έντονα, ας πούμε, αυτό το Μουντιάλ, αλλά εντάξει, αυτά που έπρεπε να δω τα είδα.
1: Ούτε
0: και
1: εγώ,
0: και μου άρεσε, ο τελικός μου άρεσε, παρά το γεγονός ότι έπαιζε μονότερμα η Ισπανία την Αργεντινή, γιατί το σύστημα της Αργεντινής ήταν αυτό. Σου λέει θα το πάμε, καταρχήν έχει πιο νέα ομάδα η Ισπανία, έτσι.
1: Ναι.
0: Και στο ποδόσφαιρο τα έχουν δώσει όλα, τα ρέστα τους. Δεν βλέπεις τώρα οι ομάδες τους, ας πούμε, τι εκατομμύριο ξοδεύουν, ας πούμε, για να φτιάξουν. Μιλάμε τώρα. Πολύ χρήμα, πάρα πολύ χρήμα. Έχουν επενδύσει πάρα πολύ, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο. Κόφτερε τις σταυρομαχίες, βρε παλιό, άντε να μην σας χαρακτήριζα. Και ασχολείται μόνο με το παράδοση. Ποια παράδοση? Παράδοση είναι να βασανίζουν τα ζώα. Ορίστε, αφού έχουν ποδόσφαιρο καλό, ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Ας σταματήσουν πλέον αυτή τη βλακία, να πούμε. Πάπα, αυτό το ανοσιούργημα. Εδώ γιορτάσανε οι άνθρωποι, του δώσανε και κατά. Κοίταξε να δεις. Ισπανία. Ισπανία είναι όλη η Λατινική Αμερική. Η μισή Αμερική μιλάει Ισπανικά.
1: Βέβαια,
0: έτσι.
1: Βέβαια.
0: Όλοι οι Λατίνοι Ισπανικά μιλάνε. Ήταν δηλαδή δύο ομάδες οι οποίες είχαν πολλά κοινά. Αλλά το σύστημα με το οποίο έπαιζε η Αργεντινή χθες ήταν εντελώς διαφορετικό από αυτό της Ισπανίας. Η Αργεντινή το πήγαινε το πράγμα, ας πούμε, στο 0-0. Ήθελε την ισοπαλία να πάνε στα πέναλτι. Δεν τα κατάφερε. Έφτασε στην πηγή και λίγο πριν φτάσει στην πηγή, εκεί έγινε η ζημιά, έφαγε τον γκολ. Εγώ όταν είδα ότι έληξε και το πρώτο μέρος της παράτασης, το πρώτο μέρος, λέω τώρα στο δεύτερο μέρος είναι σαν κατεμένοι, δεν θα έχουν δύναμη να πάρουν τα πόδια τους και είναι φυσιολογικό.
1: Βέβαια,
0: και τι δίνουν είναι τα ρέστα τους.
1: Βέβαια. Έτσι είναι.
0: Και όμως, το κακό έγινε για την Αργεντίνη. Έγινε. Εκεί βέβαια.
1: Δόθηκε η ευκαιρία.
0: Παρά τα αυτά, πήγε μετά, αν πρόσεξες, η Αργεντίνη, αλλά ήταν αργά πλέον. Εδώ. Και μου έκανε εντύπωση το πείσμα του Μέση και η δύναμη την οποία αντλούσε και έπαιξε στο δεύτερο μέρος της παράτασης τόσο δυνατά ο Μέση. Τέλος πάντων.
1: Μήπως και ανατρέψει κάτι, αλλά δεν.
0: Πόσο Πόσα δισεκατομμύρια βλέπανε χθες τον αγώνα, φαντάζομαι. Αν, και κάτι και για την ΕΡΤ, ας πούμε. Ρε παιδιά, όταν κάνετε αναμετάδοση τέτοιων αγώνων, δεν παίρνουμε θέση. Η θέση είναι για εμάς τώρα, όταν κάνουμε καμιά εκπομπή, στην εκπομπή σας, πάρτε θέση και πείτε, κάντε τα σχόλιά σας. Όταν αναμεταδίδετε ένα τέτοιο παιχνίδι, ας πούμε, και δεν ξέρω και η τηλεθέαση χθες στην ΕΡΤ πώς ήταν, μπορώ να τη δω, να σας πω σε λίγο. Λοιπόν, αλλά πρέπει να ήταν πολύ μεγάλη, τεράστια. Όλοι οι Έλληνες τι βλέπανε, το ποδόσφαιρο βλέπανε, την ΕΡΤ ένα βλέπανε. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να παίρνουμε θέση. Γιατί τους έβγαινε. Και στο τέλος κάποιος φαίνεται τους το σφύριξε και είπαν ότι ήταν με την Αργεντινή. Τον κακόντι στον καιρό δεν ήταν με την Αργεντινή. Εξ αρχής του αγώνα ήταν με την Ισπανία. Παίρνανε θέση και ήταν και ενοχλητική. Βέβαια, όχι καθαρή, αλλά για έναν που μπορούσε να καταλάβει ήταν. Δεν είναι σωστό. Και το άλλο, ρε παιδί μου, δεν ήξερα ότι στο πρώτο, ξέρεις, στα 22,5 λεπτά τα πρώτα, γίνεται ένα μίνι διάλειμμα για ενυδάτωση, για να πιούν νερά και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Και για να βάλουν βεβαίως τα κανάλια να βάλουν διαφημίσεις. Και εγώ περίμενα, λέω τώρα πώς θα κοστίσει η σφήνα η διαφήμιση που θα πέσει. Τι βάλανε, διαφημίσανε ένα πρόγραμμα της ΕΡΤ. Αντί να βάλουν ένα πελάτη, αμαζέψουν εκεί πέρα 100-200-300 χιλιάρικα. Αλλά τι ανάγκη έχουν, αυτά πληρώνει ο ελληνικός λαός. Τι σου λέει, σιγά. Κάτσε μας σκάσουμε να πούμε. Μπάς περιπτώσει. Ναι. Λοιπόν, αυτά για το παιχνίδι. Θα επανέλθουμε σε λίγο και με τους συνομιλητές μας, γιατί όπως και να το κάνεις, είναι ένα γεγονός. Ένα γεγονός που πραγματικά όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης είχε στραμμένη την προσοχή του εκεί. Τώρα. Είναι κρίμα βέβαια, εδώ ειδικά για τη Ρόδο, μέσα σε ένα τέτοιο, ας πούμε, σε μια τέτοια πανδεσία, ας πούμε, γεγονότων, να καθόμαστε τώρα εμείς να ασχολούμαστε με τη ΔΕΙΑΡ, με τα λίμματα, με τα κολοβακτηρίδια, πώς τα λένε αυτά, τα κόπρανα, όλες αυτές τις βλακίες, ας πούμε, και τις παραλήψεις και τα λάθη, διότι 2,5 χρόνια τώρα. Έπρεπε να είχε προβλεφθεί. Εγώ θυμάμαι όταν είχε πει ο Περιφερειάρχης ότι πέφτουν ακατέργαστα στη θάλασσα και είχε καλέσει τότε όλα τα μέσα ο κύριος Βαγιανός, να πούμε, στο Βόδι, εκεί στην περιοχή δηλαδή που είναι ο βιολογικός καθαρισμός. Θυμάμαι τότε ότι από τότε δηλαδή είχε μπει στο δημόσιο διάλογο αυτό το θέμα. Φάνηκε τότε ότι τα πράγματα ήταν καλά. Δεν ήταν καλά. Δεν ήταν δηλαδή στην κατάσταση που είναι τώρα. Αλλά αυτό που γίνεται τώρα με αυτά τα οποία τα έγγραφα που σας δείξαμε, το λιμεναρχείο, του χημείου, του κράτους, τι είναι αυτά τα πράγματα. Και μέσα λοιπόν τώρα εμείς, την ώρα που έχουμε το παγκόσμιο κύπελο, όλα τα μάτια του πλανήτη, όλων των πολιτών αυτής εδώ της γης να είναι στραμμένα εκεί, εμείς να ασχολούμαστε εδώ στη Ρόδο, να βλέπεις δηλαδή τα ενημερωτικά site, το ένα το άλλο, τι λέει η ΔΕΙΑΡ, τι λέει αυτό, τι λέει ο άλλος. Τι είναι αυτά, γιατί αυτή η αδικία, και μάλιστα στη μέση του καλοκαιριού μας. Στη μέση του καλοκαιριού έχουμε πάνω από μισό εκατομμύριο, ας πούμε, κόσμο αυτή τη στιγμή εδώ. Και εμείς να ασχολούμαστε με αυτές εδώ τις ανοησίες. Το θεωρείς δίκαιο αυτό το πράγμα που γίνεται, ρε Βασίλη? Εγώ το θεωρώ πέρα για πέρα άδικο. Αδική πραγματικά αυτόν εδώ τον τόπο. Τι σώει, τι στο διάλο να πούμε, ναυαρχίδα τουρισμού είναι η Ρόδος. Να κάνετε τώρα και να ασχολείτε με αυτές εδώ. Εκεί κάποτε υπήρχε γαλάζια σημαία. Και τώρα υπάρχουν ακατέργαστα. Όταν τα λέμε λίμματα, τα αδικούμε. Γι' αυτό και το χημείο μιλάει για κόπρα, κανονικά. Τι είναι ρε αυτά τα πράγματα. Ρε μέσα στις πεντάστερες μονάδες. Ρε τι στο διάλογο γίνεται. Ρε. Θέλετε να γίνετε επιχειρηματίας, λέει ο Δήμος. Ρε υπάρχει επιχειρηματίας, δημοτική επιχείρηση που να πηγαίνει καλά. Τι μπούρδες. Μόνο λαϊκισμός, λόγια μεγάλα, κουβέντες πολλές και πάει λέγοντας. Κράτος και Δήμοι τώρα να κάνουν τον επιχειρηματία. Τα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Λέει να πάρουμε δάνειο 40 εκατομμύρια με απευθείας αναθέσεις. Γίνονται αυτά, ρε. Τόσα λεφτά να πούμε απευθείας αναθέσεις. Ο νομοθέτης σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις απευθεία ανάθεση μέχρι 30.000. Και αν είναι καμιά έκτακτη περίπτωση, όπως η καταστροφή Μπόρα τότε, να πούμε, που δεν ξέρεις ότι θα σου τύχει, ας πούμε, αυτός ο τυφώνας, να πούμε, και θα στα διαλύσει όλα, εκεί μπορείς να κάνεις καμιά ανάθεση και πάλι με το μέτρο. Εδώ τώρα μιλάμε τώρα για δεκάδες εκατομμύρια απευθείας αναθέσεις. Πού ξανακούστηκαν αυτά τα πράγματα? Δεν καταλαβαίνετε ότι το μυαλό του άλλου θα πάει αλλού? Διότι σου λέει 40 εκατομμύρια είναι πολύ το χρήμα. Γίνονται αυτά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι ηδήμων, αλλά φαντάζομαι ότι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, αδικείται η Ρόδος με αυτά τα όσα συμβαίνουν. Θα έπρεπε χθες όλοι, όλος ο κόσμος ήταν στραμμένος, ας πούμε, στο Μουντιάλ. Έβλεπες πραγματικά, να πούμε, με τσάντισε η Ισπανία. Ρε. Δεν ήθελα να το πάρει, ρε Βασίλη. Δηλαδή το δηλώνω ευθαρσώς. Εγώ ήμουν ανοιχτά υπέρ της Αργεντινής, να πούμε. Δεν ήθελα τώρα αυτοί εδώ πέρα, οι Ποδέμος και όλοι αυτοί οι ανόητοι, να πούμε, να πανηγυρίζουν σήμερα εκεί στην Ισπανία. Ήθελα να πανηγυρίζουν οι Αργεντίνοι, καημένοι, πληγωμένοι άνθρωποι. Εντάξει, εντάξει. Και ο Ντόναλντ Τραμπ με τους Αργεντίνους πρέπει να ήταν.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Ο Νίκος ο Σέργης και ο Θανάσης Καμιλάρης, με ποιους ήταν? Καλή σας μέρα, σύντροφοι, ομάδα σταθερότητας.
2: Γεια χαρά σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ είμαι από τη Γαλλία.
0: Άσε τη Γαλλία, μιλάμε τώρα για το χθεσινό.
1: Για τον τελικό,
0: για τον τελικό τώρα.
2: Το χθεσινό βλέπετε μου ήταν μονόλογος.
0: Μονόλογος, γιατί το πήγαινε στο χ, να πούμε, η Αργεντινή, για να κάνει το θάμα του στα πέναλτι μετά, ο Μαρτίνες. Εκεί το πήγαινε.
2: Τώρα η Αργεντινή να μην κάνει μία τελική προσπάθεια, 20-0 ήταν. Το ένα και 16-0 το άλλο, 20-0 λέει για τελική προσπάθεια και 16-0 για σούτ σερέκ. Δηλαδή είναι. Ήταν κατά κράτος, ας πούμε.
0: Κοίταξε, είναι αλήθεια αυτό που λες. Δεν περίμενα. Έπρεπε να φάει τον γκολ πιο νωρίς, γιατί αν πρόσεξες μετά το δεύτερο, στο δεύτερο μέρος παρατάσεως, εκεί πλέον ξεδιπλώθηκε η Αργεντίνη και έπαιξε μπάλα τα τελευταία 5 λεπτά.
2: Και στην Αγγλία έτσι πέρασε. Έφαγε τον γκολ και.
0: Έπρεπε να φάει πιο νωρίς τον γκολ, να πούμε, για να συνέλθει. Αλλά δεν έγινε.
2: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Εντάξει, μια κουβέντα είναι. Εγώ πληγώθηκα, Νίκο Σέργη. Εσύ ήσουν με τους Ισπανούς?
2: Όχι, δεν ήμουν με τους Ισπανούς. Βασικά δεν είδα ούτε καν το παιχνίδι.
0: Α, δεν το είδε. Α, καλά.
2: Παρ' όλα αυτά, ναι, για να είμαι ήσυχος. Δηλαδή να μην έχω ταχυκαρδίες, να μην έχω τέτοια.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, αποφεύγω να βλέπω γενικώς. Έχω χρόνια να δω. Οπότε είμαι ήσυχος. Δεν ταυτίζομαι, δεν έχω εξάρτηση.
0: Αγχώνεσαι δηλαδή όταν βλέπεις ποδόσφαιρο? Εγώ στο μπάσκετ το παθαίνω αυτό.
2: Όχι, αγχώνομαι, γιατί και αυτό είναι αγχωτικό. Δηλαδή όταν ταυτιστείς με μια ομάδα η οποία θα βλέπεις είτε να σέρνεται είτε να κάνει διάφορα και δεν θα μπορείς να κάνεις εσύ τίποτα, πέφτει το βάρος σε σένα, τρως όλο το μανίκι, οπότε τα αποφεύγω. Αν και σε αυτή την περίπτωση βασικά ήμουν με την Αργεντινή, θα ήθελα να κερδίσει η Αργεντινή. Εντάξει, ναι. Γιατί η Ισπανία πλέον είναι αλλού για αλλού τα χώρα.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα, κύριε? Για να δούμε τώρα πολιτικά, για να προσεγγίσουμε τώρα. Εδώ πάλι είναι πειραγμένα αυτά εδώ, ρε Βασίλη. Βάτε σε μια τάξη, σε παρακαλώ. Γι' αυτό μου ακούγεται η φωνή έτσι παράξενα. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα με τα πολιτικά μας πράγματα? Για να
2: όλα
0: δούμε τώρα. Ασχολούμαστε τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε. Τι έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα?
2: Βγάλανε καινούργια προεδρέσσα, θα ηρεμήσουν για λίγο μέχρι να ξαναφαγωθούν. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν υπάρχει έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ. Καμιά μεταγραφή από εδώ, καμιά μεταγραφή από εκεί. Τα άσπηρα του ΠΑΣΟΚ που είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να ξαναγυρίσουν στο ΠΑΣΟΚ, όπου μπορεί ο καθένας να βουλευτεί, που βλέπει ότι έχει ελπίδες να πάρει καμιά βουλευτική εδρούλα. Έτσι θα πάει τώρα το πράγμα. Κατά τα άλλα θα τους ισοπεδώνει καθημερινά η πραγματικότητα. Αναδιπλώθηκαν σχετικά με το κόστος της 13ης σύνταξης. Εξορθολογήθηκαν τα ποσά, πήραν κομπιουτεράκι, πάτησαν, είδαν ότι δεν βγαίνει και το πήγα στο 1,8 δις, ας πούμε, που είναι περίπου σε αυτό που είχα υπολογίσει, ότι αν δώσει σε καθέναν από αυτούς από 700 ευρώ έβαλα, θα είναι 1,75 δις. Έκαναν το ίδιο. Μπορεί και να το είδανε και να είδαν το βίντεό μου και να πάξα το κομπιουτεράκι.
0: Λες,
2: ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πιο ηλίθιοι και από ηλίθιοι. Δεν παράγουν τίποτα. Δεν παράγουν ούτε καν σκέψη, κάποιο είδους σκέψη. Δηλαδή, πλέον είναι τόσο χαμηλά αυτοί οι άνθρωποι, είναι τόσο ταυτισμένοι με τα δικά τους και με το πώς θα εκλεγούν βουλευτές, ξέρω εγώ, που πραγματικά έχουν κολλήσει σε αυτό το πέρα το πράγμα και δεν μπορούν να παράξουν μια σκέψη, μια πολιτική, κάτι να πούνε διαφορετικό. Ναι. Οπότε αν δούνε κάτι με το κομπιουτεράκι, το παίρνουν και αυτοί, το υιοθετούν και λέει, α, τελικά είναι 1,8. Γιατί 1,75 θα βγει βαρύ, ήταν αυτό που υπολόγισα εγώ.
0: Κατάλαβα.
2: Τόσο χάλια είναι, για να καταλάβεις, τόσο χάλια.
0: Εσύ, Θανάση μου, τι λες?
3: Εγώ λέω ότι αυτό το οποίο έχει γίνει και χρειάζεται πλέον κοστολόγηση στα προγράμματα των κομμάτων, θα αποφύγουμε πολύ λαϊκισμό, ας πούμε. Διότι ναι, μεν θα λένε, αλλά από την άλλη μεριά κατευθείαν θα βγαίνει κοστολόγηση. Δεν είναι η ίδια περίπτωση του 15 που βγαίνει ο καθένας και λέει ότι,
0: και λέει ό,τι θέλει.
3: Τώρα βλέπουμε ότι είναι τα πράγματα διαφορετικά, ας πούμε. Θα πρέπει να το κοστολογήσω. Ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς. Υπάρχει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, δίνει την απόφαση και τελειώνει.
4: Αν και δεν υπάρχει ο ανάλογος νόμος, ήταν στο ΘΑ ότι θα ήταν υποχρεωτικό, ας το πούμε, δεν ψηφίστηκε ο νόμος, αλλά αυτό σου δίνει ένα κύρος. Δηλαδή από τη στιγμή που θα πας στο πρόγραμμά σου και ακοστολόγηση, ναι, και περάσει, σου λένε ότι είναι κάτι καλό.
0: Κάτι,
4: είναι,
0: ναι,
4: ένα διεπιστευτήριο.
0: Ναι.
4: Αν δεν το κάνεις θα είσαι εντελώς. Αλλά με νόμο ακόμη δεν έχει γίνει. Δηλαδή τελικά δεν έγινε νόμος όπως σκεφτόταν, ότι θα νομοθετηθεί ώστε τα προγράμματα να κοστολογούνται υποχρεωτικά.
0: Ναι, κατανοητό.
3: Δεν το ξέρω. Για να είμαι ειλικρινής, πίστευα ότι είχε γίνει νόμος.
0: Ναι. Τώρα δεν μου λέτε τώρα τι γίνεται τώρα. Όλοι αυτοί τώρα τι γίνεται τώρα. Αυτοί δεν θα μπουν. Υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή τελικά? Έτσι όπως θα βλέπετε τα πράγματα.
4: Δεν θα υπάρχει.
0: Δεν θα υπάρχει τελικά. Θα τους απορροφήσει όλους ο Τσίπρας τελικά. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
4: Τσίπρας, κανένας ξέμπαρκος θα πάει στο Βαρουφάκι, κανένας θα πάει από δεξιά, αριστερά, όπου βρούνε. Οι περισσότεροι όμως ήδη είναι για τον Τσίπρα και μάλιστα ετοιμάζονται, αφού παρετούνται και διάφορα τέτοια, ετοιμάζονται να πούν ότι δεν ήταν βουλευτές, ότι εμείς δεν είμαστε βουλευτές, θα σου λένε σε λίγο καιρό.
0: Ναι.
4: Άρα είμαστε άφθαρτα καινούργια πρόσωπα, πηγαίνουμε στο καινούριο κόμμα που έκανε ο Αλέξης και ξεκινάμε από την αρχή. Άφθαρτα πρόσωπα, καινούργια.
3: Πολύ φοβάμαι ότι ο Τσίπρας θα τους εξαφανίσουμε με αυτά τα κόλπα που κάνει. Λέει ότι δεν θα πάρω ενεργεία βουλευτές. Αυτοί αναγκάζονται να πάρουν.
0: Έλα Θανάση μου, ναι.
3: Και μπορεί να μην τους βάλει μετά και στους συνδυασμούς, οπότε θα τους εξαφανίσει.
4: Θανάση δεν έχει πολλές επιλογές, γιατί και αυτός ψάχνει να βρει στελέχη. Δηλαδή στην αγορά καλοί παίχτες δεν υπάρχουν. Ό,τι είναι καλό είναι αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία και από εκεί και πέρα είναι δεύτερης, τρίτης, τέταρτης κατηγορίας, οπότε δεν έχουν τη δυνατότητα να ψωνίσουν καλά στελέχη. Δεν μπορούν.
3: Άμα βάλει αυτούς είναι μία από τα ίδια, δηλαδή μετά Ντύρι Μπράνι.
4: Δεν έχει επιλογές όμως. Αυτό είναι. Αυτό. Αυτοί πηγαίνουν. Τι θα πάνε. Θα πάνε σωστοί, δεν θα πάει κανένα σωστός. Αυτό είναι.
0: Η περιουσία όμως τώρα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει στον Τσίπρα.
4: Κοίτα, είναι η κατάσταση περιπλεγμένη. Δηλαδή έχει και οφειλές ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι οφειλές έχει, σιγά, δεν νομίζω ότι έχει σοβαρές οφειλές.
4: Αρκετές είναι ώστε το
0: κλείδιο πιθανόν
4: αυτό είναι από υποδηγημένο πιθανόν.
0: Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι ένα μικρό χρέος το οποίο είχε σχετικά με την Κουμουνδούρου.
4: Αυτό ήταν
0: αυτό κάποιο. Έγινε κούρεμα του χρέους και αποδεσμεύτηκε.
4: Αυτό ήταν κάποτε. Νομίζω ότι έχει και άλλες οφειλές, οπότε δεν είναι ίσως τελικά το καλό φιλέτο. Και τελικά μπορεί να έχουμε άλλες εξελίξεις του τύπου ότι όταν υπάρχει περιουσιακό στοιχείο, Νέα Δημοκρατία που είναι το Πασό, χρωστάνε, αλλά δεν έχουν ανάλογα περιουσιακά στοιχεία. Δεν έχουν ένα κτίριο σαν την Κουμουνδούρου, ξέρω εγώ, και μιλάμε φυσικά και για μεγαλύτερα χρέη. Αλλά το κτίριο αυτό έχει χρέη από ό,τι είχα δει. Και τελικά δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει και αν θέλει τελικά κάποιος να το πάρει με τα χρέη του, αν και η επιδότηση, η επιχορήγηση που παίρνει είναι καλή, είναι στα 7 εκατομμύρια το χρόνο, συν ότι πάρει γύρω στο 1 εκατομμύριο που θα πάρει για τις εκλογές. Αυτό δεν θα τα δει το κόμμα του Αλέξη τα λεφτά. Δηλαδή αυτά έχουν κλειδώσει μέχρι τις εκλογές, θα είναι στο
0: παρελθόν. Εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα για ένα ακίνητο, πόσο να κάνει, να κάνει 5-6 εκατομμύρια, παραπάνω δεν κάνει.
4: Εκεί πέρα όσο τέλος πάντων να καλύψει, αλλά δεν είναι το φιλέτο το μεγάλο. Και πλέον δεν ενδιαφέρονται ούτε οι ίδιοι. Δηλαδή τι είχαμε, τι χάσαμε είναι η κατάσταση.
0: Για να πει κανείς, ναι. Σήμερα είδα κάτι, μια πολύ ενδιαφέρουσα άρτη την οποία έκανε Θανάση μου φίλος μας, ο Νίκος ο Σέργης. Και πραγματικά, γιατί, ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι τρόποι, ας πούμε, για να αξιολογείς την πορεία, ας πούμε, της οικονομίας μιας χώρας. Ένα εργαλείο από αυτά τα οποία έτσι μπορεί να αξιολογήσει κανείς και να καταλάβει πού βρίσκεται η κατάσταση είναι το θέμα του εμπορικού ισοζυγίου. Τι εξάγεις, τι εισάγεις. Μπράβο. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί μπήκες, Νίκο, στην καρδιά πραγματικά του θέματος. Γιατί αυξήθηκε κατά 50% το εμπορικό ισοζύγιο τώρα, το πρώτο πεντάμινο σου λέει 26.
4: Αυτό είναι στο ρεύμα.
0: Μπράβο. Οφείλεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
4: Μπήκαν πλέον όλα αυτά τα αιωλικά πάρκα, τα φωτοβολταϊκά που κατασκευάζονταν όλα αυτά τα χρόνια. Μπήκαν πάρα πολύ δυνατά, περισσεύει μάλιστα και ρεύμα. Χθες είδα το βράδυ, το απογευματάκι δηλαδή, είχαμε 330 MW αποθηκευμένα σε μπαταρίες.
0: Ναι, αλλά ο Βελόπουλος φωνάζει και λέει ότι δεν υπάρχει αποθηκευτικός χώρος. Δεν έχουμε φροντίσει να το αποθηκεύσουμε.
4: Και ένα χρόνο με δύο θα έχουμε αλλάξει ακόμη μια κατηγορία, θα είμαστε κορυφή σε ένα χρόνο με δύο, που θα αναπτυχθούν και αυτά τα κέντρα αποθήκευσης με τις μπαταρίες. Mm-hmm. Θα έχουμε αλλάξει, πραγματικά ήδη έχουμε αλλάξει. Φανταστείτε ότι δώσαμε το 2023, τώρα πρόσφατα δηλαδή, δίναμε 575 εκατομμύρια για αγορά ρεύματος. Αυτή τη στιγμή είναι υπέρ μας το ισοζύγιο με άλλα τόσα, ναι, και παραπάνω.
0: Ακριβώς. Πριν δύο χρόνια το συγκεκριμένο, αυτό το ισοζύγιο ήταν είχαμε ποτίσει
4: αρνητικό 500
0: τόσα εκατομμύρια. Τώρα, μπράβο. Και τώρα έχουμε 300 τόσα πάνω.
4: Ότι αυτά τα χρήματα, τα 575, ήταν σε ένα χρόνο. Αυτή τη στιγμή είμαστε υπέρ μας 595 εκατομμύρια στο πετάμινο. Στο ένα δις θα πάει.
0: Δεν μου λες, κάνει επενδύσεις η ΔΕΗ μεγάλες σε αυτή την κατεύθυνση, γνωρίζεις? Γιατί
4: κάνουν, αλλά το θέμα ποιο είναι, ήδη επεκτείνεται και σε άλλες χώρες, μέχρι πάνω στην Πολωνία νομίζω, γι' αυτό αύξησε και το μετοχικό της κεφάλαιο. Mm-hmm. Μπαίνει δηλαδή στα Βαλκάνια, ναι, στα Βαλκάνια πολύ δυνατά. Mm-hmm. Αλλά σαν Ελλάδα, mm-hmm, και οι ιδιώτες και οι ΔΕΗ έχουμε κάλυψη 100% των αναγκών μας πλέον, δηλαδή στο μεγαλύτερο διάστημα του 24ωρου. Τώρα αυτές τις μέρες μπορεί να ανατραπεί αυτό τις νυχτερινές ώρες, επειδή έχουμε πάρα πολύ ζέστη, αλλά ο κανόνας λέει ότι εξάγουμε 24 ώρες το 24ωρο. Τώρα αν για 5-10 μέρες, ένα μήνα συνολικά, κάποιες ώρες του 24ωρου δεν τα καταφέρουμε και εισάγουμε κιόλας, δεν θα είναι η καταστροφή. Πάντως είμαστε πλεονασματικοί και παράγουμε συνεχώς περισσότερο από ότι είναι η εγχώρια ζήτηση. Έχουμε αλλάξει εντελώς κατηγορία και θα αλλάξουμε κι άλλο.
0: Δεν μου λες, Θανάση, αυτός είναι μύθος τελικά, παραμύθι της αντιπολίτευσης, είναι τα περί Βουλγαρίας, ότι έχει φτιάξει αποθηκευτικούς χώρους, στέλνουμε το ρέμα σε αυτούς, το αποθηκεύουν και μετά μας το ξαναπουλάνε πανάκριβα. Αλήθεια, έχουν βάση. Μα αυτά τα άκουσα το Βελόπουλο να τα λέει αυτά τα πράγματα.
3: Δεν παίρνουμε καθόλου ρεύμα πλέον, είπαμε. Αυτή το ύπτο αναλύτης είναι η εφαρμογή που βλέπεις τι γίνεται. Δεν έχουμε πλέον. Δεν παίρνουμε από πουθενά, από κανένα, όχι μόνο από Βουλγαρία. Αυτός ο μύθος της Βουλγαρίας είναι, γιατί η Βουλγαρία όντως, ας πούμε, παίρνει το ρεύμα από εμάς σε μια καλή τιμή και το μεταπουλάει, αλλά το μεταπουλάει προς τα πάνω. Το μεταπουλάει προς τη
4: Ρουμανία, Ουγγαρία, μέχρι η Ουκρανία μπορεί να φτάσει το ελληνικό ρεύμα.
3: Ναι, μπράβο. Αλλά και να μην ξεχνάμε και το εξής, ότι η Βουλγαρία έχει και πυρηνικό σταθμό του Κορνοτούι, το οποίο καλύπτει τη μισή της ζήτησης. Mm.
4: Χθες επανέφεραν μέχρι και την ανοησία ότι παίρνουν τζάμπα το λιγνίτι μας και τον πουλάνε στα Σκόπια και μας πουλάει ρεύμα. Εντάξει, για να αγοράσουμε ρεύμα από τα Σκόπια μπορεί να έχουμε και ένα χρόνο.
0: Τόσο καλά. Τόσο καλά.
4: Τόσο, έτσι.
0: Και όμως, λέει, πες, κάτι θα μείνει στο τέλος, σου λέει.
3: Ναι, έτσι πάει πάντα.
0: Έτσι πάει.
4: Έτσι γίνεται. Και όσο θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές, θα διαραίουν το ίδιο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στην 18η θέση στην τιμή του ρεύματος. Και όταν λέμε τιμή του ρεύματος, εννοούμε όλα. Δηλαδή, λέει ο άλλος, μπορεί να 15, ας πούμε, λεπτά η κιλοβατόρα. Προσθέτεις όλα τα υπόλοιπα, τους φόρους, ξέρω εγώ, και τότε βγαίνει η πραγματική τιμή και έτσι το υπολογίζουν σε όλη την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή με τους φόρους μας, με τα δημοτικά μας, με ΕΡΤ, Δήμο κλπ, είμαστε στη 18η θέση. Δεν είμαστε η ακριβότερη χώρα. 27.
0: Και είναι ο κόσμος βλέπει τώρα το λογαριασμό. Δεν κάνει διάκριση. Δεν θα διαχωρίσει τώρα τα δημοτικά τέλη. Τώρα είναι αλήθεια ότι τα δημοτικά τέλη πάνε απευθείας στους Δήμους, θα τα εισπράττουν οι Δήμοι και όχι μέσω.
4: Θα αλλάξει κάτι. Θα αλλάξει
0: σωστό
4: κάτι.
0: Είναι αυτό. Να ξέρω, ρε αδερφέ, άλλος πώς. Θα πρέπει να πάρω, ξέρω εγώ, μεγεθυντικό φακό να κάνω διαχωρισμό. Ποια είναι τα δημοτικά τέλη, να δω πόσο αυτό η κατανάλωση του ρέματος για να ξέρω.
4: Ιδιαίτερα αν είστε στη ΔΕΗ, θα δείτε πάνω ψηλά στα δεξιά ή στα αριστερά, δεν θυμάμαι. Η τιμή της κιλοβατόρας είναι με τόσο μικρά γράμματα που χρειάζεται μικροσκόπιο. Δηλαδή ψάχνεις να βρεις ολόκληρη τη σελίδα, ψάχνεις και δεν πάει το μυαλό σου ότι είναι εκεί πέρα πάνω στη γωνία μια γραμματοσυρά πάρα πολύ μικρή για να το βρεις. Παιδεύεσαι πάρα πολύ ώρα. Παιδευόμουν, γύριζα το χαρτί από εδώ, γύριζα από εκεί, ώσπου το είδα στην άκρη στη γωνία. Πω, λέω, κοίτα να δεις που να το βρω αυτό.
0: Για ποιο λόγο σκοπιμότητα λες?
4: Όχι, δεν νομίζω. Απλώς θεώρησαν ότι πρέπει να πάει εκεί, δεν ξέρω γιατί. Δεν ήταν ακριβό, δηλαδή, με την έννοια πια.
0: Και τώρα πώς θα το εισπράττουν? Πώς θα εισπράττουν οι Δήμοι τα δημοτικά τέλη? Έχουν αυτοί μηχανισμό εισπράξης? Εγώ από ό,τι ξέρω, δηλαδή, για να εισπράξουν οι δημοτικές τους επιχειρήσεις, οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης λόγου χάρη και αποχέτευσης, τους βγαίνει φτύνουν αίμα οι άνθρωποι.
4: Έχουν ένα υποτυπώδες, τέλος πάντων, σύστημα. Τώρα δεν ξέρω πώς θα περάσει μέσω του τάξης, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Δεν ξέρω, δηλαδή έχουν κάποιο μηχανισμό, τέλος πάντων. Χρειαζόταν εδώ στις ΣΕΡΕΣ κάποια στιγμή να δίνω κάποιες συνδρομές, τις οποίες δεν μπορούσα να δίνω για τον μικρό που πήγαινε σε κάποια δημοτική επιχειρήση, για ζωγραφική τέτοια, και τελικά πήγαινα και το πλήρωνα. Δηλαδή πήγαινα επιτόπου σε ένα ταμείο κάποια στιγμή και ήταν ξεφτύλα. Δηλαδή εκεί που είχε το σύστημα ήταν διαφορετικό, το πλήρωνες επιτόπου, έγινε ακόμα χειρότερο. Έπρεπε να πας σε μια υπηρεσία στο Δήμο Σερών κάτω από το κτίριο για να πληρώσει εκεί επιτόπου.
0: Λοιπόν,
4: και έλεγαν, είναι δυνατόν.
0: Να σας πω τώρα κάτι. Εδώ τώρα στην τηλεόραση, τώρα για το μήνα Αύγουστο, ετοιμάζουν τα παιδιά μια εκπομπή η οποία θα είναι κάθε μέρα 2-3 ώρες και θα είναι τα καλύτερα reels. Ξέρετε, διαφόρων, ας πούμε, influencer. Του Σέργη, του Νίκου, του ενός, του άλλου. Λοιπόν, και γίνεται ένα τρελάδικο. Και έχουν μαζέψει εκεί δεν ξέρω πόσες χιλιάδες τέτοια. Λοιπόν, τρέλα σκέτη. Έχεις, γράφεις ιστορία όμως καθημερινά, Νίκο, να λέγεται αυτό το πράγμα, εντάξει. Είσαι και του Λιμανιού και του Σαλονιού.
4: Από τρελούς άλλο τίποτα.
0: Δηλαδή, έβλεπα χθες αυτό με το Φοφίκο να πούμε με τα...
4: Μα ξέρετε, είναι εντυπωσιακό. Βλέπεις ένα live στο TikTok εκεί που ξεδιπλώνονται όλα και ο άλλος να σου λέει, εγώ γιατί δεν μπορώ, λέει, γιατί ο Λάτσης παίρνει από την τράπεζα δάνειο. Του λες, είναι ο Λάτσης αυτός, εσύ είσαι ένας απλός νυχτοφύλακας, ένας σεκιουριτάς. Όχι, και εγώ μπορώ να το κάνω, να μου δώσω να... Μαζευτείτε, λέω, 10 μαζί, μαζέψτε τις ψήρες σας σε ένα κουτάκι, πηγαίνετε στο ταμείο της τράπεζας, είμαστε 10, αυτή είναι η εγγύηση του δανείου, δώστε μας και εμάς. Άρχισα να φωνάζω, να κάνω. Ο άλλος έλεγε, γιατί δεν μπορώ να κάνω ό,τι κάνει Τέρνα. Τι να σου πω, ρε φίλε, κάνε μια κατασκευαστική. Αυτά βλέπουμε συνεχώς, ένα μεγάλο ποσοστό που βρίσκεται στο TikTok κυρίως. Και είναι στα live, τους ακούς δηλαδή και μπορεί να τους ακούς και να τους βλέπεις.
0: Δεν μου λες, αν συγκρίνω δηλαδή με την περίοδο του 10-11 τότε, με τα σκατσαρόλες, οι αγανακτισμένοι και τα λοιπά, με την τωρινή, τι κοινά σημεία? Θανάση, εσύ έχεις προβληματιστεί ως προς αυτό? Δηλαδή, έχουμε σήμερα αγανακτισμένους της μορφής, ας πούμε, της κατηγορίας που ήταν τότε, ας πούμε, το 10-11? Γιατί και τώρα βλέπω ακροδεξιές με ακροαριστερές γίνονται ένα. Και τότε χρυσαυγίτες με ακροαριστερούς το κάνανε ένα.
3: Ναι, έχουν άλλο τρόπο έκφρασης τώρα με τα TikTok που λέει ο Νίκος και με όλα αυτά που έχουν τα reels στα μέσα κοινωνικές δικτύωσης. Είναι γεγονός ότι έχουν άλλο τρόπο έκφρασης. Τώρα δεν έχουν κανένα λόγο να βγουν στις πλατείες να κάνουν τίποτα, κάνουν τη δουλειά τους από εκεί. Έτσι πλέον σήμερα οι πλατείες βλέπουν ότι αρχίζουν και φθήνουν ουσιαστικά.
4: Φθήνουν επειδή υπάρχει τελικά χρήμα αρκετό. Το βλέπουμε τι γίνεται από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, που όλοι οι πεινασμένοι φεύγουν άρον-άρον να γλιτώσουν από την πείνα της Αθήνας. Το ίδιο στα διόδια Αθηνών Κορίνθου, χαμός γίνεται. Και λες πού πάνε όλοι αυτοί. Είναι οι πεινασμένοι που φεύγουν για να γλιτώσουν από την πείνα. Mm. Και συγκοιτάζω άλλους περίεργα.
0: Πεινασμένοι ήμασταν και εμείς με τον Βασίλη και βγήκαμε έξω για να πάμε σε, το βράδυ για να φάμε. Και περάσαμε πέντε εστιατόρια. Τα πέντε ήταν γεμάτα. Στο έκτο βρήκαμε τελικά τραπέζι να καθίσουμε για να φάμε. Κατάλαβε.
4: Και το κακό είναι ότι όταν χρειάζεσαι να μετακινηθείς και έχεις το αυτοκίνητο, δεν θα βρεις τι να παρκάρεις. Δηλαδή τα αυτοκίνητα είναι πλέον τόσα πολλά. Που δεν είναι μονάχα ότι δεν θα βρεις το μαγαζί να φας την ταβέρνα, ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς και το όχημά σου.
0: Είδα χθες μια άλλη σου ανάρτηση, όπου είχε σε μισό λεπτό αυτό να το στείλω στο κοντρόλ της τηλεόρασης όσο μιλάμε, αν μπορεί να μας το προβάλλει μια στιγμή να βρω τη φωτογραφία αυτή, που έλεγες εδώ είμαστε...
4: Για τα αυτοκίνητα.
0: Όχι, όχι, για τα κλιματιστικά παρακαλώ. Για τα κλιματιστικά. Και είναι
4: Όλοι δεν λοιπόν, έχουν, δεν έχουν.
0: Η Ελλάδα, ρε παιδιά, έχει, Παναγιώτη σου έστειλα για τα κλιματιστικά. Λέει, το ερώτημα σε έρευνα η οποία έγινε, ευρωπαϊκή είναι, ποσοστό νοικοκυριών που διαθέτουν κλιματιστικό σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, αν θα δούμε δηλαδή, βλέπε 3, 4, 5, 28, 27, μόνο η Ισπανία βλέπω εδώ πέρα 63%, η Ιταλία 48%, η Βουλγαρία 55%, η Ελλάδα
1: πόσο?
0: 85%.
4: 85%.
0: Στις 100 ή 85% έχουν κλιματιστικό.
4: Ξέρετε ότι το έχουν καταργήσει και το χειμώνα τη θέρμανση με το πετρέλαιο ή με οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
4: Οπότε είναι ψήξη θέρμανση. Δεν είναι μόνο.
0: Η Γερμανία έχει 4%.
4: Βέβαια φέτος τα είδανε όλα και οι Γάλλοι.
0: Θα μου πει η Γερμανία το κλιματιστικό γιατί το παίρνουμε περισσότερο, για τη ζέστη ή για το κρύο.
4: Κοίτα, αυτοί μέχρι τώρα ήταν σε άλλη φάση, αλλά φέτος τους έψησε αρκετά. Οπότε είδαμε σκηνές απείρου κάλους. Χρειαζόταν και για αυτούς, αλλά κάνουν υπομονή πιστεύω, γιατί η υγρασία όταν
0: πάντως
4: έχουν
0: και,
4: πάρα πολύ υγρασία έχουν πρόβλημα.
0: Ναι, πρωτιά της Ελλάδος, 85% των Ελλήνων. Και αν μου πει κανείς ότι είναι θέμα καιρικών, ξέρετε, φαινομένων τέτοιων που χρήζει, πρέπει ο Έλληνας να πάρει κλιματιστικό, συμφωνώ, αλλά στην ίδια κατηγορία είναι και η Ιταλία, στην ίδια κατηγορία είναι και η Ισπανία, στην ίδια κατηγορία είναι και η Πορτογαλία. Έτσι, τα ίδια καιρικά νοικοκυριά.
4: Ξέρεις πόσο εύκολο είναι να είσαι σε ένα live, να λες ότι πεινάς, να είσαι στο κλιματιστικό με 22 βαθμούς και να κατηγορείς την εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Ναι,
4: να φωνάζεις. Εγώ πεινάω και του λες ο πρόγονός σου που ήταν αυτή τη στιγμή στα χωράφια.
0: Ναι. Α, μπράβο. Μέσα στον ήλιο. Μέσα στον ήλιο και όργωνε εκεί, έσκαλε.
4: Ναι, και τώρα σου φταίνει όλα και είσαι σε χώρο δικό σου κλιματιζόμενο. Κάνεις live και λες ότι άμα κάνουμε άμεση δημοκρατία θα γίνουμε όλοι πλούσιοι. Λάση,
0: δεν είναι κακό να ανεβάζουμε τον πύχη ψηλά και πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεν υπάρχει. Δεν θέλω να το στερηθώ αυτό. Μ' αρέσει.
4: Δεν έχω καμία διάθεση τέτοιου είδους δηλαδή να το στερήσουμε. Απλά. Αν το τεκμηριώσεις με αριθμούς, είμαι και εγώ μαζί σου να προσπαθήσω.
0: Ναι.
4: Αν είναι φλου, τι να προσπαθήσουμε μετά.
0: Απλώς, ξέρεις τώρα, αναδεικνύεται αυτό, γιατί αν μιλήσουμε γι' αυτό, θα πρέπει να βγάλουμε κάτι θετικό, να πούμε. Εδώ το κάθε τι, αν τολμήσεις και πεις κάτι το οποίο είναι θετικό, βρίσκεις τον πελά σου. Αμέσως πέφτουν πάνω σου να σε φάνε, να σε κατασπαράξουν οι πάντες.
3: Εγώ έβλεπα σήμερα, ας πούμε, στα πλοία εκεί πέρα του δημοσιογράφου, τι δημοσιογράφο μάλλον, να προσπαθεί να εκμεύσει από ένα παλικαράκι εκεί πέρα. Μα δεν είναι ακριβά. Μα δεν είναι. Α, θα πάτε και άλλες διακοπές. Μα δεν είναι
0: να
3: πολύ
0: ακούσει
3: ακριβά.
0: Το ακριβά. Έπρεπε να του τραβήξει. Ναι, ακριβώς.
3: Ναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος έλεγε είναι τσιμπημένα, λέει, αλλά μπορούμε να κάνουμε, λέει, μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, να πάμε διακοπές και μια εβδομάδα αργότερα να ξαναπάμε. Και αυτή έλεγε, α, θα ξαναπάτε διακοπές.
0: Ναι,
4: επίσης, μπορούμε να δούμε τι ποσοστό των Ελλήνων έχει εξοχική κατοικία.
0: Α.
4: 39%.
0: Μάλιστα.
4: Οπότε ο άλλος δεν θεωρεί ότι πηγαίνει διακοπές. Πολλές φορές, όταν ρωτάτε, ας πούμε, υπάρχουν τα αντικειμενικά και υποκειμενικά.
0: Διακοπές είναι ταυτισμένες να πάρεις το πλοίο, το αεροπλάνο, να πας σε άλλο.
4: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή,
0: να πας όμως στο εξωτερικό σου, δεν είναι διακοπές.
4: Α, μπράβο. Θα πει ότι εγώ δεν πήγα διακοπές, τι μπορεί να έχει πάει 3-4 φορές όλη τη σεζόν στο εξωτερικό του, ας πούμε, αλλά θεωρεί ότι δεν έχει πάει. Και το ίδιο γίνεται και με την φτώχεια. Όταν ρωτάς τον Έλληνα, ο οποίος βγαίνει ο φτωχότερος στην Ευρώπη, πιθανόν και πίσω από την Αλβανία και τη Μολδαβία, 70% υποκειμενικό όμως είναι, γράφει τον Γκάλο πριν της Eurostat, και λέει υποκειμενική φτώχεια, όχι με βάση το εισόδημα και την κατανάλωση, και το 70% δηλώνουν μόνιμα ότι είναι φτωχοί. Φτωχοί και πεινασμένοι. Αλλά είναι το ίδιο υποκειμενικό.
5: Αφού 1,5 εκατομμύριο δηλώνει 300 ευρώ το μήνα.
0: Έλα μου ντε, ξαναπέστο.
5: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αφού δηλώνουν 300 ευρώ το μήνα, πού θέλεις να είσαι.
4: Ξέρετε ότι αυτό δεν υπάρχει πουθενά, δηλαδή να έχεις τόσο μεγάλο ποσοστό που δηλώνει κάτω από το φορολόγητο, δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα. Mm-hmm. Είναι άλλο ένα θαύμα των Ελλήνων οι οποίοι έχουν τα κλιματιστικά.
0: Πρόσεχε, το άδικο ξέρετε ποιο είναι. Όταν μας κατατάσσουν στην τελευταία θέση και κάτω λέει από τη Βουλγαρία, και αυτό είναι, το έχει κάνει καραμέλα το Πασόκ, ας πούμε, στο θέμα του ότι εκεί δεν παίρνουν το κομμάτι που έχει να κάνει με την πραγματική κατανάλωση των Ελλήνων, αλλά παίρνουν με βάση τις φορολογικές μας δηλώσεις.
4: Εκεί ναι, λοιπόν... η πραγματική κατανάλωση βγάζει ένα θαύμα.
0: Θαύμα βγάζει.
4: 110 δισεκατομμύρια φορολογικά εισοδήματα και έχεις ξοδέψει 165 δις.
0: Πώς ναι, μπράβο. Είναι, υπάρχει χρόνο. Μια διαφορά 40 με 50 δισεκατομμύρια.
4: Και γίνεται κάθε χρόνο.
0: Δηλαδή, δηλώνουμε 50% λιγότερα από αυτά που καταναλώνουμε. Αν λοιπόν πάρουμε το δείκτη κατανάλωση, τι καταναλώνουν οι Έλληνες, όχι ποια είναι η αγοραστική δύναμη, με βάση λέει, το εισόδημά τους, αγοραστική δύναμη, λέει η κάρτα. Οκ, αυτή η κάρτα υπάρχει, ναι, βγαίνει από τη Eurostat, είναι ακριβής, δεν είναι ψεύτικη, αληθινή είναι. Όμως αφορά χώρες σοβαρές που εκεί η φοροδιαφυγή είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Εδώ πήγαμε να την πολεμήσουμε τώρα τη φοροδιαφυγή και έπεσε η αντιπολίτευση πάνω, έτσι, στην κυβέρνηση, τη φάει, την κατασπαράξει.
4: Γιατί... Ο Βελόπουλος βρήκε το καινούριο πεδίο, είναι οι λαϊκές και βγαίνει και φωνάζει συνεχώς. Φορολογούν τους μικρομεσαίους και εγώ είμαι μικρομεσαίος, τι μας χτυπάνε, είναι όλοι αυτοί που δεν κόβαν ποτέ αποδείξεις και τώρα επειδή υπάρχουν αυτά τα συστήματα AI πλέον που χρησιμοποιεί η ΑΔΕΠ, έχουν πληρώσει για πρώτη φορά τα τελευταία 2 χρόνια κάποιο φόρο. Και όλοι αυτοί πλέον είναι οπαδοί του. Είναι οπαδοί όλων αυτών που θέλουν να μαζέψουν απλώς ψήφους.
0: Είναι ο λαϊκισμός πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις βγαίνει νικητής, να πούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και σήμερα. Ομάδα σταθερότητα.
4: Καθαρές κουβέντες.
0: Την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Έχω 2 καλές ειδήσεις, Βασίλη. Και χάρηκα πραγματικά, γιατί δεν ξέρω, αλλά... Να σου πω. Η μια είδηση είναι ότι ο κύριος, ο φίλος μου, Νίκος ο Πουλιού στην ΚΟ, μάλλον πήρε την απόφαση και θα είναι υποψήφιος δήμαρχος.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα συστρατεύεται με τον Νίκο τον Πουλιού και ο Παναγιώτης ο Αυρίθης. Θέλω να πιστεύω ότι η πηγή που μου δίνει, που μου έδωσε αυτή την είδηση, είναι αξιόπιστη. Και ότι η κυρία Σβήνου κάνει πίσω.

0: όπου, από ό,τι λέγεται, δεν διαδίδεται. Τη μία παίζει με το Πασόκ, την άλλη παίζει με τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι με τον ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν ξέρω πού βρίσκεται η αλήθεια. Έμαθα όμως ότι ο Τσίπρας μάλλον κατεβάζει στην ΚΟ για υποψήφιο δήμαρχο, άκουσα για κάποιον κύριο Κλαδής. Μάλλον θα πρέπει να είναι ο κύριος Κλαδής. Μήπως είναι αυτός ο οποίος είχε παλιά και το ραδιοφωνικό σταθμό Έκφραση. Μάλλον αυτός πρέπει να είναι. Αν είναι αυτός, είναι Σπυρίδων Κλαδής. Μάλλον για τον κύριο Κλαδή. Δεν ξέρω, το λέω με επιφύλαξη. Θα το διασταυρώσω και σε μία άλλη εκπομπή όταν είναι. Θα το επαναφέρω με το θέμα. Σημασία πάντως έχει ότι ο κύριος Νίκος Πουλιού μάλλον τελικά έχει πιστεί, έχει πλαισιωθεί από ισχυρές τοπικές δυνάμεις της ΚΟ. Είναι κρίμα. Η ΚΟΣ πρέπει να δημιουργήσει αυτοδιοικητικά, πρέπει να πατήσει γερά. Η ΚΟΣ με το τουριστικό προϊόν το οποίο παράγει είναι μια μικρή Ρόδος και δεν μπορεί, ας πούμε, να αδικείται. Το ίδιο βεβαίως και η Ρόδος. Έτσι. Αλλά τώρα το κομμάτι που έχει να κάνει με την ΚΟ. Ειδικά εάν τελικά ο Νίκος Πουλιού πάρει αυτή την απόφαση και πει το OK και πλαισιωθεί, από ό,τι ακούω και από τον κύριο Αβρίτη και από την κυρία Σβήνου, να είναι δηλαδή ομονοημένοι, να πάνε πακέτο όλοι μαζί, έτσι, εκεί τα πράγματα για την ΚΟ θα είναι νικηφόρα και θα είναι και πάνω απ' όλα ελπιδοφόρα και παραγωγικά, εκτιμώ, είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί ξέρω τις ικανότητες που έχει ο Νίκος Πουλιού, το πόσο καλός είναι και πέραν τον άλλο, είναι πολύ δημοφιλής, τον αγαπάει πολύ ο κόσμος, έτσι. Λοιπόν, και την αγάπη μου και την εκτίμησή μου στον Νίκο. Λοιπόν, γι' αυτό, Βασίλη, είμαστε, μου, δεν πρέπει να λησμονούμε.
1: Τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, όπου έχουμε τρεις σημαντικές διακρίσεις για τα εκπαιδευτήρια ροδίων παιδεία. Έχουμε χρυσό βραβείο η Ρόδος ως σχολικό εργαστήριο πράσινων και γαλάζιων δεξιοτήτων, ασημένιο βραβείο από τη σχολική τάξη στα ελληνικά ιατρία και χάλκινο βραβείο πρόγραμμα επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η έγκριση της δημοπράτησης του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου αποτελεί το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου. Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για τα νησιά και τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Όπως ανέφερε, το νέο ακτινοθεραπευτικό θα κατασκευαστεί ως επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, καλύπτοντας μια διαχρονική ανάγκη των κατοίκων της Δωδεκανήσου. Η Περιφέρεια ανέλαβε την προετοιμασία του έργου από τα πρώτα του στάδια, προχωρώντας στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και την επίλυση ζητημάτων που αφορούσαν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης του νοσοκομείου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση τόσο για την ανέγερση της νέας πτέρυγας, όσο και για την προμήθεια του απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μεταξύ των οποίων και γραμμικός επιταχυντής τελευταίας γενιάς, ώστε το κέντρο να λειτουργήσει με σύγχρονες προδιαγραφές από την πρώτη ημέρα. Στο ζήτημα της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού της Ρόδου και των προβλημάτων που έχουν αναδειχθεί, τοποθετήθηκε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Ο κ. Καμπούρης υποστήριξε ότι το θέμα δεν αφορά μία απλή πολιτική αντιπαράθεση, αλλά ένα σοβαρό ζήτημα που σχετίζεται με τη διαχείριση των λιμάτων και τη λειτουργία μίας εγκατάστασης, η οποία, όπως ανέφερε με βάση όσα έχουν δημοσίως αναφερθεί, δεν υπαρκεί πλέον για το σύνολο των Ισρώων. Παράλληλα, τόνισε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αγγίζει άμεσα το θαλάσσιο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, τον τουρισμό αλλά και την εικόνα της Ρόδου. Ως το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό ζήτημα που έχει αντιμετωπίσει η Ρόδος, χαρακτήρισε την κατάσταση στο βιολογικό στο Βόδιο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρης Βαγιανός. Ο κ. Βαγιανός υποστήριξε ότι ο βιολογικός λειτουργεί πλέον με σύγχρονες προδιαγραφές. Ωστόσο, δεν επαρκεί για τις πρωτοφανείς ποσότητες λιμάτων που δέχεται, όπως ανέφερε, οι οποίες ξεπερνούν τη δυναμικότητά του, κυρίως λόγω εισρωής υπόγειων υδάτων στο δίκτυο. Τόνισε ότι η μοναδική λύση είναι η επέκταση της εγκατάστασης, έργο ύψους περίπου 43 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ υπεραμείνθηκε της διαδικασίας ανάθεσης και σημείωσε ότι το ζήτημα αφορά το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τη φήμη της Ρόδου. Με δημόσια παρέμβασή της, η ομάδα των πρώην αυτοδιοικητικών της παράταξης Νέα Αρχή Ρόδου εκφράζει τον προβληματισμό της για τη διαχείριση της ΔΕΙΑΡ, εστιάζοντας στην οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και στην πολιτική που ακολουθεί η διοίκησή της. Το μέλος της ομάδας, Σπύρος Σπυρόπουλος, μιλώντας στο Κόσμος, επισήμανε πως παρά τις συνεχείς ανακοινώσεις για νέα έργα και μελέτες, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τη χρηματοοικονομική εικόνα της δημοτικής επιχείρησης. Όπως σημείωσε, τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της ΔΕΙΑΡ καταδεικνύουν ότι οι υποχρεώσεις της προς τη ΔΕΗ και τους προμηθευτές εξακολουθούν να είναι υψηλές. Έθεσε παράλληλα ερωτήματα σχετικά με το χρηματοδοτικό σχεδιασμό των νέων έργων, καθώς και με τον τρόπο που θα διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψουν πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις για την επιχείρηση και κατ' επέκταση για τους δημότες. Ο κ. Σπυρόπουλος υπογράμμισε ότι δεν αντιτίθεται στην υλοποίηση έργων που αναβαθμίζουν τις υποδομές σύντρευσης και αποχέτευσης. Τόνισε ωστόσο ότι κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία πρέπει να στηρίζεται σε ρεαλιστικό οικονομικό σχεδιασμό. Την ανάγκη νησιωτικότητα να αποκτήσει ουσιαστικό συνταγματικό περιεχόμενο και να μετατραπεί σε σταθερή υποχρέωση της πολιτείας, επισημαίνει ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Ο κ. Παπάς υπογραμμίζει ότι παρά τη συνταγματική αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των νησιωτικών περιοχών, η καθημερινότητα των κατοίκων συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από σημαντικές ανισότητες, όπως το αυξημένο κόστος μετακίνησης και ζωής, οι δυσκολίες πρόσβασης σε υγεία και εκπαίδευση. Όπως αναφέρει, η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί ευκαιρία ώστε η νησιωτικότητα να μην παραμένει μια γενική αρχή. Την ΠΑΤΜΟ αναμένεται να επισκεφθεί στις 22 Ιουλίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας του νησιού. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης ενός σημαντικού έργου εξυγχρονισμού, το οποίο αναβαθμίζει ουσιαστικά τις υποδομές της δημόσιας υγείας στην ΠΑΤΜΟ. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο Δήμαρχος του νησιού Νικήτας Τσαμπαλάκης, η ανακαίνιση του κέντρου υλοποιήθηκε μέσω χρηματοδότησης ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι εργασίες περιλάμβαναν εκτεταμένες παρεμβάσεις στις κτηριακές εγκαταστάσεις, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού χώρου. Την πορεία ολοκλήρωσης και έναρξης λειτουργίας της Σχολής Μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου ζήτησε να πληροφορηθεί ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης με κοινοβουλευτική ερώτησή του. Επισημαίνει ότι παρά την ίδρυση της σχολής ως σημαντική παρέμβαση για την ναυτική εκπαίδευση και την ανάπτυξη της Καλύμνου, η μη λειτουργία της για δεύτερη συνεχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά προκαλεί προβληματισμό. Νομοθετική μεταβατική ρύθμιση για την έκδοση άδειων δόμησης εκτός σχεδίου οικόπεδα προτείνει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επισημαίνει ότι η απέτηση θεσμικής αναγνώρισης δρόμου για την οικοδόμηση οικοπέδων τεσσάρων στρεμμάτων έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα. Την αναγκαία ενίσχυση τη συμμετοχή των μικρών νησιωτικών δήμων στο νέο πρόγραμμα έργων υποδομών εγγύων βελτιώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θέτει με κοινοβουλευτική ερώτησή τη η βουλευτής Δωδεκανήσου Μίκα Ιατρίδη. Η κυρία Ιατρίδη επισημαίνει ότι η νέα παρέμβαση τη ΚΑΠ συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων ευρώ μπορεί να στηρίξει σημαντικά τον πρωτογενή τομέα μέσω έργων όπως η εξοικονόμηση νερού, ο εξυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Στη Λέρο δίνεται λύση στο πρόβλημα της λειψιδρίας με την κατασκευή δύο νέων μονάδων αφαλάτωσης και την αναβάθμιση του δικτύου ίδρυυσης μέσα από πρόγραμμα έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 5,3 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την εγκατάσταση δύο μονάδων αφαλάτωσης, συνολικής δυναμικότητας 2.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως, καθώς και την κατασκευή κεντρικού αγωγού ίδρυυσης μήκους 17,4 χιλιόμετρων. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η αναμνητική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 29 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Τι μου κάνετε? Εδώ η αφεντιά μου, ο Κλεάνθης Λοΐζος, μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου, τι κάνουμε?
1: Καλημέρα.
0: Όλα καλά, λεβέντη μου?
1: Καλημέρα.
0: Όλα βαίνουν καλώς, εντάξει?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Σαμουράι, σαμουράι, σαμουράι. Οι Ισπανοί χθες ήταν σαμουράι. Μας την κάνανε. Πολύ στεναχωρήθηκα, ρε φίλε. Γιατί ήμουνα ψυχή και σώμα με την Αργεντινή. Όχι, ξέρεις, λόγω Μέση, λόγω Αργεντινής, να πούμε. Γιατί έχω μια ερωτική σχέση με αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ωραίοι άνθρωποι είναι. Δεν μπορείς να φανταστείς, δηλαδή, το πόσο φιλόξενοι, το πόσο ταιριάζουν με εμάς σε αντίθεση με τους άλλους Ισπανιόλους. Πα, μακριά, μακριά. Αλλά όχι και αυτό το λόγο, γιατί η Αργεντινή, κακά τα ψέματα, είναι σχολή. Η Ισπανία, το ποδόσφαιρό της, πάντα έτσι ταπεινή άποψη εκφράζω, ΑΕ έχει γίνει το ποδόσφαιρο της Ισπανίας. Έχει ξοδεύει, ας πούμε, το περισσότερο χρήμα. Έβλεπα χθες τον Ντόναλντ Τραμπ, το Μάι του είχε γυρίσει ανάποδα. Και σου λέει τώρα αυτός, για σταθείτε, ρε Λεβέντες, να πούμε, σου λέει τώρα οι Ισπανοί, γιατί αυτός με τους Ισπανούς δεν τα πάει καλά, ειδικά
1: καθόλου
0: με αυτούς τους σοσιαλιστάδες.
1: Ναι, ναι,
0: δεν τα πάει καθόλου καλά. Σου λέει, ρε εσείς σου λέει τώρα, να πούμε, κάνατε αυτή τη μορφή στο παιχνίδι, ας πούμε, και μιλάει όλος ο κόσμος για την αφεντιά σας. Κάτσε, σου λέει, να φτιάξει η Αμερική, να πούμε, ποδόσφαιρο. Η Αμερική έχει φάει πολλούς πόρους, πόρους κοινωνικούς, ανθρώπινους, όχι μόνο χρήμα, έτσι. Με το δικό της το football το αμερικάνικο. Αυτό που λέμε εμείς rugby, το λέμε
1: rugby, ναι. Ακριβώς.
0: Και δεν ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο, πιστεύοντας προφανώς ότι το rugby, το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, όπως όλα τα άλλα τα αμερικάνικα διαδίδονται σε όλο τον πλανήτη, πίστευε ότι και αυτό θα μπορούσε, ας πούμε, όχι τώρα, παλιά έτσι, από, να διαδοθεί, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς όμως δεν περπάτησε.
1: Γιατί
0: ο βασιλιάς, να πούμε, των σπορ, το σπορ είναι το ποδόσφαιρο. Τελεία, παύλα. Και εδώ τώρα, να πούμε, δεν είναι η Ευρώπη, δεν είναι η Νότια Αμερική, έτσι. Δεν είναι δύσκολο η Αμερική να φτιάξει ποδόσφαιρο. Τα τελευταία χρόνια πάει να το φτιάξει. Εγώ θυμάμαι πριν από μια δεκαετία, ας πούμε, το ποδόσφαιρο το δικό μας, το κανονικό, ας πούμε, στην Αμερική, ήταν και αγέλια. Τα έβλεπε τα Αμερικανάκια να παίζουν και ήταν σαν τις χαζούλες, τις μύγες που, ναι, που χτυπάνε εδώ και εκεί. Τώρα έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αλλά έχει όμως τη δυνατότητα. Έχουν τη δυνατότητα να φτιάχνουν πολύ δυνατό ποδόσφαιρο. Και γιατί έχουν τη δυνατότητα? Γιατί υπάρχει το χρήμα. Δεν είδε τελικά τι διοργάνωση έγινε? Δεν είδε τελικά, πρόσεξε στο γήπεδο, να πούμε, τι κομφόρ είχε, πώς λειτουργούσε? Εδώ μιλάμε, το προηγούμενο Μουντιάλ, ας πούμε, που έγινε στο Κατάρ, το βλέπα τότε μέσα από κρουαζιερόπλοιο. Λοιπόν, και εκεί είχαν πέσει πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα. Αλλά η διοργάνωση που έκανε τώρα, ας πούμε, η Αμερική ήταν το κάτι άλλο, ας πούμε. Έβλεπες, ας πούμε, κάποιες λεπτομέρειες, ας πούμε, που εντάξει, έχουν υψηλό κόστος. Ήταν το κάτι άλλο. Μιλάμε τώρα, εντάξει, ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να δει το μάτι μας, εκτός από την απόδοση της Αργεντινής θες. Εδώ μας δυσαρέστησε η Αργεντινή, η αλήθεια.
1: Μας δυσαρέστησε, δεν το περίμενα κι εγώ η αλήθεια.
0: Δεν το περίμενα κι εγώ, η αλήθεια, δεν το περίμενα. Περίμενα πως θα ήταν πολύ πιο δυνατή. Έπρεπε να φάει τον γκολ η Αργεντινή πολύ νωρίς για να βάλει μπροστά. Μόλις έφαγε τον γκολ στο δεύτερο μέρος της παρατάσεως, εκεί πλέον ξεδιπλώθηκε και έπαιξε μπάλα. Παρά το ότι, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, παρά το ότι έπαιζε με μείον ένα παίχτη. Και ήταν μάλιστα και άδικη η αποβολή του. Εν πάση περιπτώσει όμως, έπαιζε με 10 παίχτες και σε τέτοιους αγώνες, ξέρεις πόσο μετράει, Βασίλη μου? Μετράει πάρα πολύ, η αλήθεια. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι ήταν πάντως ως διοργάνωση, δεν ξέρω τι θα πούνε τώρα όλοι αυτοί οι οποίοι, γιατί ξέρεις, ο δημοσιογραφικός κόσμος και αυτοί οι άνθρωποι του αθλητισμού και τα λοιπά, τα πολιτικοποιούν πολύ τα πράγματα και ξέρεις, πάσχουν από ένα αντιαμερικανισμό. Αλλά σε γενικές γραμμές, αυτό το οποίο έκανε χθες η Αμερική, ας πούμε, αυτό το οποίο έδειξε, το γήπεδο, τι οργάνωση ήταν.
1: Ένα πολύ όμορφο.
0: Ναι, το τριώροφο, ας πούμε, με τις οθόνες παντού τριγύρω, όχι στο κάτω μέρος μονάχα, γιατί εκεί βλέπαμε μέχρι τώρα, ας πούμε, στα άλλα γήπεδα. Και στους άλλους ορόφους και τα λοιπά. Ή, τέλος πάντων, τι να σου πω. Έβλεπες, ας πούμε, όλα αυτά τα happenings, οι εκδηλώσεις, οι τραγουδιστές, τα συγκροτήματα, μέχρι και Muppet Show, ας πούμε, τα αμερικάνικα επιστράτευσαν. Ωραίο πράγμα, ωραίο πράγμα. Και ο Ντόναλντ βεβαίως, και μια στιγμή τον είχα δει στις εξέδρες πάνω, στην εξέδρα πάνω εκεί, του είχαν αλεξίσφαιρο τζάμι μπροστά, ε. Το πρόσεξες αυτό, Βασίλη? Ήταν αλεξίσφαιρο. Το τζάμι που είχε μπροστά, το περίβλημα εκείνο, με τη μελάνια. Ήταν αλεξίσφαιρο, βέβαια. Και εγώ απορώ πως μπήκε έτσι εκτεθειμένος μέσα σε τόσες χιλιάδες κόσμο, ας πούμε, στον αγωνιστικό χώρο.
1: Αυτό που βλέπουμε, να μπει έτσι εκτεθειμένος.
0: Πρέπει να έχει γίνει έλεγχος.
1: Από πριν, κλαιάθι μου, έχει γίνει.
0: Θα έχει γίνει έλεγχος. Ωραία, μάνα μου. Και εκεί στην Αμερική δεν υπάρχουν πολλά. Εκεί δεν υπάρχουν οι μαγκές της Ισπανίας και της Ευρώπης, και εδώ δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Εκεί είναι τελείωσε. Πάντως, εάν το γκολ που έφαγε η Αργεντινή το πήγαινε στο 0-0 μέχρι τέλος, αν κατάλαβες καλά, τουλάχιστον εμένα η κούτρα μου αυτό κατέβασε. Αυτό κατάλαβα.
1: Γιατί μάλλον θέλουν να πάνε στα πέναλτι.
0: Γιατί είχαν ένα Μαρτίνεζ, ο τερματοφύλακας, ο οποίος είναι μια ολόκληρη ποδοσφαιρική ομάδα. Έτσι. Δεν είδες τι έπιανε ο άνθρωπος. Αυτός, αν πήγαιναν στα πέναλτι, τα μισά πέναλτι τα αποκρούει αυτός ο άνθρωπος. Το ένα στα δύο τα πιάνει, ας πούμε. Βεβαίως, εκεί το πήγαιναν και θα κέρδιζε 100%, αλλά έφαγε τον γκολ, τελείωσε. Από εκεί και πίσω ξεδιπλώθηκε η Αργεντινή και με 10 παίκτες, με μείον ένα παίκτη, αλλά ήταν αργά.
1: Εντάξει, ήταν τυχερή η Ισπανία.
0: Δεν ήταν τυχερή, είναι δυνατή ομάδα. Εντάξει, μηχανή κανονικά.
1: Ήταν τυχερή, της δόθηκε η ευκαιρία, έβαλε τον γκολ.
0: Τυχερή, αλλά και άτυχη, και άτυχη, γιατί έχασε πολλές ευκαιρίες, η αλήθεια να λέγεται. Έτσι. Εν τω μεταξύ τώρα, γιατί πολλοί επένδυσαν στο Μέση. Ο Μέση τι έκανε σε όλο τον αγώνα χθες? Εγώ αυτό που πρόσεξα στο Μέση ήταν 3-4 μπαλιές που έδωσε. Δεν αξιοποιήθηκαν σωστά. Η μια μάλιστα έφυγε, ας πούμε, μισό μέτρο θα μπορούσε, αν το είχε, εάν ήταν πιο δρομέας ο άλλος και τι προλάβαινε, θα το κάρφωνε. Ένας καλός παίχτης 2-3 μπαλιές θα κάνει την ώρα του. Δεν είναι για χόρταση, έτσι. Άρα, και είναι και μεγάλος ηλικία. 40
1: χρονών, πάει στα 40.
0: 40. Παρά τα αυτά άντεξε και έπαιξε.
1: Άντεξε, βέβαια.
0: Τι να κάνεις, συγκινητικό μου στο τέλος, το κλάμα το οποίο έβγαζε στο τέλος, ο καημένος. Ωραίος πάντως αγώνας, η Ισπανία έδειξε τελικά ότι, ενώ λέγανε εξ αρχής ότι είναι το φαβορί και τα λοιπά, και ήταν όντως το φαβορί.
1: Είδαμε ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Εγώ η αλήθεια δεν παρακολούθησα πάρα πολύ έντονα, ας πούμε, αυτό το Μουντιάλ, αλλά εντάξει, αυτά που έπρεπε να δω τα είδα.
1: Ούτε και εγώ και,
0: μου άρεσε ο τελικός μου άρεσε, παρά το γεγονός ότι έπαιζε μονότερμα η Ισπανία την Αργεντινή, γιατί το σύστημα της Αργεντινής ήταν αυτό, σου λέει θα το πάμε. Καταρχήν έχει πιο νέα ομάδα η Ισπανία, έτσι. Και στο ποδόσφαιρο τα έχουν δώσει όλα τα ρέστα τους. Δεν βλέπεις τώρα οι ομάδες τους, ας πούμε, τι εκατομμύριο ξοδεύουν, ας πούμε, για να φτιάξουν. Μιλάμε τώρα. Πολύ χρήμα, πάρα πολύ χρήμα. Έχουν επενδύσει πάρα πολύ, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο. Κόφτερε τις σταυρομαχίες, βρε παλιό, άντε να μην σας χαρακτήριζα. Και ασχολείται μόνο με το παράδοση. Ποια παράδοση? Παράδοση είναι να βασανίζουν τα ζώα. Ορίστε, αφού έχουν ποδόσφαιρο καλό, ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Ας σταματήσουν πλέον αυτή τη βλακεία, να πούμε. Πάπα, αυτό το ανοσιούργημα. Εδώ γιορτάσανε οι άνθρωποι, του δώσανε και κατά. Κοίταξε να δει. Ισπανία. Ισπανία είναι όλη η Λατινική Αμερική. Η μισή Αμερική μιλάει Ισπανικά. Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Όλοι οι Λατίνοι Ισπανικά μιλάνε. Ήταν δηλαδή δύο ομάδες οι οποίες είχαν πολλά κοινά. Αλλά το σύστημα με το οποίο έπαιζε η Αργεντινή χθες ήταν εντελώς διαφορετικό από αυτό της Ισπανίας. Η Αργεντινή το πήγαινε το πράγμα, ας πούμε, στο 0-0. Ήθελε την ισοπαλία να πάνε στα πέναλτι. Δεν τα κατάφερε. Έφτασε στην πήγη και λίγο πριν φτάσει στην πήγη, εκεί έγινε η ζημιά, έφαγε τον γκολ. Εγώ όταν είδα ότι έληξε και το πρώτο μέρος της παράτασης, το πρώτο μέρος, λέω τώρα στο δεύτερο μέρος είναι σακατεμένοι, δεν θα έχουν δύναμη να πάρουν τα πόδια τους και είναι φυσιολογικό.
1: Βέβαια,
0: και τι δίνουν τα ρέστα τους.
1: Βέβαια. Έτσι είναι.
0: Και όμως, το κακό έγινε για την Αργεντίνη. Έγινε. Εκεί βέβαια.
1: Δόθηκε η ευκαιρία.
0: Παρά τα αυτά, πήγε μετά, αν πρόσεξες, η Αργεντίνη, αλλά ήταν αργά πλέον. Εδώ. Και μου έκανε εντύπωση το πείσμα του Μέση και η δύναμη την οποία αντλούσε και έπαιξε στο δεύτερο μέρος της παράτασης τόσο δυνατά ο Μέση. Τέλος πάντων.
1: Μήπως και ανατρέψει κάτι, αλλά δεν.
0: Πόσα δισεκατομμύρια βλέπανε χθες τον αγώνα, φαντάζομαι. Αν και κάτι και για την ΕΡΤ, ας πούμε. Ρε παιδιά, όταν κάνετε αναμετάδοση τέτοιων αγώνων, δεν παίρνουμε θέση. Η θέση είναι για εμάς τώρα, όταν κάνουμε καμιά εκπομπή, στην εκπομπή σας, πάρτε θέση και πείτε, κάντε τα σχόλιά σας. Όταν αναμεταδίδετε ένα τέτοιο παιχνίδι, ας πούμε, και δεν ξέρω και η τηλεθέαση χθες στην ΕΡΤ πώς ήταν, μπορώ να τη δω, να σας πω σε λίγο. Λοιπόν, αλλά πρέπει να ήταν πολύ μεγάλη, τεράστια. Όλοι οι Έλληνες τι βλέπανε, το ποδόσφαιρο βλέπανε, την ΕΡΤ ένα βλέπανε. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να παίρνουμε θέση. Γιατί τους έβγαινε. Και στο τέλος κάποιος φαίνεται τους το σφύριξε και είπαν ότι ήταν με την Αργεντινή. Το κακό του στον καιρό δεν ήταν με την Αργεντινή. Εξ αρχής του αγώνα ήταν με την Ισπανία. Παίρνανε θέση και ήταν και ενοχλητική. Βέβαια, όχι καθαρή, αλλά για έναν που μπορούσε να καταλάβει ήταν. Δεν είναι σωστό. Και το άλλο, ρε παιδί μου, δεν ήξερα ότι στο πρώτο, ξέρεις, στα 22,5 λεπτά τα πρώτα, γίνεται ένα μίνι διάλειμμα για ενυδάτωση, για να πιούνε νερά και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Και για να βάλουν βεβαίως τα κανάλια να βάλουν διαφημίσεις. Και εγώ περίμενα, λέω τώρα πώς θα κοστίσει η σφήνα η διαφήμιση που θα πέσει. Τι βάλανε, διαφημίσανε ένα πρόγραμμα της ΕΡΤ. Αντί να βάλουν ένα πελάτη, αμαζέψουν εκεί πέρα 100-200-300 χιλιάρικα. Αλλά τι ανάγκη έχουν, αφού τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Τι σου λέει, σιγά. Θα κάτσε μας κάσουμε να πούμε. Μπάς περιπτώσει. Ναι. Λοιπόν, αυτά για το παιχνίδι. Θα επανέλθουμε σε λίγο και με τους συνομιλητές μας, γιατί όπως και να το κάνεις, είναι ένα γεγονός. Ένα γεγονός που πραγματικά όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης είχε στραμμένει την προσοχή του εκεί. Τώρα, είναι κρίμα βέβαια, εδώ ειδικά για τη Ρόδο, μέσα σε ένα τέτοιο, ας πούμε, σε μια τέτοια πανδεσία, ας πούμε, γεγονότων, να καθόμαστε τώρα εμείς να ασχολούμαστε με τη ΔΕΙΑΡ, με τα λίμματα, με τα κολοβακτηρίδια, πώς τα λένε αυτά, τα κόπραρα, όλες αυτές τις βλακίες, ας πούμε, και τις παραλήψεις και τα λάθη, διότι 2,5 χρόνια τώρα. Έπρεπε να είχε προβλεφθεί. Εγώ θυμάμαι όταν είχε πει ο Περιφερειάρχης ότι πέφτουν ακατέργαστα στη θάλασσα και είχε καλέσει τότε όλα τα μέσα ο κύριος Βαγιανός, να πούμε, στο Βόδι, εκεί στην περιοχή δηλαδή που είναι ο βιολογικός καθαρισμός. Θυμάμαι τότε ότι από τότε δηλαδή είχε μπει στο δημόσιο διάλογο αυτό το θέμα. Φάνηκε τότε ότι τα πράγματα ήταν καλά. Δεν ήταν καλά. Δεν ήταν δηλαδή στην κατάσταση που είναι τώρα. Αλλά αυτό που γίνεται τώρα με αυτά τα οποία τα έγγραφα που σας δείξαμε, το λιμεναρχείο, του χημείου, του κράτους, τι είναι αυτά τα πράγματα? Και μέσα λοιπόν τώρα εμείς, την ώρα που έχουμε το παγκόσμιο κύπελο, όλα τα μάτια του πλανήτη, όλων των πολιτών αυτής εδώ της γης να είναι στραμμένα εκεί, εμείς να ασχολούμαστε εδώ στη Ρόδο, να βλέπεις δηλαδή τα ενημερωτικά site, το ένα το άλλο, τι λέει η ΔΕΙΑΡ, τι λέει αυτό, τι λέει ο άλλος. Τι είναι αυτά, γιατί αυτή η αδικία? Και μάλιστα στη μέση του καλοκαιριού μας. Στη μέση του καλοκαιριού έχουμε πάνω από 500,000, ας πούμε, κόσμο αυτή τη στιγμή εδώ. Και εμείς ασχολούμαστε με αυτές εδώ τις ανοησίες. Το θεωρείς δίκαιο αυτό το πράγμα που γίνεται, ρε Βασίλη? Εγώ το θεωρώ πέρα για πέρα άδικο. Αδική πραγματικά αυτόν εδώ τον τόπο. Τι σώει, τι στο διάλο, να πούμε, ναυαρχίδα τουρισμού είναι η Ρόδος. Να κάνετε τώρα και ασχολείται με αυτές εδώ. Εκεί κάποτε υπήρχε γαλάζια σημαία. Και τώρα υπάρχουν ακατέργαστα. Όταν τα λέμε λίμματα, τα αδικούμε. Γι' αυτό και το χημείο μιλάει για κόπρα κανονικά. Τι είναι, ρε, αυτά τα πράγματα? Ρε, μέσα στις πεντάστερες μονάδες. Ρε, τι στα διάλογα γίνεται, ρε? Θέλετε να γίνετε επιχειρηματίας, λέει ο Δήμος. Ρε, υπάρχει επιχειρηματίας, δημοτική επιχείρηση που να πηγαίνει καλά? Τι μπούρδες. Μόνο λαϊκισμός, λόγια μεγάλα, κουβέντες πολλές και πάει λέγοντας. Κράτος και Δήμοι τώρα να κάνουν τον επιχειρηματία. Τα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Λέει να πάρουμε δάνειο 40 εκατομμύρια με απευθείας αναθέσεις. Γίνονται αυτά, ρε. Τόσα λεφτά, να πούμε, απευθείας αναθέσεις. Ο νομοθέτης σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις απευθεία ανάθεση μέχρι 30,000. Και αν είναι καμιά έκτακτη περίπτωση, όπως η καταστροφή Μπόρα τότε, να πούμε, που δεν ξέρεις ότι θα σου τύχει, ας πούμε, αυτός ο τυφώνας, να πούμε, και θα στα διαλύσει όλα, εκεί μπορείς να κάνεις καμιά ανάθεση και πάλι με το μέτρο. Εδώ τώρα μιλάμε τώρα για δεκάδες εκατομμύρια απευθείας αναθέσεις που ξανακούστηκαν αυτά τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνετε ότι το μυαλό του άλλου θα πάει αλλού? Διότι σου λέει 40 εκατομμύρια είναι πολύ το χρήμα. Γίνονται αυτά? Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι δήμον, αλλά φαντάζομαι ότι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, αδικείται η Ρόδος με αυτά τα όσα συμβαίνουν. Θα έπρεπε χθες όλοι, όλος ο κόσμος ήταν στραμμένος, ας πούμε, στο Μουντιάλ. Έβλεπες πραγματικά, να πούμε, με τσάντι σε Ισπανία. Ρε. Δεν ήθελα να το πάρει, ρε Βασίλη. Δηλαδή το δηλώνω ευθαρσώς. Εγώ ήμουν ανοιχτά υπέρ της Αργεντινής. Δεν ήθελα τώρα αυτοί εδώ πέρα, οι Ποδέμος και όλοι αυτοί οι ανόητοι, να πούμε, να πανηγυρίζουν σήμερα εκεί στην Ισπανία. Ήθελα να πανηγυρίζουν οι Αργεντίνοι, οι καημένοι, πληγωμένοι άνθρωποι. Εντάξει, εντάξει. Και ο Ντόναλντ Τραμπ με τους Αργεντίνους πρέπει να ήταν.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Ο Νίκος ο Σέργης και ο Θανάσης Καμιλάρης, με ποιους ήταν? Καλή σας μέρα, σύντροφοι, ομάδα σταθερότητας.
2: Γεια χαρά σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ είμαι από τη Γαλλία.
0: Άσε τη Γαλλία, μιλάμε τώρα για το χθεσινό.
1: Για τον τελικό,
0: για τον τελικό τώρα.
2: Το χθεσινό γλυάνδι μου ήταν μονόλογος.
0: Μονόλογος, γιατί το πήγαινε στο χ, να πούμε, η Αργεντινή, για να κάνει το θάμα του στα πέναλτι μετά, ο Μαρτίνες. Εκεί το πήγαινε.
2: Τώρα η Αργεντινή να μην κάνει μία τελική προσπάθεια, 20-0 ήταν. Το ένα και 16-0 το άλλο, 20-0 λέει για τελική προσπάθεια και 16-0 για σούτ του Σαρέκη. Δηλαδή είναι. Ήταν κατά κράτος, ας πούμε.
0: Κοίταξε, είναι αλήθεια αυτό που λες. Δεν περίμενα. Έπρεπε να φάει τον γκολ πιο νωρίς, γιατί αν πρόσεξες μετά το δεύτερο, στο δεύτερο μέρος παρατάσεως, εκεί πλέον ξεδιπλώθηκε η Αργεντίνη και έπαιξε μπάλα τα τελευταία 5 λεπτά.
2: Και στην Αγγλία έτσι πέρασε. Έφαγε τον γκολ και.
0: Έπρεπε να φάει πιο νωρίς τον γκολ, να πούμε, για να συνέλθει. Αλλά δεν έγινε.
2: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Εντάξει, μια κουβέντα είναι. Εγώ πληγώθηκα, Νίκο Σέργη. Εσύ ήσουν με τους Ισπανούς?
2: Όχι, δεν ήμουν με τους Ισπανούς. Βασικά δεν είδα ούτε καν το παιχνίδι.
0: Α, δεν το είδε. Α, καλά.
2: Αλλά παρόλα αυτά, ναι, για να είμαι ήσυχος. Δηλαδή, να μην έχω ταχυκαρδίες, να μην έχω τέτοια.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, αποφεύγω να βλέπω γενικώς. Έχω χρόνια να δω. Οπότε είμαι ήσυχος. Δεν ταυτίζομαι, δεν έχω εξάρτηση.
0: Αγχώνεσαι δηλαδή όταν βλέπεις ποδόσφαιρο? Εγώ στο μπάσκετ το παθαίνω αυτό.
2: Όχι, αγχώνομαι, γιατί και αυτό είναι αγχωτικό. Δηλαδή όταν ταυτιστείς με μια ομάδα η οποία θα βλέπεις είτε να σέρνεται και να κάνει διάφορα και δεν θα μπορείς να κάνεις εσύ τίποτα, πέφτει το βάρος σε σένα προς όλο το μανίκι, οπότε τα αποφεύγω. Και σε αυτή την περίπτωση βασικά είμαι με την Αργεντινή. Θα ήθελα να κερδίσει η Αργεντινή. Εντάξει, ναι. Γιατί η Ισπανία πλέον είναι αλλού για αλλού τα χώρα.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα, κύριε? Για να δούμε τώρα πολιτικά, για να προσεγγίσουμε τώρα. Εδώ πάλι είναι πειραγμένα αυτά εδώ, ρε Βασίλη. Βάρτε σε μια τάξη, σε παρακαλώ. Γι' αυτό μου ακούγεται η φωνή έτσι παράξενα. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα με τα πολιτικά μας πράγματα? Για να
2: όλα
0: δούμε τώρα. Ασχολούμαστε τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε. Τι έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα?
2: Βγάλανε καινούργια προεδρέσσα, θα ηρεμήσουν για λίγο μέχρι να ξαναφαγωθούν. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν υπάρχει έτσι λίγο το ΣΥΡΙΖΑ. Καμιά μεταγραφή από εδώ, καμιά μεταγραφή από εκεί. Τα άσπηρα του ΠΑΣΟΚ που είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να ξαναγυρίσουν στο ΠΑΣΟΚ, όπου μπορεί ο καθένας να βολευτεί, που βλέπει ότι έχει ελπίδες να πάρει καμιά βουλευτική εδρούλα. Έτσι θα πάει τώρα το πράγμα. Κατά τα άλλα θα τους ισοπεδώνει καθημερινά η πραγματικότητα. Αναδιπλώθηκαν σχετικά με το κόστος της 13ης σύνταξης. Εξορθολογήθηκαν τα ποσά, πήραν κομπιουτεράκι, πάτησαν, είδαν ότι δεν βγαίνει και το πήγαν στο 1,8 δις, ας πούμε, που είναι περίπου σε αυτό που είχα υπολογίσει, ότι αν δώσει σε καθέναν από αυτούς από 700 ευρώ έβαλα, θα είναι 1,75 δις. Έκαναν το ίδιο. Μπορεί και να το είδανε και να είδαν το βίντεο μου και να πάτησαν το κομπιουτεράκι.
0: Λες,
2: ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πιο ηλίθιοι και από ηλίθιοι. Δεν παράγουν τίποτα. Δεν παράγουν ούτε καν σκέψη, κάποιο είδους σκέψη. Δηλαδή, πλέον είναι τόσο χαμηλά αυτοί οι άνθρωποι, είναι τόσο ταυτισμένοι με τα δικά τους και με το πώς θα εκλεγούν βουλευτές, ξέρω εγώ, που πραγματικά έχουν κολλήσει σε αυτό το πέρα το πράγμα και δεν μπορούν να παράξουν μια σκέψη, μια πολιτική, κάτι να πούνε διαφορετικό. Ναι. Οπότε αν δούνε κάτι με το κομπιουτεράκι, το παίρνουν και αυτοί, το υιοθετούν και λέει, α, τελικά είναι 1,8. Γιατί 1,75 θα βγει βαρύ, ήταν αυτό που υπολόγισα εγώ.
0: Κατάλαβα.
2: Τόσο χάλια είναι, για να καταλάβεις, τόσο χάλια.
0: Εσύ, Θανάση μου, τι λες?
3: Εγώ λέω ότι αυτό το οποίο έχει γίνει και χρειάζεται πλέον κοστολόγηση στα προγράμματα των κομμάτων, θα αποφύγουμε πολύ λαϊκισμό, ας πούμε. Διότι ναι, μεν θα λένε, αλλά από την άλλη μεριά κατευθείαν θα βγαίνει κοστολόγηση. δεν είναι η ίδια περίπτωση του 15 που βγαίνει ο καθένας και λέει ότι,
0: και λέει ό,τι θέλει.
3: Τώρα βλέπουμε ότι είναι τα πράγματα διαφορετικά, ας πούμε. Θα πρέπει να το κοστολογήσω. Ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς. Υπάρχει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, δίνει την απόφαση και τελειώνει.
4: Αν και δεν υπάρχει ο ανάλογος νόμος, ήταν στο ΘΑ ότι θα ήταν υποχρεωτικό, ας το πούμε, δεν ψηφίστηκε ο νόμος, αλλά αυτό σου δίνει ένα κύρος. Δηλαδή από τη στιγμή που θα πας στο πρόγραμμά σου και ακοστολόγηση, ναι, και περάσει, σου, ναι, λένε ότι είναι κάτι καλό,
0: κάτι,
4: είναι,
0: ναι,
4: ένα διεπιστευτήριο.
0: Ναι.
4: Αν δεν το κάνεις θα είσαι εντελώς, αλλά με νόμο ακόμη δεν έχει γίνει. Δηλαδή τελικά δεν έγινε νόμος όπως σκεφτόταν ότι θα νομοθετηθεί ώστε τα προγράμματα να κοστολογούνται υποχρεωτικά.
0: Ναι, κατανοητό, κατανοητό.
3: Α, δεν το ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, πίστευα ότι είχε γίνει νόμος.
0: Ναι. Τώρα δεν μου λέτε τώρα τι γίνεται τώρα. Όλοι αυτοί τώρα τι γίνεται τώρα. Αυτοί δεν θα μπουν. Υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή τελικά? Έτσι όπως θα βλέπετε τα πράγματα.
4: Δεν θα υπάρχει.
0: Δεν θα υπάρχει τελικά. Θα τους απορροφήσει όλους ο Τσίπρας τελικά. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
4: Τσίπρας, κανένας ξέμπαρκος θα πάει στο Βαρουφάκι, κανένας θα πάει από δεξιά, αριστερά, όπου βρούνε. Οι περισσότεροι όμως ήδη είναι για τον Τσίπρα και μάλιστα ετοιμάζονται, αφού παρετούνται και διάφορα τέτοια, ετοιμάζονται να πούν ότι δεν ήταν βουλευτές, ότι εμείς δεν είμαστε βουλευτές, θα σου λένε σε λίγο καιρό.
0: Ναι.
4: Άρα είμαστε άφταρτα καινούργια πρόσωπα, πηγαίνουμε στο καινούριο κόμμα που έκανε ο Αλέξης και ξεκινάμε από την αρχή. Άφταρτα πρόσωπα, καινούργια.
3: Πολύ φοβάμαι ότι ο Τσίπρας θα τους εξαφανίσουμε με αυτά τα κόλπα που κάνει. Λέει ότι δεν θα πάρω ενεργεία βουλευτές. Αυτοί αναγκάζονται να πάρουν.
0: Έλα Θανάση μου, ναι,
3: και μπορεί να μην τους βάλει μετά και στους συνδυασμούς, οπότε θα τους εξαφανίσει.
4: Θανάση δεν έχει πολλές επιλογές, γιατί και αυτός ψάχνει να βρει στελέχη. Δηλαδή στην αγορά καλοί παίχτες δεν υπάρχουν. Ό,τι είναι καλό είναι αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία και από εκεί και πέρα είναι δεύτερης, τρίτης, τέταρτης κατηγορίας, οπότε δεν έχουν τη δυνατότητα να ψωνίσουν καλά στελέχη. Δεν μπορούν.
3: Ναι, άμα βάλει αυτούς είναι μία από τα ίδια, δηλαδή μετά αρτήρι μπράνι.
4: Δεν έχει επιλογές όμως. Αυτό είναι. Αυτό, αυτοί πηγαίνουν. Τι θα πάνε. Θα πάνε σωστοί, δεν θα πάει κανένας σωστός. Αυτό είναι.
0: Η περιουσία όμως τώρα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει στον Τσίπρα.
4: Κοίτα, είναι η κατάσταση περιπεπλεγμένη. Δηλαδή έχει και οφειλές ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι οφειλές έχει, σιγά, δεν νομίζω ότι έχει σοβαρές οφειλές.
4: Αρκετές είναι ώστε το
0: κτίριο πιθανόν
4: αυτό είναι από υποκεκριμένο πιθανόν.
0: Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι ένα μικρό χρέος το οποίο είχε σχετικά με την Κουμουνδούρου.
4: Αυτό ήταν
0: αυτό έγινε κούρεμα του χρέους και αποδεσμεύτηκε.
4: Αυτό ήταν κάποτε. Νομίζω ότι έχει και άλλες οφειλές, οπότε δεν είναι ίσως τελικά το καλό φιλέτο. Και τελικά μπορεί να έχουμε άλλες εξελίξεις του τύπου ότι όταν υπάρχει περιουσιακό στοιχείο, Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, του Πασόκ χρωστάνε, αλλά δεν έχουν ανάλογα περιουσιακά στοιχεία, δεν έχουν ένα κτίριο σαν την Κουμουνδούρου, ξέρω εγώ, και μιλάμε φυσικά και για μεγαλύτερα χρέη. Αλλά το κτίριο αυτό έχει χρέη από ό,τι είχα δει. Και τελικά δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει και αν θέλει τελικά κάποιος να το πάρει με τα χρέη του. Αν και η επιδότηση, η επιχορήγηση που παίρνει είναι καλή, είναι στα 7 εκατομμύρια το χρόνο, συν ότι πάρει γύρω στο 1 εκατομμύριο που θα πάρει για τις εκλογές. Αυτά δεν θα τα δει το κόμμα του Αλέξη τα λεφτά. Δηλαδή αυτά έχουν κλειδώσει μέχρι τις εκλογές. Θα είναι στο
0: εντάξει τώρα, μιλάμε τώρα για ένα ακίνητο, πόσο να κάνει, 5-6 εκατομμύρια παραπάνω δεν κάνει.
4: Εκεί πέρα όσο τέλος πάνω να καλύψει, αλλά δεν είναι το φιλέτο το μεγάλο. Και πλέον δεν ενδιαφέρονται ούτε οι ίδιοι. Δηλαδή τι είχαμε, τι χάσαμε είναι η
0: για
4: κατάσταση.
0: Για να πει κανείς, ναι. Σήμερα είδα κάτι, μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση την οποία έκανε Θανάση μου ο φίλος μας, ο Νίκος ο Σέργης. Και πραγματικά, γιατί, ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι τρόποι, ας πούμε, για να αξιολογείς την πορεία, ας πούμε, της οικονομίας μιας χώρας. Ένα εργαλείο από αυτά τα οποία έτσι μπορεί να αξιολογήσει κανείς και να καταλάβει πού βρίσκεται η κατάσταση είναι το θέμα του εμπορικού ισοζυγίου. Τι εξάγεις, τι εισάγεις. Μπράβο. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί μπήκες, Νίκο, στην καρδιά πραγματικά του θέματος. Γιατί αυξήθηκε κατά 50% Το εμπορικό ισοζύγιο τώρα, το πρώτο πεντάμινο σου λέει 26.
4: Αυτό είναι στο ρεύμα.
0: Μπράβο. Οφείλεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
4: Μπήκαν πλέον όλα αυτά τα αιωλικά πάρκα, τα φωτοβολταϊκά που κατασκευάζονταν όλα αυτά τα χρόνια. Μπήκαν πάρα πολύ δυνατά, περισσεύει μάλιστα και ρεύμα. Χθες είδα το βράδυ, το απογευματάκι δηλαδή, είχαμε 330 MW αποθηκευμένα σε μπαταρίες.
0: Ναι, αλλά ο Βελόπουλος φωνάζει και λέει ότι δεν υπάρχει αποθηκευτικός χώρος. Δεν έχουμε φροντίσει να το αποθηκεύσουμε.
4: Σε ένα χρόνο με δύο θα έχουμε αλλάξει ακόμη μια κατηγορία, θα είμαστε κορυφή σε ένα χρόνο με δύο που θα αναπτυχθούν και αυτά τα κέντρα αποθήκευσης με τις μπαταρίες. Mm-hmm. Θα έχουμε αλλάξει, πραγματικά ήδη έχουμε αλλάξει. Φανταστείτε ότι δώσαμε το 2023, τώρα πρόσφατα δηλαδή, δίναμε 575 εκατομμύρια για αγορά ρεύματος. Αυτή τη στιγμή είναι υπέρ μας το ισοζύγιο με άλλα τόσα παραπάνω.
0: Ακριβώς. Πριν δύο χρόνια το συγκεκριμένο, αυτό το ισοζύγιο ήταν, είχαμε ποτίσει
4: αρνητικό 500
0: τόσα εκατομμύρια. Τώρα, μπράβο. Και τώρα έχουμε 300 τόσα πάνω.
4: Ότι αυτά τα χρήματα, τα 575, ήταν σε ένα χρόνο. Αυτή τη στιγμή είμαστε υπέρ μας 595 εκατομμύρια στο πεντάμινο. Στο ένα δις θα πάει.
0: Δεν μου λες, κάνει επενδύσεις η ΔΕΗ μεγάλες σε αυτή την κατεύθυνση, γνωρίζεις? Γιατί
4: κάνουν, αλλά το θέμα ποιο είναι, ήδη επεκτείνεται και σε άλλες χώρες, μέχρι πάνω στην Πολωνία νομίζω, γι' αυτό αύξησε και το μετοχικό της κεφάλαιο. Mm-hmm. Μπαίνει δηλαδή στα Βαλκάνια πολύ δυνατά. Mm-hmm. Αλλά σαν Ελλάδα, mm-hmm, και οι ιδιώτες και οι ΔΕΗ έχουμε κάλυψη 100% των αναγκών μας πλέον, δηλαδή στο μεγαλύτερο διάστημα του 24ωρου. Τώρα αυτές τις μέρες μπορεί να ανατραπεί αυτό τις νυχτερινές ώρες επειδή έχουμε πάρα πολύ ζέστη, αλλά ο κανόνας λέει ότι εξάγουμε 24 ώρες το 24ωρο. Τώρα αν για 5-10 μέρες, ένα μήνα συνολικά, κάποιες ώρες του 24ωρου δεν τα καταφέρουμε και εισάγουμε κιόλας, δεν θα είναι η καταστροφή. Πάντως είμαστε πλεονασματικοί και παράγουμε συνεχώς περισσότερο από ό,τι είναι η εγχώρια ζήτηση. Έχουμε αλλάξει εντελώς κατηγορία και θα αλλάξουμε κι άλλο.
0: Δεν μου λες, Θανάση, αυτός είναι μύθος, τελικά παραμύθι της αντιπολίτευσης, είναι τα περί Βουλγαρίας, ότι έχει φτιάξει αποθηκευτικούς χώρους, στέλνουμε το ρεύμα σε αυτούς, το αποθηκεύουν και μετά μας το ξαναπουλάνε πανάκριβα. Αλήθεια, έχουν βάση. Μα αυτά τα άκουσα το Βελόπουλο να τα λέει αυτά τα πράγματα.
3: Δεν παίρνουμε καθόλου ρεύμα πλέον, είπαμε. Αυτή το ύπτο αναλύτης είναι η εφαρμογή που βλέπεις τι γίνεται. Δεν έχουμε πλέον. Δεν παίρνουμε από πουθενά, από κανένα, όχι μόνο από Βουλγαρία. Αυτός ο μύθος της Βουλγαρίας είναι, γιατί η Βουλγαρία όντως, ας πούμε, παίρνει το ρεύμα από εμάς σε μια καλή τιμή και το μεταπουλάει, αλλά το μεταπουλάει προς τα πάνω. Το μεταπουλάει προς τη
4: Ρουμανία, Ουγγαρία, μέχρι η Ουκρανία μπορεί να φτάσει το ελληνικό ρεύμα.
3: Ναι, μπράβο. Αλλά και να μην ξεχνάμε και το εξής, ότι η Βουλγαρία έχει και πυρηνικό σταθμό του Κορυδοντούη, το οποίο καλύπτει τη μισή της ζήτησης.
4: Χθες επανέφεραν μέχρι και την ανοησία ότι παίρνουν τζάμπα το λιγνίτι μας και τον πουλάνε στα Σκόπια και μας πουλάει ρεύμα. Εντάξει, για να αγοράσουμε ρεύμα από τα Σκόπια μπορεί να έχουμε και ένα χρόνο.
0: Τόσο καλά.
4: Τόσο, έτσι.
0: Και όμως, λέει, πες, κάτι θα μείνει στο τέλος, σου λέει.
3: Ναι, έτσι πάει πάντα.
0: Έτσι πάει.
4: Έτσι γίνεται. Και όσο θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές, θα διαραίουν το ίδιο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στην 18η θέση στην τιμή του ρεύματος. Και όταν λέμε τιμή του ρεύματος, εννοούμε όλα. Δηλαδή, λέει ο άλλος, μπορεί να 15, ας πούμε, λεπτά η κιλοβατόρα. Προσθέτεις όλα τα υπόλοιπα, τους φόρους, ξέρω εγώ, και τότε βγαίνει η πραγματική τιμή και έτσι το υπολογίζουν σε όλη την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή με τους φόρους μας, με τα δημοτικά μας, με ΕΡΤ, Δήμο κλπ, είμαστε στη 18η θέση. Δεν είμαστε η ακριβότερη χώρα. Στις 27
0: είμαστε. Εντάξει, ο κόσμος βλέπει τώρα το λογαριασμό. Δεν κάνει διάκριση, δεν θα διαχωρίσει τώρα τα δημοτικά τέλη. Τώρα είναι αλήθεια ότι τα δημοτικά τέλη πάνε απευθείας στους Δήμους, θα τα εισπράττουν οι Δήμοι και όχι μέσω.
4: Θα αλλάξει κάτι, θα αλλάξει.
0: Σωστό
4: κάτι
0: είναι αυτό. Να ξέρω, ρε αδερφέ, άλλος πώς, θα πρέπει να πάρω, ξέρω εγώ, μεγεθυντικό φακό, να κάνω διαχωρισμό. Ποια είναι τα δημοτικά τέλη, να δω πόσο αυτό η κατανάλωση του ρέματος για να ξέρω.
4: Ιδιαίτερα αν είστε στη ΔΕΗ, θα δείτε πάνω ψηλά, στα δεξιά ή στα αριστερά, δεν θυμάμαι, η τιμή της τηλεοβατόρας είναι με τόσο μικρά γράμματα που χρειάζεται μικροσκόπιο. Δηλαδή ψάχνεις να βρεις ολόκληρη τη σελίδα, ψάχνεις και δεν πάει το μυαλό σου ότι είναι εκεί πέρα πάνω στη γωνία μια γραμματοσυρά πάρα πολύ μικρή για να το βρεις. Παιδεύεσαι πάρα πολύ ώρα, παιδευόμουν, γύριζα το χαρτί από εδώ, γύριζα από εκεί, ώσπου το είδα στην άκρη στη γωνία. Πω πω, λέω, κοίτα να δεις που να το βρω αυτό.
0: Για ποιο λόγο σκοπιμότητα λες?
4: Όχι, δεν νομίζω, απλώς θεώρησαν ότι πρέπει να πάει εκεί, δεν ξέρω γιατί. Δεν ήταν ακριβό δηλαδή με την έννοια πια.
0: Και τώρα πώς θα το εισπράττουν, πώς θα εισπράττουν οι Δήμοι τα δημοτικά τέλη? Έχουν αυτοί μηχανισμό εισπράξης? Εγώ από ό,τι ξέρω δηλαδή, για να εισπράξουν οι δημοτικές τους επιχειρήσεις, οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης λόγου χάρη και αποχέτευσης, τους βγαίνει φτύνουν αίμα οι άνθρωποι.
4: Έχουν ένα υποτυπώδες τέλος πάντων σύστημα, τώρα δεν ξέρω πώς θα περάσει μέσω του τάξη, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Δεν ξέρω, δηλαδή έχουν κάποιο μηχανισμό τέλος πάντων. Χρειαζόταν εδώ στις ΣΕΡΕΣ κάποια στιγμή να δίνω κάποιες συνδρομές, τις οποίες δεν μπορούσα να δίνω για τον μικρό που πήγαινε σε κάποια δημοτική επιχειρήση, για ζωγραφική τέτοια, και τελικά πήγαινα και το πλήρωνα. Δηλαδή πήγαινα επιτόπου σε ένα ταμείο κάποια στιγμή και ήταν ξεφτύλα. Δηλαδή εκεί που είχε το σύστημα ήταν διαφορετικό, το πλήρωνες επιτόπου, έγινε ακόμα χειρότερο. Έπρεπε να πας σε μια υπηρεσία στο Δήμο Σερών κάτω από το κτίριο για να πληρώσει και επιτόπου.
0: Λοιπόν,
4: και είναι δυνατόν.
0: Να σας πω τώρα κάτι. Εδώ τώρα στην τηλεόραση, τώρα για το μήνα Αύγουστο, ετοιμάζουν τα παιδιά μια εκπομπή η οποία θα είναι κάθε μέρα 2-3 ώρες και θα είναι τα καλύτερα reels. Ξέρετε, διαφόρων ας πούμε influencer του Σέργη, του Νίκου, του ενός, του άλλου, του... Λοιπόν, και γίνεται ένα τρελάδικο και έχουν μαζέψει εκεί δεν ξέρω πως χιλιάδες τέτοια. Λοιπόν, τρέλα σκέτη.
4: Έχεις,
0: γράφεις ιστορία όμως καθημερινά, Νίκο, να λέγεται αυτό το πράγμα, εντάξει. Είσαι και του Λιμανιού και του Σαλονιού.
4: Τα από τρελούς άλλο τίποτα.
0: Α, δηλαδή, έβλεπα χθες αυτό με το Φοφίκο να πούμε με τα...
4: Μα ξέρετε, είναι εντυπωσιακό. Βλέπεις ένα live στο TikTok εκεί που ξεδιπλώνονται όλα και ο άλλος να σου λέει, εγώ γιατί δεν μπορώ, λέει, γιατί ο Λάτσης παίρνει από την τράπεζα δάνειο. Του λες, είναι ο Λάτσης αυτός, εσύ είσαι ένας απλός νυχτοφύλακας, ένας σεκιουριτάς. Όχι, και εγώ μπορώ να το κάνω, να μου δώσω να... Μαζευτείτε, λέω, 10 μαζί, μαζέψτε τις ψήρες σας σε ένα κουτάκι, πηγαίνετε στο ταμείο της τράπεζας, είμαστε 10, αυτή είναι η εγγύηση του δανείου, δώστε μας και εμάς. Άρχισα να φωνάζω, να κάνω. Ο άλλος έλεγε, γιατί δεν μπορώ να κάνω ό,τι κάνει Τέρνα. Τι να σου πω, ρε φίλε, κάνε μια κατασκευαστική. Αυτά βλέπουμε συνεχώς, ένα μεγάλο ποσοστό που βρίσκεται στο TikTok κυρίως. Και είναι στα live, τους ακούς δηλαδή και μπορεί να τους ακούς και να τους βλέπεις.
0: Δεν μου λες, αν συγκρίνω με την περίοδο του 10-11 τότε με τα σκατσαρόλες, οι αγανακτισμένοι και τα λοιπά, με την τωρινή, τι κοινά σημεία... Θανάση, εσύ έχεις προβληματιστεί ως προς αυτό? Δηλαδή έχουμε σήμερα αγανακτισμένους της μορφής, ας πούμε, της κατηγορίας που ήταν τότε, ας πούμε, το 10-11? Γιατί και τώρα βλέπω ακροδεξιές με ακροαριστερές γίνονται ένα. Και τότε χρυσαυγίτες με ακροαριστερούς το κάνουν ένα.
3: Ναι, έχουν άλλο τρόπο έκφρασης τώρα με τα TikTok που λέει ο Νίκος και με όλα αυτά που έχουν τα reels στα... μέσα κοινωνικές δικτύωσης, είναι γεγονός ότι έχουν άλλο τρόπο έκφρασης. Τώρα δεν έχουν κανένα λόγο να βγουν στις πλατείες να κάνουν τίποτα, κάνουν τη δουλειά τους από εκεί. Έτσι πλέον σήμερα οι πλατείες βλέπουν ότι αρχίζουν και φθήνουν ουσιαστικά.
4: Φθήνουν επειδή υπάρχει τελικά χρήμα αρκετό, το βλέπουμε τι γίνεται από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, που όλοι οι πεινασμένοι φεύγουν άρον-άρον να γλιτώσουν από την πείνα της Αθήνας.
0: Ναι,
4: το ίδιο στα διόδια Αθηνών Κορίνθου, χαμός γίνεται. Και λες, πού πάνε όλοι αυτοί? Είναι οι πεινασμένοι που φεύγουν για να γλιτώσουν από την πείνα. Και συγκοιτάζω άλλους περίεργα.
0: Πεινασμένοι ήμασταν και εμείς με τον Βασίλη και βγήκαμε έξω για να πάμε το βράδυ για να φάμε και περάσαμε πέντε εστιατόρια. Τα πέντε ήταν γεμάτα. Στο έκτο βρήκαμε τελικά τραπέζι να καθίσουμε και να φάμε. Κατάλαβε.
4: Και το κακό είναι ότι όταν χρειάζεσαι να μετακινηθείς και έχεις το αυτοκίνητο, δεν θα βρεις τι να παρκάρεις. Δηλαδή τα αυτοκίνητα είναι πλέον τόσα πολλά που δεν είναι μονάχα ότι δεν θα βρεις το μαγαζί να φας την ταβέρνα, ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς και το όχημά σου.
0: Είδα χθες μια άλλη σου ανάρτηση όπου είχε σε μισό λεπτό, αυτό να το στείλω στο κοντρόλ της τηλεόρασης όσο μιλάμε, αν μπορεί να μας το προβάλλει μια στιγμή να βρω τη φωτογραφία αυτή που έλεγες εδώ είμαστε
4: για τα αυτοκίνητα.
0: Όχι, όχι, για τα κλιματιστικά παρακαλώ. Ω, για τα κλιματιστικά και είναι
4: όλοι δεν λοιπόν, έχουν, δεν έχουν.
0: Η Ελλάδα, ρε παιδιά, έχει, Παναγιώτη σου έστειλα για τα κλιματιστικά. Λέει, το ερώτημα σε έρευνα η οποία έγινε, ευρωπαϊκή είναι, ποσοστό νοικοκυριών που διαθέτουν κλιματιστικό σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, αν θα δούμε δηλαδή, βλέπε 3, 4, 5, 28, 27, μόνο η Ισπανία βλέπω εδώ πέρα 63%, η Ιταλία 48%, η Βουλγαρία 55%, η Ελλάδα...
1: Πόσο?
0: 85%.
4: 85%.
0: Στις 100 ή 85 έχουν κλιματιστικό.
4: Θα και ξέρετε ότι το έχουν, έχουν καταργήσει και το χειμώνα τη θέρμανση με το πετρέλαιο ή με οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
4: Οπότε είναι ψήξη θέρμανση. Δεν είναι
0: μόνο. Η Γερμανία έχει 4%.
4: Βέβαια φέτος τα είδανε όλα και οι Γάλλοι.
0: Θα μου πει η Γερμανία το κλιματιστικό γιατί το παίρνουμε περισσότερο για τη ζέστη ή για το κρύο.
4: Κοίτα, αυτοί μέχρι τώρα ήταν σε άλλη φάση, αλλά φέτος τους έψησε αρκετά. Οπότε είδαμε σκηνές απείρου κάλους. Χρειαζόταν και για αυτούς, αλλά κάνουν υπομονή πιστεύω, γιατί η υγρασία όταν
0: πάντως
4: έχουν
0: και,
4: πάρα πολύ υγρασία έχουν πρόβλημα.
0: Ναι, πρωτιά της Ελλάδος, 85% των Ελλήνων. Και αν μου πει κανείς ότι είναι θέμα καιρικών, ξέρετε, φαινομένων τέτοιων που χρήζει, πρέπει ο Έλληνας να πάρει κλιματιστικό, συμφωνώ, αλλά στην ίδια κατηγορία είναι και η Ιταλία, στην ίδια κατηγορία είναι και η Ισπανία, στην ίδια κατηγορία είναι και η Πορτογαλία. Έτσι, τα ίδια καιρικά λίγο πολύ.
4: Ξέρεις πόσο εύκολο είναι να είσαι σε ένα live, να λες ότι πεινάς, να είσαι στο κλιματιστικό με 22 βαθμούς και να κατηγορείς την εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Ναι,
4: να φωνάζεις. Εγώ πεινάω και του λες ο πρόγονός σου που ήταν αυτή τη στιγμή στα χωράφια.
0: Ναι. Α, μπράβο. Μέσα στον ήλιο, μέσα στον ήλιο και όργωνε εκεί, έσκαμε.
4: Ναι, και τώρα σου φταίνει όλα και είσαι σε χώρο δικό σου κλιματιζόμενο, κάνεις live και λες ότι άμα κάνουμε άμεση δημοκρατία θα γίνουμε όλοι πλούσιοι. Λάξει,
0: δεν είναι κακό να ανεβάζουμε τον πύχη ψηλά και πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεν υπάρχει, δεν θέλω να το στερηθώ αυτό, μ' αρέσει.
4: Δεν έχω καμία διάθεση τέτοιου είδους, δηλαδή να το στερήσουμε απλά. Αν το τεκμηριώσεις με αριθμούς, είμαι και εγώ μαζί σου να προσπαθήσω.
0: Ναι.
4: Αν είναι φλού, τι να προσπαθήσουμε μετά.
0: Απλώς, ξέρεις τώρα, αναδεικνύεται αυτό, γιατί αν μιλήσουμε γι' αυτό, θα πρέπει να βγάλουμε κάτι θετικό, να πούμε. Εδώ το κάθε τι, αν τολμήσεις και πεις κάτι το οποίο είναι θετικό, βρίσκεις τον πελά σου. Αμέσως πέφτουν πάνω σου να σε φάνε, να σε κατασπαράξουν οι πάντες.
3: Εγώ έβλεπα σήμερα, ας πούμε, στα πλοία εκεί πέρα του δημοσιογράφου, τι δημοσιογράφο μάλλον, να προσπαθεί να εκμεύσει από ένα παλικαράκι εκεί πέρα. Μα δεν είναι ακριβά. Μα δεν είναι. Α, θα πάτε και άλλες διακοπές. Μα δεν είναι
0: να
3: πολύ
0: ακούσει
3: ακριβά.
0: Το ακριβά. Έπρεπε να του τραβήξει. Ναι, ακριβώς.
3: Λοιπόν, ο άνθρωπος έλεγε είναι τσιμπημένα, λέει, αλλά μπορούμε να κάνουμε, λέει, μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, να πάμε διακοπές και μια εβδομάδα αργότερα να ξαναπάμε. Και αυτή έλεγε, α, θα ξαναπάτε διακοπές.
4: Επίσης, μπορούμε να δούμε τι ποσοστό των Ελλήνων έχει εξοχική κατοικία.
0: Α.
4: 39%.
0: Nice.
4: Οπότε ο άλλος δεν θεωρεί ότι πηγαίνει διακοπές. Πολλές φορές όταν ρωτάτε, ας πούμε, υπάρχουν τα αντικειμενικά και υποκειμενικά.
0: Διακοπές είναι ταυτισμένες να πάρεις το πλοίο, το αεροπλάνο, να πας σε άλλο.
4: Ναι. Δηλαδή,
0: να πας όμως στο εξωτερικό σου, δεν είναι διακοπές.
4: Α, μπράβο. Θα πει ότι εγώ δεν πήγα διακοπές, τι μπορεί να έχει πάει 3-4 φορές όλη τη σεζόν στο εξωτερικό του, ας πούμε, αλλά θεωρεί ότι δεν έχει πάει. Και το ίδιο γίνεται και με την φτώχεια. Όταν ρωτάς τον Έλληνα, ο οποίος βγαίνει ο φτωχότερος στην Ευρώπη, πιθανόν και πίσω από την Αλβανία και τη Μολδαβία, 70% υποκειμενικό όμως είναι, γράφει τον Γκάλο πριν της Eurostat και λέει υποκειμενική φτώχεια, όχι με βάση το εισόδημα και την κατανάλωση, και το 70% δηλώνουν μόνιμα ότι είναι φτωχοί. Φτωχοί και πεινασμένοι. Αλλά είναι το ίδιο υποκειμενικό.
3: Αφού 1,5 εκατομμύριο δηλώνει 300 ευρώ το μήνα.
0: Έλα μου ντε, ξαναπέστο.
3: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αφού δηλώνουν 300 ευρώ το μήνα, πού θέλεις να είσαι.
4: Ξέρετε ότι αυτό δεν υπάρχει πουθενά, δηλαδή να έχεις τόσο μεγάλο ποσοστό που δηλώνει κάτω από το φορολόγιο, το δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα.
0: Mm-hmm.
4: Είναι άλλο ένα θαύμα των Ελλήνων οι οποίοι έχουν τα κλιματιστικά.
0: Και πρόσεχε, το άδικο ξέρετε ποιο είναι. Όταν μας κατατάσσουν στην τελευταία θέση και κάτω λέει από τη Βουλγαρία, και αυτό είναι, το έχει κάνει καραμέλα το Πασόκ, ας πούμε, στο θέμα του ότι εκεί δεν παίρνουν το κομμάτι που έχει να κάνει με την πραγματική κατανάλωση των Ελλήνων, αλλά παίρνουν με βάση τις φορολογικές μας δηλώσεις.
4: Εκεί, ναι, λοιπόν, η πραγματική κατανάλωση βγάζει ένα θαύμα.
0: Θαύμα βγάζει.
4: 110 δισεκατομμύρια φορολογικά εισοδήματα και έχει ξοδέψει 165 δις.
0: Ναι, μπράβο. Είναι, υπάρχει μια διαφορά 40 με 50 δισεκατομμύρια.
4: Και γίνεται κάθε χρόνο.
0: Δηλαδή, δηλώνουμε 50% λιγότερα από αυτά που καταναλώνουμε. Αν λοιπόν πάρουμε το δείκτη κατανάλωσης, τι καταναλώνουν οι Έλληνες, όχι ποια είναι η αγοραστική δύναμη, με βάση λέει, το εισόδημά τους, αγοραστική δύναμη, λέει η κάρτα. Οκ, αυτή η κάρτα υπάρχει, ναι, βγαίνει από τη Eurostat, είναι ακριβής, δεν είναι ψεύτικη, αληθινή είναι. Όμως αφορά χώρες σοβαρές που εκεί η φοροδιαφυγή είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Εδώ πήγαμε την πολεμήσουμε τώρα τη φοροδιαφυγή και έπεσε η αντιπολίτευση πάνω, έτσι, στην κυβέρνηση, τη φάει, την κατασπαράξει.
4: Γιατί... Ο Βελόπουλος βρήκε το καινούριο πεδίο, είναι οι λαϊκές και βγαίνει και φωνάζει συνεχώς. Φορολογούν τους μικρομεσαίους και εγώ είμαι μικρομεσαίος, τι μας χτυπάνε, είναι όλοι αυτοί που δεν κόβαν ποτέ αποδείξεις. Και τώρα, επειδή υπάρχουν αυτά τα συστήματα AI πλέον που χρησιμοποιεί η ΑΔΕΠ, έχουν πληρώσει για πρώτη φορά τα τελευταία 2 χρόνια κάποιο φόρο. Και όλοι αυτοί πλέον είναι οπαδοί του. Είναι οπαδοί όλων αυτών που θέλουν να μαζέψουν απλώς ψήφους.
0: Είναι ο λαϊκισμός πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις βγαίνει νικητής, να πούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και σήμερα. Ομάδα σταθερότητα.
4: Καθαρές κουβέντες.
0: Την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Έχω 2 καλές ειδήσεις, Βασίλη. Και χάρηκα πραγματικά, γιατί δεν ξέρω, αλλά... Να σου πω. Η μια είδηση είναι ότι ο κύριος, ο φίλος μου, Νίκος ο Πουλιού στην ΕΚΟ, μάλλον πήρε την απόφαση και θα είναι υποψήφιος δήμαρχος.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα συστρατεύεται με τον Νίκο τον Πουλιού και ο Παναγιώτης ο Αυρίθης. Θέλω να πιστεύω ότι η πηγή που μου δίνει, που μου έδωσε αυτή την είδηση, είναι αξιόπιστη. Και ότι η κυρία Σβήνου κάνει πίσω. Άρα λοιπόν διαμορφώνεται στην ΚΟ κάτω, γιατί ωραία. Καλά τα γενικά όλα αυτά τα οποία συζητάμε, υπάρχουν όμως και τα τοπικά μας ζητήματα. Και δεν θέλω εγώ τώρα να σταθώ, ξέρετε, πάλι στα της ΔΕΙΑΡ και στη μόλυνση της θαλάσσιας περιοχής. Αυτά είναι πλέον, το έχουμε ξεχυλώσει το θέμα. Αν υπάρχει τώρα, εδώ είναι τώρα θέμα σοβαρότητας, ας πούμε, και υπευθυνότητας από πλευράς, ας πούμε, των αρμοδίων. Να δουν τι μπορούν να κάνουν. Και πάμε λοιπόν τώρα στο κομμάτι αυτό που έχει να κάνει τώρα με την ΚΟ. Όπου εκεί φαίνεται ότι μέχρι τώρα ο δήμαρχος της ΚΟ, ο κύριος Νικήτα Ράσου, λέει: δεν βαριέσαι να πούμε, αυτή είναι τώρα. Θα βρω τον τρόπο, σου λέει. Και αυτός, από ό,τι λέγεται, δεν διαδίδεται, τη μια παίζει με το Πασόκ, την άλλη παίζει με τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι με τον ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν ξέρω πού βρίσκεται η αλήθεια. Έμαθα όμως ότι ο Τσίπρας, μάλλον κατεβάζει στην ΚΟ για υποψήφιο δήμαρχο, άκουσα για κάποιον κύριο Κλαδής. Μάλλον θα πρέπει να είναι ο κύριος Κλαδής. Μήπως είναι αυτός ο οποίος είχε παλιά και το ραδιοφωνικό σταθμό Έκφραση. Μάλλον αυτός πρέπει να είναι. Αν είναι αυτός, είναι Σπυρίδων Κλαδής. Μάλλον για τον κύριο Κλαδή. Δεν

0: και παραγωγικά εκτιμώ, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γιατί ξέρω τις ικανότητες που έχει ο Νίκος Οπουλιού. Το πόσο καλός είναι. Και πέραν τον άλλον, είναι πολύ δημοφιλής, τον αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έτσι. Λοιπόν, και την αγάπη μου και την εκτίμησή μου στον Νίκο. Λοιπόν, γι' αυτό, Βασίλη, είμαστε μου, δεν πρέπει να λησμονούμε.
1: Τα εκπαιδευτήριά μας στα Ροδίων Παιδεία, όπου έχουμε τρεις σημαντικές διακρίσεις για τα εκπαιδευτήρια Ροδίων Παιδεία. Έχουμε χρυσό βραβείο η Ρόδος ως σχολικό εργαστήριο πράσινων και γαλάζιων δεξιοτήτων, ασημένιο βραβείο από τη σχολική τάξη στα ελληνικά ιατρία και χάλκινο βραβείο πρόγραμμα επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η έγκριση της δημοπράτησης του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου αποτελεί το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου. Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για τα νησιά και τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Όπως ανέφερε, το νέο ακτινοθεραπευτικό θα κατασκευαστεί ως επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, καλύπτοντας μια διαχρονική ανάγκη των κατοίκων της Δωδεκανήσου. Η Περιφέρεια ανέλαβε την προετοιμασία του έργου από τα πρώτα του στάδια, προχωρώντας στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και την επίλυση ζητημάτων που αφορούσαν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης του νοσοκομείου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση τόσο για την ανέγερση της νέας πτέρυγας, όσο και για την προμήθεια του απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μεταξύ των οποίων και γραμμικός επιταχυντής τελευταίας γενιάς, ώστε το κέντρο να λειτουργήσει με σύγχρονες προδιαγραφές από την πρώτη ημέρα. Στο ζήτημα της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού της Ρόδου και των προβλημάτων που έχουν αναδειχθεί, τοποθετήθηκε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Ο κ. Καμπούρης υποστήριξε ότι το θέμα δεν αφορά μία απλή πολιτική αντιπαράθεση, αλλά ένα σοβαρό ζήτημα που σχετίζεται με τη διαχείριση των λιμάτων και τη λειτουργία μίας εγκατάστασης, η οποία, όπως ανέφερε με βάση όσα έχουν δημοσίως αναφερθεί, δεν υπαρκεί πλέον για το σύνολο των Ισρώων. Παράλληλα, τόνισε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αγγίζει άμεσα το θαλάσσιο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, τον τουρισμό αλλά και την εικόνα της Ρόδου. Ως το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό ζήτημα που έχει αντιμετωπίσει η Ρόδος, χαρακτήρισε την κατάσταση στο βιολογικό στο Βόδιο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρης Βαγιανός. Ο κ. Βαγιανός υποστήριξε ότι ο βιολογικός λειτουργεί πλέον με σύγχρονες προδιαγραφές. Ωστόσο, δεν επαρκεί για τις πρωτοφανείς ποσότητες λιμάτων που δέχεται, όπως ανέφερε, οι οποίες ξεπερνούν τη δυναμικότητά του, κυρίως λόγω εισρωής υπόγειων υδάτων στο δίκτυο. Τόνισε ότι η μοναδική λύση είναι η επέκταση της εγκατάστασης, έργο ύψους περίπου 43 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ υπεραμείνθηκε της διαδικασίας ανάθεσης, και σημείωσε ότι το ζήτημα αφορά το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τη φήμη της Ρόδου. Με δημόσια παρέμβασή της, η ομάδα των πρώην αυτοδιοικητικών της παράταξης Νέα Αρχή Ρόδου εκφράζει τον προβληματισμό της για τη διαχείριση της ΔΕΙΑΡ, εστιάζοντας στην οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και στην πολιτική που ακολουθεί η διοίκησή της. Το μέλος της ομάδας, Σπύρος Σπυρόπουλος, μιλώντας στο Κόσμος, επισήμανε πως παρά τις συνεχείς ανακοινώσεις για νέα έργα και μελέτες, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τη χρηματοοικονομική εικόνα της δημοτικής επιχείρησης. Όπως σημείωσε, τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της ΔΕΙΑΡ καταδεικνύουν ότι οι υποχρεώσεις της προς τη ΔΕΗ και τους προμηθευτές εξακολουθούν να είναι υψηλές. Έθεσε παράλληλα ερωτήματα σχετικά με το χρηματοδοτικό σχεδιασμό των νέων έργων, καθώς και με τον τρόπο που θα διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψουν πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις για την επιχείρηση και κατ' επέκταση για τους δημότες. Ο κ. Σπυρόπουλος υπογράμμισε ότι δεν αντιτίθεται στην υλοποίηση έργων που αναβαθμίζουν τις υπόδομες σύντρευσης και αποχέτευσης. Τόνισε ωστόσο ότι κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία πρέπει να στηρίζεται σε ρεαλιστικό οικονομικό σχεδιασμό. Την ανάγκη νησιωτικότητα να αποκτήσει ουσιαστικό συνταγματικό περιεχόμενο και να μετατραπεί σε σταθερή υποχρέωση της πολιτείας, επισημαίνει ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Ο κ. Παπάς υπογραμμίζει ότι παρά τη συνταγματική αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των νησιωτικών περιοχών, η καθημερινότητα των κατοίκων συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από σημαντικές ανισότητες, όπως το αυξημένο κόστος μετακίνησης και ζωής, οι δυσκολίες πρόσβασης σε υγεία και εκπαίδευση. Όπως αναφέρει, η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί ευκαιρία ώστε η νησιωτικότητα να μην παραμένει μια γενική αρχή. Την Πάτμο αναμένεται να επισκεφθεί στις 22 Ιουλίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας του νησιού. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης ενός σημαντικού έργου εξυγχρονισμού, το οποίο αναβαθμίζει ουσιαστικά τις υποδομές της δημόσιας υγείας στην Πάτμο. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο Δήμαρχος του νησιού Νικήτας Τσαμπαλάκης, η ανακαίνιση του κέντρου υλοποιήθηκε μέσω χρηματοδότησης ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι εργασίες περιλάμβαναν εκτεταμένες παρεμβάσεις στις κτηριακές εγκαταστάσεις, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού χώρου. Την πορεία ολοκλήρωσης και έναρξης λειτουργίας της Σχολής Μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου ζήτα να πληροφορθεί ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης με κοινοβουλευτική ερώτησή του. Επισημαίνει ότι παρά την ίδρυση της σχολής, ως σημαντική παρέμβαση για την ναυτική εκπαίδευση και την ανάπτυξη της Καλύμνου, δεύτερη συνεχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά προκαλεί προβληματισμό.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Νίλφης και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
8: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
7: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
8: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
7: Άπερολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
8: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
7: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
8: Τυρί μοτσαρέλα Royal, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
7: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
6: Κάσενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
9: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
10: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
9: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
10: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
12: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
13: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Αρμονία και ηρεμία.
14: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
13: Και ηρεμία.
14: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
15: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει
5: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
8: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή δύναμη σε όλους. Τρίτη σήμερα, 21η Ιουλίου. Λοιπόν, όσο έχει ακόμα λίγο δροσιά, ανοίξτε το παράθυρό σας στο αυτοκίνητο. Αν και τα air condition σίγουρα έχουν πάρει φωτιά, γιατί η ζέστη δεν υποφέρεται σιγά σιγά, και όσο πάει θα κλιμακώνει την κατάσταση μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Θα έχουμε καύσωνα. Πάμε όμως μαζί, έτσι χαλαρά, με δροσερή μουσική, να ξεκινήσουμε την ημέρα μας και με κρύο καφεδάκι. Να πούμε παραδοσιακά τις γλυκές μας ευχές σε όσους γιορτάζουν. Σήμερα είναι της Αγίας Μαρκέλας, της Χιοπολίτισσας. Χρόνια πολλά στη Μαρκέλα και στο Μαρκέλο. Χρόνια πολλά στον Σιμεών επίσης, στο Σίμο και στην Σιμεωνία. Ο υδράργυρος σήμερα θα δείξει από 36 έως και 38 στη χώρα όλη. Εδώ είναι λίγο ακόμα πιο δροσερά εξαιτίας των μελτεμιών που πνέουν περίπου 5 μποφόρ. Αλλά στον ήλιο η κατάσταση δεν υποφέρεται. Σαν σήμερα το 1965, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για τα Ιουλιανά, χάνει τη ζωή του ο φοιτητής Σωτήρης Πετρούλας. Ενώ το 1969, σαν σήμερα, ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατάει το πόδι του στη Σελήνη, προφέροντας στην ιστορική ατάκα ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα. Καλημερίζω και τον Γιάννη του Χατζιαντονίου που είναι στο στούντιο. Καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά.
0: Για να δούμε τι άλλα έχει η σημερινή ημέρα. Ανατολή ηλίου στις 6 και 15, δύση ηλίου στις 20 και 45. Και πάμε κατευθείαν στην επικαιρότητα. Όπως προείπαμε λοιπόν, συνεχίζεται ο καύσωνας και μέσα σε όλα θα έχουμε και, και την αφρικανική σκόνη. Όπου αποπνικτική η ατμόσφαιρα στην Αθήνα, 40 διάρια θα χτυπήσει σήμερα το μεσημέρι. Πρόσεξε τώρα, 42, και με την αφρικανική σκόνη θα είναι τρέλα η κατάσταση εκεί.
1: Και εδώ 40 έδειξε.
0: Τι 40. Πότε, δηλαδή πρέπει να είναι 3 η ώρα το μεσημέρι στον ήλιο για να σε χτυπήσει 40.
1: Από 25 μέχρι 40 έδειξε, αλλά μάλλον αύριο θα είναι η χειρότερη μέρα ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Μετά την Πέμπτη να περιμένουμε εμείς να καλυτερεύσουν τα πράγματα, αλλά είναι και ο πρώτος. Φέτος άργησε πολύ να έχουμε κάψον.
0: Λογικά θα πάει και πίσω ο καιρός, δηλαδή θα κάνει ζέστες.
1: Θα πάει πίσω ο καιρός, όπως
0: θα πάει πίσω.
1: Αλλά εκείνο που δεν περιμένα να δω ποτέ είναι το Παρίσι σε αυτή την κατάσταση να μην έχει ούτε κλιματιστικά ούτε ανεμιστήρες και να τρέχουν όλη τελευταία στιγμή να πάρουν κλιματιστικά και ανεμιστήρες. Το Παρίσι.
0: Φαντάσου.
1: Όχι κάποιος άλλος χώρος κάπου στην άκρη της Ευρώπης.
0: Εκεί έχει στη Γαλλία έχει πολλούς νεκρούς φέτος από τους καύσωνες. Δεν ξέρω, έχει πέσει εκεί πέρα όλη η ζέστη.
1: Λένε ότι τα σπίτια τα φτιάχνουν για να μην φεύγει η ζέστη. Γιατί επειδή έχουν κρύο καιρό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, να μην έχει το Παρίσι κλιματιστικά. Να μην έχουν ανεμιστήρες, να μην έχουν... Τέλος πάντων, ίσως είναι υπερβολές δημοσιογραφικές, αλλά δεν πάβει να είναι μια κατάσταση που είναι πρωτοφανή. Πρωτοφανής για το Παρίσι.
0: Τώρα, έχουμε και ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Και ανεβαίνουν για αυτόν τον λόγο τα καύσιμα και επίσης μαζί με αυτά αυξάνεται και η τιμή του ρεύματος για το μήνα Ιούλιο, ένας απαιτητικός μήνας με τόσο air condition που δουλεύει. Ο Μητσοτάκης έδωσε σήμα εκλογών για το 2027.
1: Από τώρα?
0: Ναι, όπως πάντα. Επιμένει ότι θα γίνουν στο τέλος.
1: Αν γίνουν πιο νωρίς, αν τους κάνει το Σεπτέμβρη, πρόστιμο θα πληρώσει?
0: Δεν ξέρω, αλλά το Σεπτέμβριο λέει ότι θα δώσει πάρα πολύ μεγάλο πακέτο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Πρώτα πρέπει να δοθεί αυτό και μετά οι εκλογές.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν επικίνδυνα. Νέο σφινοκόπημα τάνκερ στα Ορμούζ, σχεδόν 100 τραυματίες Αμερικανοί.
1: Και ένα ελληνικό συμφερόντον.
0: Έτσι λέει. Ξημερώματα της Τρίτης είναι αυτό εδώ τώρα για το οποίο διαβάζω και σου λέω, πριν λίγες ώρες έγινε αυτό. Η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων, των ΗΠΑ, η CENTCOM, ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επαδρομένων αεροσκαφών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος των επιδρομών ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να περιορίσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που δέχονται στα στενά του Ορμούζ. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι περίπου 100 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί από τις 7 Ιουλίου. Α, όχι ότι έγινε κάτι τις τελευταίες ώρες. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι περίπου το 96% των τραυματιών έχει ήδη επιστρέψει στην υπηρεσία, ενώ μεγάλη πλειονότητα υπέστη ήπιες διασύσεις. Να συνεχίζεται εκεί πέρα η ιστορία. Το βλήμα που χτύπησε ένα δεξαμενόπλιο στο Ορμούζ. Προφανώς ήταν ιρανικό. Η Βρετανική υπηρεσία κάλεσε όλα τα εμπορικά πλοία να διέρχονται με αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν κάθε ύποπτη δραστηριότητα. Άλλα δύο εμπορικά είχαν δεχθεί πλήγμα το Σαββατοκύριακο. Η κυκλοφορία πάντως παραμένει σχεδόν παγωμένη και οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται.
1: Φαίνεται εξελίσσεται νέο Βιετνάμ εκεί κάτω.
0: Το Βιετνάμ της ενέργειας θα γίνει εκεί. Έχει αρχίσει να γίνει η κατάσταση. Από τη μεριά του Ιράν, τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυά του μεταδίδουν ότι επιτέθηκαν σε ένα ελληνικό τάνκερ στα νότια. Από το Ιράν και το σταμάτησαν. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό. Έπειτα από αυτό με το πετρελαιοφόρο που ήταν με σημαία Κουβέιτ και δέχτηκε επίθεση κοντά στις ακτές του Ομάν. Οι Ιρανοί επιτέθηκαν και στο Καβομελέας, ελληνικό τώρα έτσι, Καβομελέας. Αλλά βέβαια ήταν με σημαία Μάλτας το ελληνικό Καβομελέας. Τώρα πώς είναι δυνατόν να είναι ελληνικό και να είναι με σημαία Μάλτας? Είναι από τα ελληνικά ωραία συστήματα των εφοπλιστών, έτσι πω.
1: Αυτός είναι ο κανόνας στους εφοπλιστές. Παντού λέει θα υψώσουν ελληνική σημαία, έλεγε ο Κωνσταντάρας στις παλιές ελληνικές ταινίες, εκτός από τα καραβιά τους.
0: Ναι, έτσι. Απορώ για ποιο λόγο έτσι αυτό το πράγμα το κάνουν οι εφοπλιστές, δηλαδή. Απορώ. Δηλαδή, να έχεις τόσα εκατομμύρια και να έχεις τα λεφτά στο εξωτερικό, να μην πληρώνεις το ελληνικό κράτος. Δηλαδή, απορώ δηλαδή έτσι με αυτή την πρακτική, δηλαδή, για να έχουν όλα στο βωμό του κέρδους, μόνο για το κέρδος, τίποτα. Δηλαδή αν σου πάρει το κράτος 15% ή 20% επί των κερδών σου, πειράζει?
1: Και η άλλη σημαία σου πάρει 2%.
0: Ναι, και η άλλη σου πάρει.
1: Θα πάει στην άλλη σημαία.
0: Θα πάει στην άλλη σημαία, ναι. Για να μην βγάλεις το χρόνο
1: αυτό
0: σου ένα δις, να βγάλεις το χρόνο σου 1,2.
1: Ναι, δεν μπορούν να το συνεννοηθούν με την ελληνική κυβέρνηση. Τι είναι εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση να έχουν αυτή την διαδικασία, δηλαδή να έχουμε ελληνικές σημαίες στα καράβια πάνω.
0: Εδώ ο Μαρινάκης είναι ο μεγαλύτερος παίκτης παγκοσμίως τώρα μεταφοράς υγροποιημένου
1: LNG.
0: Υγροποιημένου φυσικού αερίου. Και φέρνει το φυσικό αέριο σχεδόν όλο από την Αμερική στην Αλεξανδρούπολη. και γεμίζει τις δεξαμενές. Ένα από τους μεγαλύτερους παίκτες ο κύριος Μαρινάκης, παγκοσμίως. Οι εταιρείες του είναι έξω, δεν είναι στην Ελλάδα. Απλά στην Ελλάδα τι προσφέρουν? Προσφέρουν θέσεις εργασίας, προσφέρουν γραφεία, ενίκεια, προσφέρουν μια άλλη οικονομία, ας το πούμε, κατάλαβες. Αλλά φορολογούνται αλλού όμως, δεν φορολογούνται εδώ. Αυτό.
1: Πάντως λέω ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεννόηση σε αυτές τις τάξεις, τέλος πάντων άρχουσες τάξεις, να υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε να υπάρχει μια συνεννόηση. Ποιο είναι άραγε το πρόβλημα που εξακολουθεί αυτή η κατάσταση εδώ και δεκαετίες? Δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Εδώ και δεκαετίες υπάρχει. Εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του ελληνισμού δια αυτού του τρόπου ή δια της υψώσεως της ελληνικής σημαίας στα καράβια τους? Ποιον ανάραγε το όφελος του ελληνισμού περισσότερο, μεγαλύτερο? Και αυτό που θέλει όλος ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια συνεννόηση? Θα μπορούσε. Γιατί λείπει αυτό? Γιατί να λείπει άραγε?
0: Λοιπόν, οι εφοπλιστές επιλέγουν συχνά να εγγράφουν τα πλοία τους σε νεολόγια άλλων χωρών, όπως της Μάλτας, του Παναμά, της Λιβερίας, των νήσων Μάρσαλ. Είναι μια πρακτική που στην ναυτιλία ονομάζεται σημαίες ευκαιρίας ή ανοιχτά νεολόγια, για μια σειρά από συγκεκριμένους λόγους, λειτουργικούς και γραφειοκρατικούς. Χαμηλή φορολογία καταρχάς. Χώρες όπως η Μάλτα και η Λιβερία προσφέρουν εξαιρετικά ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα. Η φορολόγηση συχνά βασίζεται στη χωρητικότητα του πλοίου και όχι στα πραγματικά κέρδη της ναυτιλιακής εταιρείας, κάτι που μειώνει σημαντικά το φορολογικό βάρος. Έχουν χαμηλά τέλη εγγραφής και συντήρησης. Το κόστος νεολόγησης και οι ετήσιες συνδρομές είναι πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τις παραδοσιακές εθνικές σημαίες. Έχουν ευελιξία στη σύνθεση του πληρώματος χωρίς περιορισμούς εθνικότητας. Η ελληνική σημαία και άλλες αυστηρές εθνικές σημαίες επιβάλλει συγκεκριμένο ποσοστό ημεδαπών στο πλήρωμα, οι οποίοι αμείβονται με βάση τις τοπικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Έχουν μείωση λειτουργικού κόστους. Τα ανοιχτά νεολόγια επιτρέπουν πρόσληψη ναυτικών από οποιοδήποτε χώρα, Φιλιππίνες, Ινδία, Ανατολική Ευρώπη, με χαμηλότερο μισθολόγιο. Έχουν γραφειοκρατία λιγότερη. Οι ναυτιλιακές σε χώρες όπως η Μάλτα και τα λοιπά λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Οι εγκρίσεις, οι μεταβιβάσεις πλοίων, οι νεολογήσεις και οι ανανεώσεις πιστοποιητικών γίνονται μέσα σε λίγες ώρες και 24 ώρες το 24ωρο. Έχουν λιγότερες αγκυλώσεις, αποφεύγονται καθυστερήσεις που συχνά παρατηρούνται στις δημόσιες υπηρεσίες των ευρωπαϊκών κρατών. Έχουν ευκολία στη χρηματοδότηση και στη δανειοδότηση. Υπάρχει ένα φιλικό πλαίσιο για τις τράπεζες. Τα ιδρύματα προτιμούν σημαίες όπως η Λιβερία και το Μάρσαλ, επειδή το νομικό τους πλαίσιο γύρω από τις υποθήκες πλοίων είναι απόλυτα ξεκάθαρο, δοκιμασμένο και προστατεύει τα συμφέροντα των δανειστών σε περίπτωση χρεοκοπίας. Η Μάλτα αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή για τους Έλληνες, κυρίως επειδή είναι σημαία της Ευρώπης, επειδή η Μάλτα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πλοία προστατεύονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο, έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά λιμάνια χωρίς περιορισμούς και δεν θεωρούνται ύποπτες ή μαύρες σημαίες. Και επίσης βρίσκεται στη Μεσόγειο, διευκολύνοντας την άμεση συνεργασία με τα ναυτιλιακά γραφεία του Πειραιά.
1: Άρα υπάρχει ένα συμφέρον των τραπεζών που μπορούν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους, Υπάρχει λοιπόν ένα συμφέρον που γίνεται αυτό, να που το αναφέρουν. Να διασφαλίσουν ότι δεν θα υποστούν απώλειες.
0: Ναι, τώρα το ερώτημα είναι γιατί η Ελλάδα δεν κάνει το ίδιο πράγμα που κάνει η Μάλτα και οι άλλες χώρες.
1: Μα γι' αυτό είπα, δεν υπάρχει μια συνεννόηση.
0: Στην Ελλάδα γίνονται προσπάθειες. Το ελληνικό νεολόγιο παραμένει ένα από τα ισχυρότερα στην Ευρώπη και κορυφαίες θέσεις παγκοσμίως, αλλά υπάρχουν δομικά, συνταγματικά και γραφειοκρατικά εμπόδια που εμποδίζουν την ελληνική σημαία να γίνει ανταγωνιστική με τον τρόπο που είναι η Μάλτα ή η Λιβερία. Λοιπόν, το πρώτο εμπόδιο είναι η υποχρεωτικότητα στο πλήρωμα. Η ελληνική νομοθεσία απαιτεί να υπηρετεί συγκεκριμένους αριθμούς Ελλήνων ναυτικών, ιδιαίτερα αξιωματικών, στα πλοία υπό ελληνική σημαία.
1: Δεν θα έπρεπε να το θέλουν και αυτό οι εφοπλιστές?
0: Η έλλειψη Ελλήνων ναυτικών στην αγορά είναι τεράστια. Οι εφοπλιστές συχνά αδυνατούν να βρουν επαρκές ελληνικό προσωπικό για να καλύψουν τις νόμιμες οργανικές θέσεις, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με πρόστιμα ή καθυλώσεις πλοίων. Οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές του ΝΑΤ για τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους ναυτικούς είναι σημαντικά υψηλότερες από τις αντίστοιχες ναυτικών σε τρίτες χώρες. Οι αργές διαδικασίες, εδώ στα ανοιχτά νεολόγια όπως Μάλτα και τα λοιπά, εγγραφή, έκδοση πιστοποιητικών, μεταβίβαση γίνεται ηλεκτρονικά μέσα σε λίγες ώρες. Στην Ελλάδα οι διαδικασίες εμπλέκουν δημόσιες υπηρεσίες με γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, καθυστερήσεις, τώρα καταλαβαίνεις τώρα, λιμεναρχία, γραφεία, υπάλληλοι, το ένα το άλλο, χαμός. Και αν γίνονται βήματα ψηφοποίησης τα τελευταία χρόνια, η ταχύτητα απόκρισης απέχει ακόμα από τα αμιγώς ιδιωτικονομικά πρότυπα των ξένων νεολογίων. Υπάρχουν συνταγματικοί περιορισμοί και φορολογικό πλαίσιο. Το άρθρο 107 του Συντάγματος στην Ελλάδα είναι ένα εμπόδιο. Το καθεστώς της ελληνικής ναυτιλίας προστατεύεται συνταγματικά για να παρέχει σταθερότητα και να προσελκύει κεφάλαια. Ωστόσο, αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολη και δίσκαμπτη την όποια αλλαγή ή τον όποιο εξυγχρονισμό των κανόνων, καθώς απαιτούνται ειδικές διαδικασίες. Η πολιτική και η οικονομική πίεση, οποιαδήποτε πρόταση για πλήρη απελευθέρωση των συνθέσεων, δηλαδή να μην είναι υποχρεωτική η πρόσληψη Ελλήνων, συναντά στεναρή αντίδραση από τα ναυτεργοτικά σωματεία και θεωρείται πολιτικά ευαίσθητο θέμα για τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Οι τράπεζες που δανειοδοτούν την ναυτιλία προτιμούν το άγγλο-σαξονικό δίκαιο, πάνω στο οποίο βασίζονται τα ανοιχτά νεολόγια. Το ελληνικό ναυτικό δίκαιο, παρότι είναι αξιόπιστο, θεωρείται από ξένους λιγότερο ευέλικτο σε περιπτώσεις αναγκαστικής εκτέλεσης ή υποθήκευσης πλοίων.
1: Τελικά να μην κοστίσει παραπάνω από πουθενά.
0: Είναι πολλά.
1: Είναι πολλά, αλλά τι είναι αυτό που διαβάζεις, είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή τι είναι τελικά? Δεν θα ήθελε.
0: Είναι και γραφειοκρατία, συνδικαλισμός. Γραφειοκρατία, συνδικαλισμός.
1: Κοίταξε, πούμε,
0: και ελληνικό σύνταγμα, το οποίο είναι κάτι σαν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που δεν επιτρέπει. Κάτι τέτοιο είναι.
1: Το ελληνικό σύνταγμα το έφτιαξαν οι πολιτικοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι ξένο. Και το ξέρουμε. Και είναι και ως προς αυτό.
0: Και είναι και το δίκαιο, και το αγγλικό δίκαιο, το οποίο είναι πιο ευέλικτο για τις ιστορίες αυτές. Άρα δεν ξέρω αν
1: για
0: μπορούσε.
1: Για τους εργοδότες δηλαδή, για τους εκείνους που κερδίζουν περισσότερο.
0: Τρία πράγματα είναι. Θα μπορούσε η Ελλάδα.
1: Το κέρδος είναι, Ελοίζω, το κέρδος είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Το παραπάνω αν κέρδος είναι. Τίποτα.
0: Μα δεν είναι,
1: παραπάνω.
0: Γιάννη, δεν είναι τόσο το κέρδος τελικά.
1: Δηλαδή, αν τα δεις όλα, να πληρώσουν λιγότερα ασφαλιστικά ταμεία, να έχουν πιο ευελιξία.
0: Να μπορούν να έχουν ξένους.
1: Ευελιξία τι σημαίνει? Σου δίνω 5 δραχμές μεροκάματο και έλα να δουλέψεις έναν από τη Σρι Λάνκα, από οπουδήποτε.
0: Ωραία, σε ρωτήσω κάτι. Στα ξενοδοχεία τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεμίσει με ξένους εργαζόμενους. Με εισαγόμενους, με αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται, μένουν ένα τετράμινο, εξάμινο εδώ πέρα και φεύγουν. Πάνε πίσω Φιλιππινέζους κτλ. Ωραία, τι πρόβλημα θα είχε ο κόσμος, η ελληνική κοινωνία, το κράτος, να έχουν και εκεί τέτοιους υπαλλήλους οι ναυτιλιακές και τα τάνκια και όλα αυτά? Θα ήταν πρόβλημα για μας.
1: Εδώ
0: γέμισε ο τουρισμός. Γέμισε.
1: Με αυτό λέω. Εάν εδώ έχουμε ξένους, στα Καράβια έχουμε ξένους, στα άλλα έχουμε ξένους, εν τέλει τελικά για ποιους είναι η χώρα? Για ποιους? Ποιοι θα αναπτυχθούν, ποιοι θα επιβιώσουν, ποιοι θα ζήσουν?
0: Μα δεν έχουμε προσωπικό, ρε Γιάννη. Δεν υπάρχει προσωπικό πια στην Ελλάδα.
1: Ξαφνικά.
0: Δεν υπάρχει κόσμος να δουλέψει. Τι κάνουμε τώρα?
1: Ξαφνικά γίνανε τεμπέληδες οι Έλληνες.
0: Όχι, δεν υπάρχει κόσμος. Αλλά είναι μεγάλες οι ανάγκες για εργατικό προσωπικό, για εργατικό δυναμικό. Είναι μεγάλες παραγωγικές μονάδες και ο τουρισμός και η ναυτιλία.
1: Ναι.
0: Που θέλουν πολλά χέρια και δεν φτάνουν. Δεν υπάρχουν τα χέρια στην Ελλάδα. Κακό είναι να φέρουν, δηλαδή.
1: Όχι,
0: να ανοίξουν κι άλλους, να βάλουν κι άλλους μέσα.
1: Αν δουλεύουν οι Έλληνες και υπάρχει εργασία και χρειάζεται περισσότερο, ναι, βεβαίως. Αν όμως αυτοί που έρχονται εκτοπίζουν τους Έλληνες διότι είναι φθηνότεροι, διότι είναι οικονομικότεροι, τότε αυτό μάλλον αλλού παραπέμπει.
0: Καταλαβαίνω τώρα τι λες.
1: Αλλού παραπέμπει αυτό.
0: Καταλαβαίνω βεβαίως, διότι το κόστος ζωής στην Ελλάδα είναι πολύ πιο υψηλό από το κόστος ζωής στις Φιλιππίνες. Εάν λοιπόν τώρα εδώ πέρα πούμε ότι ξέρεις κάτι, για έναν Φιλιππινέζο το φέρνουμε εδώ, του δίνουμε 1000 ευρώ και πρέπει να δώσουμε, επειδή ο Φιλιππινέζος θα δέχεται τα 1000 ευρώ,
1: όχι,
0: πρέπει
1: να δώσουμε 1000 ευρώ για αυτόν Είναι αυτοκρατορικός μισθός.
0: Παράδειγμα, εντάξει. Εάν λοιπόν φέρουμε και τον Έλληνα στα 1000 ευρώ, λέμε τώρα, ενώ χρειάζεται 1500 ευρώ για να βγάλει το μήνα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, δηλαδή είναι πρόβλημα σοβαρό.
1: Η εργοδοσία δεν πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτές τις συνθήκες και να πει ότι ναι, εδώ υπάρχει, γιατί όλοι μαζί ζούμε. Τη χώρα την έχουμε όλοι μαζί και όλοι μαζί πρέπει να επιβιώσουμε. Εδώ μιλάμε για την επιβίωση του εργαζόμενου, όχι για το κέρδος. Ο εργοδότης μιλάει για το κέρδος και θέλει παραπάνω.
0: Εδώ πρέπει εδώ θέλει νομοθετική παρέμβαση, κατά τη γνώμη μου, που να λέει ότι ο Έλληνας εργαζόμενος θα έχει έναν μισθό διαβίωση, ένα μισθό τόσο
1: που να μπορεί να επιβιώσει.
0: Δεν θα είναι κάτω από αυτόν τον μισθό. Ο άλλος ο εργαζόμενος, ο οποίος έρχεται από την τρίτη χώρα, από την Αφρική, από τις Φιλιππίνες κτλ., δεν ξέρω και εγώ από πού, θα έχει ένα μισθό. Αυτός ο οποίος είναι για να επιστρέψει στη χώρα του, έτσι. Μέχρι εκεί. Δηλαδή να βάλει κάποια όρια, ας το πούμε, στις τάξεις τους μισθούς. Και να υπάρχουν υψηλόμισθοι και χαμηλόμισθοι. Υπάρχουν σε όλες τις εργασίες.
1: Υψηλόμισθοι και χαμηλόμισθοι. Ας το κάνουν αυτό, αντί για αυτό.
0: Παράδειγμα.
1: Το 8ωρο το κάνα 13ωρο. Αντί να κάνουν αυτό που λες, δηλαδή. Ποιο είναι το κόστος ζωής μιας οικογένειας, ενός εργαζόμενου, ποιο είναι? Το ξέρουν πολύ καλά. Η Ελστάτ και η Eurostat τα έχει όλα αναλύσει και υπάρχουν όλα. Άρα λοιπόν ο εργοδότης πρέπει να ξέρει ότι αυτό το κόστος που θα πληρώσει δεν είναι για να κερδίσει ο εργαζόμενος, αλλά για να ζήσει. Αυτό το κόστος λοιπόν το ξέρουν οι κυβερνήσεις. Όμως μέχρι τώρα έχουμε το αντίθετο ακριβώς αποτέλεσμα. Επεκτείνεται το ωράριο, χάνονται οι εργασιακές ρυθμίσεις προς όφελος της ανάπτυξης δήθεν. Η ανάπτυξη θα γίνει αν δουλεύεις 13 ώρες τη μέρα. Δεν γίνεται. Κάπου τα πράγματα θα φτάσουν στα άκρα.
0: Καταλαβαίνω αυτό που λες και είναι καθημερινά, δηλαδή απάνθρωπο ένας να δουλεύει 13 ώρες για να μπορέσει να επιβιώσει. Όμως οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στον τουρισμό κάνουν αυτήν εδώ την επιλογή, διότι εργάζονται 5-6 μήνες το χρόνο, το πολύ. Σκληρά εργάζονται 3-4 μήνες.
1: Και πρέπει να ζήσουν τους άλλους 6.
0: Και μετά τους υπόλοιπους 6 κάθονται. Συσσαγωγικά κάθονται, παίρνουν ένα επίδομα, το επίδομα της ανεργίας.
1: Περιορίστηκαν και αυτά.
0: Συν το γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα και το κάνουν πολλές φορές να ασκήσουν κάποιες άλλες δραστηριότητες και να προσθέσουν στο εισόδημά τους και να περνάνε λίγο πιο χαλαρά τον χειμώνα από ό,τι τον περνάνε οι εργαζόμενοι που δουλεύουν τους 12 μήνες συνεχόμενα χωρίς σταματημό με 20 μέρες διακοπές το χρόνο. Δηλαδή και η μία μεριά. Και η μία επιλογή είναι δύσκολη, η εργασιακή, αλλά και η άλλη επιλογή είναι και αυτή αρκετά δύσκολη. Τέλος πάντων, ωραία, τι να κάνουμε. Όμως τώρα ας αφήσουμε λίγο τη μουρμούρα και την κρίνια, να κάνουμε και το σταυρό μας, να λέμε και δόξα τω Θεώ, γιατί στην Ελλάδα η πείνα έχει εξαλειφθεί. Δηλαδή δεν υπάρχει πια, όπως είναι σε άλλα χώρα, το πεινάω. Το πραγματικά πεινάω, δηλαδή το ότι η κοιλιά μου γουργουρίζει και δεν έχω να φάω. Δηλαδή αυτό στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί.
1: Δεν συγκρινόμαστε με αυτά, δεν κάνουμε σύγκριση με
0: όχι,
1: αυτά.
0: Όχι, υπάρχουν όμως και αυτά. Υπάρχουν και αυτά, έτσι. Δηλαδή,
1: αλλά δεν θα κάνουμε σύγκριση με τους πεινασμένους.
0: Εγώ σου λέω ότι πριν 10 χρόνια υπήρχαν άνθρωποι που πεινούσαν. Που πήγαιναν στα σκουπίδια επί των μνημονίων και έψαχναν μέσα για να βρουν τίποτα να φάνε. Βλέπαμε ανθρώπους οι οποίοι κοιμόντουσαν κάτω από τις στέγες των πολυκατοικιών και έστειναν εκεί την πραμάτια τους, που έχαναν τα σπίτια τους, που δεν είχαν που την κεφαλή κλείνει. Αυτά
1: και, και ακόμα τα χάνουν. Τα μνημόνια ήταν η χτινοδία που μας επέβαλε η γερμανοκρατούμενη Ευρώπη. Η χτινοδία δεν ήταν σωτηρία.
0: Δεν θέλω τώρα να το αναλύσουμε αυτό.
1: Σωστό το λες.
0: Απλά θέλω να σου πω ότι πριν 10 χρόνια υπήρχε κόσμος που πεινούσε. Τώρα βέβαια στη χώρα αυτό το πράγμα έχει σχεδόν μέσα σε μια δεκαετία εξαλειφθεί. Αν υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις, okay, είναι και θέμα κεφαλιού, έτσι, δηλαδή αυτό είναι και θέμα επιλογών ανθρώπινων. Αλλά επίσης υπάρχει και μια τεχνολογία που μας έχει κατά κάποιο τρόπο απαλλάξει σε ένα μεγάλο βαθμό από την καθημερινή σκληρή εργασία. Βρισκόμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχει, εξελίσσεται ένα είδος εργασίας που είναι πιο ξεκούραστο. για τον άνθρωπο σήμερα.
1: Αυτό που επικρατεί σήμερα είναι το εισόδημα του μισθωτού, του ημερομίσθιου, το εργαζόμενο, να μην φτάνει να βγει ο μήνας κατά πλειοψηφία. Δεν λέω ότι είναι όλοι, αλλά αυτοί είναι οι περισσότεροι. Αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να λύσουν σήμερα.
0: Σωστό.
1: Εδώ... το εισόδημα δεν φτάνει του μισθωτού και του ημερομίσθιου να βγει ο μήνας.
0: Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, έτσι, ένα βασικό πράγμα που πρέπει να γίνει είναι τα δημοσιονομικά της χώρας να είναι καλά. Και για να είναι καλά πρέπει και το χρέος της Ελλάδας να μειώνεται. Και σήμερα λοιπόν βγαίνει από την Ελστάτ ότι το υποχώρησε στα 360 δις ευρώ το χρέος στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Κάτι το οποίο αντιστοιχεί στο 143,5% του ΑΕΠ. Αυτά τώρα είναι τα σημερινά στοιχεία. Σημαντική αύξηση των εσόδων, διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος και περαιτέρω υποχώρηση του ονομαστικού δημοσίου χρέους αποτυπώνουν τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης κατά το πρώτο τρίμηνο του 26. Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκε στο μείον 2,2%, ενώ το συνολικό χρέος έκλεισε στο 143,5% του ΑΕΠ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 26,3 δις ευρώ από 24,5 δις το πρώτο τρίμηνο του 25. Δηλαδή αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι σχεδόν 2 δις τα έσοδα. Η άνοδος οδηγήθηκε κυρίως από τους φόρους στην παραγωγή.
1: Από εμάς τα πήρα.
0: Περίμενε. Από τους φόρους στην παραγωγή και τις εισαγωγές που έφτασαν τα 9,7 δις ευρώ αντί 9,2 δις ευρώ πέρυσι. Επίσης τους φόρους και τα εισοδήματα και την περιουσία, καθώς και τις κοινωνικές εισφορές. Οι συνολικές δαπάνες ανήρθανε σε 27,6 δις ευρώ από 25,2 δις το αντίστοιχο πρεσινό διάστημα, με τις πρωτογενείς δαπάνες να διαμορφώνονται σε 25,7 δις. Οι κοινωνικές παροχές απορρόφησαν 12,4 δις, ενώ οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανήλθαν σε 6,3 δις. Οι δαπάνες για τόκους διαμορφώθηκαν στο 1,9 δις ευρώ.
1: Αυτή η βελτίωση που αναφέρεις, έτσι στα μακροοικονομικά, πώς τα λένε, στα δημόσια οικονομικά και έναντι του χρέους της χώρας, να αποτυπωθεί και στα οικονομικά της κάθε οικογένειας. Να μπορέσει δηλαδή...
0: Αποτυπώνεται.
1: Να μπορέσει να βελτιωθεί και αντί να φτάνει μέχρι τις 20 του μήνα, όπως λένε όλοι, ο μισθός ή το ημερομίσθιο ή το μεροκάματο, να μπορεί να πάει μέχρι τέλους του μήνα και να μπορούν να ζήσουν άνετα οι οικογένειες και οι άνθρωποι. Να αποτυπώνεται και εκεί, να βελτιώνεται και εκεί και να το αναφέρουν όπως αναφέρουν τα δημόσια οικονομικά, να αναφέρουν και τα οικογενειακά οικονομικά πώς εξελίσσονται αυτοί οι δείχτες. Αλλά δεν ακούμε τίποτα για αυτούς τους δείχτες, δεν μαθαίνουμε κάτι, μόνο από ό,τι περιφέρεται εδώ στην κοινή γνώμη, συζητάμε μεταξύ μας και τι κουβεντιάζουμε εδώ στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση. Αυτό έγινονται. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα και μακάρι να βελτιωθούν, αλλά αν δεν ενεργοποιηθούν όλοι και αν δεν πάνε να ψηφίσουν όλοι και όχι να φεύγουν, τότε δεν θα αλλάξουν και πολλά πράγματα. Αυτό να το ξέρουμε όλοι, ότι η συμμετοχή στα κοινά είναι όρος και προϋπόθεση για να αλλάξει και να καλυτερέψει η ζωή τους. Αυτός κανόνας.
0: Πάντως, αυτό που υπογραμμίζουμε είναι ότι, δηλαδή αυτό που φαίνεται, είναι ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στο πρώτο τρίμηνο. Εντάξει, αυτό το έλλειμμα, το μείον 2%, προφανώς και στη συνέχεια θα βελτιωθεί στα επόμενα τρίμηνα. Και αυτό που έχει σημασία είναι η μείωση του ονομαστικού χρέους στα 360 δις, διότι το υπολόγιζαν κάποιοι στα 400. Δηλαδή το ότι η κυβέρνηση πέρασε σε πρόωρες αποπληρωμές χρεών, αυτό αποδεικνύει ότι βελτιώνει την δημοσιονομική εικόνα της χώρας και την αξιοπιστία της προς το εξωτερικό, προς τις αγορές. Όλα αυτά εδώ είναι επιτεύγματα τα οποία γίνονται σε μία περίοδο αστάθειας σε όλο τον πλανήτη, σε μία περίοδο απανωτών κρίσεων. Σκεφτείτε ότι έχουμε περάσει από κορονοϊούς μέχρι και πολέμους σε Ουκρανία και σε Μέση Ανατολή, με διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας, οι οποίες ήταν πρωτοφανείς τις περιόδους αυτές, και ακόμα ζούμε τέτοιες, και μέσα σε όλη αυτήν εδώ την κατάσταση έχει καταφέρει η χώρα να κάνει και βήματα προόδου σε πολλά επίπεδα και κυρίως στην άμυνα. Δηλαδή έχουμε εφοδιαστεί και με φρεγάτες και με σοβαρά οπλικά συστήματα αέρος, όπως είναι τα Ραφάλ, όπως είναι η πυράβλη Μετέωρ, και επίσης έχουν γίνει και σοβαρά βήματα και στην ανάπτυξη των συστημάτων αντι-drones, και επίσης το κορυφαίο που πάει να γίνει αυτή τη στιγμή, ή μάλλον από τα κορυφαία, εκτός από τα F-35 που σύντομα θα τα έχουμε στη χώρα, μιλάμε τώρα για

0: μικρό σχόλιο και μετά θα δούμε περισσότερα για αυτό το όπλο που έρχεται, Γιάννη μου.
1: Αυτά που ανέφερες και άλλα πολλά που γίνονται στην Εθνική Άμυνα, πάντοτε, ακόμα και τα χρόνια του μνημονίου που δεν είχε πάρθει, δεν είχε αγοραστεί ούτε βίδα, το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων κράτησε τις ένοπλες δυνάμεις σε μεγάλη ετοιμότητα και σε αξιοπιστία, ακόμα και τότε. Πολύ περισσότερο τώρα που ενισχύονται με σύγχρονα οπλικά συστήματα όπως αυτά που ανέφερες και πολλά άλλα.
0: Πάμε λίγο να τα διαβάσουμε.
1: Πάντοτε, πάντοτε είχαμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, δεν είχαμε ισχυρές πολιτικές δυνάμεις και αυτό πρέπει να αποκτήσουμε.
0: Λοιπόν, ωραία. Πάμε λίγο να... Κοίτα. Θα διαφωνήσω, αν με επιτρέψεις, θα διαφωνήσω. Διότι οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας μας είναι σε μια κατάσταση όχι απόλυτης ελευθερίας. Διότι εξαρτώνται από τις πολιτικές δυνάμεις και των γύρω κρατών και των κρατών που είναι εξαρτημένη η Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή παίρνουμε οπλικά συστήματα τα οποία είναι κορυφαία από το Ισραήλ. Το ότι έφτασε η Ελλάδα να παίρνει αυτά εδώ τα όπλα, τα τελευταίας τεχνολογίας, τα Ισραηλινά, είναι κινήσεις διπλωματικές, επιλογές που έχουν χαραχθεί όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της χώρας και βλέπουμε τώρα αυτά τα αποτελέσματα, ότι είναι μια συνεργασία με το Ισραήλ η οποία είναι πολύ καλή και θετική και εξελίσσεται καλά για τη χώρα μας. Την ώρα που μέσα στη χώρα μας υπάρχουν φωνές λαϊκίστικες, ακροαριστερές, ακροδεξιές που θέλουν να τα σπάσουμε με το Ισραήλ, που θέλουν να τα σπάσουμε με τους Αμερικάνους, που θέλουμε να πάμε, ξέρω εγώ, με τους Ρώσους ανοιχτά, με τους Κινέζους, δεν ξέρω και εγώ, με την Ανατολή και τέτοια πράγματα. Και αυτές εδώ οι λαϊκίστικες φωνές έρχονται και κερδίζουν έδαφος σε αυτήν εδώ τη χώρα, στην πολιτική σκηνή. Άρα λοιπόν υπάρχει και χειρότερο πολιτικό προσωπικό και είναι και το χειρότερο, θα μπορούσα να πω, και στους κόλπους της αντιπολίτευσης. Δες στην κυβέρνηση, το πολιτικό προσωπικό της κυβέρνησης και δες και το πολιτικό προσωπικό της αντιπολίτευσης. Δες τι λένε τα καινούργια κόμματα που υποτίθεται ότι έρχονται τώρα να κάνουν τις σωτήρες. Άκουσε τα. Πιάσε ένα, δεν θέλω να χαρακτηρίσω. Πιάσε από τα καινούργια και άκου τις προτάσεις τους. Και σκέψου εάν αυτές εδώ οι προτάσεις και αν αυτά εδώ τα πρόσωπα έρθουν στην κυβέρνηση και κάνουν πράξη αυτά από τα οποία τώρα ευαγγελίζονται, το τι έχει να γίνει στην Ελλάδα. Αλλά επειδή τώρα θέλω να χάσουμε άλλο χρόνο με το πολιτικό προσωπικό, πάμε λίγο και στο θετικό κομμάτι. Λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση των πρώτων φάσεων του προγράμματος Spike στις ένοπλες δυνάμεις, που περιέλαμβανε την παραλαβή των συστημάτων, την εγκατάσταση εξοπλισμού στις πλατφόρμες που θα τα αξιοποιήσουν και την εκπαίδευση των πρώτων πληρωμάτων, η Ελλάδα εισέρχεται πλέον στη φάση της επιχειρησιακής ένταξης ενός από τα πλέον προηγμένα πουλικά συστήματα ακριβίας παγκοσμίως. Σύμφωνα με πληροφορίες του On Alert, η εκπαίδευση των πρώτων χειριστών, των Spike and Loss, σταδιακά ολοκληρώνεται και ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη των συστημάτων στις μονάδες του Εύρου και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, με τις ένοπλες δυνάμεις να διευρύνουν τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες. Ορίστε τώρα εδώ, θέλω να δω όλους αυτούς που διαμαρτύρονταν που παίρνανε κάτι μπακατέλες εδώ πέρα από τα νησιά και τα εισέστελναν στην Ουκρανία. Κακώς για μένα, δεν έπρεπε να τις στέλνουν να εμπλακούμε εμείς για κανένα τρόπο, για κανένα λόγο στον πόλεμο. Αλλά όταν έρχονται όμως οι δυνάμεις όπως είναι η Γαλλία, η Αγγλία και η Αμερική και σου λένε στείλε μπακατέλες εκεί να πολεμάνε.
1: Αυτά όμως έπρεπε να τα αντικαταστήσουν πρώτα πριν τα στείλουν.
0: Τώρα δες όμως τώρα εδώ τι έρχονται στα
1: εντάξει,
0: νησιά.
1: Συμφωνώ, αλλά έπρεπε να τα αντικαταστήσουν και μετά να τα στείλουν.
0: Θέλω να πω ότι πολλές φορές είναι δύσκολο, σχεδόν αδύνατο να πεις όχι στις μεγάλες δυνάμεις στη Γαλλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν αυτές εδώ σε προστατεύουν και σου εγγυώνται την ασφάλειά σου απέναντι στην Τουρκία, σου κρατάνε τις ισορροπίες. Όταν η Τουρκία πάει να κάνει κάτι, στέλνουν τα αεροπλανοφόρα τους και βάζουν πάγο, όπως είδαμε πριν 1-2 χρόνια με τους... όχι πριν εδώ. Τέλος πάντων, είναι δύσκολο να πεις όχι σε αυτούς εδώ. Κάποια όχι θα υποθούνε. Αλλά πρέπει να είναι
1: μπορείς όμως... να τους πεις όμως αντικαταστήστε αυτά που μας ζητάτε να στείλουμε και εμείς εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν, το επόμενο σημαντικό ορόσημο του προγράμματος τοποθετείται ως τα τέλη του έτους, όταν αναμένεται να αρχίσει η παράδοση των βλημάτων που προορίζονται για τις 4 κανονιοφόρους του πολεμικού

0: ναυτικού και τα 4 σκάφη του ειδικού πολέμου Mark V. Την ίδια ώρα προχωράει η διαδικασία ενσωμάτωσης των Spike and Lost στα επιθετικά ελικόπτερα Apache της αεροπορίας στρατού. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ξεπερνά κατά πολύ την προμήθεια ενός ακόμη κατευθυνόμενου πυράβλου. Για πρώτη φορά οι τρεις κλάδοι των ελληνικών όπλων δυνάμεων αποκτούν όπλα της ίδιας οικογένειας με κοινή επιχειρησιακή φιλοσοφία, κοινή λογική υποστήριξης και δυνατότητα αξιοποίησης των ίδιων δικτυοκεντρικών πληροφοριών. Στην πράξη δημιουργείται ένα ενιαίο πλέγμα πυρός και πυρών που θα εκτείνεται από τον Εύρο μέχρι το νοτιοανατολικό Αιγαίο και θα μπορεί να πλήττει στόχους σε μεγάλες αποστάσεις με υψηλή ακρίβεια. Από τον Αυλώνα στις μονάδες πρώτης γραμμής. Το πρώτο μεγάλο βήμα αφορά τα επίγεια συστήματα του στρατού ξηρά στο Spike and Loss. Το κέντρο εκπαίδευσης τεθωρακισμένων στον Αυλώνα πραγματοποιείται η εκπαίδευση των πρώτων ελληνικών πληρωμάτων κτλ. Τέλος πάντων, μην κουράσουμε. Νέα δεδομένα σε Εύρο και Αιγαίο. Αυτό θέλω να το διαβάσουμε.
1: Ναι,
0: πες το.
1: Είναι αυτό που είπες, αλλά το ισχυρότερο όπλο, το μεγαλύτερο και το ανίκητο όπλο είναι το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Αυτά όλα, όσο καλά κι αν είναι, όσο ισχυρά κι αν είναι και όσο τεχνολογικά προηγμένα κι αν είναι, εάν δεν υπάρχει το προσωπικό εκείνο που έχει τη θέληση, τη δύναμη, την τόλμη, την αρετή και την ικανότητα, αυτά μπορούν να νικηθούν άνετα από οποιονδήποτε.
0: Άκου γιατί είναι
1: τώρα
0: σημαντικό.
1: Τώρα λοιπόν το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, γι' αυτό είπα προηγουμένως ισχυρές, είχαμε και την εποχή των μνημονίων που κράτησαν τις ενόπλες δυνάμεις σε επίπεδο δυνατό.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Στο Ανατολικό Αιγαίο...
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά πρέπει και αυτούς το προσωπικό, το οποίο έχει παράπονα και εκδηλώνονται ή δεν μπορούν να εκδηλωθούν γιατί είναι ένοπλες δυνάμεις, να φροντίσουν ανάλογα και αντί να κάνουν ανακοινώσεις για διπλασιασμό των μισθών των Μητροπολιτών, να κοιτάξουν και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, διότι ο αξιωματικός δεν μπορεί το απόγευμα να πάει να δουλέψει στον παράκι να συμπληρώσει το εισόδημά του. Αυτά έτσι ως πρώτη επιλογή πριν από μας, πριν από τον κόσμο.
0: Όσον αφορά τους μισθούς των Μητροπολιτών, να σου πω ότι οι μουφτίδες είχαν πιο μεγάλο μισθό από τους Μητροπολίτες πριν γίνει αυτή εδώ η αλλαγή,
1: ναι,
0: εντάξει.
1: Λοιπόν, δεν είναι πρέπει.
0: Είναι άδικο, σαφνικά, είναι άδικο σαφνικά, τώρα να το βάζουμε σε αυτό το μικροπρεπές επίπεδο, διότι οι Μητροπολίτες σε όλη τη χώρα είναι 80. Αν είναι
1: κάτι,
0: λοιπόν με αυτή τη λογική και οι βουλευτές να κατεβάσουν τους μισθούς τους και οι περιφερειάρχες το ίδιο και οι δήμαρχοι το ίδιο και οι αντιπεριφερειάρχες το ίδιο και οι αντιδήμαρχοι το ίδιο και ένα σωρό κόσμο και οι διοικητές των νοσοκομείων. Γιατί οι διοικητές των νοσοκομείων παίζουν 4.500 χιλιάρικα. Δεν το κατάλαβα. Ας μειώσουν και σε αυτούς τους μισθούς.
1: Να
0: τους κάνουν όλους φλάτα. Γίνουμε εδώ πέρα κομμουνισμό.
1: Δεν είπα να μειώσουμε, είπα ότι δεν ήταν ώρα.
0: Όχι, να μειωθούν.
1: Ξαφνικά το πρωί δεν μπορούσε να περιμένει η κυβέρνηση στην έκθεση.
0: 17 χρόνια περιμένανε.
1: Την έκθεση της Θεσσαλονίκης μαζί με τους άλλους να είναι και αυτό. Γιατί θα σου πω το ερώτημα. Και οι παπάδες δεν μπορούσαν, αυτοί που έχουν 1.000 προβλήματα. Δεν μπορούσαν και αυτοί. Αλλά δεν ήταν ώρα. Και να σου πω και κάτι, τους εξέθεσε η κυβέρνηση στα μάτια του κόσμου. Και εδώ πρέπει να πω ότι έχει και ευθύνες η ηγεσία της Εκκλησίας. Ότι δεν έπρεπε να γίνει εκείνη την ώρα ξαφνικά μέσα σε τόσο κακό χαμό που γίνεται παντού. Θα μπορούσε να περιμένει τη Θεσσαλονίκη να το εξαγγείλει μαζί με τα άλλα.
0: Αν το έκανε αυτό στη Θεσσαλονίκη, θα έπεφταν όλοι πάνω, όπως κάνεις τώρα και εσύ.
1: Και θα αμαυρώνανε
0: όλη την παροχολογία της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη. Και θα στεκόντουσαν μόνο σε αυτό εδώ.
1: Όχι.
0: Και θα γινότανε το χάος αυτό εδώ. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου, επέλεξε μια άσχετη στιγμή να διορθώσει μια στρεβλή μισθοδοτική αδικία που υπήρχε χρόνια και υπέστη και τη φθορά που υπέστη. Έκανε κάτι που κανένας δεν θα το έκανε. Και τόσα χρόνια που το ζητούσανε, από το 2000 που το ζητούσανε και από πιο παλιά, καμιά κυβέρνηση δεν τόλμησε να το κάνει. Το έκανε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, έδωσε παραπάνω λεφτά σε κάποιους ανθρώπους και τα ακούει.
1: Όχι.
0: Από όλους, γιατί όλοι στο τέλος έχουν πρόβλημα ξέρω τι πρόβλημα έχουν είτε με την εκκλησία,
1: όχι, όχι,
0: είτε, με την, είτε, με τους, είτε με τους μητροπολίτες,
1: όπως,
0: είτε με τους αυτούς όλους.
1: Όπως σου είπα για τους παπάδες, λοιπόν, όπως σου είπα για τους στρατιωτικούς, πριν από μας...
0: Έκανε κάτι καλό. Έδωσε παραπάνω μισθό σε κάποιους ανθρώπους. Δεν κόστισε πολύ στους υπόλοιπους αυτό το πράγμα. Και στο κάτω-κάτω η εκκλησία έχει δώσει και όλη της την περιουσία υπέρ του ελληνισμού, στη μικρασιατική καταστροφή, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και η μόνη, και το μόνο.
1: Πάντοτε και σήμερα προσφέρει η εκκλησία
0: και το μόνο που,
1: πολύ περισσότερο από το κράτος.
0: Και το μόνο αντάλλαγμα που πήρε ήταν η μισθοδοσία του κλήρου. Ωραία. Εάν τώρα θέλουμε εμείς οι Έλληνες, οι μουφτίδες, να πληρώνονται πιο ακριβά από τους μητροπολίτες, ας γίνει ρε παιδί μου, ας κάνουμε μουφτίδες εδώ πέρα στην Ελλάδα, άμα δεν θέλουμε τους μητροπολίτες.
1: Όχι, λοιπόν, όχι.
0: Ωραία, και να σου πω στην τελική. Εντάξει, άκου, στην τελική τώρα και εγώ μπορώ να υπερθεματίσω και να πω πολλά για τους μητροπολίτες. Έχω να πω πολλά και έχω πει πιο πολλά. Έχω πει πάρα πολλά στα χρόνια που όσοι με παρακολουθούν. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει αν θα παίρνει ένας μητροπολίτης 4.000 ευρώ ή αν θα παίρνει 2.000 ευρώ.
1: Αυτή που
0: κανονικά έπρεπε να μην παίρνει
1: το
0: τίποτα.
1: Αξίζουν,
0: να, το,
1: το
0: να τον πληρώνει η εκκλησία έπρεπε κανονικά.
1: Το αξίζουν. Δεν ήταν η ώρα, ήταν άκερο. Αυτό λέω. Το αξίζουν και η κριτική αυτή που λέω και πολύ μεγαλύτερη και περισσότερη έγινε και από
0: μητροπολίτες. Εκκλησία,
1: από μητροπολίτες έγινε αυτή η
0: έπρεπε,
1: κριτική.
0: Έπρεπε η εκκλησία να μην είναι δημόσιο, να μην πληρώνονται οι ιερείς από το κράτος. Έπρεπε το κράτος να δώσει την περιουσία στην εκκλησία, να έχει η εκκλησία δικά της έσοδα, να πληρώνεται από τους πιστούς της και να έχει τα δικά της ακίνητα, να παράγει το δικό της πλούτο και να τον δίνει και να τον διαχειρίζεται και να τον μοιράζει μέσα στους κόλπους, στους πιστούς της. Αυτό είναι η εκκλησία. Η εκκλησία δεν είναι άντε τα πάντα όλα για τους πάντες και όλα. Δηλαδή η εκκλησία αυτή τη στιγμή διατηρεί 120 ιδρύματα σε όλη τη χώρα και ταΐζει από τους λαθρομετανάστες που είναι μουσουλμάνοι μέχρι και τον οποιοδήποτε άστεγο και τον οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο.
1: Γι' αυτό σου το είπα. Γι' αυτό σου το είπα.
0: Ωραία, δεν είναι ένα κοινοφελές ίδρυμα ένα αυτό η εκκλησία.
1: Στην πρόνοια είναι μεγαλύτερη και περισσότερη.
0: Την εκκλησία την έχει κάψει.
1: Της από το κράτος.
0: Την εκκλησία την έχει κάψει το ίδιο το ελληνικό κράτος από τότε που απελευθερωθήκαμε το 1821, που μας έφεραν τους Γερμανούς όλους αυτούς εδώ, τις αντιβασιλείες και όλους αυτούς, που το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να κλείσουν τα μοναστήρια, να πολεμήσουν τον μοναχισμό. Να. Δηλαδή το ίδιο το κράτος έρχεται και επηρεάζει την ίδια την εκκλησία.
1: Ναι. Την Ορθοδοξία.
0: Ναι, αλλά δεν θα προλάβω τώρα για τα Spike τώρα, πάμε, κάποια πράγματα
1: πάμε,
0: για το Αιγαίο.
1: Πάμε,
0: με πιάσεις τώρα στους παπάδες με πήγες.
1: Πάμε.
0: Δηλαδή αντί να χαίρεσαι. Όχι. Που παίρνει η Ελλάδα τέτοια όπλα
1: και
0: έρχονται στα νησιά τώρα τέτοια όπλα. Κόλλησες τώρα να μου πεις για τους Μητροπολίτες τώρα κι εσύ.
1: Όχι. Απλώς σου το έφερα.
0: Λοιπόν, στο Ανατολικό Αιγαίο.
1: Πάμε.
0: Στο Ανατολικό Αιγαίο και δεν προλαβαίνουμε, ένα λεπτό έμεινε. Στο Ανατολικό Αιγαίο οι δυνατότητες του συστήματος αυτού αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Ιδιαίτερα οι μικρές αποστάσεις μεταξύ των νησιών και η ανάγκη ταχείας αντίδρασης καθιστούν τα spike and loss ιδανικό εργαλείο αποτροπής. Γιατί μονάδες εγκατεστημένες στα νησιά μπορούν να προσβάλλουν από βατικά μέσα συγκέντρωσης δυνάμεων, παράκτιες εγκαταστάσεις ή άλλους κρίσιμους στόχους, χωρίς να απαιτείται άμεση οπτική επαφή. Καταλαβαίνεις, δηλαδή ο άλλος θέλει να κάνει απόβαση.
1: Αντιαποβατικά όπως τα πες.
0: Θέλει να κάνει απόβαση ο άλλος και μπορείς να τον χτυπήσεις
1: πριν τον δεις.
0: Χωρίς οπτική επαφή, χωρίς καμία οπτική επαφή. Είτε είναι μέσα στη θάλασσα, είτε είναι απέναντι στα παράλια και κάνει συγκέντρωση, είτε οτιδήποτε.
1: Γι' αυτό ορίονται και φωνάζουν οι Τούρκοι.
0: Γιατί τα spike and loss τώρα επιτρέπει την εμπλοκή. Άκου να δεις τώρα, ο spike and loss επιτρέπει την εμπλοκή στόχων πέρα από τον οπτικό ορίζοντα, αξιοποιώντας εικόνα που μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο μέσω της ηλεκτρο-οπτικής και υπέρυθρης κεφαλής του πυράβλου. Δηλαδή ο πυράβλος έχει κάμερα πάνω από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έτσι. Καθοδηγείται.
0: Και καθοδηγεί στον πυράβλο. Τον στέλνεις από εδώ και τον βλέπεις και τον καθοδηγείς.
1: Αλλάζεις πορεία.
0: Δεν ξέρω τώρα με τι χάρτες, με τι ιστορίες και με τι συντεταγμένες. Τώρα το φοβερό σύστημα. Ο χειριστής μπορεί να αλλάξει στόχο ακόμα και κατά τη διάρκεια της πτήσης, να επιλέξει διαφορετικό σημείο πρόσκρουσης ή ακόμα και να ακυρώσει την αποστολή εφόσον το απαιτούν οι επιχειρησιακές συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι πιθανότητες παράβλεπρων απολειών και αυξάνεται θεαματικά η ευελιξία στο πεδίο της μάχης. Δεν είναι μόνο αντιαρματικό όπλο.
1: Είναι αντιαποβατικό, όπως το πες.
0: Τα πάντα είναι. Αυτοί οι πύραυλοι είναι τα πάντα και μπαίνουν παντού. Μπαίνουν και στα τεθωρακισμένα, θα μπουν και στα απάτσι, θα είναι και στο στρατό ξηράς, θα το έχουν και στις φρεγάτες και στους κανονιοφόρους και παντού. Τρομερό σύστημα.
1: Γι' αυτό ρίονται οι Τούρκοι και φωνάζουν.
0: Καλορίζικο, καλορίζικο.
1: Και η σάλαμη υγεία.
0: Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Λοιπόν,
1: να είσαι καλά.
0: Γεια σου Γιάννη μου. Κλείνουμε θετικά, αισιοδοξία και τα λέμε εμείς μαζί και πάλι από το Σεπτέμβριο.
1: Γεια και χαρά σε όλους. Καλό 15 Αύγουστο.
2: Κόσμος 938.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
10: Παιδότοπος.
9: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
10: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
9: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
10: Κέντρο ξένων γλωσσών.
9: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
10: Μα πού είναι όλα αυτά?
9: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
10: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
9: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
11: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-41-0-0-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
13: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
12: Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να δούμε τους συντελεστές και της σημερινής εκπομπής. Ο Βασίλης Χατζηγιάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου. Στην σκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης. Στο μικρόφωνο για δύο ώρες ο Τέρης Χατζηγιάννου. Λοιπόν, σε τίτλους. Καταρχήν έχουμε νέο διοικητικό σχήμα, από ό,τι φαίνεται στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Έχουμε και κάποιες αλλαγές, θα δούμε στην συνέχεια ποιο είναι το σχήμα της περιφέρειας, τόσο βεβαίως στα Δωδεκάνησα, όσο και στις Κυκλάδες, γιατί έχουμε τους επιμέρους, αντιπεριφερειάρχες, εντεταλμένους και άλλους στοιχεία της διοίκησης. Επίσης, μια πολύ σημαντική είδηση για τον τόπο είναι πραγματικά η διαδικασία της έγκρισης των όρων δημοπράτησης για το άκτινο θεραπευτικό κέντρο της Ρόδου. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει επί σειρά ετών την τοπική κοινωνία. Είναι ένα ιστορικής σημασίας έργο αδιαφυσβητήτα. Λοιπόν, σε επίπεδο ΔΕΙΑΡ έχουμε συνέχεια από ό,τι φαίνεται, διότι τα όσα είπε χθες εδώ και βεβαίως μέσα από την επιστολή η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα για τις θέσεις Νέα Αρχή Ρόδου προκάλεσε την αντίδραση από την πλευρά της διοίκησης, από την πλευρά του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ, του Σωτήρη Βαγιανού, ο οποίος έστειλε προς τα μέλη της Νέας Αρχής Ρόδου ένα έγγραφο, μια ανοιχτή επιστολή, καταγράφοντας, λέει, το τι έχει πράξει και τι έχει αφήσει πίσω του και τι λησμονεί ο μέχρι πρότινος, επί θητείας Καμπουράκη δηλαδή, αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΡ και μέλος της Νέας Αρχής Ρόδου, που παρασύρει τους υπόλοιπους για να βάζουν στην υπογραφή τους, το χρυσό παιδί, όπως το αναφέρει εδώ, ο Σπύρος Σπυρόπουλος. Μάλιστα. Είναι δεδομένο ότι θα ζήσουμε μοναδικές στιγμές. Αυτό είναι δεδομένο, δεν το λέω, σε κάθε επίπεδο, με αυτά τα οποία παρουσιάζονται γύρω από την ΔΕΙΑΡ, γύρω από τις αντιδράσεις, γύρω από τα έργα. Χθες μάλιστα είδαμε και ένα βιντεοάκι το οποίο δείχνει κατά την κρίση της επιχείρησης ότι συμβαίνουν σημαντικές αλλαγές στον βιοκά, δηλαδή εκεί στο Βόδι, αλλάζουν όλα, εξυγχρονίζονται και είναι πραγματικά, να λέει πολύ απλά κάποιο, φτούμι σας ματιάσω με τόσο καλή την πορεία των πραγμάτων. Βεβαίως, πολλά από τα ερωτήματα, τα βασικά ερωτήματα δεν απαντώνται, δεν απαντήθηκαν και έχουμε όσα καταγράψαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα με το τι ανακάλυψε το λιμεναρχείο και τι ήδη ανακαλύπτουν καθημερινά, γιατί ακόμα το εφευρεμόμενο δεν έχει εκλείψει, οι τουρίστες και κυρίως οι Ρόδοι στις παραλίες της ανατολικής πλευράς του νησιού. Αυτά τα πολύτιμα σμαράγδια τα οποία ενίοτε βγάζει η θάλασσα. Γι' αυτό καμία αναφορά, για τα προβλήματα καμία αναφορά και μάλιστα θα λέει κανείς ότι φαίνεται όλα αυτά τα θέματα προκαλούν μια στεναχώρια και η στεναχώρια πηγαίνει σε κάποια άλλα θέματα, έτσι, δηλαδή ρελάν σε κάποια άλλα θέματα τα οποία βεβαίως δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει, δεν μπορεί να τα επιδοκιμάσει θετικά, δηλαδή, γιατί τόσες μέρες περίμεναν να ακουστεί και ο δήμαρχος της Ρόδου, ο κ. Κολιάδης, διότι ο έχων την ευθύνη, τον κοβέρνο στο νησί, δεν είναι ο εκάστοτε πρόεδρος ή εκάστοτε αντιδήμαρχος, είναι κυρίως ο δήμαρχος, ο οποίος θέλει να έχει άποψη για όλα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο του και να έχει εμπλοκή και σε θέματα τα οποία δεν είναι της άμεσης έτσι, ευθύνης του, πολιτικής του ευθύνης. Και πολύ καλά κάνει σε αυτό το σημείο. Έκανε επίσκεψη χθες στο νοσοκομείο της Ρόδου και ο Δήμος της Ρόδου αποφάσισε, διότι άλλαξε και το θεσμικό πλαίσιο, για να σας δώσω να καταλάβετε καμιά φορά, γιατί ακούω πολλούς να λένε «Μα εσείς δεν το κάνατε». Δεν το κάναμε γιατί δεν υπήρχε εκείνο το θεσμικό πλαίσιο το οποίο προέβλεπε αυτή τη δυνατότητα από τους Δήμους. Το έκαναν όλοι οι άλλοι Δήμοι, όλα τα νησιά, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το έκανε η περιφέρεια σχεδόν από την πρώτη θητεία της, δηλαδή μιλάμε για 2016 αν θυμάμαι, και βεβαίως φτάσαμε στο σημείο όπου ο Δήμος της Ρόδου σε μια σύσκεψη η οποία έγινε με τον Καραμαρίτη χθες, τον διοικητή του νοσοκομείου, παρουσία του Δημπάχου, αποφάσισε αυτές οι νέες θέσεις οι οποίες προκυρήσονται Είναι σε εξέλιξη δηλαδή για το νοσοκομείο της Ζόδου να τύχουν και της ευνοϊκής οικονομικής ενίσχυσης από το Δήμο της Ζόδου. Το έκανε προσφάτως και ο Δήμος Τοσκό, το έχουν κάνει όλοι οι μικροί Δήμοι, χρόνια και ζαμάνια δηλαδή. Όλοι δίνουν μπόνους προς τους γιατρούς, οι οποίοι παίρνουν ένα τριπλό μπόνους δηλαδή, να το πάμε έτσι, παίρνουν ένα μπόνους από το Υπουργείο Υγείας, παίρνουν ένα δεύτερο μπόνους και καλώς έτσι πράττουν οι διοικήσεις από την δεύτερη ΥΠΕ και παίρνουν και μπόνους, πολλές φορές παίρνουν και σπίτι δηλαδή, πέρα από την οικονομική ενίσχυση και από τους μικρούς δήμους. Οι μικροί δήμοι δηλαδή ξεκίνησαν αυτή τη διαδικασία προκειμένου να κεντρήσουν το ενδιαφέρον των γιατρών για να μπορούν να επανδρώσουν, να στελεχώσουν δηλαδή τα κέντρα υγείας στα νησιά. Τα νησιά είναι μοναδικά το καλοκαίρι δηλαδή, το έχουμε παρατηρήσει. Θυμάμαστε προ 2 ετών έναν ο οποίος είχε διατελέσει γιατρό δηλαδή σε κυρίαρχη θέση, δηλαδή επιμελητής σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας. Αποφάσισε τότε ο άνθρωπος, σου λέει καλοκαιράκι έρχεται, πάμε να κάνουμε διακοπές και πάμε βεβαίως να βοηθήσουμε. Είναι δεδομένο, δεν έχω στους γιατρούς ή στους ελευθερές καμία αμφισβήτηση, να βοηθήσουμε βεβαίως την Κάσο. Το θυμάστε αυτό, είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Βεβαίως κλείνει ο κύκλος και φεύγουμε. Το πρόβλημα των νησιών και το πρόβλημα της πολιτείας είναι με ποια κίνητρα μπορούν να μείνουν κάποιοι γιατροί κατά την λεγόμενη χειμερινή περίοδο εκεί, όταν τα πράγματα δεν είναι καθημερινά, όταν τα πλοία δεν είναι καθημερινά στο λιμάνι των νησιών, όταν έχουμε τις μπόρες, τις καταιγίδες, όλα αυτά τα λεγόμενα φυσικά φαινόμενα. Χθες είχαμε και μασάζ Μητσοτάκη προς τους βουλευτές. Δεν ακούσαμε τίποτα, δεν έχει κυκλοφορήσει τίποτα για τους εμμύριδες και για τους κακομύριδες. Κακομύριδες συνεχίζουμε όλοι εμείς, οι οποίοι περιμένουμε την ευλογία του τόπου, δηλαδή από την κυβέρνηση, και αναφέρομαι στη γνωστή ιστορία του ΦΠΑ. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι έχω και τον Πρωθυπουργό, σου λέει κάτσε, κάτι σκέφτεται να κάνει ο Χατζηγιάννης σε σχέση με εκπομπές. Πάμε να τους πω για τους οδικούς άξονες. Περήφανος χθες ο Πρωθυπουργός και μπράβο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν έχει κανείς κανένα πρόβλημα να γίνονται έργα στη χώρα. Εγώ αυτό το οποίο έχω πρόβλημα είναι εδώ να υπάρχει μια απάθεια, να ασχολούμαστε με τα ελάσσονα ζητήματα, έτσι κάποια από τα ελάσσονα, και τα μεγάλα ενίοτε να τα λέμε στους υπουργούς, να κάνουμε καμία επιστολή, να μην λέμε τίποτα και στον Μπαμπαρα Κυριάκο, έτσι, και βεβαίως να ακούω ότι εγκαινιάζουμε σε μία εβδομάδα τον άξονα, τον ειδικό άξονα της V65, ότι ο flyover της Θεσσαλονίκης πηγαίνει εξαιρετικά, 700 εκατομμύρια για έναν δρόμο ο οποίος κρέμεται, ότι ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη, η πατρίδα του Μητσοτάκη, του Ανδρουλάκη, του Κασελάκη και το ό,τι άλλο άκη. Λοιπόν, πάει μια χαρά και είμαστε περήφανοι, και να ακούω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία με την περίφημη μεσογειακή χάραξη, δηλαδή τη νέα είσοδο της πόλης, η οποία πήγε στα χαρτιά δηλαδή, ή όπως λέμε στα συστάρια του Υπουργείου Μεταφορών. Περί αυτού του ζητήματος κανείς δεν μιλάει, είμαστε σε διαδικασία έτσι υπνηλίας ή δεν ξέρω πώς να το αναφέρω. Λοιπόν, εγκαίνια να δεις, Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας, δόθηκαν τα στοιχεία, ποιες εταιρείες πήραν τα πολλά τα χρήματα, νομίζω 72 μεγάλες εταιρείες, ήταν αναλυτικά τα στοιχεία, εδώ έχουν λίγο ως πολύ δίκαιο από την αντιπολίτευση, για να δει κανείς και τις εταιρείες ποιες είναι δηλαδή. Από την άλλη, μπορεί κανείς να εκτιμήσει ότι είναι μια προσπάθεια του ίδιου του κράτους να τρέξει με άλλους ρυθμούς, διότι πάρα πολλές κρατικές εταιρείες, δηλαδή μεγάλες εταιρείες, φορείς του ευρύτερου δημοσίου, όπως είναι ο ΑΔΜΙΕ, όπως είναι ο ΔΔΕ, τρέχουν έργα τα οποία είναι απαραίτητα για τα νησιά. Και υπάρχουν βεβαίως και οι private επιχειρήσεις που πήραν πάρα πολλά εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν αυτό είναι βοήθεια, είναι τμήμα της λεγόμενης οικονομίας, γιατί αυτά που ακούω για τους μικρομεσαίους είναι σε αυτούς οι οποίοι δεν τα χρειάζονται. Αυτοί που δεν χρειάζονται παίρνουν χρήματα. Αυτοί που χρειάζονται τα χρήματα, νομίζω ότι αδίκως καταβάλουν προσπάθεια. Δεν θα πάρετε κύριε, θα αργήσετε να περάσετε από το δικό μας το ταμείο. Oh, Λοιπόν, πάντως έχει ενδιαφέρον. Περιμένω να ακούσω και την αντίδραση δηλαδή σε αυτά τα οποία αναφέρει εδώ ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ο Τρίτης Βαγιανός, για τον Σπύρο Σιρόπουλο. Ο Σπυρόπουλος προφανώς είναι ο ενοχλητικός, αυτός ο οποίος μιλούσε, αυτός ο οποίος έβαζε κάποια διλήμματα. Όμως είναι απολύτως αποδεκτό ότι χθες προφανώς είχαν δουλειά στην ΔΕΙΑΡ με εντολή του Πρόεδρου, έψαχναν να δουν τι έγινε από το 2019 έως το 2023 κατά την θητεία Σπυρόπουλο, και μ' αρέσει και αυτή η αναφορά, ο χρυσός γιος της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής με βάση την αντιμιστία την οποία εισέπρατε ο Σπυρόπουλος ως αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, τίποτα το μεμπτό, και βεβαίως και κάποια χρήματα τα οποία εισέπρατε, τη θυμάμαι αυτή την κόντρα, κάποια χρήματα που εισέπρατε ως εκαθαριστής μιας εταιρείας της Ρόδων ΑΕ, γιατί είχε έτσι αυτή την δυνατότητα δηλαδή ως επαγγελματίας λογιστής και ως μέλος της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Ήταν μια επιλογή. Αλλά αυτή την κόντρα κάπου τη θυμάμαι, δηλαδή αυτά τα στοιχεία κάπου τα θυμάμαι. Από κάπου τα πήραν αυτά τα στοιχεία, προφανώς θα είναι από την ευρύτερη περιοχή των Καλυθιών. Γιατί τη θυμάμαι αυτή την κόντρα, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, χρυσός γιος της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, ο Σπύρος ο Σπυρόπουλος. Ρε παιδιά, θυμάμαι ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε μόνο χρυσούς γιους με αυτή την έννοια. Πολύ χρυσούς δηλαδή. Είχε και γιους διαμαντένιους η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Με βάση αυτά τα στοιχεία τα οποία αναζητάει κανείς, 2 χρόνια μετά δηλαδή, για να αντιδράσει σε μία υπόθεση. Αλλά αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Ας το λύσει η νέα αρχή Ρόδου, την οποία τους επισημαίνει ο Βαγιανός ότι δεν προσέχουν που βάζουν την υπογραφή τους, δηλαδή ότι ακούνε το Σπυρόπουλο και δεν προσέχουν που βάζουν την υπογραφή τους. Είναι και ένα μάθημα πολιτικής αρχής δηλαδή, έτσι, από τον Πρόεδρο. Και βεβαίως το λέω χαρτολογώντας, Σπύρο, ξέρεις ότι εγώ δεν χαμπαριάζω σε αυτά. Και ο χρυσός γιος θα πρέπει να μας εξηγήσει. Φαντάζομαι ότι κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι ένας περίεργος τρόπος αντίδρασης πάντως. Αυτός δηλαδή. Όποιος έχει μία άποψη, να αναζητείτε λίγο από το αρχείο για να βρούμε τι έκανε. Φανταστείτε, το λέω, τι έχει να γίνει αν αύριο το χρυσό παιδί, και το λέω με την καλή έννοια, ο πρόεδρος, αποχωρήσει από την ΔΕΙΑΡ, τι μπορεί να κάνει κάποια άλλη δημοτική αρχή, η οποία ακούει και κάποια πράγματα και ψιλοτρελαίνεται σε σχέση με αυτό το οποίο ισχύει στον δημόσιο βίο, δηλαδή ότι όταν υπάρχει μια διαδικασία ενός διαγωνισμού από ένα ποσό και πάνω, κάνεις διεθνή διαγωνισμό. Δεν φωνάζεις 10 εταιρείες για να κάνεις deal, που λένε, έξω και πέρα από αυτό το οποίο συμβαίνει στο ελληνικό δημόσιο. Και βεβαίως, έτσι, τα λόγια είναι όμορφα, αλλά τα λόγια φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Από εκεί πέρα μετράνε οι πράξεις, μετράνε τα στοιχεία, μετράνε οι αριθμοί, μετράει αυτό το οποίο έχει να κάνει με το λεγόμενο δημόσιο δίκαιο των συμβάσεων. Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα, και βεβαίως αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με οικονομικά στοιχεία και χρήματα, ξέρετε, εμπεριέχουν και μία άλλη ιδιότητα, αυτή της υποψίας ή της αμφισβήτησης. Αυτά θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, και επειδή είμαστε και σε μια περιοχή όπου κάποιοι λησμονούν πάρα πολύ γρήγορα αυτά τα οποία έχουν υποθεί, περιμένω να δω τι έγινε με εκείνη τη γνωστή απατεωνιά την οποία ακολουθούσε η ΔΕΙΑΡ, έτσι υπόθηκε. Για να πας στον εισαγγελέα και να πεις ότι εδώ έκαναν κάτι μεμπτό, αυτό το οποίο έκανε η προηγούμενη διοίκηση είναι ελαττωματικό, υποκρύπτει μία σχέση, αν θέλετε, διαφορετική με χρήματα. Περιμένω να ακούσω τα δύο παλικάρια δηλαδή για αυτό το θέμα. Δεν μιλάνε ούτε η μεν ούτε η δε. Περιμένω να ακούσω τον κύριο Βαγιανό για αυτό το θέμα, και περιμένω να ακούσω επίσης τον κύριο Δημήτρη Τσίκη για το ίδιο θέμα. Τι έχουν πάθει? Έχουν πει όλοι το αμύλητο νερό? Έχει μήπως έλθει το συνδυάζω με αυτά τα οποία συμβαίνουν το νερό από την πηγή της Αγίας Ειρήνης στην ΚΟ, ή επειδή πρέπει να κάνουμε και ιαματικά τώρα στην Καλυθέα, έχουμε συγχύσει το νερό του Καματερού. Ξέρετε το περίφημο νερό του Καματερού, το οποίο θεράπευε πάσα νόσων και πάσα μαλακίαν, έτσι? Μήπως υπάρχει τώρα κάτι με αυτό το νερό, το οποίο εκτός από της νόσου θεραπεύει, επαναλαμβάνω, είναι ευαγγελική ρίση, μην το παρεξηγείτε. Ανοίξτε τα ζαραφάς, πάσα νόσων και πάσα μαλακίαν. Λοιπόν, πώς δημιουργεί και ένα καθεστώς λίγο διακοπής των ανθρωπίνων συναισθημάτων και αισθήσεων. Δηλαδή, πώς είναι όταν σε τσιμπάει η κόμπρα, ξέρει από μάμπα ο φίλος μου, δεν έχει κάνει Αφρική, έχει αντίστοιχα όμως δηλητηριώ φίδια εκεί στην Αυστραλία. Καταρχήν είναι εξαδέρφες μου, που είναι φίδια στο να σε πειράζουν. Θέλω να πω ότι κάτι πρέπει να έχουν πάθει δηλαδή. Αυτός ο έρωτας, τι έγινε αυτός ο έρωτας? Εδώ υπάρχει ένας έρωτος μεγάλος. Όταν καμαρωτή πήγαμε για να πούμε ότι τα πράγματα δεν τα έκαναν καλά οι προηγούμενοι και εμείς τα κάνουμε φοβερά. Και βεβαίως δεν υπάρχει και απάντηση σε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, έτσι, δεν θα επιμείνω παραπάνω, που έχει να κάνει με την εικόνα της Ρόδου, η τουριστική εικόνα της Ρόδου. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται με αυτά τα θέματα? Δηλαδή το να κατεβαίνει ο επισκέπτης και να ρωτάει στη θάλασσα τι είναι αυτά. Δηλαδή τους λέγαμε ότι είναι υπολείμματα από φύκια του λαγοκέφαλου. Λέμε ότι εδώ ο Μιχάλης ο Καρποδίνης έχει ξεκινήσει μια διαδικασία με τους λαγοκέφαλους παντού και οι λαγοκέφαλοι έχουν τρελαθεί στο φαγητό και από τη μανία τους να τρώνε τα φύκια ανεβαίνει όλο αυτό το προϊόν εις τον αφρό της θάλασσας. Γιατί κάποιοι βιώνουν και λίγο καταστάσεις εις τον αφρό της θάλασσας. Πώς λένε εκείνο το τραγουδάκι εις τον αφρό της θάλασσας, η αγάπη μου κοιμάται, παρακαλώ σας κύματα στον πάτο να την πάτε. Υπάρχει και αυτό το τραγουδάκι δηλαδή, για να μην τρελαθούμε. Και τα αντιμετωπίζω με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία μισέργειας. Αλλά είναι αυτονόητο ότι περιμένω κάποιες απαντήσεις, ρε παιδιά. Θα θυμίσω μια ιστορία. Είχε τύχει στην ώρα μας, είναι αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, μου αρέσει αυτή η φράση. Όταν χτυπήσει τρεις ώρα το τηλέφωνο, να το πω και λίγο ροδίτικα, μου το λέει το Νιωτάκη. Είναι ένας φίλος μου, ήταν παλιά στην παλιά πόλη, μετά μεγάλωσε. Και βρέθηκε εκεί στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων και έχει καλυτερεύσει πάρα πολύ τη φράση του. Μου λέει: πρε, και άμα χτυπήσει το τηλέφωνο τρεις ώρα, ποιος θα το σηκώσει? Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν πριν κάποια χρόνια, χτύπησε το τηλέφωνο και είχαμε πρόβλημα με έναν αγωγό της ΔΕΙΑΡ έξω από τη Μεσσονική πόλη. Έσκασε ένας αγωγός. Βγήκε αυτό το πολύτιμο εμπόρευμα. Ήταν γύρω στις 2 τα ξημερώματα. Το θυμάμαι σαν να είναι χθες. Μας ενημερώνουν λοιπόν ότι έχει σκάσει ο αγωγός και έχουν βγει τα λίμματα στο τμήμα της ασφάλτου μπροστά από, από την κολόνα, μπροστά από την πύλη Αρνάλδου και ξεκινάει μια διαδικασία σε 5 λεπτά να βρεθούν εκεί οι υπηρεσίες της ΔΕΙΑΡ για να βάλουν το αποφρακτικό, να τραβήξει αυτό το μοναδικό υλικό, να πλύνουν τον χώρο κτλ. Κτλ. Έγινε ένας χαμός. Όταν σας λέω χαμός, μας την έπεσαν την επόμενη ημέρα όλοι και καλά έκαναν. Προσέξτε, και καλά έκαναν. Και θα βάλω και κάποια ερώτημα, και πολύ καλά έκαναν όταν μας την έπεσαν. Και υπήρξε μια απίστευτη αντίδραση. Σας μιλάω για 2 τα ξημερώματα, που σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι διέρχονταν ήταν αυτοί που ήταν πελάτες στη Μεσσονική πόλη. Σε μία ώρα είχε αποκατασταθεί πλήρως η εικόνα, δηλαδή είχαν ουσιαστικά γίνει τα πάντα, είχε πληθεί ο δρόμος, είχαν πέσει αρώματα που λένε λεβάντες και ό,τι μπορεί να φανταστείτε δηλαδή. Σε μία ώρα και έγινε χαμός την επομένη. Θυμάμαι σαν να είναι χθες. Εδώ λοιπόν τώρα γίνεται ένας χαμός. Βγαίνει ο ίδιος ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ και λέει εμείς κάναμε φοβερές δουλειές, μακάρι. Παραλαμβάνω ότι επειδή η εξουσία δεν είναι μόνιμη σε κάποιους, θα έρθουν και άλλοι τα επόμενα χρόνια. Θα περάσουν και άλλοι και από το θόκο του Δημάρχου και από τον Δημάρχου και του Προέδρου κτλ. Και αυτό που σε ενδιαφέρει είναι ο τόπος σου πραγματικά να κάνει βήματα. Και όταν γίνονται βήματα λες μπράβο. Όταν ακολουθείτε μία στάση, δεν λέω τίποτα, δεν απολογούμε, είμαι παλικάρι και κάνω ό,τι γουστάρω, πολύ λογικό είναι ότι ενοχλείσαι. Διότι είναι σαν να μην δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Σε κανένα. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν αυτό το περιστατικό. Πέφτουνε λίμματα στη θάλασσα. Λέει ο ίδιος ότι έχουμε φτάσει στα όρια μας, κάναμε μία διαδικασία, τι να κάνουμε, αστόχησε ο βιολογικός. Και γι' αυτό το ξεπερνάς. Και δεν λες και απλά μία συγγνώμη με συγχωρείτε τώρα, αυτό δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, ούτε θέλω να ακολουθήσω κάποια άλλα έτσι, στοιχεία και μία άλλη προσέγγιση. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής δεν φώναζα εγώ στους δρόμους. Άλλοι φώναζαν στους δρόμους. Και άλλοι θεωρούσαν ότι θα θεραπεύσουμε τα πάντα. Αλλά λέω, δεν αισθάνεσαι την υποχρέωση να πει συγγνώμη. Συγγνώμη ρε παιδιά. Δεν λειτουργεί αυτό με αυτόν τον τρόπο. Και βεβαίως και το άλλο, από τη μία να έχεις μια ιστορία που εκκρεμεί εδώ και κάποια χρόνια και να λες το κατεπήγον. Τι κατεπήγον? Το κατεπήγον συνδέεται με μια ζημιά. Για τη ζημιά, για την ντροπή, υπάρχει μια λέξη? Υπάρχει το περίφημο συγγνώμη στο λεξιλόγιο κάποιων ανθρώπων? Ή με μια απίστευτη εγωπάθεια και έπαρση αντιμετωπίζουν τα πράγματα? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και δεν καταλαβαίνω και αυτό το οποίο συμβαίνει καμιά φορά και στο λεγόμενο τύπο δηλαδή. Κάποιοι τύποι, τι κάνουνε? Γιατί το έχω ξαναπεί επανειλημμένως, έχουμε γεμίσει με διάφορους τύπους. Το λέω έτσι όπως το αντιλαμβάνουμε. Λάρμα νιούς, Λίντος νιούς, Προφίλια νιούς, Ίστριο νιούς, Κατσίκα νιούς, αυτό νιούς. Όλοι οι νιούς έχουν γίνει. Όλοι οι νιούς έχουν γίνει. Και βλέπω και απίστευτους λόγιους αυτόν τον καιρό. Λόγιους. Τι συγγραφικό ταλέντο υπάρχει σε αυτόν τον τόπο? Δεν σου κάνω πλάκα, φίλε Βασίλη. Μιλάμε, έχω εντυπωσιαστεί. Έχουν σταματήσει οι μεγάλοι. Είδα χθες την Οδύσσια. Έχουν σταματήσει οι μεγάλοι συγγραφείς. Ναι, έχουν σταματήσει. Δεν γράφετε τίποτα. Μιλάμε λόγιους. Διαβάζεις κάτι τσιτάτα, πάθεις πλάκα δηλαδή. Εάν τους δώσεις ένα χαρτί να γράψεις ένα φαρμακείο, δεν ξέρω να το γράψουν. Ξέρεις, είναι ο απλός τρόπος τώρα να μπαίξεις σε εφημερίδες, πάντα διαχρονικά. Σε φώναζε τότε ο αρχισυντάκτης ή ο συντάκτης, σου λέει, να σου πω κάτι, γράψε ότι αύριο εφημερεύει το τάδε φαρμακείο. Και σου έδινε να γράψεις φαρμακείο. Φαρμακείο. Φαρμακείο Βεζινάδικο. Βεβαίως, ξεκινήσε το φαρμακείο Βεζινάδικο. Και όταν πήγαινες, το έκανε έτσι ένα κόμπο, το ρίχνε στο αυτό και λέει, ξαναγράψτε το. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι και οι τύπισες. Έχουμε και τύπισες, έχουμε και διάφορες τώρα. Έχουμε γίνει CNN News. Τι λες τώρα? Έχουμε μπλέξει. Και έχουμε μπλέξει και με άλλα νούμερα της κατάστασης. Έχουμε μπλέξει με τα κανάλια τα οποία σου λέει τώρα, εντάξει, τζαπατζίδες. Έχουμε μπλέξει με αυτό το διαδίκτυο. Δηλαδή σας λέω ότι δεν υπάρχει γιαγιά που να μην μπαίνει στην εκκλησία και να μην κάνει βίντεο τον Κύριλλο. Ο Κύριλλος, κάθε γιαγιά παίζει. Είναι με το κινητό οι αγιάδες και τα λοιπά. Κάποιοι άλλοι τύποι έχουν πάρει τα βουνά και τα δάση και έχουν και αφήσει γίνει νιους. Παντού νιους έχουμε γίνει. Και δεν το αναφέρω σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ή δεν θέλω να επικρίνω ανθρώπους που έχουν μια αγάπη με κάποια ζητήματα. Το καταλαβαίνω. Αλλά το νιους με ενοχλεί. Αυτό το νιους με ενοχλεί δηλαδή. Πολύ νιους. Απίστευτα τρολάκια. Έχουν κάνει ο καθένας ένα μηχανισμό, καμιά τριανταριά ο καθένας, τρολάκια τα οποία γράφουν διάφορα. Τρολάκια, έτσι. Δηλαδή, εννοώ χειροκροτητές, οπαδοί. Χαμός. Όλοι, μπράβο, συγχαρητήρια. Λέω αυτό και το λέω συνέχεια και ας ενοχλούνται οι πρόεδροι. Τους στέλνουν ένα καλώδιο και λέει ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο που μου έστειλε ένα καλώδιο. 25 μέτρα και διατομή, πώς το λέω, στάγκας, 35-45-35 σωλήνα. Και γράφουν ευχαριστώ. Και θέλετε να πάμε μπροστά σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, σερνόμαστε ουσιαστικά, σερνόμαστε δηλαδή στην απαξίωση και μιλάμε για ένα τόπο, ρε παιδιά. Μα τι τόπο? Ένα τόπο που είχε μια απίστευτη ιστορία, μια απίστευτη δυναμική, μια απίστευτη ανάπτυξη. Ένα τόπο που είχε τρομερά μεγάλα ιστορικά επιτεύγματα και βεβαίως προοπτικές. Και έχουμε μείνει να πανηγυρίζουμε για τη γιορτή του προφήτη Ηλία. Χρόνια πολλά στους Ηλίας που γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλο γεγονός η γιορτή του προφήτη Ηλία, η γιορτή του Αγίου Παϊσίου, ξέρω εγώ, για να μην βιάσουμε τα δικά μας μόνο, των καθολικών και τα λοιπά. Έχουμε μείνει να γιορτάσουμε δηλαδή και πανηγυράκια. Καλά τα πανηγυράκια, γιατί έχει πέσει και αυτή η ακρίβεια. Πιτσιρικάδες παντού χορεύουν, είναι και της μόδας τα πανηγύρια. Πλέον είναι η νέα γενιά δεν έχει αφήσει πανηγύρι για πανηγύρι. Έτσι φεύγουν τα παιδιά, στο λέω γιατί ξέρω από τις κόρες μου. Ναι, ναι, ναι. Πού πάτε απόψε, κορίτσια? Λέει στο Βάτι. Τι γίνεται στο Βάτι? Λέει έχουμε το πανηγύρι το τάδε. Δεν τις ρωτάω διαφορετικά, λέω που χορεύετε απόψε. Γιατί έτσι είναι. Και είναι, έχουμε και την Κυριακή, έχουμε κουλουρία στον Αρχάγγελο. Έχουμε την κουλουρία στον Αρχάγγελο. Πάτε να χορέψετε. Έχουν ένα κατζελίκο τραγούδι που λέει στα στεγνά. Ο Τσαμπίκος, ναι. Όχι, όχι, όχι, άστο. Έχει ένα αρχαγγελίκο τραγούδι στα στεγνά, βγαίνουν τα χαμνά. Δηλαδή τα λίμματα τα οποία προέρχονται. Είναι νέο τραγούδι αυτό αφιερωμένο στη ΔΕΙΑΡ. Μπορεί επειδή πραγματικά είναι. Τώρα εδώ θα πάω και σε μια προσωπική κρίση. Ο Σωτηρής είναι πολύ καλός τραγουδιστής. Οφείλω να το πω δηλαδή ότι το έχει. Και αυτό δεν είναι κακό. Δηλαδή, αλλά θέλω να πω ότι ας πάμε και σε κάποια άλλα ζητήματα. Επιτέλους. Επιτέλους. Δεν μπορώ δηλαδή. Δεν μπορώ αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Δηλαδή αυτή την ελαφρότητα ότι εγώ δεν απολογούμαι σε κανένα και εγώ θα λέω τα δικά μου και όποιος δεν μου αρέσει θα κάνω και καμιά δεκαριά μηνύσεις, θα γίνεις πρωταθλητής ρε φίλε μου. Θα γίνεις πρωταθλητής δηλαδή. Αυτό που συμβαίνει είναι, δεν υπάρχει. Άσε την πολιτική κρίση, ξέρεις. Επειδή έχουν περάσει και προηγούμενες γενιές. Πρέπει να σου πω ότι και τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε οξύτητα στον πολιτικό λόγο, αλλά ήταν πολιτικός λόγος δηλαδή. Ήταν δύσκολες καταστάσεις, σκληρές κουβέντες. Αλλά σκληρές κουβέντες χωρίς να μπαίνουν στα όρια της προσωπικής εμπάθειας ή της, αν θέλετε, ή το να θίγεις κάποιον, λέω προσωπικά. Ήταν μια πολιτική συζήτηση. Οξία πολιτική συζήτηση, αλλά πολιτική συζήτηση. Δηλαδή, τον δρόμο προς τον εισαγγελία δεν τον έβρισκαν, γιατί ο εισαγγελίας έχει γίνει καραμέλα στα χείλη όλων. Ό,τι κάνουμε στον εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα πας για άλλα θέματα. Για άλλα θέματα. Για άλλα πράγματα πας στον εισαγγελέα. Και επίσης και η εισαγγελέα τι κάνει σε αυτά τα θέματα τα οποία έχει προσφύγει έτσι, η διοίκηση. Έχει κάποια απάντηση σε αυτά. Υπάρχει απάντηση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την αλλαγή στην νέα διοικητική σύνθεση της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Πάμε να δω το δελτίο τύπου το οποίο με εστάλει πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που τον τελευταίο καιρό παίρνω και τα υπόλοιπα δελτία τύπου. Εκτός από τον Δήμο της Ρόδου, παιδιά, τιμωρία με έχετε πάλι στο Δήμο της Ρόδου. Γιατί δεν μου στέλνετε τα δελτία τύπου δηλαδή. Μου θυμίζετε να σας πω μια ιστορία μου, την έχει διηγηθεί με τον καλύτερο τρόπο ο Χρήστος ο Καλαϊτζίδης, ο οποίος, θυμάστε τον Χρήστο, δηλαδή εδώ είναι ο Χρήστος, έπαιζε στον Διαγόρα, στην Ρόδο, έπαιζε στην ΑΕΚ ο Χρήστος ο Καλαϊτζίδης, δεξί μπακ ήταν ο Χρήστος στην ΑΕΚ. Και είχε βιώσει και τη μεγάλη εποχή όπου η ΑΕΚ ήταν μια ομαδάρα έχοντας στην μηχανή τον περίφημο Χρήστο Αρδίσογλου. Ο Χρήστος Αρδίζογλου ήταν ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, ήταν παιδάκι, έτσι αμυδρά. Ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, φοβερός ποδοσφαιριστής, από τους ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να κάνουν διεθνή καριέρα, αλλά γύρισε το κεφάλι. Τότε λοιπόν προπονητής στην ΑΕΚ ήταν ο περίφημος Ολλανδός ο Φάντροκ. Μιλάμε για κεφάλαιο στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Είχε αδυναμία στον Αρδίζογλου λοιπόν ο Φάντροκ. Αλλά ο Αρδίζογλου ήταν γύρω στο κεφάλι. Ο Φάντροκ λοιπόν του είχε πολύ μεγάλη αδυναμία, λέει, και στο γραφείο του μου τα είχε πει αυτά ο Χρήστος Καλαϊτζίδης. Ποδοσφαιριστής, Διαγόρα, Ρόδο κτλ. Έκανε προπονητή σε ομάδες και κάπου είναι και πάλι ο Χρήστος. Όταν λοιπόν θύμωνε με τον Αρδίζογλου, είχε τη φωτογραφία στο γραφείο του, την κατέβαζε. Όταν ο Αρδίζογλου έβαζε 3-4 γκολ και πραγματικά ως άτι αλώνιζε στο γήπεδο, είχε τη φωτογραφία του πάνω. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι αυτή η ιστορία. Κάπως έτσι είναι αυτή η ιστορία. Δηλαδή, αυτή η ιστορία θυμίζει τον Αρδίζογλου. Λοιπόν, για να γυρίσουμε και στο διατάφτα. Πάμε τώρα να δούμε. Ναι, ναι, ναι, πάμε, γιατί έχουμε νέο διοικητικό σχήμα. Έτσι λοιπόν και ο Δήμος της Ρόδου, κάθε εβδομάδα μία με βάζουν στα δελτία τύπου, μία με βγάζουν τα δελτία τύπου. Η ΔΕΙΑΡ όμως έχει μία συνέπεια, οφείλω το πω, ότι με έχουν μονίμως. Ευχαριστώ γι' αυτό. Την πολύ μεγάλη τιμή. Να είμαι στους αποδέχτες των δελτίων τύπου της ΔΕΙΑΡ. Λοιπόν, πάμε. Νέο διοικητικό σχήμα της Περιφερειακής Αρχής Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή. Πήγα από Νοτία στο Δεκανήσου. Νοτίου Αιγαίου. Το λέω γιατί και στα Δωδεκάνησα έχουμε ένα πρόβλημα, θα πω στη συνέχεια. Λοιπόν, νέο διοικητικό σχήμα. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Πάμε λοιπόν. Ασπράκης Απόστολος, αναπληρωτής Περιφερειάρχης. Λεονταρίτης Γεώργιος, αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων. Ευστατίου Χρήστος, αντιπεριφερειάρχης το Δεκανήσου. Πάμε λοιπόν τώρα Να σας πω ότι έχουμε κάποιες αλλαγές σε σχέση με τους τίτλους, δηλαδή. Οι έπαρχοι οι οποίοι καταργήθηκαν λέγονται συντονιστές πλέον τώρα. Δηλαδή, αντί να έχει τον τίτλο του επάρχου, έχει τον τίτλο του συντονιστή. Οπότε λοιπόν όλοι, μέχρι χθες ακούγαμε το Μουσελίο, σε επαρχό πλέον τώρα είναι συντονιστής Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου. Άρα λοιπόν εδώ δεν αλλάζουν. Συντονιστές στην Κάλυμνο Μουσελής, στην Κάρπαθο η Νικολαίδου, επίσης στην ΚΟ η Σβήνου. Ενώ παραμένουν αντιπεριφερειάρχες ψηφιακής ανάπτυξης ο Ναυροζίδης, κριτικός Γιάννης εντεταλμένος τώρα, γιατί έχουμε συντονιστές και εντεταλμένους. Και πάμε εδώ στην Ρόδο. Αντωνιάδη Μάρα είναι η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Γεια Σιράνη Χαρίκλη, αντιπεριφερειάρχης διοικητικής μεταρρύθμισης, δεν αλλάζει δηλαδή αντικείμενο. Δελαπόρτας Άκης, αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού. Πάμε, Ζανετίδης Φιλίμωνας, αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα. Μάριος Κλονάρης, εντεταλμένος κοινωνικής συνοχής. Νικολής Νίκος, εντεταλμένος στο μεταφορών. Μιχαλάκης Χρήστος, αλλάζει αντικείμενο, αντιπεριφερειάρχης στρατηγικού σχεδιασμού. Σαρίκας Μιχάλης, είναι εντεταλμένος διαφάνειας. Τσουκαλάς Νίκος, αντιπεριφερειάρχης υγείας. Και έχουμε αλλαγή αντικειμένου και πολύ καλός πράτη ο Περιφερειάρχης, ο Κάλιστος Διακογεωργίου, επιστρέφει σε ένα τομέα τον οποίο υπηρετεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια με μια συνέπεια, δηλαδή μπορεί να πει διάφορα για τον Κάλιστο. Είναι στη γραμμή? Ναι, 5 λεπτά. Είναι στη γραμμή? Εντάξει, να πω τα κακά τώρα που μέχρι να βγει ο Κάλιστος, μετά να γλυκάνω όταν θα βγει στη γραμμή. Λοιπόν, μπορεί να πει διάφορα για τον Κάλιστο, δηλαδή μπορεί άμα θες να το θάψει, δηλαδή παίρνει ένα γνωστό φτιαράκι και κάνει τη δουλειά σου για τον Κάλιστο πάρα πολλά χρόνια, από του παλαιότερου δηλαδή, στην τοπική πολιτική σκηνή, με πολύ μεγάλη υπηρεσία και ως δημοτικός σύμβουλος και μάλιστα σε εποχές και με τύπους που ήταν στα κρατιά χρόνια του Πασόκ, δηλαδή του Γιώργου Γιαννόπουλου, συνεργάτης στην συνέχεια στην περιφέρεια, ψημένος στην εξουσία και ένας άνθρωπος ο οποίος μάθετε δεν μένει στην εξουσία, δεν μένει στους αριθμούς εξουσίας, έχει τη δυνατότητα, ένας πολύ καλός επαγγελματίας, έτσι, επιχειρηματίας καλός, έχει χτίσει τη μισή Ρόδο δηλαδή ο Κάλιστος, οπότε δεν είναι και ανάγκη, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά βάζει το χέρι στην τσέπη συχνά πυκνά και δεν περιμένει μόνο από τη λεγόμενη κρατική μηχανή για να κάνει το κομμάτι του, το κάνει προσφέροντας και πολλές φορές χωρίς και πάρα πολύ θόρυβο. Εντάξει, κάποιες άλλες φορές είναι λογικό ότι γίνεται και ένα θόρυβο σε σχέση με αυτό το οποίο κάνεις, γιατί εκτιμούν και οι άνθρωποι το τι μπορεί κανείς να προσφέρει, που δεν μένει στα τυπικά, δηλαδή δεν μένει ότι εγώ έχω ένα πλαίσιο, αυτό είναι το πλαίσιο, αυτή είναι η δυνατότητα, σκόψουν άλλοι το κεφάλι τους. Το κάνει αυτό ο Κάλιστο Διακογεωργίου, το ξέρει, γουστάρει πάρα πολύ τον αθλητισμό. Εντάξει, τώρα τον έχεις, τη λαχανιά, τα ρίσκια και τα πανηγύρια. Τρία λεπτά εσύ πας στα αντίστροφη μέθεση. Τη λαχανιά τα ρίσκια και τα πανηγύρια. Οπότε τώρα αναλαμβάνει ένα τομέα τον οποίο υπηρετεί με πολύ μεγάλη συνέπεια. Λοιπόν, θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά τον Κάλιστο Διακογεωργίου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, αλλάζει αντικείμενο. Νέο στο σύνολό του διοικητικό σχήμα από την περιφέρεια. Αυτή η αλλαγή ήταν μόνο. Δεν βλέπω κάτι να αλλάζει. Δηλαδή, ο Μιχαλάκης γίνεται στρατηγικού σχεδιασμού και ο Κάλιστος επιστρέφει στον πολιτισμό. Τα υπόλοιπα είναι τα ίδια πρόσωπα. Λοιπόν, τώρα πάω στην πρώτη είδηση. Τη βλέπω να είναι και στο Facebook. Έχει γίνει μια σχετική ανάρτηση από τον Περιφερειάρχη. Οφείλω να το διαβάσω, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει με την περιφέρεια, δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα, τα οποία βέβαιως παίζουν σημαντικό ρόλο. Έχει να κάνει με την απόφαση της συνεδρίας της Περιφερειακής Επιτροπής, όπου αποφασίστηκε η δημοπράτηση του έργου ανέγερσης του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου. Λοιπόν, οφείλω λοιπόν να το κάνω αυτό. Θα παρακαλέσω μέχρι να πάμε στον επόμενο συμμιλητή, τον Παναγιώτο Καλπακίδη, αν έχουμε κάποια πλάνα από αυτή την γνωστή ιστορία ακτινοθεραπευτικό, όλα αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί, για να διαβάσω τα λόγια και το post ουσιαστικά του Περιφερειάρχη, που λέει τα εξής: τα λόγια του Γενικού Διευθυντή Υποδομών της Περιφέρειάς μας, ο οποίος στην τοποθέτηση του ανέφερε ότι καθένα από το πλήθος των εμποδίων που χρειάστηκε σε αυτή τη σκληρή πορεία να αντιμετωπιστούν, έφτανε και από μόνο του να αποτελέσει λόγω εγκατάλειψης ή αποτυχίας του εγχειρήματος. Κάτσε να το διαβάσω, γιατί είναι και μικρά τα γραμματάκια εδώ πέρα και είναι και μια ηλικία ο Βασίλης. Εμείς βλέπουμε. Αλλά να το διαβάσω λοιπόν. Και σίγουρα κάθε ένα από αυτά θα μπορούσε να είναι και το τέλειο άλοθε για να πει κάποιος, πολύ περισσότερο αυτός που δεν φέρει και τη θεσμική ευθύνη, ότι δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το φορτίο. Να μιλάμε με παραδείγματα, τρία μόνο από τα δεκάδες εμπόδια αυτού του έργου, για να έχει ο λόγος μας το βάθος της κατανόησης των ζητημάτων αυτών από την πλευρά των πολιτών. Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου δεν είχε εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και χρειάστηκε να φτιάξουν οι υπηρεσίες μας πλήρη φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υφιστάμενου επί 25 ετία Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου εξ αρχής. Ούτε το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ούτε το Υπουργείο Υγείας είχαν στην ιδιοκτησία τους την υγεία στην οποία είχε αναγερθεί και λειτουργεί το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Χρειάστηκε η μεταγραφή της γης αυτής από το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο ανήκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, προκειμένου να αποκτήσει αυτό την δυνατότητα να εκδώσει οικοδομική άδεια για την ανέγερση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου. Όμως, όταν και αυτό ολοκληρώθηκε, ανακαλύφθηκε ότι έπρεπε να γίνει και προδομική τακτοποίηση στο σχέδιο πόλης Ρόδου της γης αυτής, προκειμένου να γίνει δυνατή η έκδοση οικοδομικής άδειας. Αυτό ήταν ένα κρίσιμο σημείο, στο οποίο θα μπορούσε εύκολα μια υπηρεσία που με λίγους ανθρώπους χειρίζεται έργα σε 50 νησιά να πει «φτάνει ως εδώ». Αντί απογοήτευσης, επικράτησε το πείσμα. Το βάρος της ειδικής δέσμευσης. Όταν φτάσαμε στον υπολογιστή να ακολουθούμε τα στάδια προέγκρισης οικοδομικής αδείας για να σιγουρευτούμε ότι η δουλειά ετών είχε πιάσει τόπο, δεν το πιστεύαμε ούτε εμείς. Ένα μάθημα μόνο έχει αυτή η ιστορία, ότι τα όνειρά μας μόνο εμείς μπορούμε να τα προδώσουμε. Κανείς άλλος. Ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους που σήκωσαν το βάρος που δεν τους αναλογούσε και το έκαναν πρόθυμα και με χαμόγελο, λέει ο Περιφερειάρχης, για τους ανθρώπους της περιφέρειας που χειρίστηκαν όλη αυτή την υπόθεση. Και είναι μια ιστορία η οποία εκκρεμεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, αφού λοιπόν είπαμε τα κακά όσο ο Κάριστος ήταν σε κάποιον άλλο σταθμό, πάμε τώρα να πούμε τα καλά. Κάτσε να αλλάξουμε πρόσωπο, πώς κάνουν διάφοροι. Καλημέρα, κύριε Αντιπεφερειάκα, καλορίζικος.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Χατζηγιάννου. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Πέστε μου.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ποιο είναι, έτσι, η πρώτη αντίδραση. Είναι ένας

0: Έτσι αλλιώς βγάζει μάτι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι αρμοδιότητες αυτές που αναλαμβάνει ο κάθε περιφερειακός συμβούλιος, συμβούλος είναι στον τομέα και στις αρμοδιότητες
0: έτσι,
1: γενικότερα του ιδίου του περιφερειάρχη. Από εκεί και πέρα, από όποιο πόστο και να σε τοποθετήσει ο περιφερειάρχης, οφείλεις και να το σεβαστείς και να το ασφαστείς και να δουλέψεις σύμφωνα με τις δυνάμεις που έχεις για να πας από το καλό στο καλύτερο. Εγώ εκείνο που θέλω να πω πριν αρχίσω να μιλήσω για τα νέα.
0: Ξέρετε, το λέω αυτό χαρτολογώντας κύριε Διακογεωργίου, γιατί ξέρω ότι ο περιφερειάρχης, ο Χατζημάρκος, ένας τύπος που μπαίνει στο γραφείο του, το γυρνάς ανάποδα και δεν σου λέει τίποτα.
1: Κοιτάξτε, όταν αποδεχτήκαμε και είμαστε δίπλα του μαζί του από την πρώτη στιγμή, ναι, από το 2014 και μέχρι τώρα, ξέραμε ποιος ήταν ο αρχηγός, ποιος ήταν ο πρόεδρος, και από εκεί και πέρα εμείς ακολουθούμε όλα τα δεδομένα και τα σκεπτικά που έχει ο περιφερειάρχης. Ναι, τώρα, ναι, το να του πούμε αυτό, εκείνο, τ' άλλο, σημαίνει δηλαδή ότι...
0: Εντάξει, υπάρχει μια σχέση τώρα πολλών ετών, είναι μια μηχανή καλοκουρδισμένη
1: η περιφέρεια. Δεν το κρύβω ότι μου αρέσει αυτός ο τομέας του πολιτισμού.
0: Εγώ περίμενα μήπως παραιτηθείς πρωί-πρωί, λέω δεν μπορεί. Θα τη δράσω, απ' δεν με ρώτησες. Αλλά ένας τομέας στον οποίο εδώ και χρόνια και λέω ότι...
1: Και εσείς τον υπηρετήσατε.
0: Έχετε μια σταθερότητα και μια συνέπεια, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή είσαι από τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δεν περιμένει να έχει μια αρμοδιότητα, μια επιθυνότητα για να βρεθεί στα χωριά, σε εκδηλώσεις. Είναι κάτι το οποίο με πολύ μεγάλη προθυμία το ακολουθείτε και ως φυσικό πρόσωπο, έτσι.
1: Εγώ εκείνο που θέλω να πω, κύριε Χατζηγιάννου, είναι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Περιφερειάρχη, τον Γιώργο Χατζημάρκο, που μου ανέθεσε τα καθήκοντα του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού το Δεκανήσου. Θέλω να εκφράσω από καρδιάς τις ειλικρινείς και θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο για την εξαιρετική τιμή και την εμπιστοσύνη που μου δείχνει στο πρόσωπό μου και τη διαχρονική δημιουργική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει στα τελευταία 12 και 14 χρόνια που είναι η θητεία μας.
0: Ναι.
1: Η εμπιστοσύνη αυτή αποτελεί για μένα ύψιστη τιμή, αλλά και ταυτόχρονα και μια μεγάλη ευθύνη, την οποία αναλαμβάνω με πλήρη συνέστηση του χρέους απέναντι στους πολίτες και στον πολιτιστικό πλούτο της Δωδεκανήσου. Για μένα ο πολιτισμός δεν αποτελεί απλώς ένα τομέα διοίκησης, είναι η ψυχή του τόπου μας, η συλλογική μας μνήμη, η ταυτότητα που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και ανοίγει δρόμους για το μέλλον. Είναι η δύναμη που ενώνει τις τοπικές κοινωνίες, αναδεικνύει την ιστορία, τις παραδόσεις, τις τέχνες και τη δημιουργικότητα,
0: λοιπόν,
1: των ανθρώπων.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή είναι η δήλωση η οποία θα δώσετε στη δημοσιότητα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο για το οποίο γνωρίζω ότι έχετε πολύ μεγάλη συμμετοχή, πολύ μεγάλο
1: πρόσθετα
0: ενδιαφέρον.
1: Να
0: και...
1: πω, ναι, μπορώ να πω. Πρόσθετα να πω ότι για το, καλό, το μεγάλο έργο το οποίο διατέλεσαν και έπραξαν και έκαναν δηλαδή οι προκάτοχοι μου και ο κύριος Μιχαλάκης, και ο κύριος Μπάρδος, οι οποίοι έδωσαν τα πάντα για το καλό του πολιτισμού και γενικότερα σε όλα τα νησιά και σε όλα τα χωριά, που για μένα θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι
0: θα συνδράμουν
1: να κάνουμε το καλύτερο ακόμα για τον πολιτισμό.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα θέμα για το οποίο νομίζω ότι έχετε και ανάμειξη προσωπική και δεν αφορά τον θεσμικό ρόλο, αλλά τον ρόλο τον ανθρώπινο, την ανθρώπινη υπόσταση. Είχαμε σήμερα, χθες μάλλον εγκρίθηκαν από την Περιφερειακή Επιτροπή οι όροι δημοπράτησης για το άκτινο θεραπευτικό κέντρο. Ξέρω ότι προσωπικά Έτσι, έχετε βάλει πλάτη στους ξενώνες που γίνονται για αυτή τη δουλειά, γιατί δεν φτάνει το ακτινοθεραπευτικό. Θα μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι που είναι από τα Δωδεκάνησα, από τα υπόλοιπα νησιά ή από τα χωριά να μένουν στους ξενώνες για να τη κάνουν αυτή τη θεραπεία.
1: Ο ξενώνας αυτός, πέστε μου.
0: Όχι, ναι, λέω ότι είναι μια και για εσάς μια

0: πολύ μεγάλη ικανοποίηση η εξέλιξη, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε να δείτε, πριν ξεκινήσουμε να ανακοινήσουμε τον ξενώνα αυτό τον ξενώνα των 12 δωματίων που μπορούν να φιλοξενούν αρρώστους και συνοδούς των ασθενών που έρχονται από τα διάφορα νησιά, δεν μπορούσες ούτε να μπορέσεις δηλαδή να μείνεις εκεί, και με την παρέμβαση και με τη συνδρομή 63 συμπολιτών μας, οι οποίοι στήριξαν και βοήθησαν αυτή την ανακαίνιση, και μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή η μορφή του ξενώνα είναι μπουτίκ, θα μπορούσα να έλεγα.
0: Ναι.
1: Και όλοι οι συνοδοί και ασθενοί οι οποίοι είναι στα δωμάτια αυτά δεν πληρώνουν μισό.
0: Ναι, βεβαίως, τίποτα δεν πληρώνουν.
1: Και
0: ναι.
1: Πιστεύω ότι πέρα από τη γενική και πλήρη ανακαίνιση εσωτερικά και εξωτερικά, συνδράμαμε το να καλυτερεύσει ο εξωτερικός περιβάλλον χώρος και του ξενώνα και του ΕΚΑΒ, και ταυτόχρονα να ανοίξαμε ένα δρόμο για έκτακτες περιπτώσεις, δηλαδή από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, για τυχόν θέματα προβλημάτων του δρόμου που υπάρχει από το ΕΚΑΒ στην έξοδο του νοσοκομείου, και μέχρι και το ελικοδρόμιο κάναμε παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι μεγάλη επιτυχία, και πιστεύω απολύτω, και να πω και κάτι άλλο και το λέω τώρα, αφού έγινε μια κουβέντα με τον ίδιο το Περιφερειάρχη, τον Γιώργο τον Χατζημάρχου, μέσα στο σκεπτικό 100 συμπολιτών μας είναι να δημιουργήσουμε, αφού βρούμε την κατάλληλη έκταση, είναι να κάνουμε ένα άλλο ξενώνα από την αρχή, από τα θεμέλια, ή μάλλον από την έκδοση μελέτη αδείας για γιατρούς.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, τα έχουμε ακούσει αυτά από την περιφέρεια. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε σε αυτά τα σημαντικά.
1: Δεν μιλάω από πλευράς περιφέρειας.
0: Όχι, όχι, κατάλαβα.
1: Πρωτοβουλία συμπολιτών.
0: Ναι, ναι, βέβαια, τα έχουμε ακούσει, λέω, από την περιφέρεια. Έχει αναπτύσσει κάποιες σκέψεις. Θα τα δούμε στην εξέλιξή τους. Πάμε τώρα στο σημαντικότερο που έχει να κάνει με το ακτινοθεραπευτικό κέντρο, που ήταν ένας στόχος πολλών ετών, έτσι, για την δωδεκεσιακή κοινωνία. Λοιπόν, καλορίζικος, ποιο είναι η πρώτη εκδήλωση που πάτε σήμερα, που έχουμε εκδήλωση και με άλλη ιδιότητα?
1: Σήμερα θα πάω στην Αγία Μαρκέλα στην Παστίδα.
0: Αγία Μαρκέλα Παστίδα, μάλιστα. Λοιπόν, καλορίζικος, να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα,
1: πάρα
0: ευχαριστώ,
1: πολύ.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον Κάλιστο Διακό Γεωργίου, ο οποίος επιστρέφει στον τομέα του πολιτισμού ως αντιπεριφερειάρχης με βάση το νέο διοικητικό σχήμα, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από την περιφέρεια. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης αλλάζει κάποιους τίτλους, δηλαδή η έπαρχη πλέον κατά την διαδικασία που ακολουθείται, το είπε, είναι πλέον συντονιστές, οι εντεταλμένοι που έχουμε σε διάφορους τομείς, και βεβαίως οι αντιπεριφερειάρχες και οι λεγόμενοι χωρικοί. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η μόνη αλλαγή, επαναλαμβάνω, στο σχήμα είναι αυτή την οποία αναφέραμε. Ο Μιχαλάκης πάει στον στρατηγικό σχεδιασμό και ο Διακογεωργίου επιστρέφει στον πολιτισμό. Αυτή είναι η αλλαγή. Λοιπόν, θα πάμε λίγο μουσικά σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Θα έχουμε Τζόρτζ Νικητιάδη στην συνέχεια. Είπε το καλοκαίρι και έχουν αρχίσει το Πασόκ. Μετράνε, βλέπουν δρομολόγια, βλέπουν ακρίβεια, κάνουν σούμες. Από την άλλη, στην κυβέρνηση λένε ότι δεν ξέρετε καλή αριθμητική στο Πασόκ. Έχει μπλέξει και στα αυτά τα ζητήματα αριθμητικής και ο Αλέξιο Τσίπρας. Ένας χαμός γίνεται, και μετά τον Αύγουστο έχουμε εκλογές. Δεν έχουμε εκλογές, Βασίλη? Τι λέει η αίσθησή σου? Λοιπόν, και θα κάνω και ένα σχόλιο, γιατί πήγα χθες και είδα την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, έτσι. Λοιπόν, σε διαφημίσεις αφού περάσουμε και μουσικά.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
7: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
8: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
9: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
10: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
11: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
12: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
13: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
14: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
19: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241 062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
20: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
21: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
22: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
21: Και ηρεμία.
22: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
23: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
24: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
25: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω.
0: Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
24: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
25: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
24: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
25: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
24: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
26: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στους βουλευτές? Υπήρχε από κάτω τίποτα? Είχαμε κάποια αντίδραση, μίλησε κανείς? Τίποτα δεν είχαμε, έτσι? Νομίζω δεν είχαμε τίποτα. Ρωτάω αν είχαμε κάτι. Όχι. Νομίζω ότι είχαμε μια σημαντική δραστηριότητα. Ένας πήρε το νερό από τα δεξιά, του πήρε στα αριστερά. Λοιπόν, τι είπε ο Κυριάκος, θα μας τρελάνει ο Κυριάκος. Τους είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς λέει θα τρέχουμε σαν να είναι εκλογές αύριο. Μπράβο, Κυριάκο. Καλά, δεν χρειαζόταν στο σπανάκι να πεις να χαλαρώσει λίγο. Ήρθε δελτίο τύπου σήμερα του Βασίλη. Βασίλης Πανάκης λέγεται αυτός. Ναι. Σου είπα, τον έχω συνδέσει με τον Ποπάη. Τρέχει φοβερά ο Σπανάκης. Είναι και καταγωγή του από τη Ρόδο. Νομίζω είναι Λινδιακός. Η μητέρα του είναι από τη Λίνδο Σπανάκη. Λοιπόν, από τον Σπανάκη θα πάμε στον Νικητιάδη. Νικητιάδης Μιχαηλίδης, οι οποίοι έχουν κάνει δύο ερωτήματα. Ο Μιχαηλίδης είναι ο βουλευτής Χίου, υπεύθυνος του ΧΤΕ Ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ. Ο Νικητιάδης βεβαίως είναι υπεύθυνος του ΧΤΕ Ανάπτυξης, έτσι. Τα γνωρίζουμε, είναι από κοινού αυτή η δήλωση. Άπιαστο όνειρο, οι διακοπές των Ελλήνων στα νησιά μας με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Λένε λοιπόν οι δύο βουλευτές, έχει ενδιαφέρον γιατί καλοκαιράκι έχουμε, δηλαδή Ιούλιος μήνας. Έχουν ξεκινήσει οι μεγάλες εξορμήσεις, ειδικά από το κέντρο, οι μεγάλες πόλεις δηλαδή, η πρωτεύουσα, η συμπρωτεύουσα. Εκεί έχουμε πραγματικά μαζικές έτσι αναχωρήσεις από τα λιμάνια για τα νησιά. Βλέπω επίσης πάρα πολλά βίντεο στο YouTube αλλά και στο TikTok. Πολλά βίντεο που λένε, παιδιά, μας έχετε τρελάνει στα νησιά. Χρειαζόμαστε μία περιουσία για να φτάσουμε στα νησιά το καλοκαίρι. Πάρα πολύ TikToker, γιατί εντάξει, η κάθε κυβέρνηση μπορεί να λέει αυτό που πιστεύει, αλλά οι πολίτες είναι αυτό το οποίο βιώνουν. Και από ό,τι διαφαίνεται, εδώ έχουν γίνει σούμες και σύνολα από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον Υπουργό, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, αγαπητέ μου Ντέρι. Καλημέρα σε όσες φίλες και φίλους μας ακούνε.
0: Λοιπόν, εγώ έχω ένα δίλημα. Προσέξτε το δίλημα. Λέει νήσερο 10 ημέρες ή 10 μέρες σε Νέα Υόρκη ή 10 μέρες Ντουμπάι και παίρνεις και μια influencer όταν πας Ντουμπάι. Έχουν μείνει από τον πόλεμο εκεί.
1: Σε ό,τι αφορά εσένα θα επέλεγα να πας στη Νέα Υόρκη με τον κίνδυνο να απολέσεις την προεκλογική περίοδο και ναι, τότε σχετίζεται με μένα. Οι επιλογές πλέον δεν έχουν να κάνουν με διακοπές, έχουν να κάνουν με προεκλογική εκστρατεία.
0: Ναι, και νομίζω ότι καλά το είπε ο Πρωθυπουργός εχθές, λέει εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αλλά λέει στους δημοκράτες καλό είναι να τρέχετε σαν εκλογές θα γίνουν αύριο. Δηλαδή νομίζω το κατάλαβε και ο τελευταίος στην αίθουσα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τώρα τι γίνεται με το κόστος? Πράγματι έχουν εκτιναχθεί οι τιμές και το διαπιστώνει κανείς και να μην θέλει, βλέποντας τα social media, βλέποντας πόσα βίντεο ανεβάζουν και μικροί και μεγάλοι, λέγοντας ότι έχουν γίνει άπιαστο όνειρο τα νησιά.
1: Δυστυχώς. Αυτό είναι μια κατάσταση που δεν παρατηρείται φέτος. Είχε ξεκινήσει από πέρσι, αλλά δυστυχώς με το κόστος της ζωής να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και τις τιμές των εισιτηρίων να μην μειώνονται, εκ των πραγμάτων ο κόσμος αδυνατεί να σχεδιάσει, να προγραμματίσει και να βρει τα χρήματα προκειμένου να κάνει έστω και λίγες διακοπές στα νησιά μας.
0: Ναι, αλλά πώς μπορούν να μειωθούν τώρα, Υπουργέ, οι τιμές, όταν έχουμε και αυτό το οποίο συνέβη με τον πόλεμο στο Ιράν, με τα στενά του Ορμούς? Δηλαδή οι εταιρείες πράγματι δυσκολεύονται σε σχέση με τα καύσιμα και ειδικά όταν είμαστε και σε μια μεταβατική περίοδο που υποτίθεται ότι θα πηγαίναμε στα λεγόμενα πράσινα καύσιμα, έτσι.
1: Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην ενδιάμεση έκθεση που είχε κάνει σε σχέση με την ακτοπλοεία διαπίστωνε την ύπαρξη ολιγοπολίων, δηλαδή, για να το πούμε στα απλά ελληνικά σε εισαγωγικά, καρτέλ. Αυτό που λένε οι περισσότεροι Έλληνες, καρτέλ. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον επιβεβαιωθούν οι διαπιστώσεις και στην οριστική έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η κυβέρνηση οφείλει, όφειλε να το κάνει, δεν πρόκειται να το κάνει, να δώσει έδαφος, να δώσει θάλασσες προκειμένου να αυξηθούν οι παίκτες στην αγορά, προκειμένου να μην υπάρχουν ολιγοπόλια, προκειμένου να ενισχυθεί πολύ απλά ο ανταγωνισμός. Mm-hmm. Αυτό είναι όλο. Να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός έτσι ώστε να υπάρχουν κάποιοι που θα έρθουν νέοι παίκτες στην αγορά για να διεκδικήσουν ένα μερίδιο της αγοράς, το οποίο είναι τεράστιο, έτσι. Δηλαδή βλέπετε τι γίνεται με τα πλοία μας, τόσο αυτά που ταξιδεύουν κύκλαδες, όσο και δωδεκάνησο. Είναι τεράστιο το μερίδιο της αγοράς. Να διεκδικήσουν λοιπόν νέοι παίκτες, οι οποίοι με ανταγωνιστικότερες τιμές θα επιδιώξουν να κερδίσουν, όπως είπα πριν, ένα μερίδιο της αγοράς, και αυτό θα λειτουργήσει υπέρ του καταναλωτή, δηλαδή υπέρ του κόσμου. Πέραν βέβαια τούτου υπάρχουν και άλλα μέτρα, όπως ο έλεγχος της εσχροκέρδειας που πολλές φορές υπάρχει, και μιλάω τώρα συνολικότερα για την ακρίβεια, αλλά σε ό,τι σχετίζεται με τα νησιά μας δεν γίνεται. Δηλαδή στην Ευρώπη εμείς είχαμε αναρτήσει πέρσι πίνακες και προετοιμάζουμε πάλι τώρα φέτος αντίστοιχους πίνακες, όπου η διαδρομή σε μια σκανδιναβική περιοχή με πλοία ακόμη καλύτερα από τα δικά μας ήταν στο μισό από ό,τι η διαδρομή δική μας η αντίστοιχη. Εκεί πώς τα καταφέρνουν, δηλαδή εκεί δεν υπάρχει υψηλό κόστος καυσίμων, εκεί δεν υπάρχει κοντά πόλεμος, εκεί δεν υπάρχουν προβλήματα της διεθνούς αγοράς. Βεβαίως και υπάρχουν τα ίδια με τα δικά μας. Άρα κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα, όπως δεν πάει καλά και με ένα σωρό άλλα θέματα που άπτονται της ακρίβειας. Δηλαδή τι είναι φθηνό στην πατρίδα μας? Υπάρχει κάτι που έχει λογικές τιμές και δεν είναι εκτοξευμένες?
0: Πάντως αυτό το ράλι των τιμών έχει πάρει πολύ μεγάλη διάσταση και ενδωδεκανησιακά. Δηλαδή τώρα έχουμε μικρές διαδρομές που είναι διαδρομές 40-45 λεπτών και τα εισιτήρια έχουν πάρει την μορφή των αεροπορικών εισιτήριων, έτσι.
1: Εντάξει, το ίδιο, η ίδια απάντηση για μένα ισχύει και για τις ενδονησιακές διαδρομές. Η ενίσχυση του ανταγωνισμού είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια. Εννοώ σε ό,τι σχετίζεται με ακρίβεια που δεν φτάνει στην εσχροκέρδεια ή στα υπερκέρδη, έτσι. Γιατί όπου έχουμε εσχροκέρδη και υπερκέρδη υπάρχουν και άλλοι τρόποι εκτός από την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
0: Αυτό ήταν ένα κομμάτι που θα έπρεπε να έχει δει και το Υπουργείο Ναυτιλίας και γενικότερα και το ανάπτυξη σε σχέση με αυτό.
1: Είναι
0: το οποίο...
1: προφανές, αλλά δεν τους ενδιαφέρει.
0: Όχι, σε σχέση με αυτό το οποίο θα ισχύει από φέτος, δηλαδή οι λεγόμενες πολυετής συμβάσεις.
1: Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Α, θεωρείτε ότι δεν τους ενδιαφέρει?
1: Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν κάθονται να δούνε ποιο είναι το κόστος, αν θα καταφέρει η μέση οικογένεια να πάει φέτος διακοπές και ποιο θα είναι το κόστος. Δεν βγήκε βουλευτή να και έλεγε να πάνε στα χωριά τους?
0: Ναι, βεβαίως, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τι μου λέτε τώρα, η βουλευτή αυτή μας έδειχνε ακριβώς την νοοτροπία, τη φιλοσοφία και τον τρόπο που σκέφτονται σε αυτό το κόμμα.
0: Ναι, έχετε δίκιο τώρα σε αυτό με τα χωριά τους. Ήταν μια αναφορά η οποία ξένησε, αλλά είναι ενδεικτική μιας νοοτροπίας. Να σας δώσω κάτι άλλο, γιατί είδα και ένα σχετικό με το νοσοκομείο της Καλλίνου. Τι γίνεται, μείναμε από νερό εκεί, δηλαδή έχουμε τέτοιο σύστημα, τέτοιο πρόβλημα?
1: Δεν είναι ακριβώς ότι μείναμε από νερό. Έχουμε νερό το οποίο είναι μολυσμένο, το οποίο περιέχει μικρόβια επικίνδυνα για οποιαδήποτε επέμβαση, και αυτή τη στιγμή έχουμε αναστολή όλων των χειρουργείων και έχουμε ακόμα χειρότερα τους νεφροπαθείς, τους ανθρώπους που κάνουν καμοκάθαρση 2 ή 3 φορές την εβδομάδα, να πρέπει να μεταβαίνουν στη Λέρο και στην ΚΟ, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν κάνεις καμοκάθαρση δεν έχεις τη δυνατότητα να μην κάνεις την αιμοκάθαρση, να μεταβαίνουν στην ΚΟ και στη Λέρο, και ευτυχώς που εκεί υπάρχει τρόπος να κάνουν την αιμοκάθαρση. Αλλά από εκεί και πέρα σκεφτείτε τώρα να ξυπνάς και να πρέπει να κάνεις ένα ολόκληρο ταξίδι για να κάνεις αιμοκάθαρση, και τι ώρα θα γυρίσεις και πώς θα γυρίσεις, και αν έχεις συνοδό, ποιος πληρώνει τα έξοδα ή ταλαιπωρία, γιατί η διαδικασία της αιμοκάθαρσης δεν είναι μια διαδικασία.
0: Και η λύση ποια είναι τώρα, Υπουργέ, έτσι, για να πάμε και στο διατάφτα, η λύση ποια είναι? Θα μπορούσαν να το είχαν αντιμετωπίσει
1: αυτό, καταρχάς, να μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί αποφευθεί αν γινόταν στοιχειωδός έλεγχος και αν είχαν διαπιστώσει ότι το νερό έχει κάποια προβλήματα, έτσι ώστε να φροντίσουν η πηγή του νερού που δεν είναι η ΔΕΙΑΚ, δεν είναι η κεντρική πηγή τροφοδοσίας νερού της Καλύμνου, και όλα είναι καλά. Ο κ. Λελέκης φρόντισε, από ό,τι γνωρίζω, να προσλάβει, να καλέσει αμέσως το εργαστήριο που κάνει τους ελέγχους για το νερό στην Καλύμνο. Και
0: προφανώς χρησιμοποιούν νερό από γεώτρηση εκεί.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Ζεμπιλάς, ο γιος του Μιχάλη του Ζεμπιλά, ήταν ο υπεύθυνος, διαπίστωσε ο άνθρωπος ότι το νερό της ΔΕΙΑΚ είναι πεντακάθαρο και άρα δεν έχει σχέση με τη ΔΕΙΑΚ. Έχει σχέση με πηγή που τροφοδοτείται αυτόνομα, είναι μια θαλάτωση, αν δεν κάνω λάθος, στο νοσοκομείο της Καλύμνου, και πρέπει όλα αυτά να τα έχουν δει, έτσι.
0: Τι να πεις τώρα σε κάποιον ο οποίος ξεκινάει το πρωί και του λες θα πας στην Λέρο ή στην Οικό για να κάνεις αιμοκάθαρση, γιατί το νερό έχει πρόβλημα, και δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Είναι ένα βήμα μπροστά και 10 βήματα πίσω. Λοιπόν, άστε καλά, Υπουργέ, σας ευχαριστώ.
1: Κατά τα άλλα, κάνανε πριν από λίγες μέρες εγκαίνια στο νοσοκομείο.
0: Ναι, ναι. Καλά, εντάξει τώρα, αυτό δεν μπορεί να. Εάν είναι ένα τεχνικό πρόβλημα, παρουσιάζονται τεχνικά προβλήματα.
1: Δεν είναι τεχνικό πρόβλημα, είναι θέμα ελέγχου. Όφυλαν να κάνουν τους προγραμματισμένους ελέγχους.
0: Αλλά υπάρχουν και διοικήσεις στα νοσοκομεία, δηλαδή, και αυτός που είναι εκεί διοικητής.
1: Ίσως είναι ένα καμπανάκι και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία των νησιών μας αυτό, έτσι.
0: Αλλά τώρα μην ζητάμε και από τον Άδωνη να κάνει εκεί έλεγχο. Θα έπρεπε οι διοικητές να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αλλά να σας πω κάτι, Υπουργέ. Όταν ζητάς από κάποιον να εξειδικευτεί και δεν παίρνεις μάνατζερ στα νοσοκομεία, μάνατζερ υγείας, και παίρνεις, και δεν έχω τίποτα, πρώην στρατιωτικούς, λόγω το κάνεις στο νοσοκομείο. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει.
1: Έτσι,
0: λοιπόν,
1: έτσι,
0: να είστε ακριβώς. Καλά, ευχαριστώ
1: θερμά.
0: Να πάτε νήσερο εσείς, θα σας βρω εγώ εισιτήρια.
1: Εγώ θα είμαι Σαββατοκύριακο Κωνσταντίνη.
0: Αυτό λοιπόν. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ το έμαθα, μου το είπε Εμποφίλιο, θα είναι ο Νικητιάδης, λέει, το Σάββατο στην Καλλινό. Έχει συναυλία Εμποφίλιο στην Καλλινό. Καλά κάνω και σε στέλνω εγώ. Σου λέω, εκεί θα πας. Ντουμπάι, σου λέω, μπες να δεις. 30 ευρώ Ντουμπάι με 10 influencers. Μην σε βασανίσουμε και με τις διαδρομές. Εντάξει. 980 ευρώ καμπίνα, τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο στη Ρόδο. That's it. Έψαχνα ενδοδωδεκανησιακό, δηλαδή απόσταση 40 μόνο λεπτών. 40 λεπτά. Έτσι το λέω χρονικά. Εισιτήριο 42 ευρώ, παρακαλώ. Λεπτό και ευρώ.

Πες εκεί στον Λος Άντζελες να πάρει τηλέφωνο τους άλλους. Τι γίνανε αυτοί. Λοιπόν, σήμερα νομίζω έχουμε... Παναγιώτη, δεν ξέρω αν πήγατε. Να τη δείτε την... Τη πήγα χθες και είδα την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, έτσι. Που έχει γίνει πάλι ο μεγάλος θόρυβος για την ταινία, για τα λοιπά, Οδύσσια, το ένα, το άλλο. Κοιτάξτε, εγώ τη βρήκα πάρα πολύ όμορφη την ταινία. Καταρχήν, βεβαίως τώρα η προσέγγιση, η ερμηνεία ή το σενάριο είναι πάνω στο... Τι ήθελε ο σκηνοθέτης να δώσει, ποια ήταν η υπερβολή του, ποια ήταν η προσέγγιση του. Το ζήτημα ταινίας θυμίζει λίγο τις κρίσεις του Φερίδμου Μπακογιαννόπουλου. Θυμάστε, εσύ Βασιλάκη το θυμάσαι, ένα μουστακαλί που έβγαινε στην κρατική τηλεόραση με μία μουστάκα και έκανε ανακοίνωση για τις ταινίες λίγο πριν ουσιαστικά δούνε. Ναι, με τα γυαλιά. Ναι, ο Μπακογιαννόπουλος, ο οποίος έκανε μία προσέγγιση με τον δικό του τρόπο δηλαδή και μιλούσε κανένα 25 λεπτό και μετά ξεκινούσε ταινία την οποία είχε εξάρει ο Μπακογιαννόπουλος λέγοντας μια λαμπρή ταινία και είχε ένα πλάνο ο περίφημος Θόδωρης Αγγελόπουλος, ήταν Τζέρι Λιούις ήταν μπροστά στις ταινίες που έπαιζε τότε η λεγόμενη κρατική τηλεόραση, ήταν πολύ γρήγορος δηλαδή, ξεκινούσε ένα πλάνο, μέχρι το πλάνο να γυρίσει η κάμερα σε είχε πάρει ο ύπνος, είχε σφάει και δύο μπιφτεκάκια δηλαδή. Άρα η προσέγγιση στον κινηματογράφο είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι μια ταινία που έχει πολύ μεγάλη δυναμική, δεν σ' αφήνει ούτε δευτερόλεπτο να σε πάρει ο ύπνος, πραγματικά το λέω δηλαδή, ενώ ότι έχει πολύ γρήγορο ρυθμό, έχει φοβερή μουσική υπόκρουση, έχει πολύ μεγάλη ένταση, έχει τρομερές κάμερες, είναι αυτές οι περίφες Max δηλαδή, που καταγράφουν με μια πολύ μεγαλύτερη αυθεντικότητα τα πρόσωπα, έχει εξαιρετικές έτσι, προσεγγίσεις. Έχει πάρα πολύ η Ελλάδα. Βεβαίως έχει γυριστεί σε 4-5 χώρες, αλλά γυρίστηκε και στην Πελοπόννησο. Θυμάστε εκεί τα γυρίσματα και στη σπηλιά του Νέστορα. Δηλαδή, πολύ. Έχει κάτι φοβερά τοπία όπου μες στα λιόδεντρα, δηλαδή στη Σπάρτη, εκεί στους Ελαιώνες, είναι ο Μενέλαος με τον Τηλέμαχο κτλ. Βεβαίως έχει κάποια πρόσωπα τα οποία σε ξαφνιάζουν. Αλλά είναι μια πάρα πολύ όμορφη ταινία η οποία τι κάνει, ρε παιδιά. Στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί διαβάζω κάποιους κριτικούς που αμπελοφιλοσοφούν, έτσι, είναι αμπελοφιλοσοφία δηλαδή, βάζει πάλι και δίνει μια φοβερή δυναμικότητα σε δύο εξαιρετικά κείμενα του μεγάλου Ομήρου, που ψάχνουμε και τελικά που είναι ο Όμηρος δηλαδή, δύο κείμενα του Ομήρου, την Ιλιάδα και την Οδύσσια, δηλαδή εκπληκτικά, έτσι. Πολύ ωραία ταινία, εμένα μ' άρεσε, πολύ ο ρυθμός της, επαναλαμβάνω, διαφημίζει ακόμη για μια ακόμη φορά αυτό τον λεγόμενο φιλοσοφικό ελληνικό πολιτισμό δηλαδή, είναι εξαιρετική, να πάτε να τη δείτε, είναι απολαυστική η ταινία, σας το λέω εγώ, χωρίς να έχω πλήσει με τον Μπακογιαννόπουλο, δεν ζει ο άνθρωπος, με τον Μπακογιαννόπουλο δηλαδή, μιλάμε, πολύ όμορφη ταινία, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε διάφορα ζητήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με μια προσέγγιση σε σχέση με αυτό που λέμε υπερτουρισμός, τουρισμός. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση στην χώρα και σε διάφορα φόρα βλέπω να συμβαίνει. Βεβαίως, εμείς έχουμε αιτιολογήσει, έχουμε πει ότι εμείς δεν είμαστε ούτε Μύκονος ούτε Σαντορίνη. Δηλαδή, δεν είναι. Είναι σαν να μιλάς για την Λίνδο και για να μιλάς για υπερτουρισμό. Είναι λογικό όταν φτάνουν στην Λίνδο 5.000 άνθρωποι, ότι θα υπάρχει συνωστισμός στην Λίνδο. Αλλά η Λίνδος είναι ένα μέρος του συνόλου της Ρόδου. Άρα αυτή η ιστορία υπερτουρισμού έχει να κάνει με άλλα νησιά που είναι σε αυτή την κλίμακα και όχι με τη Ρόδο που έχει πολύ μεγάλα περιθώρια ακόμη να εξελιχθεί. Αλλά ένας προβληματισμός επίσης, να μάθουμε τι γίνεται, η αγαπημένη υπόθεση του Λοΐζου, που είναι ότι ανεβαίνω σε ένα δάσο, το κόβω και βάζω ένα μηχάνημα και δεν τρέχει τίποτα. Δεν χρειάζεται αδεία. Εντάξει, εξουσία είμαι. Ό,τι θέλω κάνω. Για το δάσος του Ακραμίτη, να δούμε τι γίνεται με αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με την αναδάσωση, έτσι, των 16 στρωμάτων εκεί στην περιοχή. Και βεβαίως ένα άλλο ζήτημα,
όπως μπήκε δηλαδή οι περίφημες ΑΠΕ στην Νότια Ρόδο, όπου είχαμε την εισήγηση στην οποία κατέθεσε η Δημοτική Κοινότητα Καταβιάς, να δούμε αυτή η υπόθεση πώς τρέχει με έναν ειδικό σε αυτά τα ζητήματα. Είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, τον κύριο Γιάννη Φογιατζή, σε λίγα λεπτά. Τώρα, σήμερα έρχεται στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου η σύμβαση με την Καζίνο Ρόδο ΑΕ. Νομίζω ότι είναι τυπική η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει προηγηθεί πολύ μεγάλη συζήτηση, έχει ωφέλει από αυτή τη διαδικασία ο Δήμος της Ρόδου και βεβαίως κερδίζει και τα περίπου 2.200.000, τα οποία είχε κερδίσει δικαστικά, δηλαδή από την προσφυγή για το Δημοτικό Φόρο Δωδεκανήσου η Καζίνο στη δικαιοσύνη. Αυτά τα ρεφάρει δηλαδή ο Δήμος της Ρόδου, άρα έχει κέρδος. Πέρα από την αύξηση του μισθωτηρίου και τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με μια εταιρεία η οποία προσφέρει τα μέγιστα σε αυτό που λέμε τουριστικό προϊόν, αλλά και στην ροδιακή οικονομία. Μακάρι όλες οι σχέσεις του Δήμου με τις διάφορες εταιρείες να ήταν όπως είναι αυτή με το καζίνο της Ρόδου. Επαναλαμβάνω, τυπικό από ό,τι αντιλαμβάνομαι το θέμα. Λοιπόν, πάμε λίγο σε μια μουσική υπόκρουση μέχρι να έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε με τον προσκεκλημένο μας, τον Γιάννη Φογιατζή.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία ατζέντα θεμάτων που αφορούν, αν θέλετε, και παρεμβάσεις των πολιτών, δηλαδή σε αυτό που λέμε δημόσιο σύστημα εξουσίας, με διάφορες παραστάσεις μέσα από ομάδες. Μία από αυτές τις ομάδες είναι οι πολίτες για μία πράσινη Ρόδο, που έχει δυναμική με πάρα πολλά μέλη και αναφέρεται στο περιβάλλον. Θα δούμε μία σειρά ζητημάτων. Θυμίζω ότι ήταν μία πρωτοβουλία πολιτών που είχαν αντιδράσει σε μία παράλογη διαδικασία που είχε λάβει χώρα πριν από περίπου ένα χρόνο και λίγο παραπάνω, θυμάμαι καλά, και είχε να κάνει με εκεί την αυθαίρετη παρέμβαση στο δάσος του Ακραμίτη στην Νότια Ρόδο, ειδικά στην περιοχή του Μνολίθου, σε αυτό τον ορεινό όγκο. Είχαμε προσφυγή των πολιτών, είχαμε εμπλοκή εισαγγελικών λειτουργών κτλ. Καταλήξαμε σε μία απόφαση ότι θα πρέπει να γίνει η αναδάσωση 16 στρεμμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά είμαστε κάπου χαμένοι σε αυτή την υπόθεση. Οπότε έχουμε την χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Βογιατζή. Είναι, όπως είπαμε, έτσι, ηλεκτρολόγος μηχανικός, μηχανικός υπολογιστών, για να δούμε και αυτό το θέμα και μια σειρά άλλων ζητημάτων τα οποία είναι αναρτημένα σήμερα και σε αυτή την λεγόμενη κοινότητα των πολιτών για μια πράσινη Ρόδο. Καλημέρα, κύριε Βογιατζή.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χατζιώνη.
0: Έχουμε κάτι νεότερο σχετικά με αυτή την υπόθεση Ακραμίτης? Δηλαδή, ο καθένας όταν βλέπει ότι το κράτος δεν προχωράει, δεν αποφασίζει να πάρει μέτρα, δεν βγάζει, ρε παιδί μου, το φυρμάνι, θα ανοίγει δρόμους όπου θέλει, με όποιο τρόπο θέλει.
1: Κύριε Χατζιώνη, σχετικά με την υπόθεση του Ακραμίτη, μετά από μια πορεία εγγράφων σε διάφορες υπηρεσίες, τόσο στη Ρόδο όσο και στην Αθήνα, η υπόθεση βρίσκεται πλέον, το τελευταίο στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση είναι στο τμήμα βιωσιμότητας, περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Από τις 22 Μαΐου είχαμε στείλει ένα αίτημα να μας ενημερώσουν σε τι στάδιο βρίσκεται η υπόθεση, αφού είχαν διαβεβαστεί όλος ο φάκελος της υπόθεσης στο τμήμα βιωσιμότητας, και μας απαντήσανε ότι 22 Πέμπτη έχουμε έγγραφο από το τμήμα βιωσιμότητας περιβαλλοντικής διασύμωσης, η οποία μας ενημέρωνε ότι έχει διαβεβαστεί προσωρινή έκθεση ελέγχου που διενήργησε το κλιμάκιο στο επιτόπια στον Ακραμίτη. Έχει διαβαστεί αυτή η προσωρινή έκθεση ελέγχου στο Δήμο Ρόδου για πιθανές αντιρρήσεις, σχόλια κτλ. Είχαμε στείλει ένα...
0: Να ρωτήσω κάτι για να καταλάβω τώρα. Έχουμε μια ιστορία στην οποία έχει εμπλακεί και υπάρχει και μια ποινική διαδικασία από την εισαγγελία. Στη συνέχεια έφτασε στο Γενικό Σώμα Επιθεωρητών της χώρας. Ήρθε στην δασική, δασική απάντηση. Η δασική έβγαλε και φυρμάνι, λέει 16 στρώματα από αυτά τα οποία παρανόμως ανοίξατε θα πρέπει να αναδασωθούν. Και έρχεται τώρα μετά από κάποιους μήνες και λέει να ξαναστείλω για να κάνει κάποια αντίρρηση ο Δήμος της Ρόδου. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
1: Είναι διαδικασία η οποία προβλέπεται βάσει νομοθεσίας. Οπότε τώρα τι γίνεται, κοιτάξτε τι γίνεται. Από τις 22 Πέμπτου έχουν περάσει 2 μήνες, έτσι. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση από το τμήμα βιωσιμότητας, περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Ενώ είχαν κάνει σχετικό αίτημα πριν περίπου ένα μήνα. Πώς είναι η διορία που έχουν δώσει στο Δήμο Ρόδο για να απαντήσει? Η απάντηση ήταν γενικόλογη. Δεν μας είπαν δηλαδή ποια είναι η προθεσμία που έχουν δώσει. Μας είπαν
0: ναι, μα υπάρχουν βάση... προθεσμίες στο δημόσιο, έτσι.
1: Και
0: για οποιοδήποτε
1: δηλαδή,
0: έγγραφο πολίτη έχει ημερομηνία που θα πρέπει να απαντήσει η δημόσια διοίκηση. Έχει όριο.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι απάντησε γενικόλογο ότι σύμφωνο με όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Ενώ στο αίτημά μας είχαμε σαφές ερώτημα ποια είναι η προθεσμία, με ημερομηνία, την οποία δεν λάβαμε. Τέλος πάντων, από εκείνη την ημερομηνία, από την οποία μας έκανε το χαρτί 22 Πέμπτη, έχουν περάσει 2 μήνες. Φαντάζομαι ότι 2 μήνες καλύπτουν όλο αυτό το χρονικό, την προθεσμία που προβλέπεται από την νομοθεσία. Μέχρι σήμερα σας πληροφορώ ότι δεν έχουμε καμία απάντηση. Οπότε πάνω σε αυτό μέσα στην βδομάδα θα στείλουμε εκ νέου νέο αίτημα να μας ενημερώσουν αν τελικά έχει απαντήσει ο Δήμος, αν έχει κάποιες αντιρρήσεις, τυχόν αντιρρήσεις, οτιδήποτε άλλο, εστάσεις κτλ. Για να μας διαβιβάσουν και εμάς την προσωρινή έκθεση ελέγχου, να δούμε τι λέει η προσωρινή έκθεση ελέγχου, γιατί προφανώς θα αναφέρεται και στην αυτοψία από την ενήργηση στο κλιμάκιο πνευματικής βιωσιμότητας στον Ακραμίτη εκεί στα μέσα Μαΐου, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, πάντως...
1: Για να δούμε τελικά πόσα στρέμματα βγάλανε σε σχέση με τα στρέμματα που έβγαλε η δασική υπηρεσία, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως πάντως, εάν έχει κανείς γνώση με, τον, με ποιον τρόπο κινείστε εσείς, κύριε Βογιατζή, με τι μεθοδικότητα, έτσι, με τι συνέπεια, στα έγγραφα, στην διαδικασία της ανταλλαγής, στην όχληση,
1: να το τηρήσουμε.
0: Εάν
1: αυτό, ναι,
0: εσείς δεν μπορείτε να πάρετε απάντηση, φανταστείτε ένας οποιοδήποτε πολίτης που δεν διαθέτει και την εμπειρία να ξέρει τα βήματα της λεγόμενης δημόσιας διοίκησης. Είναι, ναι, αυτό που είναι, λένε, είναι, σε παραπέμπω στις καλένδες.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Εν τω μεταξύ να σας πω και κάτι άλλο, ότι παράλληλα με αυτή τη διαδικασία τρέχει και ο φάκελος, ο πλήρης φάκελος του ΙΣ υπόθεσης, έχει διαβαστεί και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Η οποία είναι υπεύθυνη για να διερευνήσει τυχόν διοικητικές πλημέλειες και γενικά οτιδήποτε έχει σχέση με την διοικητική διαδικασία. Και εκεί έχουμε στείλει πρόσφατα, βασικά συγκεκριμένα σήμερα στείλαμε, ένα αίτημα για να μας ενημερώσει, γιατί και εκεί έχουν περάσει πάνω από ένας μήνας. Φαντάζομαι ότι βέβαια ο φόρτος εκεί πέρα είναι πολύ μεγαλύτερος, γιατί λαμβάνουν αιτήματα από όλη την Ελλάδα.
0: Απόλυτη χώρα, λογικό είναι.
1: Οπότε και εκεί θα πρέπει να μας στείλουν, οι οποίοι είναι συνεπείς οι άνθρωποι, έτσι, δεν έχουμε να πούμε μόνο σε αυτό, θα μας ενημερώσουν τελικά, γιατί προφανώς ο φάκελος αυτός, αφού ελεγχθεί από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, θα διαβιβαστεί στο αντίστοιχο τοπικό, ας πούμε, παράρτημα, που δεν είναι άλλο από την αποκεντρωμένη δίκηση Αιγαίου, έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα...
1: πιθανόν να το έχουν διαβιβάσει και στην αποκεντρωμένη δίκηση.
0: Να δούμε. Τώρα, λέω το εξής, ότι καμιά φορά θες να ακολουθήσεις μία ατζέντα, αλλά να τρέπεται από την ροή των πραγμάτων, γιατί βλέπω τώρα μέσα από τη σελίδα ότι έχουν και καλώς πράττουν, οι πολίτες προσφεύγουν για να καταγγείλουν πράγματα τα οποία αφορούν τη δημόσια διοίκηση. Βλέπω τώρα από μία συμπολίτησά μας να είναι στην σελίδα Πολίτες για μία πράσινη Ρόδο και να καταγγέλει αυτό το οποίο γίνεται παρανόμως για πρώτη φορά. Το δείξαμε και εμείς χθες, ότι δεν ξέρω ποιος με ποιον τρόπο πάει να στήσει παλούκια και να στήσει ομπρέλες σε ένα σημείο που διαχρονικά ήταν κενό και ήταν πάντα για τους Ροδίους. Αναφέρουμε στην Πούντα, στη γωνία του Ενιδρίου. Χθες δείχναμε φωτογραφίες.
1: Εκεί που είναι ο φάρος.
0: Ναι, εκεί που εκ των πραγμάτων θα πρέπει να υπάρχει ένα κενό. Και βλέπω εδώ πολίτες να σας ζητάνε να παρέμβετε και σε αυτό. Προφανώς να το διαβάσουν περισσότεροι, να αντιδράσουμε. Λένε ξεσηκωθείτε. Okay, να δοθούν όλα τα τμήματα εκεί που υπάρχει δυνατότητα, αλλά αυτό που ήταν πάντα κενό να παραμείνει κενό, βρε αδερφέ.
1: Και είδα και ένα σχετικό δημοσίευμα χθες η Ροδιαγή από τον κύριο Καϊμανάκη, ο οποίος είναι.
0: Ναι, ο Βασίλης το έστειλε σε όλους. Το έστειλε σε όλους, ανέβηκε παντού δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Αυτό τώρα εντάξει, αυτό ποιο είναι ο επίθετο για να διενεργήσει το σχετικό έλεγχο.
0: Εδώ είναι η φωτογραφία, είναι η περίφημη ΕΤΑΔ. Προφανώς το έχει δώσει αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν είναι και στην ΕΤΑΔ εκεί ακριβώς. Υπότιτλοι νομίζω χρηματική εταιρεία του δημοσίου είναι, γιατί έχουμε ψιλοχαθεί λίγο με την ΕΤΑΔ. Χάθηκε και ο πόλεμος με την ΕΤΑΔ. Νομίζω ότι έχουμε χαλαρώσει όλοι. Τι γίνεται.
1: Υπάρχει ανοιχτό πεδίο για να κάνει ο καθένας τις δικές του επιχειρηματικές δράσεις, ας πούμε, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Τέλος πάντων, αυτοί που πρέπει να δώσουν απαντήσεις, μέχρι στιγμής δεν απαντάει κανείς. Να σας ρωτήσω τώρα για ένα τελευταίο, για αυτό το οποίο ουσιαστικά σας βγάλαμε. Με αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με τις ΑΠΕ στην Νότια Ρόδο, έχουμε κάποια εξέλιξη? Δηλαδή,
1: λοιπόν, η εξέλιξη που είναι η εξής. Εμείς στείλαμε, αναρτήσαμε χθες, και τα αποδεικτικά στείλαμε το φυσικό φάκελο και στο Υπουργείο, μέσα στο οποίο είναι η πρωτοκολλημένη παρέμβαση από το Καταδιά, και το ανεβάσαμε κοινοποιώντας το και στους βουλευτές Δωδεκανήσου, γιατί πλέον, όπως καταλαβαίνετε, εμείς και η Καταδιά, έτσι, όταν λέω εμείς, εννοούμε όλοι εκεί που βρισκόμαστε στην Καταδιά.
0: Ναι, όσοι συμμετείχατε στην περίφημη σύσκεψη που έγινε εκεί. Λαϊκή συνέλευση, μάλλον.
1: Ακριβώς, λαϊκή συνέλευση. Αυτό που περνούσε από το χέρι μας και αυτό που μπορούμε να κάνουμε και μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε είναι να κάνουμε αυτό που έχουμε κάνει ήδη. Δηλαδή, καταθέσαμε, μπήκαμε στη διαδικασία. Συντάξαμε μια πολύ εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη παρέμβαση. Την ανεβάζαμε στην Ορίσια Διαβούλευση. Πρωτοκολλημένη έφυγε ηλεκτρονικά σε όλους τους εμπλεκομένους. Βουλευτές, υπουργεία κτλ. σε έγχαρτη μορφή έφυγε, πήγε, κατατέθηκε, έχουμε αποδεικτικό παράδοση και ποιος υπάλληλος από το Υπουργείο την παρέλαβε. Mm-hmm. Τώρα πλέον η υπόθεση περνάει στους βουλευτές. Δηλαδή οι βουλευτές είναι κατεξοχήν αντιπρόσωποι του 12ανησιακού λαού, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως, ναι.
1: Θεωρητικά πάντα πρέπει να ακολουθούν την κοινωνική γραμμή, να έχουν κοινωνική πειθαρχία, εγώ το ονομάζω, και όχι την κομματική πειθαρχία.
0: Ναι, βεβαίως, γιατί ισχύει ιδιότητα. Ναι, όχι, ισχύει ιδιότητα του βουλευτή 12ανήσου, εκπροσωπεί στο λαό. Όχι
1: αυτός
0: το,
1: που
0: με το κόμμα μπαίνει μέσα.
1: Βουλευτή,
0: ναι, με το κόμμα μπαίνει, αλλά εκπροσωπεί το λαό. Οι πολίτες σε κάνουν.
1: Πράγμα το οποίο δεν ισχύει στο σύστημα το κομματικό που ζούμε, το κοινοβουλευτικό. Γιατί οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι ακολουθούν την κομματική πειθαρχία. Οπότε
0: το θέμα είναι. Εκεί με το Μαντρί και με το Λύκο, ξέρετε.
1: Ακριβώς. Οπότε το θέμα είναι, θα πάρουν τηλέφωνο, θα πιέσουν τον υπουργό. Τον έχουν πάρει τηλέφωνο, σηκώνει τηλέφωνο υπουργό. Για να πούνε, ρε παιδιά, εδώ έχουμε κατάθεση μια παρέμβαση σωστή, ωραία, εμπεριστατωμένη, τεκμηριωμένη, με νομοθεσία κτλ.
0: Η οποία λέει τι, για εξηγήστε τώρα για να καταλάβει ο κόσμο. Συνοπτικά, τι λέει
1: το
0: αυτή βασικός, η
1: εξήγηση. Ο βασικό πυρήνα είναι διασπαρμένη παραγωγή στου πολίτε. Δηλαδή να υπάρχει κοινωνική πολιτική, mm-hmm. ουσιαστικά να υποφελούνται οι πολίτε. Και όχι οι μεγάλες εμπορικές εταιρείες, οι οποίες στείλουν μεγάλα φαρμακευτικά έργα, ΑΠΕ και
0: πλαίσιο στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της ενεργειακής κοινότητας. Έτσι.
1: Και της ενεργειακής μετάβασης, αυτό που λένε ενεργειακή μετάβαση.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή κάθε πολίτης να μπορεί να έχει στο σπίτι του ένα, ας πούμε, εντός εισαγωγικών UPS. Mm-hmm. Ακόμα δηλαδή σε μια διακοπή να έχει το σύστημα του φωτοβολταϊκού συστήματος με τις μπαταρίες του και να μπορεί να έχει αδιάλειπτη παροχή ενέργειας ακόμα και σε μια μεγάλη διακοπή ρεύματος. Mm-hmm. Αυτό είναι η κοινωνική πλοκή. Δηλαδή έχουμε μια πολιτική, δηλαδή προτείνω μια λύση η οποία να έχει καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα και ο οποίος θα ενισχύει την τοπική, ας πούμε, επιχειρηματικότητα, γιατί υποφελούνται επιχειρήσεις, τουριστικές...
0: Εδώ θέλω να φτάσω. Μπορεί κάποιος να σας πει ότι αυτά που λέτε είναι, το λέω χαρακτολογώντας, αριστερά και τοπικά, ρε παιδί μου, αυτά δεν γίνονται. Για εξηγήστε πώς αυτό βρίσκει
1: βράση. Το σωστό και την
0: επιστημονική... Εγώ θέλω να σας προκαλέσω... Κύριε Βογιατζή, θα σας προκαλέσω εγώ, γι' αυτό σας προκαλώ. Είναι αριστερό αυτό που λέτε και τοπικό. Πώς γίνεται πράξη, δώστε μας παραδείγματα.
1: Ναι, γιατί είναι τοπικό. Τοπικό είναι γιατί υπάρχει τέτοιο θέσμα, γιατί υπάρχει τέτοια νομοθεσία, η οποία την έχουν ψηφίσει αυτοί που την έχουν ψηφίσει και έχει γίνει τοπικό. Αν ψηφιστεί διαφορετική νομοθεσία, θα είναι κάτι ρεαλιστικό. Έτσι. Και δεν θα είναι αριστερό. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να βαφτίζουν πάντα κάτι, αν είναι αριστερό ή δεξιό. Είναι υπέρ τη κοινωνία. Τέλος. Αν είναι υπέρ τη κοινωνία, εκεί βάζουμε μια τελεία. Ναι. Τι αριστερό, τι δεξιό, τι εντός εκτός και επίτα αυτά.
0: Ναι, όταν κάτι είναι ενοχλητικό, βαφτίζεται, ξέρετε, με ένα ιδιαίτερο τρόπο αριστερό.
1: Να το αποβαθμίσει,
0: ναι, όταν κάτι έρχεται από τα δεξιά, βαφτίζεται πατριωτικό. Ενώ ουσιαστικά έχει να κάνει με τη λεγόμενη κοινή λογική. Αν κάτι είναι καλό, τέρμα, τελείωσε.
1: Η πανέμβαση προωθεί μια κοινωνική πολιτική στην οποία ωφελούνται όλοι οι πολίτες και όλοι όσοι έχουν επιχειρήσεις πάνω στο νησί, στα νησιά, γιατί μιλάμε για όλα τα νησιά, και είναι ουσιαστικά πάει ενάντια, να το πω έτσι, στην κερδοσκοπία των μεγάλων επιχειρήσεων.
0: Και έχουμε και παραδείγματα, έτσι. Έχουμε και παραδείγματα, δηλαδή εννοώ σε αντίστοιχες εφαρμογές, όχι απόλυτα το ίδιο. Ή αν θέλετε, αντίστοιχα στην ίδια λογική της εταιρικότητας εφαρμογής, π.χ. το σχήμα το οποίο ακολουθεί η Χαλκίων στην Χάλκη, έτσι, όπου οι πολίτες δεν πληρώνουν μία για το ρεύμα, όσοι συμμετέχουν. Βεβαίως.
1: Ενεργειακή κοινότητα εκεί πέρα, όσοι συμμετέχουν και είναι στην
0: ενεργειακή. Δεν βάζουν μία στην τσέπη.
1: Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι η διασπαρμένη παραγωγή υποφελούνται και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, πες του με ποια επιχείρηση, είτε είναι τουριστική επιχείρηση, ξενοδοχεία, είτε είναι επιχείρηση εστίασης. Δεν θέλει να έχει μειωμένους λωρίες στο ρεύμα του.
0: Βέβαια. Στο
1: ρεύμα του. Πες του με μια η οποία δεν θέλει.
0: Φαντάζομαι δεν υπάρχει καμία που να μην θέλει. Όλοι θέλουν, αρκεί.
1: Οπότε ο βασικός πυρήνας της δράσης, της πρότασης και της παρέμβασης είναι διασπαρμένη παραγωγή για τους πολίτες, έτσι ώστε να έχει κοινωνικό πρόσημο και όχι κερδοσκοπικό. κερδοσκοπικό πρόσωπο έχει δηλαδή χαρακτήρα όταν έχει μια μεγάλη εταιρεία πολυεθνική που έρχεται φτιάχνει παραφορονικά έργα απέναντι στο νησί που μπορεί και να μην έχει πατήσει ποτέ στο νησί, έτσι.
0: Βεβαίως, ναι. Παράλληλα
1: και εμπορεύεται το χρηματιστήριο ενέργεια στην ενέργεια.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι για ίδια παραγωγή, δεν είναι για ίδια κατάλωση ώστε να μειωθεί ο λογαριασμός.
0: Εξαιρείται από αυτή τη διαδικασία, το λέω επειδή θα μπλέξουμε στις ΑΠΕ, εξαιρείται από αυτή τη διαδικασία αυτό που έχει να κάνει με τα λεγόμενα υπεράκτια αιωλικά πάρκα, τα οποία αφορούν.
1: Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι εκεί άλλο κομμάτι. Εκεί μπλέκονται χωρικά
0: ύδατα, χώρες κτλ. Το λέω γιατί αυτό το project είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της Νοτίας Ρόδου, έτσι.
1: Αυτό είναι τώρα σε επίπεδο μελέτης, δεν ξέρω.
0: Ναι, είναι.
1: Αλλά φαντάζομαι εκεί έχουν πάμε σε χαρτογράφητα νερά, γιατί φανταστείτε ότι εκεί πάμε στα 6 μίλια, είναι γυαλίτιδα ζώνη, χωρικά ύδατα κτλ.
0: Εκεί έχουμε και πολύ μεγάλες εταιρείες και είναι και διακρατικές οι συμφωνίες, νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
1: Εγώ θα σας πω κάτι, επειδή έχω εμπειρία σε αυτά τα θέματα, δηλαδή στα υποβρύχια ηλεκτρικά καλώδια. Μπορεί ένα έργο να ακυρωθεί γιατί λόγω της βάσης της μελέτης μπορεί ένα καλώδιο υποθαλάσσιο να πρέπει να βγει εκτός 6 ναυτικών μίλιων και να ακυρωθεί για αυτόν τον λόγο.
0: Βεβαίως.
1: Και να πρέπει να βγει λόγω της πυθμένα, έτσι, της γεωμορφολογίας του πυθμένα.
0: Ναι, στην περίπτωση της Ρόδου, σας το είχα, νομίζω το είχαμε ξανασυζητήσει, ή αν δεν το είχαμε συζητήσει, στην περίπτωση της Ρόδου έχει γίνει ήδη, έτσι, η λεγόμενη έρευνα του βυθού, έχει γίνει παράλληλα η χαρτογράφηση από πού πρέπει να είναι και πώς θα εγκατασταθούμε γέφυρες, γιατί είναι πολύ μεγάλα τα βάθη οι ανεμογεννήτριες μέσα στην θάλασσα. Έχει γίνει η έρευνα για το αν υπάρχουν ενάρκειες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι υπήρχαν πολύ μεγάλα ναρκοπαίδια στην περιοχή. Έχουν γίνει όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Από ειδικά βαθισκάφη κτλ. Άρα είμαστε σε ένα δεύτερο στάδιο, γιατί η εταιρεία, από ό,τι γνωρίζω πάρα πολύ καλά, είναι ένα κονσόρσιμο εταιριών, κρατικό. Συμμετέχει και η Νορβηγία και η Ελλάδα και πολύ μεγάλες εταιρείες σε αυτό το project της Νοτίας Ρόδου. Μακάρι να γίνει, γιατί ανοίγουμε και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα για να πάψει και αυτή η ιστορία με τους Τούρκους.
1: Βέβαια, το κόστος είναι δυσανάλογο.
0: Βεβαίως, τεράστιο το κόστος.
1: Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο ένας επενδυτής ή κονσόρτσιουμ επενδυτών θα μπορέσει δηλαδή να αποφασίσει τελικά να πει αυτή την επένδυση.
0: Ναι, λοιπόν. Να είστε καλά, κύριε Βογιατζή, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και από τον.

Λοιπόν, βλέπω ρεπορτάζ στο Πασόκ. Ψάχνονται παιδιά, ψάχνουν να κρίνουν ψηφοδέλτια στο Πασόκ και δεν έχουν άτομα. Κανόνας να μην περάσεις από τα γραφεία του Πασόκ και σε τσιμπήσουν, μπήκες μέσα, δεν κλειδώσεις με τίποτα. Μπεις στο ψηφοδέλτιο. Έχουν θέμα στο Πασόκ. Δηλαδή, μέχρι στιγμής έχουν νικητιάδη κουνάκι. Γιατί διαβάζω ότι και η Κατερίνα Γαβαλά δεν θέλει να είναι στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ σε εκλογές. Και έχει σημασία. Τα πούμε τις επόμενες μέρες με την Κατερίνα Γαβαλά και δεν θέλει και εκείνη, αντιδρά από ό,τι καταλαβαίνω. Θεωρεί ότι ο κύκλος έχει τελειώσει. Δεν βλέπω να θέλει και Βορονάκη. Δεν θέλει σίγουρα ο Σάββας ο Καλαθενός, ο γιατρός, ο οποίος ακουγόταν δηλαδή ότι θα ήταν στο ψηφοδέλτιο, δεν θέλει το Καλαθενός. Έχουμε πρόβλημα. Άσε που όπως πάει το πράγμα μου να σου σώσει ο Πόκιας. Ναι, δηλαδή είναι μετέωρο το πολιτικό σκηνικό. Σας λέω, προσέχετε που περνάτε αυτή την περίοδο. Πέρασε μπροστά από την Αφροδίτη ο Μπάμπη, τον είδε, του λέει έλα εδώ ρε Μπάμπη. Περνάει και ο Θέμης, σου λέει έλα εδώ και εσύ Θέμη Αφροδίτη. Έχουμε και τον Αντώνη Σαμαρά, ψάχνει κάποιους παλιούς εδώ πέρα, γιατί αυτή είναι σχολή βετεράνων, δηλαδή, η οποία έρχεται. Ψάχνει και ο Σαμαράς υποψηφίους. Καριστιανού έχει βγει εδώ στον Κουρμπέτι, ψάχνει στα δικαστήρια, σου λέει κάποιο θα βρω για να κάνω αυτό. Ο μόνος ο οποίος μέχρι στιγμής πάει καλά, δηλαδή έχει τον κόσμο, τους τρεις που χρειάζεται, είναι ο Τσίπρας. Δηλαδή, φανταστείτε. Αριστερά τα δωδεκάνησα στο τέλος. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση, έχει κόσμο. Νομίζω έχει κλείσει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, οι τέσσερις βουλευτές, έτσι έχει κλείσει. Οι βουλευτές, η Εμμανουήλ, η Αντωνιάδη, ο Γιάννη Κουρής, κλείσαμε από την Νέα Δημοκρατία. 4-3-7, τελειώσαμε εκεί. Στο Πασόκ έχουμε 5 θέσεις κενές, ψάχνουμε να βρούμε άτομα. Η Καριστιανού και αυτή ψάχνει να βρει άτομα. Η Φωνή Λογικής έχει 2, αλλά αυτοί έχουν βάρος ιδιαίτερο. Μπορούν δηλαδή να το τρέξουν. Η Ελληνική Λύση, έχουμε εκεί το Γαβαλά, έχουμε το Φλεβάρι, έχουμε την Γαμπιεράκη, έχουμε τον Μπαμπουτσί. Ναι, έχουμε και εκεί. Ποιο άλλο κόμμα είναι? Κασελάκης αυτή η εβδομάδα που είναι, σε ποιο κόμμα? Στους Δημοκράτες είναι αυτή η εβδομάδα ο Κασελάκης, γιατί ξέρεις, αυτός κάνει και μεταγραφές. Ναι, στους Δημοκράτες είναι. Και έχουμε και μία τύπησα ποιημένη εδώ και καμιά 25 χρόνια, είναι υποψήφια, δηλαδή έφυγε για τη ζωή ο πρόεδρος, ο Βασίλος Λεβέντης. Με τον πρόεδρο έχουμε κάνει φοβερές εκπομπές εδώ πέρα, ξέρεις, Βασιλέκη. Πολλές εκπομπές με τον πρόεδρο. Α, βεβαίως. Όταν ήταν και πριν μπει στο κοινοβούλιο και μετά με τον πρόεδρο, εκπομπάρες. Ήταν εδώ, ερχόταν ο πρόεδρος, ο Βασίλης Λεβέντης, σοβαρός άνθρωπος. Δηλαδή, θυμάμαι εκείνη την περίφημη εκπομπή που είχε κάνει ο Πανός Παναγιωτόπουλος, τότε για τον εκθέσει με την περίφημη πίτσα δηλαδή. Και εκτιμώ ότι καλά θα έκανε τότε ο πρόεδρος, θα την είχε γυρίσει του Παναγιωτόπουλου στην κεφάλι την πίτσα. Πραγματικά. Και νομίζω ότι και ο Παναγιωτόπουλος το μετάνιωσε, γιατί είχε έρθει και ο Παναγιωτόπουλος ως υπουργός κοινωνικής εργασίας και ασφάλισης και τον είχαμε ρωτήσει τότε με τα διάφορα στο ΙΚΑ. Τον Παναγιωτόπουλο από κοντά. Τι είναι αυτό που έκανε και είπε ότι το μετάνιωσα. Τουλάχιστον αυτό έλεγε παλαιότερα. Λέω ο Πάνος Παναγιωτόπουλος γιατί είναι και από τα που λένε τώρα του Σαμαρά. Ο Σαμαράς δηλαδή έχει βρει όλους τους κεντροδεξιούς με αυτή την έννοια. Πατριωτική δεξιά τέλος πάντων. Και όμως ο Βασίλης ο Λεβέντης ήταν ένας σοβαρός άνθρωπος. Κάτσε πορεύτηκε όταν βρέθηκε στο κοινοβούλιο. Ενώ λέγαμε πλάκα.

τα διάφορα τα οποία έκανε, είχε μια σοβαρή πορεία ο Λεβέντης. Σοβαρός, αρχιτέκτονες ήταν. Και μάλιστα και σπουδαγμένος στην Γερμανία δηλαδή, έτσι. Είχε μια γερμανική πειθαρχία ο αείμνηστος Βασίλη Λεβέντης. Λοιπόν, νομίζω τα πάμε όλα. Έχουμε αλλαγές στην αστυνομική διεύθυνση Δεκανήσου. Κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Πάρα πολλές αλλαγές. Βλέπω διάφορους που έχουν μια εμπειρία να αναλαμβάνουν άλλα πόστα. Έβλεπα χθες ο Σπύρος, ο Στέλης ο Βιτζιλέος φεύγει από κάτω και έρχεται στο τμήμα Ιαλισσού. Έβλεπα επίσης ο Σταύρος ο Μπελενιώτης πάει στην Τροχέα. Δηλαδή, πολλές αλλαγές στην αστυνομική διεύθυνση Δεκανήσου. Από διάφορους τομείς, πρόσωπα τα οποία έχουν μια πολύ μεγάλη παρουσία, μια πολύ μεγάλη εμπειρία και είναι ροδίτες εδώ και 30-40 χρόνια πολύ εξ αυτών. Λοιπόν, νομίζω τα πάμε όλα. Δηλαδή, τα πάμε όλα. Εντάξει, αφήσαμε τα διάφορα τα οποία έρχονται από αύριο. Αύριο, θυμίζω, το είπαμε και χθες, έχουμε τα εγγένεια του Κέντρου Υγείας στην Πάτμο. Εντάξει, για να το πω τώρα, να καρφώσω και λιγάκι. Για χάρη των κυβερνώντων θα ξανακατέβει το υδροπλάνο. Τι να κάνουμε, θα κάνει ακόμη μια πιλωτική πτήση το υδροπλάνο. Θα ξαναπεί τέτοια πράγματα για να το καρφώσω τώρα ο εκάστοτε υπουργός, ότι προχωράει η πολιτεία. Αλλά άμα δείτε εσείς υδροπλάνο, τα υδροπλάνα τα οποία κυκλοφορούσαν στα 12 πριν από 100 χρόνια. Έτσι. 30 χρόνια πολεμάνε οι άνθρωποι σε εταιρείες να ανοίξουν γραμμές. 30 χρόνια πολεμάνε να ανοίξουν γραμμές. Έχουμε ανοίξει καμία Πάραγα, λίγο Ιωάννινα, κάτι εκεί ψίχουλα δηλαδή ουσιαστικά. Και τα νησιά τα οποία έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες και θα είχαν και τα υδροπλάνα, θα ήταν προς όφελος της κίνησης, του εξυγχρονισμού. Εκεί είναι, κάθε χρόνο κάνει ένα ταξιδάκι ο κάστοτε υπουργός και ο κάστοτε δήμαρχος και εκεί παραμένουμε. 30 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή, μεγαλύτερα χάλια από αυτό δεν υπάρχει. 30 ολόκληρα χρόνια από τον Έλληνο-Καναδό καλύμνιο στην καταγωγή Μιχάλη Πατέλη, που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια εκτιμώντας ότι θα κάνει χαΐρι στην πατρίδα του και τίποτα δεν έγινε. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου έγινε με την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Νοτιού Αιγαίου των όρων δημοπράτησης του έργου. Η νέα μονάδα θα κατασκευαστεί ως νέα πτέρυγα του νοσοκομείου και θα εξοπλιστεί με σύγχρονα συστήματα ακτινοθεραπείας, ώστε οι ογκολογικοί ασθενείς από τη Ρόδο και τα υπόλοιπα νησιά να μπορούν να λαμβάνουν θεραπεία στον τόπο τους. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφερειάς Νοτιού Αιγαίου, με δυνατότητα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η ολοκλήρωση του προβλέπεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Με ιδιαίτερη συγκίνηση και έντονο αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Κάλιστος Διακογεωργίου, υποστηρίζοντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινωνικής συνοχής και της ταυτότητας κάθε τόπου. Αναφερόμενος στο ακτινοθεραπευτικό κέντρο, ο κ. Διακογεωργίου στάθηκε στη λειτουργία του νέου ξενώνα 12 δωματίων, ο οποίος μπορεί να φιλοξενεί ασθενείς και τους συνοδούς τους από τα γύρω νησιά. Όπως επεσήμανε, η ανακαίνιση του κτηρίου ολοκληρώθηκε χάρη στη σημαντική συμβολή 63 συμπολιτών, οι οποίοι στήριξαν οικονομικά την προσπάθεια. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο επόμενος στόχος είναι η δημιουργία ενός ακόμη ξενώνα, αυτή τη φορά για τη φιλοξενία γιατρών, εφόσον εξευρεθεί η κατάλληλη έκταση. Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα κενά σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε να χορηγήσει οικονομικό κίνητρο σε όσους ανταποκριθούν στις προκηρύξεις για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Η απόφαση ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη με τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη και τους διευθυντές των κλινικών, κατά την οποία συζητήθηκαν οι αυξημένες ανάγκες στελέχωσης του Ιδρύματος. Για υπεργό κόστος εκτοπλοϊκών μετακινήσεων που καθιστά τις διακοπές στα νησιά πρόσιτες για πολλές ελληνικές οικογένειες, κάνουν λόγο σε κοινή δήλωσή τους οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης και Σταύρος Μιχαηλίδης. Ο κ. Νικητιάδης, μιλώντας στον Κόσμο, υποστήριξε ότι οι τιμές των εισιτηρίων προς τα νησιά του Αιγαίου παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για αδύναμη έλεγχο της ακρίβειας και έλλειψη διαφάνειας στην παρακολούθηση των άυλων. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες εξελίξεις στην υπόθεση του Ακραμίδη, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Κόσμο ο κ. Γιάννης Βογιατζής. Όπως ανέφερε, έπειτα από μια μακρά διαδικασία διακίνησης εγγράφων μεταξύ υπηρεσιών στη Ρόδο και την Αθήνα, ο φάκελος της υπόθεσης βρίσκεται πλέον στο τμήμα βιωσιμότητας της Περιφερειάς Νοτιού Αιγαίου. Σύμφωνα με τον κ. Βογιατζή, έχει ήδη διαβιβαστεί στο Δήμο Ρόδου προσωρινή έκθεση ελέγχου, προκειμένου να υποβληθούν τυχόν αντιρρήσεις, παρατηρήσεις ή σχόλια επί των ευρημάτων. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ενημέρωση για το εάν ο Δήμος έχει αποστείλει τις σχετικές απαντήσεις. Παράλληλα, ο κ. Βογιατζής επισήμανε ότι ο φάκελος της υπόθεσης έχει διαβιβαστεί και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όπως είπε, έχει ήδη κατατεθεί σχετικό αίτημα ενημέρωσης και προς την Αρχή, προκειμένου να γίνει γνωστό σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέταση της υπόθεσης και ποιες είναι μέχρι σήμερα ενέργειες. Με ανοιχτή επιστολή προς τα μέλη της Δημοτικής Παράταξης Νεάρχη Ρόδου, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σωτήρης Βαγιανός απαντά στην ανακοίνωσή τους, υποστηρίζοντας ότι βασίζεται σε ανακριβή στοιχεία και αποδίδοντας την ευθύνη για το περιεχόμενό της στον πρώην αντιπρόεδρο της ΔΕΙΑΡ Σπύρο Σπυρόπουλο. Ο κ. Βαγιανός αναφέρει μεταξύ άλλων ότι κατά την περίοδο 2019-2023, όταν ο κ. Σπυρόπουλος ήταν έμιστος αντιπρόεδρος, δεν ανατέθηκε ο υποχρεωτικός έλεγχος από ορκωτός λογιστές για τις κρίσεις 2021 και 2022. Όπως σημειώνει, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τη σημερινή διοίκηση και οι εκθέσεις περιλαμβάνουν σειρά παρατηρήσεων για οικονομικά και λογιστικά ζητήματα της περιφέρειας και λογιστικά ζητήματα της επιχείρησης. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ υποστηρίζει ακόμη ότι η σημερινή διοίκηση παρέλαβε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και σημαντικές οικονομικές εκκρεμότητες, μεταξύ των οποίων οφειλές προς τη ΔΕΗ και εκκρεμότητες στις οικονομικές σχέσεις με το Δήμο Ρόδου. Στην υπογραφή της κοινή υπουργική απόφαση για τη μετατροπή των σχολών ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση τουρισμού σε πειραματικέ, προχώρησαν υφυπουργό τουρισμού Άννα Καραμανλή και ο υφυπουργό παιδεία Κωνσταντίνο Βλάση. Με την νέα απόφαση δημιουργείται πανελλαδικό δίκτυο πειραματικών ΣΑΕΚ τουρισμού, στο οποίο εντάσσεται και η ΣΑΕΚ Νοτίου Αιγαίου, με στόχο την αναβάθμιση τη δημόσια τουριστική εκπαίδευση. Θετική απάντηση έλαβε ο Δήμος Σίμης από το Υπουργείο Πολιτισμού για το ζήτημα της παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στον ιστορικό οικισμό του νησιού. Με εγγραφό του, το Υπουργείο γνωστοποιεί ότι δεν φέρει αντίρρηση στην προσωρινή παραχώρηση των χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και άλλες χρήσεις, έως ότου ολοκληρωθεί η νέα κανονιστική πράξη που θα ρυθμίζει οριστικά το θέμα. Αρκετά ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 30 έως 39 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
7: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
6: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
8: Ποντίκι Μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
9: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, το στάκι, Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
8: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
9: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
8: Μακαρόνια Μπαρίλα, Λιγκουίνε, Πένε Ριγκάτε, 500 γραμμάρια και Μπαρίλα Σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
9: Γάλα Νουνού, Εβαπορέ Πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
8: Μορομάντιλα Ελωμά Sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
9: Και υγρό απορριπαντικό Αριέλ, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
11: Τότε ας βάλω το σύμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το σύμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το σύμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το
13: καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
14: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Εδώ για μία ώρα μαζί, Κλεάνθης Λοΐζος και Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου, Βασίλη μου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα,
0: Κλεάνθη. Όλα καλά, όλα ωραία, λεβέντη μου?
1: Όλα καλά.
0: Πάμε δυνατά, ε?
1: Πάμε δυνατά.
0: Οκ, okay, όπως ξεκίνησες έτσι μουσικά, πάμε. Ναι. Δεν θα λες ζεστή, δροσούλα θα λες.
1: Καυτές μέρες, καυτή επικαιρότητα.
0: Σιγά μωρέ τη ζέστη που έχουμε εμείς. Τελικά, ρε παιδιά, τι ευλογία υπάρχει στα νησιά? Έβλεπα χθες θερμοκρασίες.
1: Όχι, εντάξει, είναι όμορφα.
0: Παντού, σε όλη τη χώρα, δεν υπήρχε κάτω από 40, όλα ξεκινούσαν με 4 μπροστά.
1: Αυτές τις μέρες είναι.
0: Μόνο.
1: Θα έχουμε τα 40, 41, 42.
0: Μόνο τα νησιά μας είχαν από 20 μπροστά. 29, 30, 31. Αυτό. Σε παρακαλώ, δηλαδή, ευλογία Θεού, μην τα πάθεις τώρα και εσύ σαν το Πασόκ, που όλα τα βλέπει μαύρα και στραβά και ανάποδα.
1: Δεν τα είδαμε, είπα καλοκαιρινές μέρες.
0: Σιγά τη ζέστη
1: μέρες,
0: που
1: έχει. Μέρες, καυτή επικαιρότητα.
0: Εγώ να σου πω κάτι, εγώ προτιμώ πάντως τη ζέστη, προτιμώ, όσο, ναι, δεν με χαλάει η ζέστη. Το κρύο όμως και η βροχή πραγματικά με σακατεύει. Δεν ξέρω, δεν τα πάω καλά με το χειμώνα. Και ξέρεις γιατί, ρε φίλε? Σκέφτομαι και το άλλο. Λέω, εντάξει, εμείς οι άνθρωποι μπορούμε και αντιμετωπίζουμε, ας πούμε, αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Τα ζώα, τα καημένα, αυτά λυπάμαι. Ενώ τώρα με τη ζέστη, ναι, βλέπω παραδείγματος χάρη τις γάτες, από ξαπλωμένες κάτω, ναι. Σε μία ανάρκη βρίσκονται. Μόνο νερό πρέπει να βάζουμε. Νερό, νερό.
1: Πολύ συχνά.
0: Νερό.
1: Πολύ συχνά.
0: Βέβαια. Έτσι είναι. Λοιπόν, έλεγα τώρα για το Πασόκ. Αυτοί ό,τι και να του. Ξέρεις, έχουν κωδικοποιήσει τα πάντα μπροστά. Λέει, τι τρέχει σήμερα, αν δεν τρέχει κάτι, όταν τρέχει, ασχολούμαστε με αυτό που τρέχει. Έτσι. Συνέβη κάτι. Αμέσως να πούμε, κάνουμε την τρίχα τριχιά και προσπαθούμε, ας πούμε, να πλήξουμε την κυβέρνηση. Μάλιστα, πολύ ωραία, αυτό είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Σε περίπτωση τώρα που δεν υπάρχει κάτι και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση κάνει καλά πράγματα, παιδιά. Θα πάμε τώρα στον πεντάλογο. Πεντάλογος είναι. Πέντε έχουν ιεραρχήσει. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες κατά τα άλλα όμως δεν τις δέχονται στα ποσοστά, αλλά δέχονται τα ποσοστά των κομμάτων, έτσι. Γιατί λέει τους αδικούνε, αλλά δέχονται όμως ότι η ακρίβεια, το ένα, το άλλο, αυτά τα οποία λέει πρώτα, ας πούμε, η δημοσκόπηση, ξεκινώντας από τα κλασικά αυτά ερωτήματα στους πολίτες. Α, ανακάλυψαν λοιπόν την πυρίτιδα, ότι υπάρχει ακρίβεια. Μόνο που δεν λένε ότι αυτή εδώ η ακρίβεια είναι προϊόν της διεθνούς κρίσης η οποία υπήρξε. Και μάλιστα ακρίβεια έχουν και οι άλλες χώρες. Αυτά τα ξεχνάμε. Εμείς στεκόμαστε μόνο στα δικά μας. Τώρα προσθέτουν και το άλλο. Ότι ο μισθός δεν φτάνει για να ζήσει η οικογένεια και περνάνε, ζούνε μόνο τις πρώτες 10 μέρες. Τις υπόλοιπες 20 μέρες είναι σαν τις γάτες που ξαπλώνουν και κοιμούνται συνέχεια, να πούμε, λόγω ζέστης. Αυτό κάνουν οι πολίτες γιατί δεν έχουν να ζήσουν. Αλλά τα βράδια όμως, αυτοί οι πολίτες που είναι σενάρκοι, γιατί δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να πιούνε, ξυπνάνε ξαφνικά και κατακλείζουν όλα τα εστιατόρια. Και γεμίζουν οι δρόμοι με αυτοκίνητα. Και γίνεται το έλα να δεις. Τι ωραία που είναι η ζωή μας εδώ στην Ελλάδα. Τι ωραία που αντιμετωπίζουμε τα πολιτικά μας πράγματα. Έτσι είναι. Κοιτάξτε, το ότι υπάρχουν προβλήματα δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Το ότι η καιρή είναι δύσκολη, αλλά ποτέ δεν ήταν όμως και βατή η κατάσταση. Ξέρεις πότε ήταν μόνο βατή η κατάσταση, Βασίλη μου? Τότε επί Σιμίτη. Θυμάσαι τότε με το χρηματιστήριο και με όλα αυτά που έχασε ο κόσμος τα λεφτά του, να πούμε.
1: Βέβαια.
0: Πάλι Πασοκάρα ήταν στη μέση. Πασοκάρα πάλι πρωταγωνίστησε και τότε.
1: Πάρτε κάρτες.
0: Πάρτε, ό,τι θέλει, πάρτε. Πρες, έπαιρνε τηλέφωνο η τράπεζα και σου λέει, έλα ρε Βασίλη.
1: Ποιο τηλέφωνο?
0: Εσύ έχεις εχέγγυα.
1: Μου έτυχε στην Κάλυμνο να κάθομαι έξω απόγευμα,
0: ναι,
1: και να γυρνάνε οι υπάλληλοι τη τράπεζα και να λένε, θες κάρτα?
0: Α, μοιράζανε κάρτα.
1: Επιτόπου, ναι.
0: Επιτόπου, ε.
1: Τάκ, τάκ, γράφανε στοιχεία όλα τα πάντα.
0: Πάρε χρήμα, σου λέει. Πάρε χρήμα. Πάρε χρήμα δικό μας είναι, ευρωπαϊκό χρήμα είναι. Αρπάξαμε λοιπόν το χρήμα και μετά είδαμε το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Άντε τώρα να τα γυρίσεις πίσω το χρήμα αυτό. Γιατί τίποτα δεν είναι δωρεάν.
1: Εδώ είναι τα δύσκολα.
0: Όλα πλέον.
1: Εδώ είναι τα δύσκολα.
0: Πάμε στην τράπεζα, παίρναμε το δάνειο. Έτσι, γιατί υπήρχαν ευκολίες και υπογράφαμε ό,τι να είναι. Και μετά να τα πανωτόκια. Και πάλευε, θυμάμαι τότε στην επταετία του Καραμαλή, πάλευε ο Καραμαλής και είχαν κράξει όλοι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν το πρόβλημα για τα πανωτόκια. Πώς να το αντιμετωπίσεις, εντάξει. Όταν ο άλλος δίνει το χρήμα του, τα χρήματά του, είτε τράπεζα είναι αυτή ή οτιδήποτε, ήρθε ο Τσίπρας και τα πήρε τα δάνεια αυτά εδώ πέρα, τα κόκκινα όλα από τις τράπεζες και φώναξε τα κοράκια, τα πανταχού της γης. Πάρτε τα. Και τώρα κατηγορεί. Ρε παιδιά, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Πρέπει να είναι κανείς πολύ ηλίθιος, πολύ βλάκας, ας πούμε, ή να μην έχει μυαλό κουκούτσι, ας πούμε, καθόλου μες στο κεφάλι του, για να μπορεί, ας πούμε, να πείθεται και να πιστεύει όλους αυτούς εδώ πέρα τους πολιτικούς, οι οποίοι προσπαθούν πραγματικά να κάνουν. Πώς το. Οι Σουήτες ήταν αυτοί που βάφτιζαν το ψάρι κρέας.
1: Ναι.
0: Ή το κρέας ψάρι, Έτρωγαν κρέας και έλεγαν ότι τρώνε ψάρι.
1: Το βαφτίζει ψάρι, ναι.
0: Τι ωραία πράγματα. Σε τοπικό επίπεδο πάντως, επειδή παρακολουθώ τις εκπομπές από νωρίς το πρωί και του Λοΐζου και του Τέρι Χατζιωάννου, οφείλω να πω το εξής, ότι κοιτάξτε, πάνω στο θέμα της ΔΕΙΑΡ, επειδή παίρνει, βλέπω ότι παίρνει μεγάλη έκταση. Φίλε Σωτήρη Βαγιανέ, έχει υπόψη σου ότι το παρακολουθεί όλο το δημοσιογραφικό συνάφι, το παρακολουθεί έντονα το έργο σου. Γι' αυτό εγώ στη θέση σου τι θα έκανα. Θα ήθελα να είμαι νομότυπος 100%. Γιατί είπε μια κουβέντα ο Τέρης και κράτησε την αυτή. Ότι όταν εσύ σήμερα κατηγορείς τους προηγούμενους και ψάχνεις να βρεις τι έκανε ο Σπυρόπουλος και πάει λέγοντας, κατάλαβες τώρα, έτσι. Κάποιος άλλος και κάποιοι άλλοι θα ασχοληθούν με σένα όταν θα έρθει η ώρα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι κλειδωμένος από όλες τις πλευρές τώρα. Το κάθε τι που θα κάνεις θα πρέπει να είναι πάνω σε νόμιμη βάση. Μην κάνεις το λάθος. Και στο λέω επειδή πραγματικά έτσι σε εκτιμώ, να πούμε, ως άνθρωπο. Μην κάνεις το λάθος, να πούμε, και κάνεις αβαρίες. Οι αβαρίες έχουν μεγάλο κόστος μετά. Και το βάρος αυτό πολλαπλασιάζεται. Πολλαπλασίωσε, αυξάνεται πάρα πολύ μετά. Λοιπόν, είναι κρίμα. Όλα κάνεις ένα τώρα, μιλάμε τώρα για 40-45 εκατομμύρια. Είναι δυνατόν να μην γίνει διεθνής διαγωνισμός? Μου ξανακούστηκε αυτό το πράγμα. Εδώ μιλάμε δηλαδή. Πώς το έλεγε ο Μανώλης ο Παπάου? Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε, ναι. Και κάτι άλλο επίσης για τον Δήμαρχο ήθελα να πω. Μπράβο. Μπράβο στον Δήμαρχο, τον Αλέξανδρο Κολιάδη, για το θέμα του καζίνο. Δεν ήξερα ότι το έχει δρομολογήσει ωραία και μάλιστα έχει γλιτώσει και τα 2 εκατομμύρια τα οποία θα διεκδικούσει το καζίνο για επιστροφή δημοτικού φόρου. Α, το καλό πρέπει να λέγεται, ρε παιδιά. Το καλό πρέπει να λέγεται. Διότι το καζίνο είναι μια χρήσιμη επένδυση που έχει γίνει στη Ρόδο, πραγματικά ανεβάζει το τουριστικό προϊόν κτλ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, βοηθά πάρα πολύ και βοηθά, Βασίλη, και το κύρος της Ρόδου. Δεν υπάρχει, ας πούμε, μια περιοχή. Ξέρεις, όταν επισκέπτεσαι μια περιοχή, ας πούμε, και θες να δεις, ας πούμε, την ευμάρεια της περιοχής κτλ., βλέπεις και λες, ω, έχει και καζίνο. Καταλάβες.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: είχε συνάντηση και με το...
0: χρειάζεται και έχει και έσοδα. Ναι. Από ό,τι άκουσα τον Τέρι και τον Λοΐζο, ναι. Τα πήγανε καλά, συμφωνήσανε και τα λοιπά. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Γιατί και απασχολούνται εργαζόμενοι, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένας μαγνήτης το καζίνο. Τραβάει και ανεβάζει και το πρεστίζ της περιοχής. Και το πήγε, φαίνεται, πολύ έξυπνα ο Αλέκος Κολιάδης, ο Αλέξανδρος. Μπράβο του. Σου λέει, την θέλουμε την επένδυση, γιατί έχει και έσοδα ο Δήμος, έτσι. Έχει και το κράτος, αλλά και ο Δήμος έσοδα. Θυμάμαι το ξενοδοχείο των Ρόδων πριν γίνει το καζίνο. Τι ήταν, ένα άντρο ακολασίας ήταν εκεί πέρα μέσα. Τι να θυμηθώ, ας πούμε, ήταν και που τώρα στην καρδιά της Ρόδου, ας πούμε. Είχε γίνει στέκη εκεί, άνδρο, από χίλιες πλευρές, ας πούμε. Τέλος πάντων, το φτιάξανε οι άνθρωποι. Άλλαξε βέβαια μετοχικό και οι μετοχές άλλαξαν πολλά χέρια κτλ. Και βρισκόμαστε στην μορφή που βρίσκεται σήμερα. Βέβαια δεν είναι οι χρυσές εποχές εκείνες του παρελθόντος, αλλά εντάξει, το παλεύουν από ό,τι ακούω και εγώ. Η αλήθεια δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα. Αλλά μπράβο στον κύριο Κολιάδη. Το πήγε πολύ ωραία, γιατί ο Δήμος αυτή την ώρα θα ξεφύγει από τη βάσανο, ξέρεις, των 2 εκατομμυρίων που ζητούσε διεκδίκου και θα τα έπαιρνε το καζίνο. Θα τα έπαιρνε το καζίνο. Yeah, ναι, βέβαια. Και άντε τώρα να βρει ο Δήμος τώρα 2 εκατομμύρια να δώσει πίσω. Ενώ τώρα με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, σου λέει: οκ, εγώ θα σου ανανεώσω και τα λοιπά. Κρίνω ότι είναι χρήσιμη η παρουσία σου και όλα αυτά. Αλλά πάβεις από κάθε διεκδίκηση για το θέμα που έχει να κάνει με τα 2 εκατομμύρια του Δημοτικού Φόρου. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές. Και τώρα θέλω έτσι να δω λίγο τώρα τα γενικότερα, τα γενικά πράγματα πριν πάμε, θα επιστρέψουμε στη συνέχεια και στα τοπικά μας πράγματα, γιατί παρουσιάζουν πολύ υψηλό ενδιαφέρον έτσι σε γενικό επίπεδο. Και κάθομαι και σκέφτομαι, ας πούμε, τα 5 χρόνια, ρε παιδιά, επί ΣΥΡΙΖΑ. Τι πέρασε αυτή εδώ η χώρα? Μιλάμε δηλαδή ότι σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη. Όταν μιλούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τεχνητή νοημοσύνη, να σας πω ότι πολλοί δεν ήξερα καν τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Στο δε χώρο της αριστεράς και της αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ ειδικά, είναι πολύ οπισθοδρομικοί σε αυτά. Φαίνεται ότι δεν τα πάνε καλά. Δεν το έχουν. Σε αντίθεση, βέβαια, με έναν εξυγχρονιστή Μητσοτάκη που σε αυτά είναι μανούλα. Όταν μιλούσε ο Μητσοτάκης πριν από χρόνια για τεχνητή νοημοσύνη, εδώ τρώγανε βελανίδια οι υπόλοιποι. Θυμάμαι, πώς λέγονταν, ρε Βασίλη, ο υπουργός δημόσιας τάξης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τόσκας ήταν.
1: Ναι.
0: Τόσκας, δεν λεγόταν αυτός που ήταν τότε και στο ΜΑΤ. Τόσκας. Που τον είχαν τραβήξει μια φωτογραφία στο γραφείο του, κυρίες και κύριοι, και είχε υπουργός δημόσιας τάξης, είχε τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή και είχε βάλει κωδικό στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υπουργού δημόσιας τάξης, εκεί δηλαδή που περνάνε πολύ σοβαρά πράγματα μέσα. Σκέψου τώρα τι θα είχε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του υπουργού, έτσι. Και για κωδικό τι είχε βάλει? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και το είχε κολλημένο και το χαρτάκι και το ξεχνούσε γι' αυτό πάνω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να. Ο συγκροτήτης μας το δείχνει τώρα στην τηλεόραση. Μας δείχνει τώρα αυτή την ώρα και δείχνει τώρα τον κύριο Τόσκα. Δίπλα του είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένα κίτρινο χαρτάκι το οποίο λέει πάνω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα, άντε τώρα να αντιμετωπίσουν τώρα το Μητσοτάκη με την τεχνητή νοημοσύνη και με όλη αυτή την πρόοδο η οποία έχει γίνει στην τεχνολογία. Εντάξει, δεν είναι κακό. Οι άνθρωποι ήταν πίσω, ας πούμε. Αλλά καλό είναι όμως να είναι πιο προσεκτικοί και όταν κάνουν κριτική στη σημερινή κυβέρνηση και στο σημερινό πρωθυπουργό, ας θυμούνται τελικά την μήτρα, την πολιτική που τους γέννησε, ας πούμε, πώς κινήθηκαν, πώς λειτουργήσαν όλα αυτά τα 5 χρόνια. Γιατί η αριστερά και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και θα το επαναλάβω μία ακόμη φορά, δεν προέρχεται από παρθενογέννηση. Έχει ιστορία. Και το ότι άφησε στην άκρη, να πούμε, όλους τους συνεργάτες του, ρίχνοντας το βάρος αυτούς, αυτό είναι άδικο και δεν του ντύμα. Διότι πρώτος και καλύτερος στην οπισθοδρόμηση ήταν ο ίδιος. Ο ίδιος ο οποίος πολλάκι το έχει αποδείξει. Και μάλιστα, να πούμε τώρα, όταν μιλούσε για Λέσβο και Μυτιλίνη και δεν ήξερε ότι είναι το ίδιο νησί, ή όταν έλεγε ότι θα κάνουμε, ήθελε να πει ότι θα γυρίσουμε από την αντίθετη πλευρά και έλεγε θα κάνουμε στροφή 360 μοίρες. Yeah. Αυτά είναι δείγματα, έτσι, πώς να το πω, ρε παιδί μου, παρακμιακής παιδείας. Δηλαδή είναι τα βασικά που γνωρίζει ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί και πατά δυνατά στα πόδια του, σταθερά στα πόδια του. Τώρα τι να κάτσεις, να μιλήσεις τώρα για Βρυξέλλες, να μιλήσεις για Στρασβούργο, να μιλήσεις για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί. Εκεί πρέπει να είσαι αετός, πρέπει να πιάνεις πουλιά στον αέρα. Μα γι' αυτό φρόντισε το Ελληναριό και έστειλε τον Αθιά, ο οποίος Γιώργος Αθιάς, Βασίλη μου, θα πρέπει να σου πω ότι είναι ο πιο δραστήριος ευρωβουλευτής που υπάρχει, με τις περισσότερες παρεμβάσεις. Αλλά πρόσεξε να δεις. Το αποτύπωμα είναι ορατό, το βλέπουμε. Δηλαδή οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται σε καθημερινή βάση, τις βλέπουμε. Και είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις, τουλάχιστον εγώ δηλαδή, έχω που μιλάω με φίλους και γνωστούς, που δεν έχουν μετανιώσει γιατί ψήφισαν κάποιον. Συνήθως, όταν ψήφισες κάποιον, μετά από λίγο, είναι αυτό που λένε από μακρύνες από το ταμείο, κόβεις τα χέρια σου, έτσι, κοψοχέρις. Με τον Αθιά, ρε παιδιά, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι κοντά μας. Πάμε, καλή σου μέρα, αγαπημένο μας Γιώργο. Τι μου κάνεις?
2: Καλημέρα, είμαι στοιχείο.
0: Στοιχείο είσαι τελικά από τις Βρυξέλλες, στοιχείο. Τι κάνεις στοιχείο?
2: Είμαι στοιχείο. Κάνω την γνωστή περιοδία σε όλες τις περιοχές.
0: Αυτά
2: είναι. Για να φανταστείς, δίπλα μου είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μηταράκης.
0: Μισό
2: λεπτό,
0: την αγάπη μου. Την αγάπη μου.
2: Καλή σας ημέρα, αποτυχία. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και έχουμε εδώ τον ευρωβουλευτή μας, τον Γιώργο τον Αρτιά.
0: Είναι μεγάλη μας χαρά, κύριε Υπουργέ, που μιλάμε μαζί σας. Πολύ χαιρόμαστε που σας ακούμε.
2: Ελπίζω ότι η σεζόν πάει καλά στο νησί.
0: Πάει, πετάει η ομάδα. Δεν το συζητάμε. Μια χαρά, μια χαρά. Λεβεντιά, μην πάθουμε πασοκίτιδα που τα βλέπει όλα στραβά και ανάποδα, μαύρα και άραγμα.
2: Χαίρομαι που έχετε αυτή την αισιοδοξία. Και πράγματι και εδώ στοιχείο είναι μια καλή χρονιά. Γενικά είναι μια καλή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό, παρά την αβεβαιότητα που υπάρχει από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Η χώρα μας απέδειξε ότι παραμένει αγαπημένος προορισμός για εκατομμύρια ανθρώπους από όλη την Ευρώπη.
0: Χαιρόμαστε γιατί ξέρουμε τι σημαίνει τουριστικό προϊόν για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας μας. Πόσο συμβάλλει σε αυτό. Χαιρόμαστε, βάλτε τα δυνατά σας, σηκώστε μανίκια. Άντε, η Ελλάδα πάει μπροστά. Να αφήσουμε τη μιζέρια πίσω, κύριε Υπουργέ. Καταλάβατε τώρα, έτσι πρέπει να πάει.
2: Μ' αρέσει το μήνυμα που στέλνετε. Το ίδιο μήνυμα στέλνουμε και εμείς. Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι πηγαίνοντας το 2027 ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει τη μεγάλη αλλαγή που έχει γίνει σε αυτή τη χώρα και θα δώσει τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην κυβέρνηση.
0: Για να το δούμε αυτό τώρα, γιατί ξέρετε, ο εκλογικός νόμος δεν είναι και τόσο φιλικός ως προς αυτό, κύριε Μηταράκη μου.
2: Η κυβέρνηση ήταν αυτοδύναμη δύο φορές, όχι λόγω φιλικού εκλογικού νόμου, αλλά λόγω των φιλικών αισθημάτων του ελληνικού λαού.
0: Αυτό δεν ξανάγινε όμως, να υπάρχει έτσι μια κυβέρνηση με αισιοδοξία να βλέπει και τρίτη θητεία. Η νίκη είναι δεδομένη, γιατί είναι πρώτο κόμμα.
2: Να πω το εξής. Είναι πρωτοφανές στον κόσμο μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης να μην έχει ρογμές η κυβέρνηση, αλλά να καταραίει η αντιπολίτευση. Αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει. Δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαλύονται, οι βουλευτές φεύγουν, τα εγκαταλείπουν, ψάχνουν να βρουν προσωρινή στέγη. Αυτό το φαινόμενο δείχνει ότι εν ώψη των εκλογών του 27, ο ελληνικός λαός έχει μια ξεκάθαρη επιλογή. Μητσοτάκης ή ερωτηματικό.
0: Αυτό δεν που λένε χάος τελικά πρόσωπο. Δεν είναι υπερβολικό.
2: Δεν είναι χάος, αλλά δεν υπάρχει το πρόσωπο αυτό που να συγκεντρώνει τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, αν δείτε την ελληνική πολιτική ιστορία από το 1830 μέχρι σήμερα, υπήρχαν πάντα εκλογικά δίπολα. Είναι η πρώτη φορά που δεν υπάρχει σαφές εκλογικό δίπολο.
0: Να είστε καλά, κύριε Μηταράκη μου, χάρηκα πάρα πολύ. Την αγάπη μου, καλή δύναμη σας εύχομαι, να είστε πάντα χρήσιμος.
3: Είναι μια...
0: Έλα, Γιώργο μου.
3: Θέλω να πω το εξής. Είχατε στη τηλεφωνική γραμμή τώρα δίπλα τον αδελφικό μου φίλο, τον κύριο Μηταράκη. Η μεγαλύτερη του δικαίωση, είμαι εδώ στοιχείο και για ένα πρόσθετο λόγο. Η αντιπολίτευση, χρησιμοποιώντας στοιχεία τα οποία ήταν ανύπαρκτα και για πρωτοετή φοιτητή νομικής, δεν ξέρω γιατί τα χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νόμιζε ότι θα μπορούσε να τσαλακώσει ανθρώπους. Ο Νότης ο Μηταράκης εξ αρχής είχε εξηγήσει κάποια πράγματα, δικαιώθηκε μαζί με 7.
0: Εννέα.
3: Είναι άλλοι 4 οι οποίοι θα
0: από τους 13 οι 9 αθώοι και μένει τώρα για τους, υπόλοιπους 4 πρόσφυγες. Πλημέλημα.
3: Μπράβο. Εγώ το είπα από την πρώτη μέρα και με βάση τα στοιχεία της κυρίας Τιχεροπούλου, όταν τη ρώτησα ως μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπράβο. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, υπήρξε ένα ευρώ που να πήγε στην τσέπη Έλληνα πολιτικού? Μα τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Αυτιά? Έλεγε ότι τι τους κρατάτε τους ανθρώπους? Και ξέρεις ποια είναι η ιστορία? Δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν οικογένειες αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί να τους στείλει στα μανταλάκια ο κάθε άσχετος που έλεγε ότι υπάρχει κυβέρνηση υποδίκων?
0: Έλα μου,
3: αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αγαπητέ μου Κλεάνθη, ότι είμαι σήμερα στοιχείο δίπλα στον αδερφό μου, τον πραγματικό μου αδερφό, από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα. Ήξερα πόσο δυνατός τα οικονομικά είναι. Κρατάει τη σημαία της Χίου υψηλά και να ξέρεις κάτι, ότι για την ισιώτικη πολιτική και εκείνος και εγώ, εκείνος από εδώ, εγώ από τις Βρυξέλλες, κάνουμε τα πάντα. Είναι ένας πολύ δυνατός μαχητής εδώ του Αιγαίου. Αυτά από μένα.
0: Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Την καλημέρα μας, για χαρά. Λοιπόν, Βασίλη μου, κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Αυτή είναι τώρα όλη η ιστορία. Πρόσεξε να δεις τώρα το άλλο. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να κάνουμε και ένα κοντράστ, διότι ποια είναι τα πατήματα σήμερα της αντιπολιτεύσεως? Θέμα υποκλοπές, λόγου χάρη. Μάλιστα, υπάρχει μια εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Μα δεν μου λέτε, την θέλουμε τελικά να είναι ευνουχισμένη? Ναι, λέει, αλλά παρακολουθεί πολιτικούς. Σαφώς και θα παρακολουθήσει πολιτικούς. Γιατί να μην παρακολουθήσει πολιτικούς? Ακόμα και το Μητσοτάκη πρέπει να παρακολουθήσει. Δεν το κατάλαβα. Αυτός είναι ο ρόλος πραγματικά των μυστικών υπηρεσιών. Θα μου πεις, ναι, αλλά ανήκει στον Πρωθυπουργό. Μα πάντα στους αρχηγούς των κρατών ανήκουν οι μυστικές υπηρεσίες. Δεν σημαίνει ότι επειδή ανήκει, ότι κάθεται ο ίδιος και κρατάει το τηλέφωνο και παρακολουθεί. Παιδιά, σήμερα το σύστημα λειτουργεί διαφορετικά. Θέλετε να δείτε την πραγματικότητα ποια είναι? Μελετήστε λίγο πώς λειτουργεί, λόγου χάρη, η Μοσάντ. Έχετε ακούσει λίγο πολύ όλοι για αυτήν? Έχετε ακούσει. Για τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ. Μιας και λένε ότι είναι από τις κορυφαίες. Δεν θέλετε με το Ισραήλ γιατί παθαίνετε αλλεργία? Παρακολουθήστε τις μυστικές υπηρεσίες πώς λειτουργούν των Ηνωμένων Πολιτειών. CIA. Εκεί έχετε δει αυτό το ρεζιλίκι και αυτό το χάλι να μπαίνει, ας πούμε, στην κρυσάρα και στην κριτική του κάθε αδρουλάκι γιατί του παρακολούθησε το τηλέφωνο? Μα αν δεν παρακολουθούσε το αδρουλάκι, πώς παρακολούθησε λοιπόν τη Σκαϊλή και βγάλανε λαγό τελικά? Ή πώς παρακολούθησαν αυτόν του ΟΠΕΚΕΠΕ? Εδώ δεν είναι αρχηγός της ΕΕΠ ο Μητσοτάκης? Σε αυτό δεν ανήκει? Α, ο Μητσοτάκης παρακολούθησε τους δικούς του βουλευτές και τους έστειλε σε σέντρα για να βλέπει τον ίδιο τον εαυτό του, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία? Εσείς για συνέλθετε. Α, δεν συμφωνείτε και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί παθαίνετε αλλεργία, γιατί ανήκετε στο αντιδυτικό μπλοκ. Ωραία, τότε λοιπόν να πάμε πού, στην ΚΚΕΜΠΕ. Να πάμε στην ΚΚΕΜΠΕ λοιπόν της Ρωσίας. Να δούμε πώς λειτουργούν οι μυστικές υπηρεσίες εκεί. Ναι, αλλά εκεί δεν έχουν το Predator. Τον κακό σας τον καιρό. Το Predator σας διαβεβαιώνω ότι είναι ασπιρίνη μπροστά σε άλλες σύγχρονες νέες μεθόδους παρακολούθησης που έχουν σήμερα όλες οι μυστικές υπηρεσίες του κόσμου. Και έπειτα να σας πω και κάτι. Okay, απαγορεύεται το Predator γιατί είναι ένα λογισμικό κακόβουλο που μπορεί και παρακολουθεί τα πάντα, το τι κάνεις. Γιατί έχεις και προσωπικές στιγμές. Αν και σε τέτοιες περιπτώσεις στα δημόσια πρόσωπα δεν υπάρχουν προσωπικές στιγμές. Είναι όλα υπό έλεγχο. Όλα, τα πάντα όλα. Okay, λοιπόν. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι κακώς προμηθεύτηκε. Ποιοι το προμήθευσαν? Η δικαιοσύνη τι είπε? Ότι το Predator δεν έχει πάει στο δημόσιο. Δεν έχει γίνει αγοραστής στο δημόσιο. Δεν υπάρχει αγοραστής. Αυτή δεν είναι απόφαση δικαστική? Από ιδιώτες, μάλιστα. Και ποιος επέτρεψε τότε, ποια χρόνια ήταν? Μήπως ήταν πάλι του ΣΥΡΙΖΑ και μήπως ήταν ο πρωθυπουργός ο Τσίπρας όταν νομιμοποιήθηκε η επιχείρηση η οποία διακινούσε το Predator? Ρε εσείς, θα τρελαθούμε εδώ. Δηλαδή τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας πάλι και αυτά δικά μας. Όπως θέλετε δηλαδή να το γυρνάτε το πράγμα. Δεν θα πάμε καλά. Δεν πάει έτσι ρε παιδιά. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Όπως σας έλεγα προηγουμένως και σε τοπικό επίπεδο. Είναι δυνατόν 40-45 εκατομμύρια να πούμε χωρίς διεθνή διαγωνισμό. Το έχετε καλοσκεφτεί. Και πού θα βρεθούν καταρχήν αυτά τα λεφτά? Πώς θα ξεπληρωθούν? Εδώ μαθαίνουμε ότι τα χρέη της ΔΕΙΑΡ είναι πάνω από 50-60 εκατομμύρια. Ναι. Ποιος θα τις κάνει credit, πίστοση τώρα της ΔΕΙΑΡ όλα αυτά τα χρήματα? Για πες μου. 40-45 εκατομμύρια. Και αυτά χωρίς διαγωνισμό διεθνή. Πρωτάκουστα είναι. Τώρα μπορεί να λέω και ανοησίες γιατί δεν τα γνωρίζω αυτά τα θέματα. Κάτσε να πάρουμε λίγο, όχι βοήθεια από το κοινό. Να πάρουμε από τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας, γιατί η περιφέρεια είναι ένας οργανισμός ο οποίος ασχολείται λίγο πολύ και βλέπουμε τελικά ότι ό,τι καλό γίνεται σε αυτόν εδώ τον ευλογημένο τόπο από την περιφέρεια γίνεται. Κύριε Ταρασλιά, τι μου κάνετε?
4: Είμαι πολύ καλά κύριε Λοΐζο. Να πω την καλημέρα μου σε εσάς και στους ακροατές του Κόσμου TV.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, πώς γίνεται, είναι δυνατόν 40 εκατομμύρια χωρίς διεθνή διαγωνισμό? Βοηθήστε να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο?
4: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο βιώνουμε το τελευταίο διάστημα είναι κάτι πραγματικά εξωπραγματικό. Δεν είναι δυνατόν αυτή η επιχείρηση, η δημοτική επιχείρηση, να λέει ότι η περιφέρεια δεν έχει επάρκεια και δυνατότητα να εκτελέσει έργο τη στιγμή που εδώ και αρκετά χρόνια δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτόν τον βιολογικό σταθμό που υπάρχει στην περιοχή Βότη.
0: Θα πάμε και σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι χάλια η κατάσταση και είναι ντροπή και προσβλητική για τον τόπο. Και επικίνδυνη πέραν τον άλλο, γιατί εδώ είναι θέμα και θέματα υγείας. Όμως πάμε σε αυτό το αρχικό που σας έλεγα, γιατί είναι απορίας άξεων αλήθεια.
4: Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να πούμε για τους ακροατές μας ότι όταν πραγματοποιεί μια δημόσια υπηρεσία, ένας οργανισμός, ένας φορέας, ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τα χρήματα του πολίτη, τα χρήματα του κράτους, αυτά που αφορούν όλους, υπάρχει μια πολύ σκληρή διαδικασία. Μια σκληρή διαδικασία στο δημόσιο λογιστικό, στα δημοσιονομικά της χώρας, όπου βάζει κάποια όρια και κάποιους ελέγχους, διότι αν δεν υπήρχαν όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι θα υπήρχε από τη μία διασπάθηση και από την άλλη πάρα πολλές δυνατότητες.
0: Καταρχήν, από πού θα αντληθούν αυτά τα χρήματα? Είναι από δανεισμό, είναι από οικονομική ενίσχυση του κράτους, είναι δημόσιο χρήμα, τι είναι?
4: Δεν είμαι σε αυτή την επιχείρηση υπεύθυνος για να έχω πρόσβαση στα δικά τους έγγραφα. Ναι. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω δημόσια, διότι αυτά γράφονται και στα βιβλία δημοσιονομικής διοίκησης, είναι ότι για μία απευθείας ανάθεση έχουμε μέχρι το ποσό των 30.000 ευρώ, αν αυτό είναι υπηρεσίες, προμήθεια, μελέτες, και μπορεί κατ' εξαίρεση να φτάσει 60.000 για έργα. Από εκεί και πέρα, από τις 60.000 και ένα ευρώ μέχρι τις 216.000, αυτό πρέπει, που είναι για υπηρεσίες, μπορεί να πάει μόνο μέσω επιτρόπου. Και φτάνει, αν είναι για έργο, μέχρι τα 5.400.000.
0: Μα έκανε ένα υπαινιγμό ο κύριος πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ο κύριος Βαγιανός, στην περιφέρεια την περίοδο της κακής εκείνης περίοδου της Μπόρα, που είχε ξεσπάσει, ας πούμε, εκείνη, η καταστροφή.
4: Προσέξτε.
0: Έχει καμία σχέση εκείνο με αυτό? Εκεί ήταν ένα έκτακτο γεγονός.
4: Θα έρθω σε αυτό το σημείο για να πω τις εξαιρέσεις. Δηλαδή, από 5.404.000, να ξέρετε, κύριε Λοΐζο, τα έργα μπαίνουν σε διεθνή διαγωνισμό. Δηλαδή, δεν βγάζεις μόνο στο εθνικό σύστημα.
0: Κατάλαβα.
4: Να αναρτήσεις ότι έχω ένα διαγωνισμό για να μπουν οι ενδιαφερόμενοι και να καταθέσουν τις προσφορές τους. Αλλά πρέπει να το βάλεις στην ευρωπαϊκή σελίδα, η οποία δίνει τη δυνατότητα να έλθουν και εταιρείες οι οποίες είναι εκτός Ελλάδος. Ποιες είναι οι περιπτώσεις όπου αυτό μπορεί να γίνει με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης? Είναι φυσικές καταστροφές, θεομηνίες, απρόβλεπτα. Άρα λοιπόν, για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο σε μια δημόσια σύμβαση και να δοθεί απευθείας ανάθεση, πρέπει να συντρέχουν αυτοί οι λόγοι. Όταν η περιφέρεια μέσα σε απίστευτα χρονικά όρια πραγματοποίησε αποκαταστάσεις, είχαμε ένα πραγματικό γεγονός, τη θεομηνία Μπόρα. Και μάλιστα μέσα σε αυτό ο Γιώργος ο Χατζημάρκος έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα να βρει και την απαραίτητη χρηματοδότηση για αυτό. Δεν ήταν μόνο ο συνδυασμός του γεγονότος ότι μπορούσε να το κάνει, έτρεξε και βρήκε και τα χρήματα για να μπορέσει να πραγματοποιήσει αποκαταστάσεις. Πότε είδαμε αποκατάσταση γέφυρας σε λιγότερο από ένα χρόνο? Πότε είδαμε να πραγματοποιούνται τα έργα με τις οδοποιίες σε κατεστραμμένες περιοχές που είχαν κλείσει? Τις είδαμε λοιπόν από τον Γιώργο του Χατζημάρκου για την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Τώρα, εάν εκτιμά η ΔΕΙΑ ότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να το πραγματοποιήσει με αυτή τη διαδικασία, νομίζω θα το κρίνει ο Επίτροπος, και ο Επίτροπος ήδη, η διαχειριστική αυτή αρχή που υπάρχει από το ελληνικό δημόσιο για να ελέγχει νομιμότητα των διαδικασιών, νομίζω απεφάνθη ήδη και είπε ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι. Τι έχουν στο μυαλό τους στη συνέχεια για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν, πάλι δεν μπορούν να ξέρουν. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορούν και στη ΔΕΙΑ, κύριε Λοΐζο, να μιλάνε για οργανισμούς όπως την περιφέρεια, αν έχουν διαχειριστική επάρκεια για να πραγματοποιήσουν έργα, όπου όλος ο κόσμος βλέπει αυτή τη στιγμή ότι ό,τι έργα είναι σε εξέλιξη της περιφέρειας. Δεν μπορεί να κάνει χρήση ενός τραγικού γεγονότος για την καθυστέρηση στον αγωγό της Νοτίας Ρόδου, όταν έχουν μπει οι ίδιοι εισαγγελείς και δεν μπορεί να βάλεις ούτε ένα πετραδάκι σε ένα έργο, και να κάνουν την πολύ άσχημη διαχείριση απέναντι σε έναν φορέα σαν την περιφέρεια και να λένε θα σας κάνουμε εμείς τα έργα, όταν οι ίδιοι όχι μόνο δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τα δικά τους, αλλά ντροπιάζουν και την εικόνα την τουριστική που είναι το ψωμάκι μας στην περιοχή, τη στιγμή που κατηγορούν μια εφημερίδα ότι μια AI φωτογραφία δημιουργεί πρόβλημα στον τουρισμό. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα, κύριε Λοΐζο. Δεν είναι ωραία πράγματα.
0: Είναι τραβηγμένο από τα μαλλιά τώρα αυτό που είπατε.
4: Δεν είναι ωραία πράγματα. Ας μην γελιόμαστε. Εδώ έχει να κάνει με μια προσπάθεια να πάμε την ατζέντα εκεί που θέλουμε, να δημιουργήσουμε εικόνες και εντυπώσεις. Αλλά ο κόσμος πια δεν νομίζω ότι μπορεί με αυτές τις λογικές, όπως το παρελθόν, να πιστέψει αυτές τις καταστάσεις. Ο κόσμος βλέπει ότι πρέπει να προχωρήσει η ζωή του, πρέπει να προχωρήσει η καθημερινότητά του, πρέπει να γίνουν πράγματα, και ξέρει πολύ καλά ότι αυτοί που τρέχουν με όλες τις δυνάμεις να αποκαταστήσουν και να υλοποιήσουν έργα τα οποία είχαμε οραματιστεί εδώ στο νησί μας τόσα πολλά χρόνια, πραγματοποιούνται τώρα από τον Περιφερειάρχη τον Γιώργο του Χατζημάρκου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι πολύ λυπηρό. Δηλαδή, βλέπουμε τι ωραίο που ήταν αυτό την Δευτέρα, που κάτι που υποσχέθηκε ο Γιώργος ο Χατζημάρκος ξεκίνησε και γίνεται πράξη. Δηλαδή, τη Δευτέρα το πρώτο θέμα που είχε η Περιφερειακή Επιτροπή, τι έκανε? Ενέκρινε τη δημοπράτηση για την ανέγερση της νέας πτέρυγας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου θα πραγματοποιηθεί το περίφημο ακτινοθεραπευτικό κέντρο. το οποίο δεν θα χρειάζεται μετά από δύο χρόνια οι Ροδίτες αλλά και οι νησιώτες από τα Δωδεκάνησα να φεύγουν στην Αθήνα με ό,τι σημαίνει.
0: Ξέρετε
4: τι, ωραίο.
0: Τι πόνος είναι αυτό. Πω.
4: Βέβαια είναι πόνος.
0: Πέραν των άλλων όμως, εγώ κράτησα αυτό το οποίο μας είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, ότι θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανολογικού εξοπλισμού, που σημαίνει ότι θα αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα αυτή η επάρατος νόσος του καρκίνου και η αντιμετώπιση του όγκου. Αυτό θα κάνει αυτό το μηχάνημα. Και ξέρετε κάτι, κύριε Ταραλιά, κρατήστε αυτό που σας λέει ο φίλος σας ο Κλεάνθης. Δεν θα είναι μόνο Δωδεκανήσι οι οποίοι θα είναι, ξέρετε, οι θαμώνες του ακτινοθεραπευτικού, οι ασθενείς του ακτινοθεραπευτικού. Θα έρχονται από όλη την Ελλάδα, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις ψάχνουν να βρουν ποιος έχει σύγχρονο μηχάνημα που μπορεί να στοχεύσει τον όγκο και να είναι πιο αποτελεσματική η θεραπεία. Κρατήστε το αυτό. Εγώ γιατρός δεν είμαι, αλλά μου τα εξήγησε ένας άνθρωπος του είδους αυτής της ειδικότητας και το κατάλαβα, ας πούμε, σε ένα βαθμό νομίζω.
4: Και πρέπει να επισημάνουμε, κύριε Λοΐζου, ότι από τα 10.887.000 τα οποία είναι ο προϋπολογισμός για αυτό το έργο, τα 5.150 είναι για το κτηριακό, τα 5.737 είναι για τον εξοπλισμό.
0: Για τον εξοπλισμό.
4: Άρα λοιπόν έρχομαι εδώ να επισημάνω αυτό το οποίο εσείς είπατε ότι θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο σε μηχανήματα, διότι θα είναι η τελευταία τεχνολογία η οποία υπάρχει, αλλά το σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι μας εδώ πέρα στην ευρύτερη περιοχή της Δωδεκανήσου δεν θα χρειάζεται.
0: Και μου το εξήγησε αυτό, να το πω δηλαδή ενδεχομένως για κάποιους ανθρώπους που δεν το αντιλαμβάνονται. Το μηχάνημα αυτό τι κάνει? Εκπέμπει, μου είπε, μία ακτινοβολία. Μου το είπε με πολύ πολύ απλά λόγια. Αυτή η ακτινοβολία έρχεται λοιπόν και στοχεύει με βάση τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο σημείο όπου εμφανίζεται, ας πούμε, εμφανίζονται τα καρκινικά κύτταρα. Αυτά πρέπει να χτυπήσουμε. Mm-hmm. Όχι όμως τα υγιή ή τα πλαϊνά. Μέχρι τώρα τα μηχανήματα τα οποία υπάρχουν εκπέμπουν μία δέσμη, μία ακτινοβολία, η οποία ναι, μεν χτυπάει, ας πούμε, το πρόβλημα, αλλά επηρεάζει όμως και γύρω-γύρω τη γειτονιά, ας το πούμε. Αυτό το μηχάνημα σου λέει το σύγχρονο θα χτυπάει μόνο εκεί, θα στοχεύει. Μόνο στο κομμάτι το οποίο χρήζει θεραπείας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Γι' αυτό όταν κάνει κανείς μία ακτινοβολία μετά νιώθει καταβεβλημένος, γιατί τα υγιή κύτταρα δίπλα ταλαιπωρούνται αυτά. Μπαίνουν στη βάσανο, στην κόβη, δεν ξέρω τώρα με τι ιατρικούς όρους μπορώ να το πω, γιατί δεν το γνωρίζω. Αυτό κατάλαβα μέσα άκρης, κύριε Ταραζλιά.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικές όλες οι λεπτομέρειες οι οποίες λέτε στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτό έχει ξεκινήσει. Δεν ήταν μια υπόσχεση. Και πρέπει να πούμε ότι ο αγώνας δρόμου, ο οποίος πραγματοποιεί ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Χατζημάρκος, είναι διαρκής και συνεχής. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βρίσκεται στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-30, που διοργανώνεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και φυσικά, ποια είναι η στόχευση την οποία έχει ο Περιφερειάρχης μας, είναι η εξέβρεση

0: σημαντικά. Σας είπα, η χαρά μας είναι τεράστια που ξεκίνησε το έργο με το περίφημο ακτινοθεραπευτικό. Συνεχίζονται τα έργα επί της οδού Πανερωμένη Αεροδρόμιο, όπου μετά από δεκαετίες ολόκληρος η είσοδος πόλης αναβαθμίζεται με σύγχρονους τρόπους ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα. Είδαμε να έχουν παραδοθεί και οι τελευταίοι δρόμοι από τη Θεομηνία Μπόρα που πέσαν τα βουνά και γίνανε όλες αυτές οι ενέργειες στα ρέματα μετά από πόσα χρόνια μπήκαν τα σειρματοκιβώτια και μπήκαν οι δρόμοι που προχωρούσαν προημερών εκεί στην Εθνική Οδό που, στο δρόμο που ένωνε Σύνθο με Μαριτσά, ένας τέλειος δρόμος ο οποίος ήταν κατεστραμμένος, δεν είχε μείνει τίποτα, ο δρόμος προς Πεταλούτες και μια σειρά από πράγματα τα οποία πραγματικά μας κάνουν υπερήφανος. Και θα συνεχίσουμε, κύριε Λοΐζο, θα συνεχίσουμε.
1: Εδώ πρέπει όμως έτσι, γιατί η αλήθεια πρέπει να ακούγεται προς όλες τις πλευρές και ας είναι πικρή. Κάνει καλό, ξέρετε. Αυτή είναι η πιο γλυκιά, πικρή γεύση, να πούμε, της αλήθειας. Διότι το θέμα αυτό του ακτινοθεραπευτικού δεν είναι τωρινό αίτημα του Περιφερειάρχη. Εγώ θυμάμαι, ήταν από πολύ παλιά, τότε στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα θυμάμαι τον αείμνηστο τον Δημήτρη Κρεμαστινό που το είχε φέρει το θέμα μέχρι και στη Βουλή και το είχε φέρει 2 ή 3 φορές όταν Υπουργός Υγείας ήταν ο κύριος Πολάκης. Άρνηση πάντα, άρνηση. Μάλιστα κάποια φορά, δεν ξέρω πώς, του ξέφυγε και του Πολάκη και είπε, λέει, μπορείτε να πηγαίνετε στο Ηράκλειο, λέει. Εκεί, λέει, μπορείτε να κάνετε τη δουλειά. Καταλάβατε τώρα πώς λειτουργούσε το σύστημα. Και μιλούν τώρα άνθρωποι εκείνης της περίοδου που υποστηρίζουν εκείνη την περίοδο, όταν τα μακαρόνια με κιμά τα είχαν κάνει σκέτα μακαρόνια χωρίς κιμά ή τα μαξιλάρια χωρίς μαξιλαροθήκη. Τι να πρωτοθυμηθούμε για τα χάλια, για την κατάντια του συστήματος του δημοσίου που υπήρχε εκείνα τα χρόνια. Και μιλούν σήμερα που έχει εξυγχρονιστεί σε ένα τεράστιο βαθμό. Δεν λέω ότι είναι τέλειο, για όνομα του Θεού. Πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και πολλή δουλειά μπροστά ακόμα. Αλλά μη μου κάνετε σύγκριση, ρε Λεβέντες, με το 15, το 16 και το 17 και το 18. Είναι ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα. Συμφωνείτε, κύριε Ταρασλιά?
0: Ακόμα και τα δύο παραδείγματα τα οποία σας έθεσα, το ένα το οποίο είναι είσοδος πόλης, είναι ακόμα παλιότερη ιστορία.
1: Ακριβώς.
0: Η αμεσότητα που σας ανέφερα σχετικά με τη Θεομηνία είναι ένα άλλο μεγάλο παράδειγμα για το πώς ενεργεί η περιφέρεια. Θα σας πω μόνο ότι για το περίφημο Ντάνιελ στο Θεσσαλικό κάμπο χρειάστηκε να περάσουν 3 χρόνια για να ξεκινήσουν οι χρηματοδοτήσεις, ενώ η αποκατάσταση στο νησί της Ρόδου έγινε μέσα σε 1 χρόνο.
1: Μέσα στον πρώτο χρόνο.
0: Αυτά λοιπόν είναι παραδείγματα που κάθονται και στέκονται ακόμα και στην περίπτωση του ακτινοθεραπευτικού.
1: Ακριβώς.
0: Για την αμεσότητα, για τη σοβαρότητα που αντιμετωπίζονται τα θέματα και δεν μπαίνουν σε μια διαδικασία πολιτικής ατζέντα.
1: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να ακουστεί μια καλή κουβέντα, βρε αδερφέ. Γεια Στάσου, δηλαδή καθόμαστε τώρα, ας πούμε, γίνεται τώρα νοσοκομείο, ξεμπλοκάρισε όλη η ιστορία στην ΚΟ κάτω, γίνεται καινούργιο νοσοκομείο της ΚΟ, με υψηλών προδιαγραφών, Βασίλη. Φτάσαμε στο σημείο της δημοπράτησης και αυτό η περιφέρεια. Και αντί να ακούμε μια καλή κουβέντα, ακούμε δηλητήριο και όλο κάρβουνο μαυρίλα και καλά να τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, λες εντάξει, αλλά και το ΠΑΣΟΚ τα ίδια και ό,τι είναι στη σφαίρα την προεκλογική. Καλά δεν τρέπονται. Μην είναι επιχειρήματα τώρα αυτά.
0: Μα δεν φτάνουν μόνο στο να κάνουν μια λεκτική επίθεση. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να έχουμε μηνύσεις, κύριε Λοΐζο. Αυτό είναι ακόμα πιο τραγικό. Δηλαδή δεν φτάνει που δεν προχωρούν σε μια διαδικασία. Θέλουν να μηνύσουν, γιατί όπως σας εξήγησα, ναι, είναι αλλαγή πολιτικής ατζέντας. Είναι προσπάθεια επιβίωσης. Είναι προσπάθεια να παραμείνουν στις θέσεις. Οι θέσεις δεν κάνουν τους ανθρώπους. Τα έργα, η δουλειά και η συνέπεια είναι που αναδεικνύουν τις πολιτικές προσωπικότητες. Και θα επαναλάβω, ο κόσμος βλέπει πλέον. Βλέπει. Δεν πρέπει να αισθανόμαστε στεναχωρημένοι γι' αυτά. Εμείς προχωράμε τη δουλειά μας κανονικά. Ας κάνουν όποια μήνυση θέλουν. Ας μηνύσουν εφημερίδες, ας μηνύσουν το Περιφερειάρχη, ας μηνύσουν ανθρώπους οι οποίοι εκφράζονται ελεύθερα, όπως ο Σάκης Αστάγκας, μας κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν.
1: Α, δεν καταλάβατε. Όταν η μήνυση είναι ολιστρέφεται εναντίον του μηνυτή, να το ξέρετε αυτό. Υπάρχει και ψευδή καταμήνυση στη συνέχεια. Άπαξ και λοιπόν αθωωθεί κανείς στο δικαστήριο και αν δεν το γνωρίζουν κάποιοι οι οποίοι έχουν λατρεία, ας πούμε, είναι κάπως δικομανείς, να ξέρουν πως εάν δεν ευσταθεί η μήνυση και αθωωθεί ο κατηγορούμενος, ο οποίος μηνύθηκε, στη συνέχεια.

0: στρέφεται κατά του μηνυτή, του τραβάει μία αγωγή, υπάρχει το δεδικασμένο και του αλλάζει τα φώτα. Α, μα δεν τα ξέρουν αυτά κάποιοι, θα τα μάθουν λοιπόν. Εντάξει.
1: Εγώ δεν θα τοποθετηθώ.
0: Τέλος πάντων, δεν σας ζητώ να τοποθετηθείτε. Μην μπείτε σε αυτή τη λογική.
1: Έχει πάρει τη δικαστική οδό. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι εμείς με δημόσια τοποθέτηση και δημόσιο λόγο τοποθετηθήκαμε σε πραγματικά γεγονότα που είχαν να κάνουν με τα συγκεκριμένα τιμολόγια. Αν αυτοί μετά από 3,5 μήνες θυμηθήκαν ότι κάτι δεν τους άρεσε, εγώ δεν θα θέσω το θέμα χρόνου. Εκκρεμεί η ουσία της υπόθεσης και η ουσία της υπόθεσης θα αποκαλύψει τελικά ποια ήταν η τοποθέτηση την οποία κάναμε. Άρα λοιπόν αναμένουμε τη δικαστική απόφαση να κριθούν αυτά τα περίεργα τιμολόγια τα οποία ξαφνικά...
0: Τελικά δεν μου λέτε, τι έγινε με τα εικονικά τιμολόγια? Εγώ ξέρω σε μια ιδιωτική επιχείρηση όταν υπάρχει έστω και ένα εικονικό τιμολόγιο, η παραμικρή, έτσι ξέρεις, η υποψία, αμέσως πέφτουν κάτω τα βιβλία και γίνεται έλεγχος και τα λοιπά πλήρης, εξονυχιστικός.
1: Κοιτάξτε, εμείς θα αρνηθήκαμε στο My Data.
0: Μα και αυτό. Δηλαδή
1: θεωρούμε ότι δεν συντρέχουν οποιασδήποτε νόμιμες διαδικασίες του δημόσιου λογιστικού όσον αφορά την... του να πραγματοποιηθούν. Καταφύγαμε στη δικαιοσύνη. Είμαστε ξεκάθαροι. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν θα παίξουμε ούτε με την τιμή μας, ούτε με το έργο μας. Από εκεί και πέρα, ας κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν. Θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά. Συνεχίζουμε με πρόγραμμα και συνέπεια. Και θα κρυθεί πάρα πολύ σύντομα, όπως έχουν κρυθεί και πολλά άλλα μέχρι σήμερα, κύριε Λοΐζο, και το ξέρετε. Εμείς μιλάμε μόνο όταν βγαίνουν οι αποφάσεις. Αν κάτι κρίνουμε ότι πρέπει να πάρει τη νομική οδό, το κάνουμε, σωπαίνουμε, έχουμε υπομονή, έχουμε πίστη σε αυτό που πραγματοποιούμε και αυτή είναι η σωστή και πρέπουσα διαδικασία η οποία μας έχει δικαιώσει μέχρι σήμερα και εκτιμώ ότι θα μας δικαιώσει και στο μέλλον και τότε έχουμε να πούμε επί της ουσίας και επί των πραγματικών.
0: Εξελίσσεται πλέον αυτή η περιφέρεια σε σχολή Χατζημάρκου. Κάποτε θα συζητάμε, θα μιλάμε γι' αυτό εδώ. Είναι σχολή Χατζημάρκου τελικά.
1: Κοιτάξτε, να είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος. Έχει και σχέδιο. Έχει
0: και δεν μπορώ να μιλάω, ρε παιδί μου, γιατί είναι και φίλος μου και δεν νιώθω και να λέω καλά λόγια. Αλλά δεν περίμενα. Εμένα δηλαδή με εξέπληξε η ενεργητικότητά του, η γνώση του, η επιμονή του, το πείσμα του, η αποτελεσματικότητά του. Μπράβο, μπράβο.
1: Και να σας πω και ένα πράγμα, κύριε Λοΐζο. Δεν είναι δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα. Όταν στο παραπέντε, για παράδειγμα, ενώ μελετάτε το σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, ξαφνικά στο παραπέντε σταματάνε τους επάρχους, που είναι πολύ μεγάλη σημασία.
0: Τους έχει δώσει όμως συντονιστικό ρόλο τώρα, από ό,τι βλέπω, έτσι.
1: Βεβαίως. Έγινε
0: με το οργανόγραμμα το καινούργιο, το οποίο δημοσιοποίησα.
1: Έγινε νομοβελτιωτική. Αναγνωρίστηκε η αναγκαιότητα να υπάρχει.
0: Κοιτάξτε, έχετε όμως και μια κυβέρνηση που έχει αυτιά και σας ακούει τώρα. Να το λέτε και αυτό, μην είστε μικρόψυχοι. Έχετε μια κυβέρνηση που έχει αυτιά ανοιχτά, αδερφέ.
1: Εκτός από τα αυτιά, υπάρχει και ένας Χατζημάρκος, ο οποίος τονίζει, χωρίς να είναι αντιπολιτευτικός, ποια είναι η πραγματικότητα.
0: Και ξέρει
1: να το παίρνει. Και να σας πω και κάτι. Δεν ήταν μόνο κυβερνήσεις οι οποίες ήταν φιλικές, τις οποίες φρόντισε ο Χατζημάρκος να πάρει αυτά που χρειάζεται η περιοχή.
0: Α, και με την προηγούμενη κυβέρνηση που δεν ήταν φιλική, το ίδιο πράγμα γινόταν.
1: Εδώ έχει την αξία.
0: Μην κουβαλάτε αυτό το κόμπλεξ. Είναι, ξέρετε, πολιτικό κόμπλεξ. Μη ζορίζεστε. Μιλάτε ελεύθερα. Θα τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Τα καλά, καλά. Τα άσχημα, άσχημα. Τελεία, παύλα. Δεν το συζητάμε τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, και επί ΣΥΡΙΖΑ ο Χατζημάρκος. Εγώ θυμάμαι τότε με τον Τσίπρα. Ήταν μνημείο. Μιλάμε δηλαδή ιστορική εκείνη η παρέμβαση στο Ρόδος Παλάς που είχε κάνει ο Περιφερειάρχης και ήταν από κάτω ο Τσίπρας. Και του λέει κάποια στιγμή: πολύ ωραία, λέει, σε ευχαριστώ, πολύ καλό αυτό το οποίο κάνατε, λέει, με το ισοδύναμο. Όπα, λέει, αλλά τι σχέση έχει, λέει, αυτό μπροστά στην κατάργηση που κάνετε των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ? Γι' αυτό, λέει, σας δίνω πίσω αυτό και δώστε μου τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Τι ωραία που ήταν μνημείο αναφοράς από τον Γιώργο του Χατζημάρκου. Ο Τσίπρας έπαθε σοκ, ε? Που, και μιλάμε τώρα ένα Τσίπρας, ο οποίος έχει σκηνική παρουσία και ήταν η παραφωνία εκείνη την ημέρα. Θυμάμαι η βράβευση που είχε γίνει στο Τσίπρα, στον άνθρωπο ο οποίος έβγαλε τα μάτια της Δωδεκανήσου από την τότε δημοτική αρχή. Τέλος πάντων, θλιβερό. Εν πάση περιπτώσει. Κύριε Ταραζιά, σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, κύριε Λεωζόν.
0: Την καλημέρα μου. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν. Να έχουμε ανοιχτά αυτιά. Ευτυχώς που έχουμε και τον αυτιά, έτσι. Ευτυχώς. Έχουμε και ανοιχτά αυτιά, έχουμε και τον Γιώργο τον αυτιά.
2: Ευτυχώς.
0: Γι' αυτό, Βασίλη, δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε.
2: Παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό ακριβώς. Έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, όπου έχουμε σημαντικές διακρίσεις για το 2026. Έχουμε χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο για δράσεις περιβάλλοντος, μαθητικής καινοτομίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών.
0: Μουντιάλ παντού, έτσι. Χρυσό, παντού, χάλκινο. Ασημένιο, χάλκινο.
2: Παντού, παντού.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Την αγάπη μας. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί μου φίλοι.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Αισιοδοξός τόσο για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, όσο και για τις πολιτικές εξελίξεις, εμφανίστηκε μιλώντας στο Κόσμος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης. Ο κ. Μηταράκης εκτίμησε ότι παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, η φετινή χρονιά εξελίσσεται θετικά για τον ελληνικό τουρισμό, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο κλάδος θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό, εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι πολίτες θα ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση, τονίζοντας πως η κοινωνία θα δώσει τρίτη αυτοδύναμη θητεία στη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το σημερινό πολιτικό περιβάλλον είναι πρωτοφανές, καθώς, όπως είπε, δεν εμφανίζονται ρεγμές στην κυβέρνηση, αλλά αντίθετα καταραίει η αντιπολίτευση. Όπως σημείωσε, ο ελληνικός λαός έχει πλέον μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα δεν διαμορφώνεται σαφές εκλογικό δίπολο. Από την πλευρά του Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Σαφιάς, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπόθεση που αφορούσε τον κύριο Μηταράκη, υποστήριξε στο Κόσμος ότι η αντιπολίτευση επιχείρησε αξιοποιώντας συγκεκριμένα στοιχεία να τον στοχοποιήσει πολιτικά. Ωστόσο, όπως ανέφερε, δικαιώθηκε. Ο κύριος Σαφιάς στάθηκε επίσης στη σημασία της νησιωτικής πολιτικής, επισημένοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο κύριος Μηταράκης εργάζονται διαρκώς για την πρόθεση ζητημάτων που αφορούν τα ελληνικά νησιά. Ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου έγινε με την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Νοτιού Αιγαίου των όρων δημοπράτησης του έργου. Η νέα μονάδα θα κατασκευαστεί ως νέα πτέρυγα του νοσοκομείου. Θα εξοπλιστεί με σύγχρονα συστήματα ακτινοθεραπείας, ώστε οι ογκολογικοί ασθενείς από τη Ρόδο και τα υπόλοιπα νησιά να μπορούν να λαμβάνουν θεραπεία στον τόπο τους. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφερειάς Νοτιού Αιγαίου, με δυνατότητα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Απάντηση στους ισχυρισμούς της ΔΕΙΑΡ για την ικανότητα της περιφέρειας να υλοποιεί μεγάλα έργα δόθηκε με αιχμηρό τρόπο με τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Κώστα Ταρασλιά να χαρακτηρίζει εξωπραγματική την κριτική. Όπως επισημάνε στο Κόσμος, δεν είναι δυνατόν η ΔΕΙΑΡ να υποστηρίζει ότι η περιφέρεια δεν διαθέτει την επάρκεια να εκτελέσει έργα, όταν ίδια δυνατή να διαχειριστεί τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο Βόδι. Παράλληλα, διευκρίνησε το θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων έργων, τονίζοντας ότι οι απευθείας αναθέσεις φτάνουν έως τις 30.000 ευρώ, ενώ μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να ανέλθουν έως τις 60.000 με τη σχετική διαδικασία. Για έργα προϋπολογισμού άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, όπως υπογράμμισε, η νομοθεσία προβλέπει τη διενέργεια διεθνών διαγωνισμών. Η Περιφερεια υπενθύμησε ακόμη ότι μετά τη Θεομηνία Μπόρα προχώρησε άμεσα σε έργα αποκατάστασης των ζημιών, επισημένοντας ότι οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν χωρίς καθυστερήσεις. Με ιδιαίτερη συγκίνηση και έντονο αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, ανέλαβε τα καθηκοντά του ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Κάλιστος Διακογεωργίου, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινωνικής συνοχής και της ταυτότητας κάθε τόπου. Αναφερόμενος στο ακτινοθεραπευτικό κέντρο, ο κ. Διακογεωργίου στάθηκε στη λειτουργία του νέου ξενώνα 12 δωματίων, ο οποίος μπορεί να φιλοξενεί ασθενείς και τους συνοδούς τους από τα γύρω νησιά. Όπως επισήμανε, η ανακαίνιση του κτηρίου ολοκληρώθηκε χάρη στη σημαντική συμβολή 63 συμπολιτών, οι οποίοι στήριξαν οικονομικά την προσπάθεια. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο επόμενος στόχος είναι η δημιουργία ενός ακόμη ξενώνα, αυτή τη φορά για τη φιλοξενία ιατρών. Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα κενά σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε να χορηγήσει οικονομικό κίνητρο σε όσους ανταποκριθούν στις προκηρύξεις για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Η απόφαση ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση του Δημάρχου Αλεξανδρου Κολιάδη με τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη και τους διευθυντές των κλινικών, κατά την οποία συζητήθηκαν οι αυξημένες ανάγκες στελέχωσης του Ιδρύματος. Για υπεργό κόστος ακτοπλοϊκών μετακινήσεων που καθιστά τις διακοπές στα νησιά πρόσιτες για πολλές ελληνικές οικογένειες, κάνουν λόγο σε κοινή δήλωσή τους οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης και Σταύρος Μιχαηλίδης. Ο κ. Νικητιάδης, μιλώντας στο Κόσμος, υποστήριξε ότι οι τιμές των εισιτηρίων προς τα νησιά του Αιγαίου παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες εξελίξεις στην υπόθεση του Ακραμίτη, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Κόσμος ο κ. Γιάννης Βογιατζής. Όπως ανέφερα, έπειτα από μια μακρά διαδικασία διακίνησης εγγράφων μεταξύ υπηρεσιών στη Ρόδο και την Αθήνα, ο φάκελος της υπόθεσης βρίσκεται πλέον στο τμήμα βιωσιμότητας της Περιφερειάς Νοτιού Αιγαίου. Σύμφωνα με τον κ. Βογιατζή, έχει ήδη διαβιβαστεί στο Δήμο Ρόδου προσωρινή έκθεση ελέγχου, προκειμένου να υποβληθούν τυχόν αντιρρήσεις, παρατηρήσεις ή σχόλια. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ενημέρωση για το εάν ο Δήμος έχει αποστείλει τις σχετικές απαντήσεις. Παράλληλα, ο κ. Βογιατζής επεσήμανε ότι ο φάκελος της υπόθεσης έχει διαβιβαστεί και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όπως είπε, έχει ήδη κατατεθεί σχετικό αίτημα ενημέρωσης και προς την Αρχή. Θετική απάντηση έλαβε ο Δημοσίμης από το Υπουργείο Πολιτισμού για το ζήτημα της παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στον ιστορικό οικισμό του νησιού. Με εγγραφό του, το Υπουργείο γνωστοποιεί ότι δεν φέρει αντίρρηση στην προσωρινή παραχώρηση των χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και άλλης χρήσης, έως ότου ολοκληρωθεί η νέα κανονιστική πράξη. Αρκετά ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 30 έως 39 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
8: Σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
9: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ακού Κόσμος 938.
13: Καλό μεσημέρι. Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακροτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοωμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Κάθε επέτειος αποτελεί υπόμνηση ενός διαρκούς εθνικού τραύματος. Η ιστορική αλήθεια δεν διαγράφεται και η κατοχή δεν μπορεί ποτέ να γίνει αποδεκτή ως τετελεσμένο. Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο. Σε σύμνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής αμοιβαία αποδεκτής λύσης στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματά της υπό εξέλιξη προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή και μετρήσιμη πρόοδο που καταγράφει η χώρα μας, καθώς είναι μία από τις 13 χώρες οι οποίες σημείωσαν βελτιωμένη εικόνα. Από το 2020 μέχρι σήμερα, οι συστάσεις της Επιτροπής έχουν μειωθεί από 7 σε 4. Ενώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σημειώνεται θετική εξέλιξη σε όλες τις συστάσεις του προηγούμενου έτους. Η πρόοδος που διαπιστώθηκε στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης οφείλεται για ακόμα μία χρονιά στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται για την ενίσχυση της διαφάνειας, της θεσμικής λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της προστασίας των δημοσιογράφων. Κομβικός είναι ο ρόλος των νομοθετικών παρεμβάσεων που προωθήσαμε, όπως το νέο πλαίσιο για τα μητρώα έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, ο εξυγχρονισμός της ΕΡΤ, η θέσπιση του πλαισίου αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας, που έδωσε οριστική λύση σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών, η ενίσχυση σε θεσμικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο προσωπικού του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και η πρόβλεψη για το Εθνικό Συμβούλιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ως φορέα αυτορύθμισης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις πρωτοβουλίες για την προστασία των δημοσιογράφων με την προετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ασφάλειά τους, το οποίο βρίσκεται σε συνδιαμόρφωση και την προώθηση του νομοθετικού πλαισίου για τις καταχρηστικές αγωγές SLAPS, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Για μια ακόμα χρονιά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει με στοιχεία και τεκμήρια την πιο ηχηρή απάντηση σε εκείνες τις μειοψηφίες εντός και εκτός πολιτικού συστήματος και εκείνα τα λίγα μέσα ενημέρωσης τα οποία επιμένουν να κατασυκοφαντούν τη χώρα μας στο εξωτερικό. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα να θωρακίζει την ελευθερία του τύπου, να κατοχυρώνει ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια και να προωθεί τις μεταρρυθμίσεις που ενδυναμώνουν το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στη χώρα μας. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Από 1η Ιανουαρίου έως και 16 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 577 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους περίπου 786.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 197 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 181 είναι από αμέλεια και οι 16 από πρόθεση. Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών. Η αλλαγή της συμπεριφοράς μας μπορεί να αποτελέσει την πιο αποτελεσματική γραμμή άμυνας απέναντι στις πυρκαγιές. Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα παραλάβει τα νέα Καναντέρ το 2028, ενώ έως το 2031 θα έχουν παραδοθεί συνολικά 7 αεροσκάφη νέας γενιάς. Πρόκειται για υπενσύγχρονα αεροσκάφη με ψηφιακά συστήματα, αυξημένη χωρητικότητα νερού και αυτοματοποιημένες λειτουργίες, τα οποία ενσωματώνουν την πλέον σύγχρονη τεχνολογία στη δασοπυρόσβεση. Λόγω της μεγάλης απήχησης των προγραμμάτων εξοικονομώ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξασφάλισε πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση και ολοκλήρωση εγκεκριμένων παρεμβάσεων για συγκεκριμένους δικαιούχους και μετά το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων Εξοικονομώ 2021, 2023, 2025 και Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30 Νοεμβρίου 2026, εφόσον υπάγονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες. Αιτήσεις ωφελουμένων που έχουν πληρώσει προκαταβολές στους προμηθευτές ή υπαχθήσεις αιτήσεις που βρίσκονται σε κατάσταση διαδοχής. Μέσα από τα προγράμματα Εξοικονομώ, περισσότεροι από 100.000 δικαιούχοι αναβάθμισαν ενεργειακά τις κατοικίες τους, ενώ πάνω από 93.000 δικαιούχοι ενισχύθηκαν μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης, θερμοσύμφωνα». Συνολικά διατέθηκαν πόροι άνω των 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμβάλλοντας στην πράξη στη μείωση του ενεργειακού κόστους των οικοκυριών, στη βελτίωση της ποιότητας του κτηριακού αποθέματος και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Η εικόνα της χώρας μας αλλάζει μέσα από την υλοποίηση έργων που αφορούν καθοριστικά, οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Ανατολική Περιφέρεια Οδός Αλεξανδρούπολης, η αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, γνωστή ως flyover, το βόρειο τμήμα του Ε65, η κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά, καθώς και τα έργα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Σημαντικές είναι επίσης οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις νησιών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή έχουν δρομολογηθεί, οι οποίες εξασφαλίζουν ενεργειακή επάρκεια στους κατοίκους τους, μειώνοντας παράλληλα το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για όλους. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται ακόμη ο αργογός TAP, η διπληθυσμιακή κάλυψη δικτύου 5G που ανέρχεται στο 99,8%, μία από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, καθώς και η πλήρης επαναφορά της διπλής θηριοδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη με ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ETCS μετά τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε έργα που ενισχύουν την ανάπτυξη, αναβαθμίζουν τις υποδομές και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των Ελλήνων πολιτών, οικοδομώντας μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο σύγχρονη και πιο ανθεκτική. Ιδιαίτερη σημασία είναι η Εθνική Πρωτοβουλία για την αναβάθμιση των ιστορικών πανεπιστημιακών υποδομών της χώρας μέσω της αξιοποίησης της δωρεάς ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών, λειτουργικών και πλήρως προσβάσιμων εγκαταστάσεων σε τρία από τα μεγαλύτερα και ιστορικότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό θα εκπονηθούν μελέτες για την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση των κτηρίων διδασκαλίας, διοίκησης και κοινόχρηστων χώρων του ΕΚΠΑ, για την ανακαίνιση των φοιτητικών εστιών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με παράλληλη αναβάθμιση αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και για την ανακαίνιση του εμβληματικού κτηρίου Γκίνη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η πρωτοβουλία αυτή συμπληρώνει τις παρεμβάσεις που ήδη υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων. Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή βρεφών και νηπίων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς παιδιών σχολικής ηλικίας και εκφήβων σε ΚΔΑΠ, καθώς και παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Βασική καινοτομία του δεύτερου κύκλου αποτελεί η πρόβλεψη για τις πολύτεκνες οικογένειες, βρέφη, νήπια και παιδιά οικογενειών με 4 παιδιά και άνω μπορούν να λάβουν βάουτσερ συμμετοχή σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις.
14: Κύριε Εκπρόσωπε, καλησπέρα. Μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την αρχιοθέτηση των υποθέσεων των 7 κατηγορουμένων και της δίωξης τους 4, το ΠΑΣΟΚ σας απαντάει σε ό,τι είπατε που ζητήσατε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητήσουν συγγνώμη για το κυβέρνηση υποδίκων, λέγοντας πάει πολύ να κουνάει το δάχτυλο η Νέα Δημοκρατία που δημιούργησε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η αριστερή συμπαράταξη, αναφέρει χαρακτηριστικά πρώτη φορά βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματα τους. Τι απαντάτε?
13: Καταρχάς, κανένας δεν απέτησε καμία συγγνώμη από την κυβέρνηση, απευθυνόμενος στην κοινωνία, γιατί το θύμα όλης αυτής της υπόθεσης συνολικά των αγροτικών επιδοτήσεων των 3 δισεκατομμυρίων που έχει πληρώσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια, όλα τα προηγούμενα χρόνια συμπεριλαμβανομένων και αυτών των ετών είναι η κοινωνία. Τα θύματα είναι οι πολίτες, οι Έλληνες φορολογούμενοι. Αυτό το οποίο είπαμε και το επαναλαμβάνω και εγώ σήμερα είναι ότι πρέπει όλοι όσοι έσπευσαν να προδικάσουν την άσκηση ποινικής δίωξης, γιατί όταν μιλάμε για υπόδικο, αναφερόμαστε σε άσκηση ποινικής δίωξης ή και την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να βγουν και να ζητήσουν συγγνώμη από τους συναδέλφους τους, αν είναι βουλευτές, στο Κοινοβούλιο ή τέλος πάντων στους ανθρώπους αυτούς. Πάρα πολύ απλά. Και επειδή όλα όσα λέμε μένουν, ήταν πάρα πολύ εύκολο να βρω δηλώσεις του Προέδρου και του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ. και δεν θα σταθώ τόσο στον εκπρόσωπο, γιατί υπάρχει καθαρή διατύπωση η οποία αποδεικνύεται αυτά που λένε τώρα είναι άλλη μια κολοτούμπα στο Πασόκ. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, 3 Απριλίου, Αθήνα 984, το Μέσο, δημοσιογράφος Γιώργος Αποστολίδης, μεταξύ άλλων, καθαρά γαλάζιο σκάνδαλο με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, 3 Απριλίου, επαναλαμβάνω, μια κυβέρνηση η οποία βασίζεται σε δεδηλωμένη υποδίκον. Και 2 Απριλίου, μια μέρα πριν, στη Βουλή, ο κύριος Ανδρουλάκης λέει: μπορείτε να σταθείτε πολιτικά όταν έχουμε κυβερνητική πλειοψηφία υποδίκων? Πότε ξανά έγινε αυτό? Και συνεχίζει. Αυτό έχει υποθεί από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας. Τι σχέση έχει αυτή η διατύπωση με έναν πολιτικό ο οποίος σέβεται το τεκμήριο αθωότητας? Είπε ότι μπορεί από τους 13 να είναι αθώοι οι 7, οι 8, οι 9, οι 10, οι 11. Ακούσατε κάτι τέτοιο, είδατε κάτι τέτοιο? Συλλήβδιν, ο πρόεδρος του Πασόκ αποκάλεσε υπόδικους βουλευτές, των οποίων ήρθε ή ήταν να αρθεί, για την ακρίβεια και είναι σήμερα η ασυλία, για να δώσουν εξηγήσεις, για να αποφασίσει η δικαιοσύνη αν θα ασκήσει ποινική δίωξη. Και λίγους μήνες μετά, ήδη 9 από τους 13 έχουν απαλλαγή διαρχιοθέτησης, δηλαδή χωρίς ενδείξεις. Αφού έγινε αυτό, τώρα λόγω των τεσσάρων που θα δικαστούν, για τους οποίους πάλι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας, επαναλαμβάνουν το ίδιο μοτίβο για τους 4. Και ρωτάω εγώ, για αυτούς, για τους πρώτους δεν υπήρχε τεκμήριο αθωότητας, κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Για αυτούς υπάρχει τεκμήριο αθωότητας. Αν αθωωθούν όλοι, οι 3, οι 2, δεν ξέρω, θα το δείξει αυτό η εξέλιξη της υπόθεσης. Θα αλλάξουν για άλλη μια φορά το αφήγημα στο Πασόκ? Ή αντίστοιχα, από ό,τι βλέπω, ότι για τον ανταγωνισμό της δεύτερης θέσης και η Ελλάς επανέρχεται δρυμύτερη του κύριου Τσίπρα. Το μήνυμα όλων αυτών των διατυπώσεων της κυβέρνησης δεν απευθύνεται στην κοινωνία. Απευθύνεται στους τηλεδικαστές του πολιτικού συστήματος και μια θλιβερή μειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που μετατρέπουν τηλεοπτικά πάνελ, εφημερίδες, το ξαναλέω, μειοψηφία, τη Βουλή πολλές φορές σε αίθουσες δικαστηρίων. Η δικαιοσύνη και μόνο εκείνη αποφασίζει για όλες αυτές τις υποθέσεις, τελεία και παύλα. Έλατε.
15: Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Αναφερθήκατε στην Ελλάς. Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα μάλλον παίρνει κεφάλι και κερδίζει την δεύτερη θέση. Σε κάθε περίπτωση, είδαμε τις προηγούμενες μέρες μέσα στο Σαββατοκύριακο το νέο πολιτικό κέντρο, πολιτική γραμματεία, 75 μέλων που απαρτίζουν αυτό το κέντρο της Ελλάς. Θα ήθελα το πολιτικό σας σχόλιο για αυτή την στελέχωση, τη διάρθρωση αυτής της στελέχωσης.
13: Κοιτάξτε, με μια πρώτη επισκόπηση των προσώπων που ορίστηκαν, γιατί εδώ δεν είχαμε εκλογή πολιτικής επιτροπής όπως συμβαίνει σε άλλα κόμματα και στη Νέα Δημοκρατία, πολύ εύκολα πάνω από τους μισούς, δηλαδή από ό,τι βλέπω το 70-80% των προσώπων αυτών ήταν στελέχη κυβερνητικά ή κομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Εδώ μου θυμίζει κάποιες περιπτώσεις μαγαζιών ενός εστιατορίου, ας πούμε, που φαίνεται ότι δεν έχει απήχηση στον κόσμο και για να αποκτήσει απήχηση αλλάζει την ονομασία του, την ταμπέλα και μόνο τη βιτρίνα. Γιατί τι έκανε ο κύριος Τσίπρας? Έκανε ένα πολύ εύκολο κόλπο που δεν νομίζω ότι θα πιάσει, για να μιλήσουμε έτσι απλά. Έβγαλε από τη μέση τα στελέχη πρώτης γραμμής, άφησε όλον τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ και τον μετέφερε σε ένα νέο κόμμα για να πείσει ένα μέρος του κοινού ότι εγώ έχω αλλάξει, όλοι αυτοί που κυβέρνησαν μαζί μου και τους έδινα εντολές είναι αποτυχημένοι, τους κάνω στην άκρη, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δείτε τα ονόματα, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Γενική Γραμματής, πολλά στελέχη, ακόμα και κυβερνητικά στελέχη, για του λόγου του αληθές μπορείτε να κάνετε μία έρευνα. Αλλά κοιτάξτε, επειδή το μενού του εστιατορίου, που είναι ο πολιτικός λόγος, η έλλειψη κοστολογημένου προγράμματος παρέμεινε το ίδιο, και εγώ θεωρώ και ακόμα χειρότερο, γιατί πέρασαν και τα χρόνια και ο κόσμος προχωράει μπροστά, νομίζω ότι στην πραγματικότητα τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ελάτε.
16: Ο Υπουργός Υγείας προκάλεσε σε στοίχημα τον δικηγόρο Θανάση Καμπαγιάννη για το τι θα αποφασίσει το δικαστήριο σχετικά με τους κατηγορούμενους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμίζω ότι κατά το Ελληνικό Σύνταγμα, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου διορίζουν την ανώτατη ιεραρχία της δικαστικής εξουσίας, που είναι και πειθαρχικά η προϊστάμενη αρχή των δικαστών και των εισαγγελέων που θα κρίνουν αυτές τις υποθέσεις. Η κυβέρνηση είναι εντάξει με την εικόνα του Υπουργού Υγείας να βάζει δημόσιο στοίχημα επί δικαστικών αποφάσεων?
13: Νομίζω ότι είμαστε η τελευταία κυβέρνηση που μπορεί να κατηγορηθεί για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Υπήρχε μια κυβέρνηση πριν από εμάς που λειτουργούσε επίσημα κατά παραδοχή του Υπουργού Δικαιοσύνης παρά Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Μέγαρο Μαξίμου. Και είμαστε αυτοί που απαντάμε στους τηλεδικαστές εντός και εκτός πολιτικού συστήματος με το ότι η δικαιοσύνη και μόνο εκείνη θα αποφασίσει. Αυτό το οποίο ήθελε να πει ο κύριος Γεωργιάδης στον κύριο Καμπαγιάννη είναι ότι όπως βιάστηκαν κάποιοι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κάποιοι εκτός πολιτικού συστήματος για την άσκηση ποινικής δίωξης ή και την ενοχή των 13 βουλευτών, 11 συν 2, και ήδη για τους 9 από τους 13, για να μιλάμε απλά και κατανοητά, έχουν πάει κουβά, είναι πολύ πιθανό, κατά την εκτίμηση του κ. Γεωργιάδη, λόγω της έκθεσης Τυχεροπούλου, να γίνει το ίδιο και τους άλλους 4. Δεν είπε ο κ. Γεωργιάδης ούτε ότι ο ίδιος θα εκδώσει την απόφαση, ούτε ότι θα υποδείξει τη δικαιοσύνη ποια θα είναι η απόφαση. Ήθελε να δείξει στον κύριο Καμπαγιάννη ότι δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί και να περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Άρα δεν υπήρχε κανένας χαρακτήρας υπόδειξη στη δικαιοσύνη, ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση. Ήταν μια προσωπική εκτίμηση του κ. Γεωργιάδη με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε τις δικογραφίες για άρση ασυλίας στη Βουλή χωρίς να έχει έρθει η περιβόητη έκθεση Τυχεροπούλου, που κάθε άλλο παρά φιλοκυβερνητική μπορεί κανείς να την χαρακτηρίσει, η οποία αλλάζει εντελώς τα δεδομένα. Όπως και να έχει, αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι ότι εμείς σεβόμαστε απολύτως τη δικαιοσύνη, τις αποφάσεις, και όπως και σε κάθε άλλη υπόθεση, έτσι και σε αυτήν, μόνο εκείνη θα αποφασίσει.
16: Θέλετε να βάλουμε δημόσιο στοίχημα για το εάν οποιαδήποτε από τις 4 διώξεις οδηγήσει τελικά σε καταδίκη έστω μιας μέρας? Έγραψε αυτολεξή ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός, μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου που διορίζει την ηγεσία της δικαστικής εξουσίας, εδώ κάνει ψηφιακό μπαρμπούτι για δικαστικές αποφάσεις. Και μετά ο δικαστής θα πρέπει να αποφασίσει, γνωρίζοντας το εν εξελίξει στοίχημα αυτού που διόρισε τον προϊστάμενό του. Εσάς, να αντλήσουμε και από τις νομικές και θεσμικές σας γνώσεις, σας φαίνεται θεσμικά εντάξει αυτό, ναι ή όχι?
13: Σας απάντησα ότι αυτό το οποίο έχει σημασία, αυτό το οποίο θέλουμε να εκπέμψουμε ως μήνυμα, δεκάδες, εκατοντάδες μην πω απαντήσεις μετά από 3 χρόνια σε πολλές ερωτήσεις που μου έχουν γίνει για άσχετες μεταξύ τους δικαστικές υποθέσεις, είναι ότι σε όλα αυτά τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει δικαιοσύνη και κανένας άλλος. Εδώ όμως είναι μία εκτίμηση και τέλος πάντων κάτι το οποίο έχει να κάνει με μία απάντηση του κ. Γεωργιάδη στον κ. Καμπαγιάννη. Δεν απευθύνθηκε στη δικαιοσύνη ο Υπουργός Υγείας και της έκανε μια παραγγελία δικαστικής απόφασης, όπως συνέβαινε με την προηγούμενη από εμάς κυβέρνηση, την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, με αρκετά θύματα, ένα εκ των οποίων ως προς την στοχοποίηση και τον κύριο Γεωργιάδη. Άρα μην συγχαίουμε το ένα με το άλλο. Είμαι σαφής ποια είναι η θέση της κυβέρνησης και ποια είναι η στάση μας απέναντι σε κάθε ενεξελίξη δικαστική υπόθεση.
15: Κύριε εκπρόσωπε, έγινε πολλή συζήτηση για τις εξελίξεις σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις διώξεις, τις αρχιοθετήσεις κτλ. Τελικά η κυβέρνηση εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή θεωρείτε ότι παρεμβαίνει στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας?
13: Η κυβέρνηση εμπιστεύεται και την εγχώρια δικαιοσύνη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι σαφές αυτό και όπως είχαμε πει, παρά το γεγονός ότι ήταν μια σοβαρή εξέλιξη αυτό το οποίο συνέβη στην αρχή, ότι πρέπει να περιμένουμε και να δούμε κάθε υπόθεση ξεχωριστά και να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Και ήδη 9 στις 13 υποθέσεις αρχιοθετήθηκαν. Έτσι πρέπει τώρα και εμείς και όλα τα υπόλοιπα κόμματα να περιμένουμε τις δικαστικές αποφάσεις για τους υπόλοιπους 4. Το ξαναλέω εδώ με αφορμή την ερώτησή σας, τη ευκαιρία της ερώτησής σας, ότι οι απαντήσεις που δίνουμε για τους βουλευτές δεν μειώνουν σε καμία περίπτωση την σημασία της υπόθεσης αυτής συνολικά. Το αν θεωρούμε ότι οι διατυπώσεις των κομμάτων για την ενδεχόμενη εμπλοκή βουλευτών ήταν υπερβολικές, δεν σημαίνει ότι μειώνουμε την αξία, τη σοβαρότητα, τη σπουδαιότητα της έρευνας αυτής συνολικά για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Αυτό που ονομάζουν κάποιοι σκάνδαλο, υπόθεση, ζήτημα αγροτικών επιδοτήσεων, ο ΠΚΠ, έχει τεράστια σημασία. Ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο. Και είναι και υποθέσεις που έτρεξαν λόγω της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, είναι και υποθέσεις που έτρεξαν από παρεμβάσεις που έγιναν και δικογραφίες που εστάλησαν στη δικαιοσύνη, αφημοί που εστάλησαν στη δικαιοσύνη από προηγούμενους υπουργούς της δικής μας κυβέρνησης. Θέλω να το τονίσω αυτό για να μην δημιουργήσω.
17: Κόσμος 938.
18: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
19: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
18: Ζηλεύεις?
19: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
18: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
20: Αγάπη μου, μα πού πας?
19: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
20: Χώρο?
18: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
21: Με K2 Contracts Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
22: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Πλάτε.
2: Τέσσερις ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ αντιδρούν έντονα στα σχέδιά σας να εκενώσετε την κοινότητα των προσφυγικών. Η πλευρά του ΟΗΕ μιλά με διθυραμβικά σχόλια για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας που έχουν δημιουργηθεί από την κοινότητα και στέκεται ιδιαίτερα στον ξενώνα καρκινοπαθών, στο καταφύγιο κακοποιημένων γυναικών και στις δομές εκπαίδευσης παιδιών, σημειώνοντας ότι σε πιθανή εκένωση όλα αυτά θα χαθούν. Σας ζήτησαν να τους απαντήσετε. Είχατε 60 μέρες και τελικά τους αγνοήσατε. Από τον ΟΗΕ. Οι εισηγητές του ΟΗΕ διαβιβάζουν το έγγραφο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην δοθούν ευρωπαϊκά κονδύλια σε σχέδια που υπονομεύουν τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλληψη των εξώσεων που οδηγούν στην έλλειψη στέγης. Οπότε να σας θέσουμε εμείς ένα απλό ερώτημα. Η Κομισιόν δήλωσε: τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κονδύλια του Ταμείου Συνοχής δεν θα πρέπει να στηρίζουν δράσεις οι οποίες συμβάλλουν στον διαχωρισμό, την απομόνωση ή τον αποκλεισμό ευάλωτων ομάδων. Διεθνής Αμνηστία και Δήμος Αθηναίων σας καλούν να παγώσετε τα σχέδια εκένωσης. Και τώρα έρχεται και ο ΟΗΕ. Εσείς δεν έχετε κάνει καν διαβούλευση με τη γειτονιά. Θα ακούσετε όλους αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς και τους κατοίκους ή θα κάνετε τα δικά σας?
1: Οι δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις, το μόνο που έχουν υποχρέωση να κάνουν εφαρμόζουν τον νόμο και η μόνη διαβούλευση που κάνουν είναι με κάθε πολίτη, είτε ψηφίζει μια κυβέρνηση είτε όχι, με μόνη προτεραιότητα να μην υπάρχουν σε συγκεκριμένη περίπτωση χώροι που ο Έλληνας φορολογούμενος, αυτός που για δεκαετίες ήταν κορόιδος σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, πληρώνουν, να είναι υποκατάληψη από τον οποιονδήποτε. Άρα το σχέδιο θα προχωρήσει, μην αγχώνεστε για τη χρηματοδότηση, πιστέψτε με, υπάρχει σχεδιασμός και από το κράτος κεντρικά και από την περιφέρεια, είχαμε και μια σειρά από επικοινωνίες. Επιτέλους θα πω, αργήσαμε πάρα πολύ συνολικά ως κράτος, γιατί το κράτος έχει συνέχεια, ένας χώρος που ήταν υποκατάληψη, τον οποίο πλήρωναν οι Έλληνες φορολογούμενοι, ούτε εσείς τον πληρώνατε, ούτε όποιοι κάνουν υποδείξεις στην κυβέρνηση, απελευθερώνεται και μετατρέπεται σε μια οργανωμένη κρατική δομή και όχι αυτοοργάνωσης και αυτοδιάθεσης όπως τα αυτοδιαχειριζόμενα κηλικία στα πανεπιστήμια που μπορεί να σας αρέσουν και να έχετε συνηθίσει, σε μια οργανωμένη κρατική δομή φιλοξενίας συγγενών καρκινοπαθών. Και ξέρετε, μπορεί να επιλέγουν κάποιοι να παρουσιάσουν ένα μέρος αυτών που έμεναν στα προσφυγικά παρανόμως, ανοίγω μια παρένθεση, έχουμε πει ξεκάθαρα ότι θα υπάρχει μέρημνα για περιπτώσεις παιδιών, αστέγων που πρέπει να μετεκατασταθούν. Αλλά μέσα σε αυτές τις καταλήψεις έμεναν και άλλα μπουμπούκια, για να μην κρύβουμε τα λόγια μας, που χρησιμοποιούσαν τις καταλήψεις αυτές ως ορμητήρια, με αποτελέσματα όπως αυτά που είδαμε στη Θεσσαλονίκη, που από ό,τι βλέπω από τις ερωτήσεις που μου γίνονται από κάποιους δημοσιογράφους, δεν υπάρχει ευαισθησία. Γιατί ξέρετε, είμαστε η χώρα των αλακάρτ ευαίσθητων, μειοψηφία είναι αυτή, αλλά ευτυχώς που υπάρχουν για να μας θυμίζουν το πόσο θλιβερά κάνουν κάποιοι τη δουλειά τους, είτε είναι πολιτικοί είτε όχι, που μπορεί να αγχώνονται για την μετεγκατάσταση κάποιων από τα προσφυγικά, αλλά αν σκοτωθεί η μάνα μιας πολιτικού που δεν τους νοιάζει και πολύ ο πολιτικός χώρος, ρωτάνε για την ακρίβεια.
2: Καταλαβαίνουμε τη σκοπιμότητα όταν εμείς σας ρωτάμε για τον ΟΗΕ, εσείς να μας απαντάτε ότι πίνουμε καφέ σε αυτοδιαχειριζόμενα καφενεία. Είναι ένας λογικός τρόπος να πάει η κουβέντα σε άλλο ζήτημα. Εμείς όμως ρωτήσαμε κάτι συγκεκριμένο. Λέτε υπάρχει σχεδιασμός. Πούντος, σας ρωτήσαμε 2 Ιουλίου και δεν είχατε εικόνα ότι υπάρχει πρόβλημα με τη χρηματοδότηση. Θα ρωτούσατε και θα επανερχόσασταν. Τελικά υπάρχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ή λέγατε ψέματα?
1: Ναι, υπάρχει, είναι εξασφαλισμένη. Σας απάντησα ξεκάθαρα. Εσείς κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Τα προσφυγικά θα εκενωθούν από κάθε μπαχαλάκια καταληψία και όποιος έχει παρανομήσει αυτή τη χώρα, και αργήσαμε πολύ και κάνω και αυτοκριτική ξεκάθαρη, κριτική δηλαδή και στην ίδια την κυβέρνηση που εκπροσωπώ. Αλλά επιτέλους η κυβέρνηση αυτή αλλάζει όλα αυτά τα που έχουν συνηθίσει. Κάθε μπαχαλάκια θα πεταχθεί εκτός κάθε κατάληψης. Συνηθίστε το, αποδεχτείτε το. Μπορεί αύριο μεθαύριο να καταφέρετε να κυβερνήσει μια κυβέρνηση του βουνού. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό στη χώρα μας. Όσο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, είτε στα πανεπιστήμια, όπως το Αριστοτέλειο, είτε στα αυτοδιαχειριζόμενα κυλικία στη νομική Αθηνών, είτε στα προσφυγικά, οι καταληψίες θα πετιούνται εκτός, ξαναλέω, μέρημνα για ευπαθείς ομάδες και παιδιά, για να μην αποκόψετε μια απάντησή μου, για να κάνετε τη γνωστή προπαγάνδα που κάνετε, και το θέμα είναι λήξαν. Το πώς αυτό θα γίνει επιχειρησιακά και ποια μέρα θα το μάθουν οι καταληψίες όταν οι αρχές θα έρθουν να τους βγάλουν έξω.
2: Δηλαδή,
1: τελεία.
2: Λέει ψέματα η Κομισιόν ότι δεν έχει εξασφαλιστεί.
1: Σας απαντώ ότι με βάση την ενημέρωση που είχα από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, ο οποίος είναι ακριβής σε αυτά που λέει, όλα έχουν δρομολογηθεί. Θα τα δείτε προσεχώς. Έλατε.
3: Κύριε Πρόσωπε, προσφάτως είχαμε την έκθεση για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, η οποία φαίνεται μια καταγραφή προόδου και υπάρχουν κάποιες συστάσεις. Ωστόσο, βλέπουμε κάποια δημοσιεύματα τα οποία μιλούν για κόλαφο.
1: Ναι.
3: Έκθεση κόλαφο. Τελικά είναι πρόοδος ή κόλαφος αυτή η έκθεση? Ευχαριστώ.
1: Αυτά τα δημοσιεύματα είναι τα αντίστοιχα δημοσιεύματα τα οποία βγήκαν για τα ξυλόλια, τα χαμένα βαγόνια, όλα τα ψέματα τα οποία μια μειοψηφία μέσων μαζικής ενημέρωσης βγάζει με παραπλανητικούς τίτλους, με σκοπό να κοροϊδέψει τον κόσμο, να τον εξοργήσει και να δημιουργήσει μια ψεύτικη εικόνα, η οποία τακτική, μάλιστα αυτή η τακτική, πολλές φορές ακολουθείται από τα μέσα αυτά, ακόμα και σε εθνικά θέματα. Μπορεί κάποιος να ανοίξει την έκθεση για το κράτος δικαίου, καταρχάς να δει πόσες συστάσεις έχει κάθε κράτος, κάθε χώρα. Μπορώ να σας επισυνάψω και σχετικό πίνακα, άμα χρειαστεί, για να μην είναι δύσκολη αυτή η επισκόπηση. Τι λένε τα μέσα αυτά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Ότι είμαστε τελευταίοι σε ζητήματα κράτους δικαίου. Εγώ στη Βουλή έχω βρεθεί ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας για τρία νομοσχέδια που είχα την τιμή να εισαχθούν και συνέχεια να ψηφιστούν. Πολύ μεγάλο μέρος της συζήτησης περιστράφηκε από κάποια κόμματα από το ότι είμαστε τελευταίοι σε ζητήματα κράτους δικαίου. Και όταν τους ρωτάς από πού προκύπτει αυτό, σου λένε τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Μια υποκειμενική έκθεση μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης. Τέλος πάντων, τι είναι? Δικαίωμά των ανθρώπων αυτών να λένε ό,τι θέλουν. Και έρχεται η Κομισιόν, η οποία δεν είναι ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε η Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων, το ΠΑΣΟΚ, ούτε εσείς ούτε εγώ, είναι η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βγάζει μια αντικειμενική έκθεση. Και η Ελλάδα έχει λιγότερες συστάσεις από πάνω από τα μισά κράτη της Ευρώπης. Και έχει πρόοδο αυτή και άλλα 13 κράτη. Κατευθείαν λοιπόν, αυτό το οποίο λένε όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι αυτοί, αποδομείται ότι είμαστε τελευταίοι. Πώς γίνεται ο τελευταίος να έχει σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο και να έχει λιγότερες συστάσεις από περισσότερους από τους μισούς? Δεν γίνεται. Για παράδειγμα, η Ισπανία, η χώρα πρότυπο πολλών προοδευτικών εντός πολλών εισαγωγικών σε αυτή τη χώρα, έχει τις περισσότερες συστάσεις από οποιοδήποτε άλλο κράτος. Η γη της επαγγελίας για τους ευαίσθητους και προοδευτικούς εντός πολλών εισαγωγικών αυτής της χώρας έχει 6 συστάσεις. Τις περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο κράτος στην Ευρώπη. Ας ανοίξουν λοιπόν όλοι αυτοί που βγάζουν αυτούς τους παραπλανητικούς τίτλους την έκθεση για το κράτος δικαίου και θα πάρουν τις απαντήσεις τους. Είχαμε 7 συστάσεις τα προηγούμενα χρόνια και τώρα έχουμε 4. Και στις 4 συστάσεις αυτές σημειώσαμε και φέτος πρόοδο. Ειδικά δε για τα ζητήματα αρμοδιότητάς μου, ελευθερία του τύπου, ασφάλεια δημοσιογράφων, ζητήματα μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι διατυπώσεις είναι ακόμα πιο κολακευτικές ως προς την πρόοδο που σημειώθηκε. Ενώ γίνεται αναφορά, ρητή αναφορά, για το σύνολο των μεταρρυθμίσεων που ψηφίστηκαν και εφαρμόζονται, και όχι μόνο νομοθετικές πρωτοβουλίες και άλλες πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια. Κάθε χρόνο έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απαντάει σε αυτούς όλους που μοιράζουν ψέματα στην κοινωνία και πολλές φορές τα διακινούν και εκτός Ελλάδας, που δεν τους νοιάζει να συγκοφαντούν τη χώρα τους. Υπάρχουν αυτές οι θλιβερές μειοψηφίες, αλλά η πλειονότητα των συναδέλφων σας κάνει με τον τρόπο που πιστεύει ο καθένας καλά τη δουλειά τους. Έλατε.
4: Πρόσφατα, κύριε Υπουργέ, είχαμε ένα μπιφ, όπως λένε και οι νέοι, μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για το κόστος της 13ης σύνταξης που ζητούσε το ΠΑΣΟΚ, πόσο κοστίζει κτλ. Τώρα εκτιμώ μάλλον ότι είναι μια ρελάνσα από το χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σας καλεί να μελετήσετε, να απαντήσετε πόσο θα κόστιζε σήμερα η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Θα ήθελα την απάντησή σας και αν όντως, αφού έχουμε αφήσει πίσω τις δυσκολίες, σκέφτεστε να προχωρήσετε σε μια τέτοιου τύπου φιλεργατική, φιλοσυνταξιοχική, ας το πούμε έτσι, μεταρρύθμιση.
1: Αυτό που ονομάζουμε νόμο Κατρούγκαλου, θα με επιτρέψετε να το λέω νόμο Τσίπρα, γιατί αυτή η στοχοποίηση υπουργών, τους οποίους στέλνει στον εξώστη εκτός πολιτικής ένας πρώην πρωθυπουργός, και εκείνος συνεχίζει να παριστάνει τον μεταρρυθμιστή, δεν μου πολύ αρέσει. Όλες αυτές τέλος πάντων οι προβληματικές ενάντια στην λειτουργία της οικονομίας, ενάντια στη μεσαία τάξη διατάξης, καταργούνται μέρα με τη μέρα από την κυβέρνηση. Αλλάξαμε το ασφαλιστικό, να θυμίσω στον κύριο Ανδρουλάκη, ένα ασφαλιστικό που υποχρέωνε έναν ελεύθερο επαγγελματία να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές ως ποσοστό επί των εσόδων του, επί των κερδών του, ούτε καν επί των κερδών του, επί του τζίρου του, για να είμαστε πιο ακριβείς. Καταργήσαμε την προσωπική διαφορά, ήδη κατά το ίμιση και το 27, όπως έχει νομοθετηθεί, καταργείται εντελώς. Αποκαταστήσαμε την αδικία για τις συντάξεις χειρίας. Άρα, πολλές διατάξεις, όσο ήταν υπουργός και όχι μόνο ο κ. Κατρούγκαλος, διατάξεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που άπτονται εν ευρία ενία το ζητήματος των εισφορών ή ζητήματα εργατικού δικαίου, καταργούνται και εφαρμόζεται μια εντελώς διαφορετική πολιτική. Αλλά είναι λίγο ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο κ. Ανδρουλάκης. Εμείς ό,τι πρόταση φέρνουμε, την κοστολογούμε. Και λέμε ακριβώς πόσο κοστίζει. Ο κ. Ανδρουλάκης βάφτισε κάτι ως 13η σύνταξη με μια εντελώς εκτός οποιασδήποτε λογικής άκυρη κατά τον ίδιο κοστολόγηση. Γιατί ήταν κοστολόγηση Ανδρουλάκη. Ήταν, πώς λέμε, με τα μαθηματικά Τσίπρα, τώρα έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πληρώνει κάθε μήνα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταβληθεί μια σύνταξη. Τόσο κοστίζει η κάθε σύνταξη. Άρα, όποιος προτείνει 13η σύνταξη, εγώ θα πω σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, πρέπει να πει που θα βρει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είπαμε στον κύριο Ανδρουλάκη, επειδή μπορεί ο κόσμος να θεωρεί ότι εμείς είμαστε κακοπροαίρετοι εναντίον του και δεν θέλουμε να λέμε την αλήθεια. Που δεν τη λέμε εμείς αυτήν την αλήθεια, τη λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Γιατί δεν κάνει μια πρόταση νόμου με τη 13η σύνταξη για να κοστολογηθεί και γραπτός από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ας κοστολογήσει πρώτα τις δικές του προτάσεις, γιατί μακάρι να ήταν μόνο η 13η σύνταξη, έχει προτείνει και πολλά άλλα. Μόνο για το συνταξιούχος είναι κάποια πολλά δις όλα αυτά που έχει πει ο κ. Ανδρουλάκης. Ας κοστολογήσει πρώτα τα δικά του και ας μην έχει άγχος για τα νομοθετήματα της κυβέρνησης. Ούτως ή άλλως υποχρεωτικά κυβέρνηση είμαστε, ό,τι φέρνουμε κοστολογείται για να περάσει στη συνέχεια και να γίνει νόμος του κράτους. Ελάτε.
2: Ένας 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο εν ώρα εργασίας. Οι εργαζόμενοι σε eFood και Volt πραγματοποίησαν στάση εργασίας κατά τη διάρκεια του τελικού του Μουντιάλ, διεκδικώντας μεταξύ άλλων μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς τους. Επειδή πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σοβαρό ζήτημα, θα θέλαμε να σας υποβάλουμε ορισμένα ερωτήματα, ώστε να ζητήσετε, εφόσον χρειάζεται, ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές. Πόσοι διανομείς έχουν χάσει τη ζωή τους ή έχουν τραυματιστεί εν ώρα εργασίας από το 2021 μέχρι σήμερα? Πόσα από αυτά τα περιστατικά καταγράφηκαν επισήμως ως εργατικά δυστυχήματα? Πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί σε ψηφιακές πλατφόρμες και στους εργολάβους τους και πόσοι από αυτούς ήταν επιτόπιοι και όχι απλώς ηλεκτρονικοί? Επίσης, ποιες παραβάσεις διαπιστώθηκαν και ποια πρόστιμα επιβλήθηκαν? Τέλος, πότε θα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Εργασία στις ψηφιακές πλατφόρμες και πώς θα αλλάξει το ισχύον πλαίσιο, ώστε όταν οι πλατφόρμες στην πράξη διευθύνουν και ελέγχουν την εργασία των διανομέων, αυτοί να αναγνωρίζονται ως εργαζόμενοι και να απολαμβάνουν τα αντίστοιχα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα?
1: Συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Είναι τραγικό ένας άνθρωπος να χάνει τη ζωή του, ειδικά την ώρα που πάει να βγάλει τα προστοζήν, και είναι και μια πολύ δύσκολη δουλειά. Πολλές φορές γίνεται υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να γνωρίζω τις συνθήκες του τροχαίου, γιατί μιλάμε για ένα τροχαίο. Το αν ο θάνατος ενός εργαζόμενου χαρακτηρίζεται εργατικό δυστύχημα δεν το κρίνει η κυβέρνηση, αλλά επιθεώρηση εργασίας με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα, τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τους πολύ αυστηρούς κανόνες με βάση τους οποίους κάθε τραγική απώλεια, είτε είναι με βάση την ορολογία εργατικό δυστύχημα είτε όχι, έρχεται ως είδηση. Τώρα, για τους ελέγχους προφανώς

0: Και αν ναι, θα υπάρξουν έλεγχοι.
1: Συνεδριάζει η Επιτροπή υπό την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης και με τη συμμετοχή των συναρμόδιων Υπουργείων, προφανώς και του Υπουργείου Εργασίας, και θα εκδοθούν οι σχετικές ανακοινώσεις. Ελάτε.
2: Κύριε εκπρόσωπε, το ντοκουμέντο αποκάλυψε ότι ύποπτα κονδύλια διοχετεύονται στο ΚΕΤΙΑΚ, το αμαρτωλό και ανεξέλεγκτο κομμάτι της ΕΕΠ που είχε σχέση με τις υποκλοπές. Σύμφωνα με την έρευνα που τεκμηριώνεται από επίσημα και δημόσια έγγραφα, το ΚΕΤΙΑΚ της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, πολιτικός προϊστάμενος της οποίας είναι από το 19 ο Πρωθυπουργός, εξασφάλισε χρηματοδότηση για δύο έργα 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση γινόταν μέσω του Υπουργείου Μετανάστευσης, ενώ στο υποέργο της πρώτης πράξης που κοστολογείται στις 700.000 ευρώ γίνεται λόγος για προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών για την επιτήρηση εσωτερικού δικτύου και την αποφυγή απώλειας διαρροής πληροφορίας. Τι είναι αυτό το αδιευκρίνιστο και άγνωστο μέχρι σήμερα software και γιατί χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκά κονδύλια?
1: Καταρχάς, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το οποίο με έχει ενημερώσει ο Υπουργός Μετανάστευσης είναι ότι έχει στείλει ένα σχετικό υπόμνημα με αφορμή το δημοσίευμα στο οποίο αναφέρομαι. Επίσης, όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή μιλάμε για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δεν μπορώ να αναφέρω αναλυτικές λεπτομέρειες. Σίγουρα δεν υπάρχει καμία σύνδεση με οποιοδήποτε παράνομο λογισμικό ή οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα κανενός εκ των προγραμμάτων αυτών. Για τα συγκεκριμένα έργα, μεταξύ αυτών που μπορούμε να πούμε, ακόμα δεν έχει γίνει καμία σύμβαση, ούτε βεβαίως έχει εκταμιευθεί οποιοδήποτε ποσό. Δεν έχουν καν ξεκινήσει οι διαγωνισμοί. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το γεγονός ότι συνέβη ό,τι συνέβη πριν από 4 χρόνια και δόθησαν εξηγήσεις, είχαμε παραιτήσεις, ελήφθησαν πολύ συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες αναγνωρίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει το έργο της η ΕΕΠ και ειδικά σε πεδία νευραλγικής σημασίας όπως η διαχείριση και αντιμετώπιση του μεταναστευτικού που έχει τεράστιες προεκτάσεις και εκεί μια ισχυρή υπηρεσία όπως είναι σήμερα αλλά όπως συνέβη και στο παρελθόν και τα χρόνια της έντονης κινητικότητας και της υβριδικής απειλής στον Εύρο έπαιξε έναν σπουδαίο ρόλο και θα συνεχίσει να ενισχύεται και θα συνεχίσει να λειτουργεί και θα συνεχίσει να παράγει αποτελέσματα για την ασφάλεια όλων μας. Λέτε.
3: Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε εισαγωγικά στο γεγονός ότι σήμερα είναι 52 χρόνια, μισό αιώνα και 2 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Παράλληλα, υπάρχουν δημοσιεύματα για πιθανότητα επανεκκίνησης διαπραγματεύσεων μιας νέας συζήτησης. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Καταρχήν, αν ισχύουν αυτά, αλλά και να προσθέσω ότι διαβάζοντας κανείς αυτή την ιστορία, το Κυπριακό είναι μια, γι' αυτό τον μισό αιώνα και 2 έτη, μια σειρά χαμένων ευκαιριών από ελληνικής πλευράς. Ποιες είναι οι ελληνικές, εθνικές, κόκκινες γραμμές βάσει των οποίων θα μπορούσαμε να έχουμε μια αίσια λύση?
1: Εντάξει, κόκκινη γραμμή είναι, το είπα και στην αρχική μου εισήγηση, η λύση του Κυπριακού στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν πρόκειται καν να δεχθούμε την οποιαδήποτε συζήτηση σε απόλυτη σύμνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία για οποιαδήποτε άλλη λύση. Τα λέω αναλυτικά, στην αρχική μου εισήγηση, μην επαναλαμβάνομαι. Τώρα, να συμφωνήσω μαζί σας ότι διενήθη μια μακρά περίοδος στασιμότητας. Τα τελευταία χρόνια, επί των δικών μας ημερών, επανεκκίνησαν οι άτυπες συνομιλίες για το Κυπριακό υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την ελληνική κυβέρνηση, το Κυπριακό παραμένει ύψιστη προτεραιότητα εθνικής εξωτερικής πολιτικής. Με διαρκείς εθνικές πρωτοβουλίες, ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών, σε σύμπνοια πάντοτε με την Κυπριακή Δημοκρατία, το Κυπριακό ζήτημα κατέστη μείζον προτεραιότητα στην ατζέντα του Γενικού Γραμματέα, του ΟΗΕ. Μόνο την τελευταία τριετία αξίζει να σας πω ότι καταγράφηκαν ο ορισμός προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο ορισμός ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συναντήσεις στην Κύπρο και εκτεταμένες συζητήσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, καθώς και 2 συναντήσεις σε διευρυμένη μορφή με τη συμμετοχή Ελλάδας, Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Είναι προφανές ότι η ελληνική διπλωματία

0: παραμένει σε διαρκή επαφή με την Κύπρο και τα αρμόδια όργανα του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα. Λέτε.
1: Δηλώσατε ότι οι αριθμοί αναγνώρισης στους αστυνομικούς που επιχειρούν στις διαδηλώσεις έχουν τοποθετηθεί. Όμως καλύψαμε δημοσιογραφικά όλες τις τελευταίες πορείες και το υλικό όλων των φωτορεπόρτερ αποδεικνύει ότι μας είπατε ψέματα. Σε όλες τις πορείες είδαμε δημιουργίες που δεν είχαν αριθμούς αναγνώρισης. Σε όλες. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρχε τίποτα. Κενό. Σε άλλες περιπτώσεις τα διακριτικά ήταν καλυμμένα με αυτοκόλλητα ή σβησμένα με μαρκαδόρο, ενώ στην καλύτερη περίπτωση υπήρχαν τόσο μικροσκοπικοί αριθμοί ώστε να μην διακρίνονται ούτε με γυμνό μάτι ούτε στις λήψεις των επαγγελματικών καμερών. Επομένως, ακόμη και όπου υπάρχουν, δεν επιτελούν κανένα σκοπό, αφού δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση και τον έλεγχο των αστυνομικών. Καλύψαμε και τη διαδήλωση για την εκτέλεση του 20χρονου από αστυνομικούς, αλλά και πάλι σε πολλούς αστυνομικούς και δημιουργίες τα διακριτικά αγνοούνται. Θα σας επισυνάψουμε και τα τεκμήρια, αν θέλετε. Γιατί απέναντι στην έκκληση της Διεθνούς Αμνηστίας είπατε ψέματα? Αναλαμβάνετε εσείς την ευθύνη ή θεωρείτε ότι σας παραπληροφόρησε ο κύριος Χρυσοχοΐδης από το Υπουργείο του οποίου προήλθε η απάντηση που μας διαβάσατε?
0: Ψέματα λέτε ότι. Ψέματα λέτε εσείς ότι είπαμε εμείς στο Υπουργείο. Ούτως ή άλλως, εγώ μεταφέρω την ενημέρωση του Υπουργείου. Και να σας πω ότι αντί να ψάχνετε να βρείτε μεγενθητικό φακό για τα διακριτικά των αστυνομικών, θα ήταν προτιμότερο να αναγνωρίσετε την προσφορά της ελληνικής αστυνομίας με τις μειοψηφίες οι οποίες ελέγχονται για παραβατικές συμπεριφορές, όπως και σε κάθε κοινωνικό, επαγγελματικό σύνολο, σε κάθε κλάδο, σε κάθε σώμα ασφαλείας, για να είμαστε ασφαλείς. Και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος που εκπροσωπώ μια κυβέρνηση με τον ημερών της οποίας λειτουργεί ένα υπουργείο, η ελληνική αστυνομία, και βάζει τέλος στα άβατα, συλλαμβάνει μπαχαλάκηδες, παραβατικούς, εκενώνει πανεπιστήμια, καταλήψεις. Αυτό είναι και το κίνητρο αυτών των ερωτήσεων, κάποιων πολύ συγκεκριμένων ρεπορτάζ, αλλά όσο συνεχίζουν αυτές οι ερωτήσεις και αυτά τα ρεπορτάζ, τόσο μεγαλύτερη δύναμη αποκτά η ελληνική αστυνομία για να κάνει το καθήκον της, που είναι πάντοτε στο πλαίσιο των κανόνων λειτουργίας της, να προστατεύει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
1: Συγγνώμη, επειδή μπερδευτήκατε, ανθρώπινο είναι, αλλά τελικά σε τι είπα ψέματα εγώ?
0: Εσείς μπερδεύεστε. Δεν έχω κάτι να προσθέσω.
1: Στο ερώτημα, η κυβέρνησή σας δεσμεύτηκε από την πρώτη στιγμή.
0: Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Μεταφέρω την ενημέρωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αν θέλετε παραπάνω ενημέρωση, ρωτήστε το Υπουργείο. Εάν δεν σας αρέσει η ενημέρωση, δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Πάμε στην επόμενη
1: είναι
0: ερώτηση.
1: Είναι ένα απλό ερώτημα. Μια εφταετία μετά.
0: Δεν έχω κάτι να προσθέσω για το θέμα.
1: Ποιος αναλαμβάνει την πολιτική
0: ευθύνη? Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Κανένας δεν πρέπει να αναλάβει καμία ευθύνη. Πρέπει να συνεχίσει η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της όπως προβλέπει ο νόμος και να εφαρμόζει κάθε γράμμα και κάθε λέξη του νόμου, όσο και αν σας ενοχλεί. Πάμε στον επόμενο.
1: Διακριτικά υπάρχουν στους
0: αστυνομικούς? Πάμε στην επόμενη ερώτηση.
1: Υπάρχουν, ναι ή όχι?
0: Πηγαίνετε στο Υπουργείο, αν δεν σας καλύπτουν οι απαντήσεις μου.
2: Κύριε εκπρόσωπε, πριν λίγο διάστημα η Κατερίνα Παπακώστα έλεγε ότι για λόγους πολιτικής ευθυξίας δεν πρόκειται να συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας. Μετά την πλημεληματική δίωξη βάρωσης, η κυρία Παπακώστα είπε ότι θα κατέβει τελικά στις εκλογές και εσείς είπατε ότι και οι τέσσερις βουλευτές που διώκονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Αυτό ισχύει και για τον Κώστα Χιλιά Καραμαλή, ο οποίος υπενθυμίζω ότι και αυτός είχε πει ότι δεν θα συμμετέχει στις επόμενες εκλογές.
0: Η θέση της κυβέρνησης και του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια, γι' αυτό αναφέρομαι σε την ιδιότητα αυτή του Πρωθυπουργού, ήταν και παραμένει ίδια, ότι ισχύει για όλους το τεκμήριο αθότητας. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος εξ αυτών έχει κάνει μια προσωπική δήλωση, το αν ισχύει ή όχι το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής, καλύτερο να το απαντήσει ο ίδιος.
2: Άρα ουσιαστικά αν αλλάξει τη δήλωσή του είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατεβεί. Αν δηλαδή αύριο πει ότι θα κατέβω, ισχύει έτσι?
0: Ήμουν σαφής νομίζω. Λέτε.
1: Για τους ανθρώπους που δουλεύουν σε ζώων, το Συνδικάτο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Κέρκυρας καταγγέλει άγρια εργοδοτική αυθαιρεσία στα ξενοδοχεία, απειλές και εκβιασμοί εργαζόμενων, απολύσεις που εμφανίζονται ως υποτίθεται οικειοθελείς αποχωρήσεις, παραβιάσεις της κλαδικής σύμβασης και της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ακόμη και παρακολούθηση εργαζόμενων και αυθαίρετες εισβολές στα δωμάτια που διαμένουν. Δεν πρόκειται όμως για μεμονωμένο περιστατικό. Αντίστοιχες καταγγελίες έχουν γίνει φέτος σε Ρόδο, Κρήτη και άλλες τουριστικές περιοχές. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΤ, οι καταγγελίες στον τουρισμό και την εστίαση έχουν ήδη φτάσει τις 3.500 και ξεπερνούν κάθε προηγούμενο ρεκόρ, ενώ βρισκόμαστε στη μέση της τουριστικής σεζόν. Την ίδια στιγμή η ΠΟΕΤ έχει καταγγείλει ότι ορισμένοι από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, δεν διαθέτουν και τοπική υπηρεσία επιθεώρησης εργασίας. Η κυβέρνηση συνήθως απαντά επικαλούμενη έναν μεγάλο συνολικό αριθμό ελέγχων. Οπότε επιτρέψτε μας να επαναφέρουμε το ερώτημα που οι αρχές δεν απάντησαν στο ριζοσπάστη και στη συνέχεια όταν σας ρωτήσαμε δεν απαντήσατε ούτε εσείς σε εμάς. Πόσοι από τους έλεγχους εργασιακών σχέσεων που παρουσιάζετε ήταν πραγματικοί επιτόπιοι έλεγχοι μέσα στις επιχειρήσεις και πόσοι ήταν ηλεκτρονικοί έλεγχοι ή διασταυρώσεις στοιχείων. Τέλος, έχετε ενημέρωση για την καταγγελία αυτού του συνδικάτου? Ισχύουν αυτά τα ανατριχιαστικά που διαβάζουμε?
0: Δεν είναι αντικείμενο της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών. Να απευθυνθείτε στην αρμόδια αρχή για να σας δώσει τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία.
1: Αφού άλλες φορές μας μιλάτε για όλα αυτά και αναφέρετε.
0: Αν έχουμε ενημέρωση παραπάνω από το Υπουργείο Εργασίας, σας τη μεταφέρουμε. Αλλά είναι δυνατόν να γνωρίζω αναλυτικά δεδομένα για τους ελέγχους από την επιθεώρηση εργασίας? Αυτό που γνωρίζω σίγουρα είναι ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι επί των δικών μας ημερών και πολιτική βούληση είναι να αυξηθούν ακόμα παραπάνω. Και γιατί έχει αυξηθεί χρόνο με τον χρόνο, αυξάνεται η τουριστική δραστηριότητα και τα έσοδα και ο αριθμός των ανθρώπων που έρχονται στη χώρα, και οφείλουμε ως κράτος, ως πολιτεία να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους. Από εκεί και πέρα, όταν καταγγέλει κάποιος εργαζόμενος ή ένας πολίτης ότι είναι πολύ πιθανό να έχει διαπραχθεί μια παραβίαση του νόμου, μια παράβαση του νόμου, τότε πρέπει η αρμόδια αρχή να ελέγξει την καταγγελία αυτή. Δεν είναι όμως δουλειά της ενημέρωσης πολιτικών συνταχθών, αρμοδιότητα δική μου, να κάνω συζήτηση για κάθε έναν έλεγχο ξεχωριστά.
1: Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί στο κοινοβούλιο, έχει τεθεί από κοινοβουλευτικά κόμματα και από
0: έγκριτο
1: όπως ο ριζοσπάστη και δεν έχει απαντηθεί. Οπότε σας ρωτάμε,
0: απευθυνθείτε στο αρμόδιο Υπουργείο, θα ρωτήσω και εγώ και στην αρμόδια ανεξάρτητη αρχή.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Αισιοδοξό τόσο για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, όσο και για τις πολιτικές εξελίξεις, εμφανίστηκε μιλώντας στο Κόσμος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης. Ο κ. Μηταράκης εκτίμησε ότι παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, η φετινή χρονιά εξελίσσεται θετικά για τον ελληνικό τουρισμό, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο κλάδος θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό, εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι πολίτες θα ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση, τονίζοντας πως η κοινωνία θα δώσει τρίτη αυτοδύναμη θητεία στη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το σημερινό πολιτικό περιβάλλον είναι πρωτοφανές, καθώς, όπως είπε, δεν εμφανίζονται ρεγμές στην κυβέρνηση, αλλά αντίθετα καταραίει η αντιπολίτευση. Όπως σημείωσε, ο ελληνικός λαός έχει πλέον μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα δεν διαμορφώνεται σαφές εκλογικό δίπολο. Από την πλευρά του, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Σαφιάς, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπόθεση που αφορούσε τον κύριο Μηταράκη, υποστήριξε στο Κόσμος ότι η αντιπολίτευση επιχειρήσε αξιοποιώντας συγκεκριμένα στοιχεία να τον στοχοποιήσει πολιτικά. Ωστόσο, όπως ανέφερε, δικαιώθηκε. Ο κ. Σαφτιάς στάθηκε επίσης στη σημασία της νησιωτικής πολιτικής, επισημένοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Μηταράκης εργάζονται διαρκώς για την πρόθεση ζητημάτων που αφορούν τα ελληνικά νησιά. Ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου έγινε με την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Νοτιού Αιγαίου των όρων δημοπράτησης του έργου. Η νέα μονάδα θα κατασκευαστεί ως νέα πτέρυγα του νοσοκομείου. Θα εξοπλιστεί με σύγχρονα συστήματα ακτινοθεραπείας, ώστε οι ογκολογικοί ασθενείς από τη Ρόδο και τα υπόλοιπα νησιά να μπορούν να λαμβάνουν θεραπεία στον τόπο τους. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφερειακής Νοτιού Αιγαίου, με δυνατότητα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Απάντηση στους ισχυρισμούς της ΔΕΙΑΡ για την ικανότητα της περιφέρειας να υλοποιεί μεγάλα έργα, δόθηκε με αιχμηρό τρόπο με τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Κώστα Ταρασλιά να χαρακτηρίζει εξωπραγματική την κριτική. Όπως επισημάνε στο Κόσμος, δεν είναι δυνατόν η ΔΕΙΑΡ να υποστηρίζει ότι η περιφέρεια δεν διαθέτει την επάρκεια να εκτελέσει έργα, όταν η ίδια δυνατή να διαχειριστεί τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο Βόδι. Παράλληλα, διευκρίνησε το θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων έργων, τονίζοντας ότι οι απευθείας αναθέσεις φτάνουν έως τις 30.000 ευρώ, ενώ μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να ανέλθουν έως τις 60.000 με τη σχετική διαδικασία. Για έργα προϋπολογισμού ανά των 5 εκατομμυρίων ευρώ, όπως υπογράμμισε, η νομοθεσία προβλέπει τη διενέργεια διεθνών διαγωνισμών. Η περιφέρεια υπενθύμησε ακόμη ότι μετά τη Θεομηνία Μπόρα προχώρησε άμεσα σε έργα αποκατάστασης των ζημιών, επισημένοντας ότι οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν χωρίς καθυστερήσεις. Με ιδιαίτερη συγκίνηση και έντονο αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, ανέλαβε τα καθηκοντά του ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Κάλιστος Διακογεωργίου, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινωνικής συνοχής και της ταυτότητας κάθε τόπου. Αναφερόμενος στο ακτινοθεραπευτικό κέντρο, ο κ. Διακογεωργίου στάθηκε στη λειτουργία του νέου ξενώνα 12 δωματίων, ο οποίος μπορεί να φιλοξενεί ασθενείς και τους συνοδούς τους από τα γύρω νησιά. Όπως επισήμανε, η ανακαίνιση του κτηρίου ολοκληρώθηκε χάρη στη σημαντική συμβολή 63 συμπολιτών, οι οποίοι στήριξαν οικονομικά την προσπάθεια. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο επόμενος στόχος είναι η δημιουργία ενός ακόμη ξενώνα, αυτή τη φορά για τη φιλοξενία ιατρών. Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα κενά σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε να χορηγήσει οικονομικό κίνητρο σε όσους ανταποκριθούν στις προκηρύξεις για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Η απόφαση ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση του Δημάρχου Αλεξανδρου Κολιάδη με τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη και τους διευθυντές των κλινικών, κατά την οποία συζητήθηκαν οι αυξημένες ανάγκες στελέχωσης του Ιδρύματος. Για υπεργό κόστος ακτοπλοϊκών μετακινήσεων που καθιστά τις διακοπές στα νησιά πρόσιτες για πολλές ελληνικές οικογένειες. Κάνουν λόγο σε κοινή δήλωσή τους οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης και Σταύρος Μιχαηλίδης. Ο κ. Νικητιάδης, μιλώντας στο κόσμο, υποστήριξε ότι οι τιμές των εισιτηρίων προς τα νησιά του Αιγαίου παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες εξελίξεις στην υπόθεση του Ακραμίτη, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο κόσμο ο κ. Γιάννης Βογιατζής. Όπως ανέφερα, έπειτα από μια μακρά διαδικασία διακίνησης εγγράφων μεταξύ υπηρεσιών στη Ρόδο και την Αθήνα, ο φάκελος της υπόθεσης βρίσκεται πλέον στο τμήμα βιωσιμότητας της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου. Σύμφωνα με τον κ. Βογιατζή, έχει ήδη διαβιβαστεί στο Δήμο Ρόδου προσωρινή έκθεση ελέγχου, προκειμένου να υποβληθούν τυχόν αντιρρήσεις, παρατηρήσεις ή σχόλια. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ενημέρωση για το εάν ο Δήμος έχει αποστείλει τις σχετικές απαντήσεις. Παράλληλα, ο κ. Βογιατζής επεσήμανε ότι ο φάκελος της υπόθεσης έχει διαβιβαστεί και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όπως είπε, έχει ήδη κατατεθεί σχετικό αίτημα ενημέρωσης και προς την Αρχή. Θετική απάντηση έλαβε ο Δήμος Ίμισσα από το Υπουργείο Πολιτισμού για το ζήτημα της παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στον ιστορικό οικισμό του νησιού. Με εγγραφό του, το Υπουργείο γνωστοποιεί ότι δεν φέρει αντίρρηση στην προσωρινή παραχώρηση των χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και άλλης χρήσης, έως ότου ολοκληρωθεί η νέα κανονιστική πράξη. Αρκετά ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 30 έως 39 βαθμούς Κελσίου.
5: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
6: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
3: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
6: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
3: Άπερολα περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
6: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
6: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
3: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
5: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
8: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
11: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα.
13: Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
14: Ακού Κόσμος 938.
15: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
16: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
17: αλλά καλό στη δική τους.
18: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
19: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
16: Τι ωραία που ξύπνησα σήμερα! Μπήκα στο λογαριασμό μου και άρχισα και πλήρωνα. Πλήρωνε εδώ,
20: πλήρωνε εκεί, εβδομάδα.
16: Δεν μπορώ τα χρέη, τα παιδιά, ναι. Δεν μπορώ τα χρέη.
20: Τα χρέη, τα χρέη, παιδιά, τα χρέη.
16: Τα χρέη, λέω τώρα θα ξοφλήσω. Λοιπόν, εσύ, τσακ, έφυγες. Εσύ, τσακ, έφυγες. Το ρεύμα, τσακ, έφυγε. Έφυγα κάτι.
20: Μέχρι να φύγει τώρα έρχεται τ' άλλο ρε παιδιά. Έρχεται τ' άλλο ρε παιδιά.
16: Ας πάρουμε μια ανάσα όμως. Ό,τι μπορούμε. Μόλις μπαίνει λες έλα πάμε στα βασικά.
20: Ναι.
16: Έλα τράβα μαλλί να μας βρει ανέμελο το καλοκαίρι.
20: Λοιπόν εγώ είδα μια ειδοποίηση φεύγοντας από το σπίτι που ότι τις 24 του μήνα το μέρα Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος θα μας κόψουν το ρεύμα για εργασίες στη γειτονιά μας 8 με 2. Πάνε για μου ένα παιδί.
16: Έλα 8 με 2 μια χαρά είναι.
20: Τι χαρά είναι μια χαρά.
16: Εντάξει,
20: θα μπω στον πάγο. Τι θα κάνω, πόσα βγει, πόσα βγει. Πρέπει να αφήσω το αυτοκίνητό μου καταρχήν έξω. Δεν θα ανοίγει η πόρτα του γκαράζ. Σιγά μην τρέχω μέσα στο ήλιο χειροκίνητα να ανοίγω την πόρτα να κάνω το μορτιέρι. Θα μπω μέσα στα μάξι και θα βράζει. Θα είμαι βρασμένη από πριν από το σπίτι. Θα έχω το γάτο ο οποίο θα μου κολλάει γιατί θα ζεσταίνει.
16: Θα πάρει το αυτοκίνητό σου, θα πα σε καμιά φίλη από νωρί για καφεδάκι και μετά θα έρθει εδώ που έχουμε τα ερκοντήσια.
20: Εδώ πέρα παιδιά ακόμα κατευθείαν. Σαν του παππούδε που πηγαίνουν στι τράπεζε παλιά που πηγαίνουν. Τώρα δεν πάνε αυτά.
16: Παιδιά σα πληροφορώ ότι πάρα πολλοί κόσμοι για να κάνει οικονομία στο... Να σου πω, το κάνουν τα γραφεία και σου λέει ότι έχουν η απόδοση των εργαζομένων.
20: Έχει ανέβει η κατακόρυφα.
16: Ναι, ας πάμε λέει στο air condition της εταιρείας για να μην πληρώνουμε.
20: Ναι, πάντως στις τράπεζες παιδιά δεν γίνονται αυτά, διότι οι τράπεζες πλέον έχουν γίνει.
16: Ναι, ναι, πολύ εξέκιτη, πολύ εξέκιτη.
20: Καλέ, μιλάμε όλο Τζαμαρία και διευθυντή, Τζαμαρία και πρόεδρο, Τζαμαρία και υπεύθυνο, Τζαμαρία, Τζαμαρία, Τζαμαρία. Πρέπει να κλείσει ραντεβού, πηγαίνει, σε βάζουν σε ένα σαλονάκι.
16: Αν είναι δε ο λογαριασμό, σου λένε πε το ονοματεπώνυμό σου και μόλι δουν ότι κάτι ψιλολοίδια είσαι περιμένει την ουρά.
20: Όχι,
16: και περνάνε όλα τα private banking.
20: Όχι,
16: μπροστά.
20: Όχι, κλείνει ραντεβού online. Δεν έχει. Γιατί δεν ξέρει ο άλλο γιατί τον θες.
16: Ναι, αλλά μπαίνει στο λογαριασμό και βλέπει.
20: Ναι, μπαίνει στο λογαριασμό.
16: Και σου λέει σιγά το τζιφούτα.
20: Και κάβει
16: την ουρά.
20: Περιμένει εκεί πέρα, έχει ένα σαλονάκι απ' έξω από το κάθε γραφείο με τι τζαμαρίε. Και πήγε να έρχονται υπεύθυνοι και λέει αυτή. Αχ, κύριε διευθυντά, δώστε μία έγκριση. Αυτό κάνει. Τι δίνει την έγκριση. Μετά βγαίνει η άλλη με κάτι χαρτιά και λέει: περιμένετε. Τι έχετε μαζί μου, δεν θα περιμένετε τελικά. Και τι έχω δύο ανθρώπους οι οποίοι τώρα.
16: Κιλοπονάνε.
20: Μετά μπαίνει, λες το πρόβλημά σου και αυτά. Εντάξει, μετά, αυτό είναι καλό βέβαια. Είσαι τερκοντήσιο και περιμένει. Αλλά άμα έρθει ένα ηλικιωμένο, ο οποίο θέλει να τραβήξει χρήματα γιατί είναι μέσα τα μηχανήματα. Από τα μηχανήματα αυτά δηλαδή μπορεί να κάνει συναλλαγές πολλές, να πληρώσει, όχι να τραβήξει μόνο λεφτά. Και έρχεται υπάλληλος, ο οποίος είναι πάρα πολύ εκνευρισμένοι γιατί την έχουν πρίξει για αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι και δεν μπορεί να σας το εξήγησα. Του λέει, σας το εξήγησα.
16: Παιδιά, πού να βγάλουν άκρη μεγάλοι άνθρωποι.
20: Ναι ρε παιδιά, τώρα που είναι αυτό να βάλεις πριν να κάνεις
16: εκείνο. Εγώ έχω βγει νικήτρια βρε. Έμαθα πως πληρώνεις στα καταστήματα με το barcode του λογαριασμού της ΔΕΗ.
20: Νωρίς το μάθες.
16: Όχι, πηγαίνει στα καταστήματα. Αφού εσύ το πληρώνει ηλεκτρονικά. Δεν μιλάω ηλεκτρονικά.
20: Μου έχει τύχει για να πληρώσω και από το μηχάνημα με τον barcode. Ναι.
16: Στην αρχή, εντάξει, στην αρχή ήταν όταν.
20: Ηλεκτρονικά, βέβαια, είπαν... τελειώνουμε. Μπε στο. Καταρχήν, κανένα. Καταρχήν.
16: Όχι, γιατί μου ήρθε ένα λογαριασμό που λέω τον έχω πληρώσει. Όχι, μου λέει δεν τον έχετε πληρώσει. Και πάω να βρω τα χαρτάκια μου.
20: Μα παιδί μου, εγώ έχω εκπομπή στο Μάι με αυτό.
16: Ναι.
20: Στο Μάι Δέι. Σε Αφδέι, τι να κάνω τώρα. Ναι. Και, βλέπει, και είναι εκεί αραδιασμένοι όλοι. Είναι όλα τα χρέη αραδιασμένα. Και σου λέει ποιο είναι.
16: Εγώ έχω την εντύπωση ότι τον έχω πληρώσει μηχάνημα όμω. Θα ψάξω να
20: το
16: κάνω. Άμα
20: ενώ εκεί σου έρχεται mail, τον πλήρωσε το λογαριασμό.
16: Α.
20: Επιτόπου και, και μετά μπαίνει και στο.
16: Καλά, με κάρτα τον πλήρωσε, θα τον βρω.
20: Ναι, ρε παιδί μου, από το σπίτι τώρα με ένα κουμπί μπαίνει, το δεν βλέπει τι χρωστά. Ένα, δύο, τρία λογαριασμού. Τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, πυροβολά.
16: Ναι.
20: Του πληρώνει και μετά μπαίνει την επόμενη μέρα και βλέπει ότι έχουν ενημερωθεί. Και σου έρχεται και mail.
16: Μάλιστα.
20: Και δει και με τα τηλέφωνα.
16: Πόσα
20: και με
16: mail
20: όλα.
16: Έχουμε στου πώ τα mail.
20: Εντάξει, έρχονται
16: όλη
20: mail.
16: Μέρα σβήνω. Η πρόσκληση στο τάδε ξενοδοχείο σας φιλοξενεί να πάρετε τον αέρα σας. Το τάδε αυτό σας στέλνει η Μίσκο, σας εύχεται καλό καλοκαίρι, μιλιόρι αγκούρι από Μίσκο και κακά κορίτσια. Τι να πω.
20: Σου στείλε η Μίσκο καλά τέτοια.
16: Ναι, καλό καλοκαίρι. Εμένα
20: πρέπει να μου στείλουν τα μαγωτατζίδικα, παιδιά, τους έχω κάνει κάτι τρίζι. Τι είναι, κάτι τρίζι.
16: Το τηλεφωνόφωνο. Τι.
20: Εμένα πρέπει να μου στείλουν τα μαγωτατζίδικα. Έφαγα κάτι. Λοιπόν, πάω.
16: Τι έκανε.
20: Να...
16: Τι έκανε, άτιμη, τι έκανε.
20: Πήγα, παιδιά, και βρήκα την
16: πόλη. Πες τη βρωμιά σου, πες.
20: Έχει ένα φούρνο πολύ κοντά μου που έχει καταπληκτικό παγωτό. Καταπληκτικό. Φτιάχνουν αυτοί. Καταπληκτικό παγωτό. Λοιπόν, και πάω και έτυχε να είναι η πολίτρια στα, στα παγωτά, το κοριτσάκι αυτό. Έτυχε να είναι στα κέφια τη. Είχε βρυγκόμενο. Είχε κάνει
16: με
20: πίση έξπιν έρθει. Και τη λέω, βάλε μου πολύ, μην με λυπηθεί, παιδιά. Δεν το τελειώσει το παγωτό.
16: Ναι, ρε, παιδιά. Τσιγκουνάρια. Πα και πληρώνει και συμβάζει μια μπαλίτσα.
20: Ναι. Και δεν ζυγίζουνε, πάει με την μπάλα.
16: Χλιπονιάρα.
20: Ναι.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, λυπηθείτε τον κόσμο. Βάλτε ναι. Την μπαμπάτσικη.
20: Έτσι, ρε παιδιά, και έβαλα. Γεύση μερέντα, παρφέ σοκολάτα. Καραμέλα, κοντόψα να μου κάνω αέρα μετά να συνέλθω.
16: Ναι.
20: Και δεν το τελείωσα το παγωτό. Το έχω βάλει του κατάψυξη. Θα το συνεχίσω σήμερα.
16: Τι γεύση, καραμέλα.
20: Σου είπα. Με μερέντα, παρφέ σοκολάτα και καραμέλα.
16: Συγγνώμη, με αυτή τη ζέστη. Που καίγεται ο Πέλεκας.
20: Πού το έφαγα στην έρημο, σπίτι μου, το έφαγα με το ερκοντήσιον.
16: Που καίγεται ο Πέλεκας και σου λένε οι γιατροί πρέπει να τρως φρουτάκια.
20: Οι γιατροί στα μόμολα λένε, καλέ σε μένα τι να πούνε. Στα παπουδέλια. Εγώ είμαι ένα λουλούδι, ένα τέτοιο.
16: Ξεκίνησα. Παραμορφωτικό καμφακό.
20: Γιατί καλέ, μια χαρά έχω κλάξει το γραφιστό είμαι. Ξεκίνησε και το πρόγραμμα, το πρωτόκολλο ομορφιά που μου έχει βγάλει το Κλοντ και είμαι όλη μέρα πασαλίβομαι. Και κρατάω και χρόνο. Βιταμίνη σε μετά από τρία λεπτά. Βάζεις την
16: ειδική,
20: μετά βάζεις τα νινίθια μύδια, μετά βάζεις τα μιμιμίδια και μετά βάζεις τα μαμίδια, να το πω έτσι.
16: Και μετά τα τσεπίδια, τα τσεπίδια μένουν.
20: Όχι, του είπα, άκου.
16: Είμαι
20: φτωχιά, δεν είμαι Γιάννα Χάθαουεϊ. Το μπάτζετ μου είναι καμαρούλα μια σαλιά, δύο επί τρία, κρέμα και λατρεία. Λα λα λα λα λα. Και μου βγάλε εκεί πέρα. Δηλαδή όλες μαζί όλο αυτό το πασαλιματέρ βγαίνει ένα 65.
16: Ο μήνας.
20: Όχι, κρατάνε μερικές και δίμηνο. Τι το μήνα, τι θα βάζω. Στο σώμα θα βάλω, παιδί μου, στη μούρη θα βάλω.
16: Τι θα βάλεις, βάζεις λίγο έτσι ίσα ίσα να...
20: Πρέπει να βάζεις λίγο σε μερικά.
16: Να.
20: Σε κάτι σέρουμ, δεν το πλακώνει το σέρουμ να πάψει και τίποτα. Ξεβρουμίσου το ένα έχει, σου λέει ρετινόλ, ρετινόλ, το κάνει το δέρμα.
16: Όλα αυτά, τώρα αυτά έχεις ακολουθήσει.
20: Όχι, δεν ξεκίνησα το Σαββατοκύριακο. Τώρα με Δευτέρα βαρέθηκα πάλι να μάθω. Σαββατοκύριακο, πολύ μέρα πασονόμουν.
16: Στις πόσες μέρες φαίνεται η διαφορά?
20: Αμέσως λέει, λάμπη μούρη.
16: Λάμπη.
20: Ναι, αφού το βράδυ εγώ που σηκώθηκα το Σαββάτου,
16: ναι.
20: Δεν χρειαζόμουν να φως και να πάω το ελέτα, ήμουν μόνη μου αυτόποτη.
16: Μπράβο σου πάντως, φτιάχνες από μόνη σου εσύ.
20: Περιμένω να φτιάξουν. Ρε, έχει κανείς καλή κουβέντα να πει.
16: Έλα ναι.
20: Περιμένω να ψαρέψω εγώ τον Ανών καλή κουβέντα. Τι λέω μόνη μου.
16: Και πολύ καλά κάνεις.
20: Και άμα μου πούνε κακή κουβέντα, ακούνε δύο χειρότερες από μένα. Ναι. Λοιπόν, είδα το όρο.
16: Ένα λεπτό. Τι? Γυρνούσα χθες από Μύκονο, παιδιά, και μπαίνει μέσα ένας μαστουρωμένος.
20: Όπα.
16: Ένα νεαρό παιδί που ήταν.
20: Πιωμένος.
16: Ο οποίος αρχίζει να βρίζει τις διπλανές στα καθίσματα. Και μπήξε και δείξε και Son of the Beach και Your Motherfucker και τέτοια. Και παθαίνουν σοκ αυτές και λέει στην αεροσυνοδό. Το διπλανό το νεαρό το παιδάκι τα έχει τσούξει. Ήταν η αλήθεια κόκκινη μούρη του. Λοιπόν, του λένε σταμάτα γιατί θα το πούμε στην αεροσυνοδό. Αυτός να μην σταματάει, να τις βρίζει, τις πέρασε γενναίες 14. Η μία ήταν δικηγόρος και πιάνει την αεροσυνοδό και έτσι λέει «Sorry, madam, αλλά μπέγγε μπάρντον, δεν μπορώ να ταξιδέψω», λέει. «Με αυτόν φοβάμαι δίπλα». Λοιπόν, και του λέει αεροσυνοδός έξω από το αεροσκάφος.
20: Ενώ πέσω σατέρο,
16: Ο καιρό πετούσαμε και εσύ, τι είμαστε καλέ.
20: Αυτό επειδή το είχε πει, μπορεί να το πίστευε ότι το πετάγατε από το. Τι σου λέω.
16: Δεν κατάλαβε. Λένε οι αεροσυνοδοί την ώρα λίγο πριν ξεκινήσει. Stop the press. Ο κύριος έξω, να μην βγαίνει αυτός με τίποτα. Να λέει, έλα, έλα, είναι 40, παρτών, παρτών, παρτών, είναι μόνο 40 λεπτά η πτήση. Λένε αυτές, εμείς δεν ταξιδεύουμε με αυτόν με την καμία. Μετά να ανοίγουν τα ντουλάπια, του λένε, πού είναι η βαλίτσα σου, λέει, την έχω βάλει στα ντουλάπια. Να έχουν ανοίξει όλα τα ντουλάπια, λέμε, ωραί πακέτο που θα φάμε τώρα. Λέει κάποιος, εγώ παιδιά, αυτός παιδιά έχει μεγάλη βαλίτσα, δεν το έχει βάλει πάνω στα ντουλάπια, γιατί ήταν μπροστά από μένα στο check-in και ήταν 11 κιλά 400 και του είπε, λέει ο κύριος εκεί στο check-in, ότι κύριε είσαστε υπέρβαρος. Και τελικά, ενώ ήθελα να πάρει τη βαλίτσα μαζί του, τη βάλαν κάτω. Τελικά ένα τουρλουμπούκι, ένα τέτοιο, μια σύγχυση να τρέχουν οι αεροσυνοδοί αυτά. Μετά από μια μισή ώρα φύγαμε. Εν ολίγης, αλλά έγινε μέσα.
20: Έφυγε αυτός, τον βγάλανε έξω.
16: Με τα κλωτσίδια.
20: Α, τον κακομύρι.
16: Τον κακομύρι, τι τον κακομύρι.
20: Α, το πήρε ένα υπνοτικό να πέσει να ξεράθει, αλλά μετά πήρε το έβγαλε το σκάφος να μου πεις.
16: Πιο υπνοτικό, δεν ξέραμε τι είχε πάρει, μην έμενε κόκαλο. Λοιπόν, τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι ως τις 5 Radio Παπάκι Παραπολιτικά. gr. Σας έχει τύχει κάτι περίεργο σε καμία πτήση, ε, σας έχει τύχει. Λοιπόν, πώς είδαμε παιδιά το Μουντιάλ?
20: Δεν το είδα. Με το είπανε.
16: Ναι, ήταν λίγο βαρετούλη.
20: Μου είπαν ότι άξιζε πάντως.
16: Η Ισπανία, ήταν,
20: Ήταν καλύτερη από την Αργεντινή.
16: Να σου πω κάτι, χάρηκα. Χάρηκα πάρα πολύ. Βέβαια, Μαντόνα έδωσε ρεσιτάλ, έτσι. Μαντόνα, παιδιά, στα καλύτερα της. Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Βγήκε με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο. Οδήγησαν ένα αυτοκίνητο, υποτίθεται, για να βγουν στο. Ο ένας από τους δύο έχει γίνει παιδιά. Πώς ήταν ο Πάριος όταν είχε γίνει.
20: Ο Ροναλντίνιο ή ο Ρονάλντο.
16: Τους μπερδεύω.
20: Ο Ρονάλντο είναι πιο ψηλός, δεν είναι. Ο Ροναλντίνιο είναι πιο κοντός, δεν είναι.
16: Περίπου το ίδιο ύψος, αλλά ο ένας έχει γίνει.
20: Δεν έχει μακριά μαλλιά ο Ροναλντίνιο, καταρχήν.
16: Ο άλλος τότε είναι, ο Ρονάλντο. Έχει πάρει που κιλά. Δηλαδή έπαθα σοκ. Έχει γίνει ένας χοντρομπαλάς. Βέβαια, εντάξει, αποθεώθηκαν και λοιπά. Σακύρα τραγούδησε, βγήκε φωτογραφίες με το Μέση. Υπάρχουν βίντεο που του λέει, είσαι το ίνδαλμά μου, είσαι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής. Και εκείνος είπε, είσαι και εσύ μια πολύ καλή performer. Γύρανε διάφορα σκηνικά με τον Τραμπ, η αλήθεια να λέγεται. Διάφορα σκηνικά. Δεν ήθελαν οι Ισπανοί να χαιρετήσουν, γιατί οι
20: αλήθεια είναι. Δεν είναι το δίκιο του, ρε παιδιά. Και αυτό του έβριζε, αλλά πήγε μετά να του χαιρετήσει του Ισπανού και να πει μπράβο.
16: Σαν πώ τα θυμάται.
20: Μα έλαντε.
16: Και ήταν βέβαια και ο Φελίπε. Χαρά ο Φελίπε και η Λετήθια στα καλύτερα.
20: Και οι κόρε του, οι γλυκούλε, τα γλυκά κοριτσάκια. Πολύ.
16: Μεγάλωσαν τα κοριτσάκια αυτά. Λοιπόν, να πούμε και ακολουθεί η διαφήμιση ότι το Regency Casino Montparnasse είναι μια νότα δροσιά στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Αξίζει πραγματικά να πάτε. Ωραίο εστιατόριο, τυχερά παιχνίδια που μπορεί να σας βοηθήσουν αν παίζετε με σύνεση, να κερδίσετε χρήματα και να φύγετε παιδιά με χρήμα, με ουρά. Λοιπόν, θα περάσετε όμορφα, θα ποντάρετε στην τύχη σας, θα φάτε μόνο με 19 ευρώ το άτομο σε μία όαση δροσιάς στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.

0: αυτά όλα.
1: Έλα, παιδιά. Καταρχήν να πω, παιδιά. Ναι. Είδα να πω την Οδύσσια, έτσι. Ναι. Να πω πρώτα.
0: Ήταν Οδύσσια ή το είδε με πω, χαρά.
1: Έχω βαρεθεί να διαβάζω κριτικές του καθενό. Πραγματικά του καθενό. Οπότε δεν κάνω κριτική. Θα πω τι μου άρεσε εμένα. Καταρχήν, πώς μου φάνηκε εμένα. Εμένα μου φάνηκε ενδιαφέρον. Ένα κομμάτι αυτό. Δεύτερο, δεν είναι η Οδύσσια του Ομήρου, είναι η Οδύσσια του Νόλαν.
0: Α, ωραία.
1: Δηλαδή, έχει εμπνευστεί από την Οδύσσια, δεν έχει παραποιήσει κάτι. Έχει εμπνευστεί από την Οδύσσια και, και είναι η ματιά του Νόλαν στην Οδύσσια. Αυτό. Λοιπόν.
0: Έχει πολύ πόλεμο, είναι αλήθεια. Ή όχι.
1: Όχι, ελάχιστο πόλεμο έχει κιόλας. Ελάχιστο. Ναι. Δείχνει λίγο τρία. Απλά δείχνει ότι τον βασανίζει ο πόλεμος που έγινε. Δείχνει τον Οδυσσέα πολύ ανθρώπινο. Περνάει κάτι μηνύματα που έχουν να κάνουν με το σήμερα. Δηλαδή, δείχνει ενώ βγήκε νικητής και ήρωας από την Τρία, σύμφωνα τώρα με λέμε με την Οδύσσια του Νόλαν, έτσι. Λοιπόν, νιώθει ενοχές που αιματοκυλίστηκε η Τρία. Που βιάστηκαν γυναικόπαιδα. Που κάηκε μια πόλη. Που δεν μπόρεσε να θάψει τους συντρόφους του. Δηλαδή, δείχνει μετά κάποια στιγμή ότι οι πεθαμένοι συντροφοί του τον ακολουθούν, αλλά αυτό είναι συμβολικό. Είναι αυτή, δηλαδή δεν είναι μια ραντεά να το τελειώνουμε. Έχει βάθος. Είναι ενδιαφέρον. Είναι πολύ καλός κατά τη γνώμη μου ο Ματ Ντέιμον. Είναι εξαιρετική η Πινελόπη, η Άννα Χάθαουεϊ.
0: Η Λουπίτα.
1: Η Λουπίτα είτε ήταν μαύρη, είτε ήταν με άσπρες ρίγες, είτε ήταν με μούλες. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου.
0: Τι δηλαδή, κάναμε δαλματία στη Λουπίτα.
1: Δεν ενδιαφέρει καθόλου. Παίζει ελάχιστα, κάποια δευτερόλεπτα. Δηλαδή νομίζω ότι το χρώμα μπορεί να ήταν για να δημιουργηθεί και να. Και ένας δώρος. Δεν μας απασχολεί καθόλου η ωραία Ελένη τι ήτανε. Είναι σαν ιδέα η ωραία Ελένη. Δεν μας απασχολεί καθόλου. Τα πιο ατυχή κατά τη γνώμη μου ήταν ο Κύκλοπας που ήταν σαν να είχε πάθει πεφικίδιδα με ένα μάτι. Δεν μας έπιθε, δεν έδειξε τον κανένα που τι είπε, πως σε λένε. Να ξέρω το όνομά σου και είπε αυτός κανένας. Ο Οδυσσέας δηλαδή δεν μας το δείχνει έτσι, μας το δείχνει λίγο παραποιημένο και δεν ήταν επιτυχημένος ο Κύκλοπας αυτός. Αυτό δεν ήταν, ήταν το. Και επίσης την Καλυψό που είχε μείνει στο νησί εκεί πέρα και για τους λωτούς λες και ήταν φιστίκια. Ήταν η Καλυψό, ήταν η Σαρλίς Θερόν. Και ήταν η
0: Έλα μωρέ την κακομοίρα. Θέλω να δείξει μια κατανόηση για αυτό το ταλαιπωρημένο ανορεκτικό κορίτσι.
1: Λοιπόν, ήταν η Σαρλίς Θερόν η οποία ήταν. Δεν ήταν μούρη. Για την εποχή εκείνη, δηλαδή ήταν λες και την πήρα από μέσα στα λέγκα και της είπα να σου πω δεν έχουμε καμιά Καλυψό, πες να την κάνεις λίγο. Φόραγε ένα πράγμα σαν δίχτυα, δηλαδή φόραγε κάτι λίγο μου φάνηκε λίγο σύγχρονο το ρούχο με κάτι δίχτυα, με
0: το
1: κάτι τέτοια.
0: Το dress code στα υπόλοιπα ήταν ωραίο.
1: Ήταν ok, εντάξει, λίγο... Δεν παραπέμπει. Δηλαδή, ένα με μια την περικεφαλή έμοιαζε λίγο με τον Batman. Αλλά. Ναι, στο θύμιο, όχι ότι είχαν τον Batman, ήταν λίγο σκούρα. Τέλος πάντων τώρα. Λοιπόν, η Καλυψό λοιπόν ήταν σαν top model, δεν πήγαινε με το. Γιατί και το δε σκηνικό τη Καλυψού που ήταν αυτό εκεί και τη έλεγε την ιστορία του και τελικά άρχισε να θυμάται. Είναι λε και είναι στην Καραϊβική και θα βγουν σε λίγο και κάτι κάνουν. Δηλαδή, ήταν λίγο.
0: Λίγο μοντέρνα version μου κάνει
1: όχι,
0: όλο.
1: Όχι, μόνο αυτό το κομμάτι έκανε μοντέρνα version. Ενώ σαν σκηνικό. Αλλά ρε παιδί μου, πραγματικά ήταν ενδιαφέρον. Εγώ δεν διάβασα το μεταξύ τόσο άσχημα. Και λέω Παναγία μου, τι πάντα θα πάω να δω. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Απλά, θέλω να μου πεις.
1: Δεν πας. Ρε παιδιά, είναι μία διασκευή αυτό. Δεν πας να δεις την Οδύσσια για να τη μάθεις. Πας να δεις την Οδύσσια από την πλευρά του σκηνοθέτη.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν,
1: ήταν ενδιαφέρον. Είχε αρνητικά, αλλά ήταν ενδιαφέρον.
0: Ψώνησε σουβλακάκι και το είδες.
1: Όχι, δεν πήρα σουβλακάκι γιατί είχα φάει εγώ το μεσημέρι, είχα ξεκυλιαστεί μόνη μου.
0: Τι?
1: Και πήρα ένα ταπεινό popcorn και ένα ψυχτικό. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Τρεις ώρες έργο έτσι και πραγματικά πέρασε ένα νερό, δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Θα μου πεις λίγο, τι έφαγες το μεσημέρι και δεν ήθελες εσύ πονηρευός να πάρεις το τραπεζάκι. Ότι
1: έφαγα μακαρόνια. Έφαγα μακαρόνια.
0: Χάλασε όλη την
1: έφαγα μακαρόνια και μετά δεν μπορούσα να φάω τίποτα. Δηλαδή μου μύριζαν τα σουβλάκια αλλά δεν μπορούσα. Δεν θα πεθάνω, δεν θα χαστούν το έργο.
0: Στην Μύκονο φάγαμε κάτι τηγανιτά καλαμαράκια. Αυτά που ήταν από το ταβερνάκι, τα beach bar, σε τι παλιόλαδα παιδιά τη λακανίζουν,
1: Ναι, ό,τι να είναι.
0: Δηλαδή το τρως εκείνη την ώρα με όρεξη και έρχεται το καλαμαράκι και αυτό και μετά αρχίζει κανένα δύο-ωρο, τρίωρο μετά. Αρχίζουν τα διάφορα. Αρχίζουν τα στομαχικά περίεργα. Εν τω μεταξύ τώρα είμαστε και σε ηλικίες που δεν το μεταβολίζεις και εύκολα.
1: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, βλέπω τις Ισπανίδες πριγκίπισες εδώ πέρα χαμούλης γίνεται.
0: Οι μικρούλες.
1: Ναι, πολύ γλυκές.
0: Λετήθια.
1: Η Λετήθια είναι ξινή λίγο η Λετήθια ρε παιδί μου.
0: Αυτή πρέπει να είναι.
1: Στεγνοξενή,
0: πολύ...
1: ξινή φαίνεται.
0: Εν τω μεταξύ μικροκαμωμένη, μανιτζέβα λίγε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ισχύει.
0: Αυτό γελάνε τα μουστάκια του, τα μουσια του.
1: Και ωραίο άντρα. Πολύ γοητευτικό. Επίσης ο Μακρόν με την Μακρόνε να πήγανε κάπου και να πανηγυρίσουν. Σε μια συναυλία πήγαν και του έδειξε το βίντεο γκολ και να φωνάζουν από κάτω ο κόσμο, να χειροκροτά και αυτά.
0: Τραγούδησε και ο Πίπιδο, ο τσουτσουνοπαίκτης.
1: Τι είναι ο τσουτσουνοπαίκτης?
0: Ο Μπάτμαν της μουσικής. Πώς λέγεται ο Μπάτε?
1: Ο Μπάτμπάνι.
0: Ο Μπάτμπάνι.
1: Ναι.
0: Τραγούδησε και αυτός.
1: Πού τώρα λες?
0: Στο Μουντιάλ.
1: Ναι, και η Αγγιλέ, όχι η Αγγιλέρα, η άλλη που κουλάει το.
0: Η Σακύρα.
1: Η Σακύρα, λέει, με φοράει ένα φόρμα με δεν ξέρω πώς χιλιάδες κρίσταλα, παιδιά.
0: Η Σακύρα, γιατί φοράει αυτά τα ρούχα που είναι, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσουν καθόλου.
1: Χάλια, χάλια, δεύτερη. Ναι, ναι, ναι, από μένα είναι όχι.
0: Σαν κοριτσάκι είναι συμπαθητικά, μωρέ. Και δείχνει και ο φακός του τα παιδάκια τη. Τα πικάκια.
1: Τα παιδάκια τη, εντάξει, τα παιδάκια.
0: Τα παιδάκια τη είναι κουκλάκια.
1: Ναι, αφού είναι ωραία και οι δύο οι γονείς, ρε παιδί μου.
0: Και ο Πικέ είναι καλό.
1: Ο Πικέ είναι κούκλος. Ποιο ρόλο από αυτήν είναι ο Πικέ?
0: Κολοτριβότανε πάντω στον Μέση. Που σπάει τη Μέση.
1: Παιδιά, ο Μέση, ναι, που είναι εντάξει, ο άνθρωπος είναι θρύλος, έτσι. Είναι, πρέπει να έχει θέματα, έτσι. Δεν γελάει τα χιλάκια του. Βέβαια έκλαιγε και... πάρα πολύ.
0: Στο τέλος, γιατί έκλαιγε τον, τον αποθέωνα. Ναι. Don't cry for me, Argentina.
1: Ναι, ναι, έκλαιγε, γιατί συγκινήθηκε πολύ, αλλά γενικά.
0: Συγκινήθηκε, αλλά την Κούπα δεν την έφερε στη χώρα του.
1: Δεν πειράζει. Δεν την παίρνει όλη η Αργεντινή, την πάρει και η Ισπανία. Μια χαρά είναι. Εγώ χάρηκα που την πήρε.
0: Και εγώ χάρηκα.
1: Εγώ τη διαχειρόμουν την έφερε.
0: Στη Γυραιά Ήπειρο, βρε, πήγε το τρόπαιο.
1: Μια χαρά.
0: Τώρα δεν ξέρω πόσο χάρηκε ο Τραμπ, η αλήθεια είναι που του έχει σούρει. Ο Τραμπ θα ήταν σίγουρα με την Αργεντινή.
1: Ο Τραμπ μπορούσε να πειράξει τα αποτέλεσμα, θα το έκανε, γιατί είναι και έντιμος πολιτικός, όχι αστεία. Να τα λέμε και αυτά.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 6. Λοιπόν,
1: στις 5 καλέ, θες να κάτσεις και παραπάνω.
0: Α, στις 5, τι με έχει βρει τώρα.
1: Δεν ξέρω, θες να κάτσεις να πεις τα νέα σου.
0: Λοιπόν, Πλωτό λέει Παλάτη, στα ελληνικά νερά. Καλά, βλέπουμε παιδιά κάτι περίεργα σκάφη. Και στη Μύκονο και στην Πάρο και στα. Η Πλωτή λέει Νέμεσης. Ποιος επιχειρηματίας έσκασε στη Σκιάθο με το σούπερ γιο του?
1: Ποιος?
0: Ένας εφοπλιστής Έλληνας που τον βλέπω εδώ, δεν τον ξέρει ο πολλής κόσμος, αλλά όσοι λέγεται Πάρης Αλεξανδρίδης. Έχουν. Τώρα ξέρεις τι είναι της μόδας, ε. Δεν πρέπει να έχεις απλώς ένα γιότ. Πρέπει να έχεις ένα γιότ που να είναι ύψιλο ζωγραφισμένο ή να έχει ένα εξωτερικό σχήμα, ας πούμε, να είναι μεταξύ αεροπλανοφόρου και μέγα γιότ.
1: Τι τραβάνε και αυτοί, ρε παιδί μου, οι πλούσιοι που πρέπει να έχουν το ένα ζωγραφισμένο το γιο του και άλλο να είναι σαν αυγό το γιο του για να είναι τέτοιο.
0: Κάνουν καλυτεράδες.
1: Παναγία μου και Χριστέ μου.
0: Όπως και είδα, παιδιά, και η μόδα έχει αποτρελαθεί, έτσι. Είδα μία τσάντα Σανέλ, η οποία χρυσοπουλιέται δεν ξέρω πόσο, το οποίο έχει σχήμα μήλου. Είναι ένα μήλο.
1: Ναι.
0: Είναι ένα μήλο μεγάλο. Αυτή ναι, είναι η τσάντα. Ναι. Τώρα τι χωράει εκεί πέρα?
1: Ένα
0: κάρτα,
1: κινητό και με το ζόρι.
0: Όχι, δεν χωράει κινητό.
1: Δεν χωράει το κινητό.
0: Όχι.
1: Τι χωράει? Ένα μήλο.
0: Όχι,
1: να βάλεις ένα μήλο για το κολατσιό σου. Και τι να πω.
0: Βραδινή τσάντα είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Και επίσης παπούτσια, τακούνια, που το τακουνάκι έχει σχήμα μήλου. Δηλαδή όπως είναι το,
1: ναι,
0: το στιλέτο.
1: Από κάτω φοράς το μήλο.
0: Στη μέση έχει ένα μήλο.
1: Δηλαδή το στιλέτο κάνεις λεπτό, μετά ένα μήλο και συνεχίζεις στιλέτο.
0: Ακριβώς. Ένα μιλαράκι μικρό.
1: Σαν φίδι, δηλαδή που έχει καταπιεί κάτι.
0: Όχι μωρέ, εντάξει,
1: ναι.
0: Σαν ένα μήλο που να το έχει καρφώσει κάτι.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, και αυτό είναι η απόλυτη μόδα. Αλλά αυτές οι τσάντες πραγματικά δεν χωράνε τίποτα. Δηλαδή χωράει μία πιστωτική κάρτα, φαντάζομαι. Λίγο ρευστό.
1: Ένα κραγιόν.
0: Και ένα κραγιόν, τίποτα άλλο. Πραγματικά τίποτα, ούτε τα γυαλιά. Αν έχεις δηλαδή, εκτός αν έχεις τα γυαλιά που τσακίζονται στη μέση, που κλείνουν στη μέση, αλλά δεν ξέρω πάλι σαν χώρο. Άμα βάλεις
1: τι να την κάνεις, παιδί, με αυτή την τσάντα τότε, τι να την κάνεις.
0: Είναι κεντρική.
1: Είναι κεντρική, αλλά δεν την κάνεις.
0: Για πούλμορ.
1: Ναι. Τα πράγματα τα κρατάς στα χέρια, τα υπόλοιπα τα βάζεις στις τσέπες σου.
0: Εγώ κρατούσα ένα μικρό τσαντάκι που δεν ήταν και τόσο μικρό και φαντάσου τη θήκη των γυαλιών και το κινητό που είναι το μεγάλο. Δεν χωρούσε.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πρέπει να βγάζουν τσάντες και να υπολογίζουν και το κινητό.
0: Τι
1: όλοι έχουν ένα κινητό που μέσα στο κινητό έχεις και την κάρτα σου και όλα σου. Και το πορτοφόλι σου και όλα.
0: Ναι. Σου λέει πάρε μικρό κινητό. Μην έχεις την παντόφλα.
1: Όχι, και εγώ σου λέω πάρω μεγαλύτερη τσάντα.
0: Σωστό και αυτό. Καλά, υπάρχουν και μεγαλύτερες τσάντες.
1: Ναι, αυτά τα βραδινά γενικά είναι πολύ μικρά. Δεν σου είπα να είναι.
0: Καλά, έχεις δει κάτι. Μιλάμε ότι είναι κάτι τσαντάκια, λες και είναι παιδικά.
1: Αυτό σου λέω.
0: Λες και είναι το τσαντάκι της Μπάρμπι.
1: Θυμάμαι παλιά που ήταν πιο ωραία, που ήταν τύπου σαφάκελη και ήταν πάρα πολύ ωραία βραδινά. τσαντάκια, φάκελοι, αλλά χώρεγε ρε παιδί μου, που δεν υπήρχαν και κινητά. Χώραγα πράγματα μέσα.
0: Λοιπόν, γνωστή εταιρεία, γνωστό μαγαζί με καλλιτικά στην Αθήνα, έχει βγάλει και σπα και ειδικές κρέμες και ενυδατώσεις για τις πατούσες.
1: Α, ωραία.
0: Πώς βάζει μάσκα πατούσας.
1: Ναι, καλά. Παίρνω τις μούρες και τη βάζω στην πατούσα.
0: Τις μούρες είναι πιο ακριβές, φαντάζομαι.
1: Μπα.
0: Έχουν οι αλουρονικά και τέτοια. Και είναι ειδικό σακουλάκι που πιάνει αυτό και το αφήνεις μισή ώρα στην πατούσα.
1: Παιδιά, μία κρέμα για όλα. Μία κρέμα για όλα. Τη βάζεις μούρη, τη βάζεις πατούσα, τη βάζεις χέρια, τη βάζεις σώμα και τελειώνεις. Μπορεί να βγάλεις κανένα σπυράκι, αλλά συνεχίζεις από
0: εκεί. Δεν κατάλαβες. Έβαλα μία κρέμα που ήταν αλλού για αλλού και έβγαλα σπυριά εδώ στο στήθρος. Κάθισα στον ήλιο.
1: Εντάξει, αυτό πάντως κρέμα μέρας, κρέμα νύχτας, κρέμα μεσημεριού. Εγώ βάζω μία και βάζω και στα χέρια.
0: Ναι, και εγώ βάζω στις πατούσες τις λιγμένες.
1: Στις πατούσες εγώ βάζω. Πες το.
0: Βαζελίνη.
1: Ναι. Και είναι ό,τι καλύτερο.
0: Αυτό είναι άμα οδηγήσει μετά, έχει του κάνει τον προστινό.
1: Το βράδυ. Το βράδυ με καλτσάκι.
0: Κοίτα. Εάν κάνεις πεντικιούρ και βάλεις εκείνο το πλαστικό το παντοφλάκι, λες να μην χαλάσει τον νύχι. Και φεύγεις με εκείνο το παντοφλάκι που σου δίνουν στα μανικιούρ πεντικιούρ με ζαμπλή. Έχεις φιληθεί με τον μπροστινό. Επίσης στη σαγιονάρα, αν σου έχουν βάλει βαζελίνη εκεί που έφτιαξες το πόδι.
1: Δεν μου βάζουν βαζελίνη εμένα.
0: Δεν σου βάζουν κρέμα.
1: Κρέμα, όχι βαζελίνη.
0: Κρέμα, δεν γλιστράει κρέμα.
1: Ναι.
0: Στο σαγιοναρίδιο.
1: Ναι, γλιστράει.
0: Γενικώς είναι.
1: Θέλει προσοχή.
0: Ναι. Και μερικές που οδηγούν και ξυπόλυτες, αυτό πώς σου φαίνεται.
1: Αυτό απαγορεύεται καταρχήν. Από τον κώδικα. Εδώ πάντα απαγορεύεται με σαγιονάρα.
0: Και ο άλλος.
1: Ναι, βρέμε, το λέμε για την ασφάλειά μας τώρα. Και σαγιονάρα απαγορεύεται. Μπορεί να πιαστεί το πεντάλ και να φύγει απέναντι.
0: Λοιπόν, στη Μύκονο είδα παιδιά τις γνωστές Κινεζούλες, οι οποίες περιφέρονται. Έχουν το τηγανέλαιο, γιατί τηγανέλαιο είναι που σου κάνουν μασάζ στην παραλία.
1: Έλα.
0: Ήταν ένας νεαρός τατουδιασμένος εκεί αφημένος. Του τρίβε αυτή τα χέρια, του τρίβε τα πόδια. Τι έλεγε, θα σου δώσω περισσότερο με δύναμη, με σκέρτσο, με τέμπο. Τον είχε εκεί πέρα και τον ζουλούσε μια μισή ώρα.
1: Πόσα πήρε αυτό, πόσα έπαιρνε?
0: Δεν παρατήρησα πόσο έπαιρνε.
1: Δεν παίρνουν πολλά πάντως καημένοι αυτοί.
0: Κανένα τριαντάρι,
1: νομίζω. Ναι,
0: μεταξύ 20 με 30.
1: Ναι, δεν παίρνουν πολλά.
0: Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως φριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Λοιπόν, περνάνε ζάχαρη, λέει, στο νησί των ανέμων οι influencer και οι tiktokers. Και μία από αυτές που περνάνε ζάχαρη και τζαμπουίτα βέβαια είναι η Μαρία Παπαγεωργίου, αδερφή της Ηλεάνας Παπαγεωργίου, η οποία έχει 75.000 followers. Παιδιά, με 75.000 followers την περνάσε. Έλα, 35.000 και θα το φτάσω κι εγώ και θα γίνω.
6: Κάτι διαφημίσεις?
5: Δεν ξέρω, προφανώς. Αφού είναι influenza.
6: Α, influenza είναι και αυτή η παιδιά, ναι, πια έλεος.
5: Η οποία είχε, λέει, στο παρελθόν σχέση με τον Κώστα Βασάλο. Παρόλο που ποτέ οι δυο τους το είχαν παραδεχτεί.
6: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, τους βλέπω εκεί πέρα, όπως βλέπω και τον Mr. Πώς να λένε αυτό το φοβερό TikToker. Ένα φοβερό TikToker και που μοιράζει λεφτά στη Μύκονο, ο οποίος, παιδιά, δεν έχει αφήσει μαγαζί. Όλα κερασμένα. Τζαμπαντουίτα.
6: Στον κόσμο, εννοείς, δίνει δώρα, αυτό εννοείς?
5: Ναι, δίνει δώρα, αλλά και του προσφέρουν διαμονές κλπ.
6: Να χαρά.
5: Όπου εμφανίζεται, γίνεται χαμός. Νομίζω ότι έχει 5 εκατομμύρια followers.
6: Αχ, νομίζω Έλληνας, ε.
5: Όχι, ξένος, καλέ. Έλληνας και θα δίνει χρήμα.
6: Μα δίνουνε, κάνουνε δώρα, δίνουνε δώρα.
5: Σου λέω επί τόπου εμφανίζεται και δίνει ρευστό.
6: Να χαρά. Λοιπόν, έγινε χαμός, λέει, με το viral video του χορού τη πρίγκιψη Σταντίνη και του πρίγκιπα Αλβέρτου. Σε μια ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Salle des Étoiles του Μοντεκάριλο, έπρεπε αυτοί οι δύο να χορέψουν. Αυτή ήταν λες και μύριζε σκόρδο. Αυτό είναι λες και μύριζε. Τι να πω τώρα. Φασολάδα σε αέριο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει. Και ήταν σαν. Δηλαδή, πιάσαμε ένα. Και κάνανε. Ήταν ένα.
5: Όχι, μωρέ. Απλά δεν φαινόταν ερωτευμένοι.
6: Ούτε να μου το δείχνανε για αυτή. Να το πω έτσι.
5: Έχω μάθει μυστικά.
6: Λέγε.
5: Λοιπόν, στο παλάτι, λέει, αριστερά μένει ο ένας, δεξιά μένει ο άλλος.
6: Ναι, αυτό φαίνεται.
5: Αυτή έχει ένα δικό της διαμέρισμα, τα ιδιαίτερα διαμερίσματά της, με τα μπουντουάρ της, με τη Φιλιππίνα Αβούγου, με την κυρία επί των τιμών κλπ. Μπαινοβγαίνουν τα στόγια τα αυτά και έχει και τα παιδιά της μαζί. Και αυτός είναι σε δικό του χώρο, μη μου τους κύκλου στάρατε. Άλλοι χώροι τελείως ξεχωριστοί.
6: Ναι, παιδί, αφού δηλαδή, δεν έχουν καμία σχέση αυτοί οι δύο.
5: Δίνουν ραντεβούδια.
6: Απλά εντάξει, πρέπει να σου πω κάτι. Και πολλά ζευγάρια όταν μεγαλώνεις, μετά θες να κοιμάσαι μόνος σου.
5: Λοιπόν.
6: Να παίρνεσαι μόνος σου, να αυτόνεις μόνος σου, να υδρώνεις μόνος σου. Δεν μπορείς τον άλλον.
5: Αυτοί όμως δεν είναι σε τέτοια ηλικία.
6: Αυτή δεν τον ήθελε από την αρχή, παιδί μου. Αυτή δεν θυμάσαι που παντρευόταν και έκλαιγε. Ήταν φλιμμένη η πριγκίπισσα αυτή. Τίποτα. Πρέπει να ήταν κάποια. Να μην είχε τον ίδιο μοίρα και σου λέει τώρα. Ας με αγοράσει αυτός τουλάχιστον κάτι να γίνει. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα για όλους.
5: Και μετά είχε εξαφανιστεί.
6: Ναι.
5: Δεν θυμάσαι το παραπέντε πριν τον γάμο.
6: Δεν θυμάμαι. Δεν την παλεύουν όλοι με αυτό. Δηλαδή νομίζουν ότι είναι εύκολο, αλλά δεν είναι εύκολο να σε αγοράζει ο άλλος.
5: Ναι.
6: Έχει τη δυσκολία του να είσαι δηλαδή προϊόν αγορασμένο και να σε βγάζει το ράφι του τουλάπι άλλο που σε θυμάται. Διακούγεται ωραίο έτσι σαν ότι θα πας διακοπές, θα πας από εδώ, θα πας από εκεί, θα είσαι τα καλύτερα. Αλλά
5: μόλις λιγδώσει το εντεράγι
6: μετά δεν είναι μόνο αυτό, δεν αρκεί.
5: Να.
6: Για όλους, αλλά περνάνε πάρα πολύ ωραία.
5: Πάντως και υπάρχει ένα μέσα στο Hotel de Paris. Υπάρχει μια βίλα μέσα στο Hotel de Paris,
6: ναι.
5: ένα διαμέρισμα
6: mm-hmm.
5: που ήταν το διαμέρισμα της Grace Kelly και του Renier.
6: Ναι.
5: Σε πληροφορώ ότι, ή μάλλον, όχι, υπάρχει ένα διαμέρισμα μέσα στο Hotel de Paris που είναι το κεντρικό στην πλατεία του Μονακό και υπάρχει άλλο διαμέρισμα στο ίδιο ξενοδοχείο της Grace και άλλο του Renier, δηλαδή και αυτοί το είχαν αυτό.
6: Ναι, καλή.
5: Περίεργο για τότε, ναι.
6: Και η Grace και η Kelly τον άτρεμε τον Renier.
5: Δεν ξέρω.
6: Έτσι δεν ξέρεις.
5: Την εικόνα ενός ωραίου ζευγαριού.
6: Ας τώρα, εδώ βλέπω ωραία ζευγάρια ακόμα στα social media, μα τους από κοντά σφάζονται.
5: Λες,
6: δεν θυμάσαι μωρέ πριν χωρίσεις και ένα Φεράρι με τον άλλον τον τατουαγιασμένο που λέγες, έλεγες τι αγαπημένο ζευγάρι και να φωτογραφίες με τα παιδιά και
5: τότε
6: να
5: τότε ήταν ερωτευμένοι.
6: Ήταν, μέσα σε πέντε μέρες μάθαμε ότι χωρίζουνε. Και πέντε μέρες πριν βλέπαμε φωτογραφίες που είναι αγκαλιασμένοι. Δεν μπορούν, είναι ένας ψεύτικος κόσμος ρε παιδιά.
5: Να.
6: Είναι μια τύπησα ξένη η οποία βγάζει φωτογραφίες και στείνεται και δείχνει το σώμα της πώς ωραία φαίνεται και μετά κάθεται κανονικά όπως κάθεται ο κάθε άνθρωπος και δείχνει που το σώμα κάνει τσάκιση το πόδι εδώ και βγαίνει η κυταρίτιδα που γίνεται η κοιλιά δύο ψωμιά.
5: Δώσε μου ελπίδα, δώσε μου
6: και
5: ελπίδα.
6: Λέει, παιδιά,

0: Χαράγε στείνονται.
1: Κανονικά όμως έτσι πρέπει να τρώμε. Με πάνω του ώμου.
0: Χάσε με καλή που θα γυμνάζομαι και στο φαΐ. Πάνω του ώμου και είσαι την πλάτη και
1: σωστή,
0: τέτοιο.
1: Σωστή στάση δεν
0: είναι. Ναι, σωστή στάση. Εντάξει, θα φάγω τώρα, ευχαριστώ και μετά πάω να ξαπλώσω.
1: Ναι,
0: άρα. Μαρευτώ κιόλα και ευχαριστώ.
1: Ωραία. Instagrammer μου εσύ.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε στα τελευταία μηνύματα της ώρας. Λοιπόν, να σας πω ότι το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου, το Car and Drive, έρχεται με ένα τεύχος γεμάτο δοκιμές, αποκλειστικά θέματα, συνεντεύξεις, τεχνολογία και αναλύσεις από την πιο δυνατή δημοσιογραφική ομάδα. Σε αυτό το τεύχος, η νέα εποχή της αυτοκίνησης είναι εδώ. Στο τεύχος αυτό οδηγούμε, αναλύουμε και αποκαλύπτουμε όλα τα νέα μοντέλα που θα συζητηθούν. Πολύ ωραία αυτοκίνητα, παιδιά, έχουν βγει πραγματικά και ηλεκτρικά και έβλεπα και στα νησιά ωραία μικρά καλοκαιρινά αυτοκίνητα. Αποκλειστικές δοκιμές, πρώτες οδηγικές εντυπώσεις και αναλύσεις από την πιο δυνατή δημοσιογραφική ομάδα. Όλα αυτά το Σάββατο, το Car and Driver Αυγούστου, κυκλοφορεί μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά. Τι βάσανο, Θεέ μου, το άνοιγμα των εξοχικών σπιτιών.
0: Το άνοιξες?
1: Α, όχι ακόμη. Αφού ήταν να γυρίσω νωρίτερα και γινόταν ένα event και έπρεπε να μείνω εκεί. Και πας και ανοίγεις και βλέπεις αν θέλει βάψιμο, ότι πάντα κάτι έχει χαλάσει με τον αέρα.
0: Και σκούπισμα και μυρίζει και κλεισούρα. Άσε, και καλά. Μούχλα και αυτό
1: το
0: και μέχρι να το συνεφέρεις φεύγεις μετά. Τέλειωσες. Πας δηλαδή να κάνω διακοπές, το συνεφέρεις πέντε μέρες.
1: Έχεις όμως να δράξεις έτσι.
0: Καλέ είστε φτιαγμένος και μετά πέντε μέρες σκουπίζεις, έχεις γίνει βουλικό. Σκουπίζεις, φουγκαρίζεις, βγάζεις τα έντομα, ξανακτάζεις, αλλάζεις ότι είναι μουχλιασμένο. Πλένεις τα κυλίμια, τα πράγματα έχει πιάσει μέσα σου. Το κανείς σου έχει φύγει, σου έχει φύγει το ισχύο. Έχεις πεθάνει, έχουν φύγει πέντε μέρες και έχουν μείνει άλλες τρεις. Και δεν μπορείς να σκοβείς μετά.
1: Εγώ το ψιλομαζεύω κιόλα στο σπίτι. Δηλαδή τα βάζω όλα στο κέντρο. Γιατί επειδή έχουμε ανοιχτά κάποια παράθυρα για να.
0: Να αερίζεται, ναι.
1: Βέβαια, να μην μου χλιάσουν. Πήγαμε μια χρονιά και τα βρήκαμε όλα. Το σεντόνι το όπιανες και ήταν και διαλυόταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αφήνουμε κάποια παράθυρα. Έχει δηλαδή αυτό το τηνιακό που ούτως ή άλλως οι τείχοι έχουν κάποιες τρύπες. Οπότε. Αλλά έχω κάνει άλλο κόλπο τώρα. Λέω θα περνάω εγώ τέτοια ταλαιπωρία. Βέβαια, τα συγκεντρώνω τα πράγματα, κάτι φωτιστικά και τέτοια στο κέντρο του σαλονιού. Αλλά έχω κάνει άλλο κόλπο. Δίνω τα κλειδιά και το καθαρίζουν το σπίτι πριν πάω. Οπότε έχω βρει μία φοβερή οικιακή βοηθό, η οποία λέει: επειδή δεν θυμάμαι πού βάζετε τι, θα τραβήξω φωτογραφίες. Και του χρόνου πριν έρθω, θα σας κάνω το ίδιο ντεκόρ που έχετε. Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ναι. Και τουλάχιστον κουράζει λιγότερο. Αλλά δεν μπορεί αυτή να αξιολογήσει αν χρειάζεται βάψιμο το σπίτι.
0: Όχι.
1: Που πάντα χρειάζεται ένα φρεσκάρισμα. Και αντε να βρεις μπογιατζή, πρέπει να κουνάς έτσι τα 50 ευρώ. Μπας και σου έρθουν. Δεν υπάρχει.
0: Όχι, εμένα ευτυχώς επειδή είναι νοικιασμένο αρκετές μέρες μες το καλοκαίρι, αρίζεται αυτό. Ζει το σπίτι, αναπνέει.
1: Δεν θέλει όμως βάψιμο στα τόσα χρόνια.
0: Θέλει χρόνο παραχρόνο, γίνεται ένα άσπρισμα.
1: Ναι.
0: Απ' έξω, γιατί μέσα είναι μια χαρά. Ένα φρεσκάρισμα, μωρέ μου, κάνεις, δεν είναι τίποτα.
1: Τι δεν είναι?
0: Δεν είναι κάτι.
1: Άντε βρες τον αυτό.
0: Έχουν εκεί πέρα από αυτούς που το έχει αναλάβει το σπίτι, τον βρίζει και το φέρνει, το ασπρίζει και φεύγει.
1: Και έρχεται και το χρεώνει μετά.
0: Ναι, εντάξει, σιγά τώρα, τι να κάνουμε. Είναι παιδιά μέσα τέτοιο. Λοιπόν, ζήσει Χριστίδου, μάλλον ερωτεύτηκε.
1: Μπράβο το κορίτσι.
0: Ερωτεύτηκε. Φλερτάρει τέλος πάντων, κάνει διακοπές στην Κέρκυρα και είναι υπάρχει ένα δημοσίευμα που μιλάει για σχέση με ένα 35χρονο επιχειρηματία, ο οποίος είναι Κερκυραίος. Είδα φωτογραφίες, μου φύγε το μάτι.
1: Τσακώ. Έτσι δεν ήταν και ο Μαραντίνης? Πιο μικρούλης.
0: Νομίζω ναι.
1: Στα χέρια της μεγάλωσαν και πόνεσαν.
0: Εντάξει,
1: και
0: δεν έχουν μεγάλη διαφορά. Πόσο να είναι η Χριστίδου πια, δεν είναι και καμιά.
1: 40 something. Δεν είναι.
0: Δεν νομίζω πολλά όμως. Καμιά πενταετία να έχουν διαφορά, μου πολύ νέα είναι. Πολύ ωραίος αυτός.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι που γέκεσαι χώριο.
1: Τι επιχειρεί?
0: Α, δεν ξέρω. Και επιχειρηματίας. Λέει γνωστός επιχειρηματίας στην Κέρκυρα. Δεν ξέρω τώρα τι επιχειρεί.
1: Πάντως όλες οι περσόνες με φαγάδικα. Με επιχειρηματίες εστίασης.
0: Ναι.
1: Θα φάει καλά.
0: Και η καινούργια ήταν με τον αγαπημένο, με τον άντρα της. Δηλαδή με το μωρό της και είπε μια κοπέτσα όταν είσαι με την οικογένειά σου. Είναι διαφορετικά.
1: Ήταν και τα παιδιά μαζί.
0: Ήταν φόρτωση.
1: Τα παιδιά
0: καινούριου, υπάρχει κάτι άλλο.

0: άλλο όνομα. Ναι, με το μωράκι, με το μπεμπουλίνι.
1: Να. Τον βγάζει πολύ τον Αντρούλα τη φωτογραφία.
0: Εντάξει, έναν
1: φοράει αυτό, πώς το λένε αυτό το.
0: Έφτιαξε άμα να τον βρει, να μην τον βγάλει.
1: Έλα.
0: Σε καλά. Σε καλά τώρα.
1: Απόσβεση, κάνει απόσβεση.
0: Όπως το λες.
1: Ναι.
0: Κάτσε να βγάλουμε, σου λέει, να έχουμε να μαζέψουμε. Τώρα μας έφυγε η γλώσσα. Για να παντρευτούμε και να.
1: Πώς το λένε αυτό που κρεμάνε το μωρό εδώ μπροστά σου.
0: Μάρσιπο, μάρσιπο.
1: Αχ, μωρέ, μ' αρέσει πολύ όταν οι άντρες έχουν τέτοιο.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο ποιο έχει.
0: Πάρα πολύ.
1: Ε?
0: Πολύ μπαμπά. Παίζει πολύ μπαμπά. Πολύ μπαμπά με καρότσι. Στα νότια προάστια πάρα πολύ μπαμπά με καρότσι.
1: Του βλέπει εκεί στη.
0: Όχι μόνο στη γειτονιά μου, γενικά.
1: Στην παιδική χαρά.
0: Γενικά του βλέπω με το καροτσάκι η πολτίτσα.
1: Ξέρετε, αυτό είναι. Πέφτει παντόφλα στο σπίτι. Παιδιά, σου λέει το παιδί.
0: Ρε παιδιά, όχι, εντάξει, είναι καλό που μοιράζονται. Δεν γίνεται αφού και οι δύο δουλεύουν και οι δύο θα κάνουν. Θα μιλάνε το παιδί, πώ θα γίνει. Είναι ένα που έρχεται και το κουνάει και μιλάει στο κινητό μου.
1: Θα
0: πετάξω από το μπαλκόνι μια παντόφλα.
1: Περίμενε.
0: Το κουνάει το μωρό και μιλάει στο κινητό μου.
1: Είναι και άλλοι που το κουνάνε με το πόδι.
0: Όχι, με το χέρι, αλλά μίλα του μωρού. Μωρέ, παίχτω λίγο. Είσαι με το κινητό και το μωράκι κρέμεται εκεί πέρα και πηγαίνει πέρα. Δόθε μόνο το γλυκουλάκι μου.
1: Λοιπόν.
0: Με κάτι λευκά ποδαράκι και πατουλάκι.
1: Αχ, κάτι δαχτυλάκια.
0: Αχ, τα τσουρέκια είναι, δεν μπορώ.
1: Μπουτάκια.
0: Είναι άσπρα, άσπρα, επειδή δεν τα αφήνουν και πολύ καλά κάνουν.
1: Και έχεις τα νυχάκια πώς είναι.
0: Ναι.
1: Τα νυχάκια. Α, τώρα η μόδα είναι ότι τους φοράνε μπλουζάκια, ολόσωμα πραγματάκια.
0: Α, ναι, για να μπαίνουν στη θάλασσα.
1: Για να μην τα βλέπει ο ήλιος.
0: Βέβαια,
1: καθόλου.
0: Καλά κάνουν.
1: Και κάτι παιδικά καπελάκια, ήταν το εγγονάκι μιας φίλης μου. Λοιπόν, και φορούσε καπελάκι που είναι και τα αυτιά μέσα.
0: Ναι.
1: Και έχει και δύο αυτάκια από πάνω.
0: Ναι.
1: Και είναι παιδιά, δηλαδή εμείς, πόσο μας έβλεπε ο ήλιος μικρά. Εμείς είχαμε δηλαδή μουστοκούλουρα.
0: Ήταν ίδιος ο ήλιος το τότε με τώρα, ότι δεν ήταν επικίνδυνος. Δηλαδή, τότε ο ήλιος σε έτρεφε, σε μεγάλωνε.
1: Να. Τώρα.
0: Καμία σχέση.
1: Σου λέω κάτσα.
0: Όριζα τελείωτε την παρέα. Εντάξει, εμένα με κυνηγούσε να μου βάλει αντιλέκο.
1: Δεν είχε τσουρουφλιστεί καθόλου. Είχα τσουρουφλιστεί.
0: Όταν είχα όταν ήμουν μεγάλη, πια που ήθελα να κάνω την ωραία, εγώ και να μαυρίσω γρήγορα. Και είχα βάλει κάτι λάδια, τη γανόλαδα. Είχα βάλει, κόντεψα να καώ. Έβγαζα την πέτσα μου έτσι.
1: Και
0: με το ξανά έκανα βέβαια.
1: Να σου πω και έτσι, και δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε.
0: Ναι.
1: Με άλφε με λάδιο.
0: Ναι.
1: Με λάδι, λέω.
0: Με γιαούρτι.
1: Με ξίδι. Νερό και ξίδι.
0: Για ποιο πράγμα ξίδι.
1: Έπαιρνε την καούρα.
0: Όχι, εμένα γιαούρτι. Αλλά δεν το ξανά έκανα, δεν το ξανά έκανα. Δεν το ξανά έκανα ποτέ και γενικά.
1: Πώς καθόμαστον τόσες ώρες.
0: Τόσες
1: ώρες.
0: Εγώ ηλιοθεραπεία δεν έκανα ποτέ. Δεν μ' αρέσει η ηλιοθεραπεία. Εγώ ό,τι μαυρίλα έπαιρνα, έπαιρνε γιατί έπαιζα στην παραλία. Από κουβαδάκιο μικρότερη μέχρι να έχω ένα στρώμα και να πηγαίνω. Έρχομαι με το στρώμα ή να παίζουμε μέσα στη θάλασσα βόλεϊ ή να παίζουμε πόλο μέσα στη θάλασσα ή να κάνουμε βουδιές από το μόλο, δηλαδή σε ρακέτες. Αλλά να κάτσω εγώ.
1: Βαρελάκι από το μόλο. Βαρελάκι.
0: Όχι βαρελάκι, μπόμπα.
1: Μπόμπα. Ναι.
0: Αλλά να κάτσω εγώ σε ξαπλώστρα να ψηθώ.
1: Α, όχι.
0: Ποτέ. Μόνο αν είναι με χαρά μετά τις 7 το απόγευμα. Που εκεί σε αγκαλιάζει
1: τώρα.
0: Ο ήλιος. Και τότε. Δεν είχαν ιδιοθεραπεία.
1: Εγώ καθόμουν με τις ώρες.
0: Όχι, ομπρέλα.
1: Πώς καθόμαστον, παιδιά.
0: Πώς καθόσασταν.
1: Ναι.
0: Εγώ είχα μία φίλη μου.
1: Στην εφηβεία ήταν να είσαι μαυρισμένος.
0: Στην εφηβεία ούτε καν εγώ. Ήμουν και μπουλωμένη. Δεν ένιωθε καλά με το σώμα μου. Είχα άλλα θέματα. Και δεν έβγαινα καν εγώ. Αυτό με έσωσε. Δεν έβγαινα καν δηλαδή. Ήμουν με ένα μακό σαν φούστα. Μου λέγει μα παιδί μου, πήγαινε να μπουτίξει. Δεν ήθελα. Ντρεπόμουν κατά τα μεμέ μου. Μετά καμάρωνα βέβαια. Διότι δεν ντρεπόμουν. Ότι κοιτάνε όλοι τα μεμέ μου. Είχα πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Μετά που τα κοιτάζει, δεν είχε κανένα πρόβλημα όμω. Μεγαλώνοντα. Αλλά είναι μια εποχή που ντρέπεσαι για το σώμα σου, δεν νιώθει καλά. Στην εφηβεία, καταλαβες. Και ήμουν κουκουλωμένη την έβγαλα την εφηβεία. Με μια μπλούζα αγωνιστική του μπαμπά μου μέχρι το μανίκι μέχρι εδώ.
1: Και στη θάλασσα πώς έμπαινες.
0: Με φορούσα ολόσωμο.
1: Ναι.
0: Και έβγαζα την μπλούζα, έμπαινα και μετά έβγαινα γρήγορα και με την πετσέτα. Τριγμένη. Και καθόλου με την πετσέτα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Καλά, πολύ πλάκα.
0: Πολύ πλάκα, ναι.
2: Κόσμος 938.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέμα.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70619.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
1: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
2: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης, χρυσή ζύμη, 1+1 δώρο.
1: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
2: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
1: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
2: Και υγρό απορριπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Τι μπορεί να προσφέρει τελικά ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει το ποδόσφαιρο και έχει αγαπηθεί τόσο πολύ από νέους ανθρώπους. Λοιπόν, καλώς όρισες καταρχάς.
8: Ευχαριστώ.
7: Θέλω πριν πούμε για σένα, για τη ζωή σου, για τα ποδόσφαιρα, για όλα αυτά τα ωραία που έχεις ζήσει, πρώτα απ' όλα εγώ θέλω να μου πεις για αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή, το οποίο θεωρώ ότι είναι σπουδαίο και το οποίο ξέρω πόσο πολύ σε αγγίζει και πόσο πολύ με πάθος το κάνεις, και θέλω να μας τα πεις από την αρχή. Έχεις μια ακαδημία, έτσι?
8: Ναι, έχω μια ακαδημία Δημητρίου, ναι. Σε μια πολύ ιστορική ομάδα, σε ένα καταπληκτικό γήπεδο. Πραγματικά ο Δήμος εκεί, ο Δήμαρχος φροντίζει τα αθλητικά σωματεία να έχουν ό,τι χρειάζονται, έτσι ώστε τα παιδιά να γυμνάζονται καθημερινά κάτω από εξαιρετικές συνθήκες.
7: Ναι.
8: Βρίσκομαι σε αυτή την ακαδημία. Έχουμε ζωή. Το Μάιο κλείσαμε 2 χρόνια.
7: Ναι.
8: Είναι κάτι το οποίο με κρατάει σε εγρήγορση, γιατί εμένα μου αρέσουν τα δύσκολα. Μου αρέσει να ξεκινάω από την αρχή. Δεν φοβάμαι κάτι τέτοιο.
7: Ναι.
8: Έχω τεράστια εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, γιατί έχω ποιότητα στη δουλειά και πολλή δουλειά.
7: Ναι.
8: Δηλαδή,
7: και πολύ πάθος
8: θα φύγω,
7: έχεις.
8: Θα φύγω το, από εδώ και θα, ναι, είμαι στην Ακαδημία μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, χωρίς πάθος δεν γίνεται τίποτε. Άλλωστε, είναι κάτι το οποίο με χαρακτηρίζει και με χαρακτηρίζει από μικρό παιδί, ότι με ό,τι πιάνομαι θέλω να το κάνω καλά, διαφορετικά δεν το αγγίζω, είμαι πολύ μακριά. Αλλά αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, για τα παιδιά, για τις ακαδημίες, για αυτά τα ανθρωπάκια, είναι κάτι το οποίο ακόμη και όταν έπαιζα, αυτό ήθελα να κάνω. Και θυμάμαι ένα απόγευμα που έχουμε τελειώσει μια προπόνηση στο Ρέντι.
7: Ναι.
8: Καθίσαμε μια παρέα ποδοσφαιριστών, Αλεξανδρής, Γιαννακόπουλος, Ελευθερόπουλος, Γεωργάτος, Κοστούλας, ο Φορίκουε.
7: Ναι.
8: Και συζητάγαμε για το τι θα κάνουμε όταν σταματήσουμε
7: το ποδόσφαιρο. Ναι.
8: Κάποιοι έλεγαν ότι δεν θέλουν να περάσουν ούτε έξω από γήπεδο. Κάποιοι έλεγαν ότι θέλουν να γίνουν προπονητές. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι θέλω να ασχοληθώ με παιδιά. Δηλαδή, από τότε που δεν ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένο όλο αυτό, εμένα με κέντριζε αυτό. Το παιδί, η αλήθεια είναι όμως ότι μικρός πάλεψα πάρα πολύ για να καταφέρω πράγματα.
7: Για πες μου το
8: αυτό. Αυτό ίσως ήταν κάτι το οποίο θέλω να βοηθήσω και να βοηθάω και έχω βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά, Γιώργο μου. Είναι το παράσημό μου.
7: Είναι.
8: Γιατί είναι κάτι το οποίο με γεμίζει, γεμίζει την ψυχή μου και είναι κάτι το οποίο νομίζω θα άρεσε πάρα πολύ και στη μάνα μου. Την οποία έχασα 7 χρονών. Αλλά τα παιδιά είναι ό,τι πιο ευαίσθητο υπάρχει πάνω στον πλανήτη. Είπα δεν θα συγκινηθώ και δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
7: Δεν πειράζει. Το να συγκινείται κανείς γιατί μιλάει για τη μάνα του την οποία έχασε 7 χρονών είναι όχι απλώς κατανοητό αλλά είναι και κάτι πολύ φυσικό. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να αισθάνεσαι άσχημα που συγκινήσει.
8: Ναι.
7: Έτσι, κάθε άλλο. Επίσης το να έχει κανείς το θάρρος και την, έτσι, τη γενναιότητα να μιλήσει τόσο αληθινά για τον εαυτό του και να λέει τι είναι αυτό που τον όθησε να κάνει αυτό που κάνει σήμερα. Θέλω να γίνεις λίγο πιο ξεκάθαρος γιατί για αυτό που μου λες ότι έχεις περάσει τα δύσκολα παιδικά χρόνια. Ένα παιδί που χάνει τη μάνα του καταρχάς
8: είναι
7: εύκολο, από μόνο του αυτό είναι
8: πραγματικά,
7: μια απώλεια τρομερή.
8: Ο άνθρωπος που με μεγάλωσε ήταν η αδερφή μου που ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερη από μένα και όχι μόνο αυτό, σταμάτησε τις σπουδές της για να μπορέσει να συγκεντρωθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ο πατέρας μου ήταν ένας τεράστιος μάγκας, να μου επιτρέψει την έκφραση. Τεράστιος μάγκας. Δεν ξαναπαντρεύτηκε για μας. Έμεινε εκεί όρθιος για να μας προσφέρει τα πάντα. Και σαν μικρά παιδιά και αργότερα όταν εγώ κυνήγησα το στόχο μου να γίνω επαγγελματίας, πάλι αυτός ο άνθρωπος ήταν εκεί. Πέρα από αυτό όμως, εγώ δεν ξέρω, υπάρχει μία ευαισθησία πάνω σε αυτό το κομμάτι γιατί θεωρώ ότι οι τελευταίες κουβέντες της μάνας μου που την έχω τώρα μέσα στα μάτια μου, εγώ 7 χρονών θυμάμαι το έχω γυρίσει από το σχολείο, η μάνα μου τις τελευταίες κουβέντες που είπε ήταν σε μένα όταν με φώναξε και μου είπε Γιωργάκη θέλω να γίνεις ένα πολύ καλό παιδί.
7: Και έγινες Γιώργο μου, και έγινες ένα, όχι δεν έγινες απλώς ένα καλό παιδί, έγινες ένα καλός άνθρωπος. Γιατί ο καλός άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να προσφέρει. Και εσύ πρόσφερες και στον αθλητισμό, σε αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος μέσα από τον Ολυμπιακό, αλλά πραγματικά το ήθος σου είναι κάτι πολύ σπάνιο. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να το βρει κανείς εκεί έξω. Και γι' αυτό κιόλας ήθελα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη.
8: Εγώ μου νομίζω ότι τώρα υπερβάλλουμε.
7: Όχι, δεν υπερβάλλουμε.
8: Αλλά πραγματικά εγώ δεν το κάνω για κανέναν άλλον, το κάνω για μένα.
7: Για σένα, το καταλαβαίνω.
8: Επειδή έτσι το αισθάνομαι. Και αυτό γεμίζει την ψυχή μου. Ασχολούμαι με τα παιδιά με ιδιαίτερο πάθος, σαν να είμαι εγώ. Θέλω να βοηθήσω όλα αυτά τα παιδιά, σαν να είναι το δικό μου το παιδί. Σαν να είναι ο δικός μου στελάκος.
7: Μια και λες το δικό σου το παιδί, έχεις δύο παιδιά.
8: Έχω δύο παιδιά.
7: Ο στελάκος σου είναι μόλις 5 χρονών και είναι από το δεύτερο γάμο.
8: Από το δεύτερο γάμο, ναι.
7: Έκανες όμως παιδί, το πρώτο σου παιδί, που είναι
8: 24.
7: Η Χριστίνα.
8: Η Χριστίνα.
7: Η οποία είναι τώρα πόσο.
8: Τώρα είναι 32.
7: 32 χρονών, σκεφτείτε τώρα ο Μανατίδης. Έχει παιδί 32 χρονών. Πόσο την έκανες, Χριστίνα?
8: 24.
7: Έχοντας περάσει μια παιδική ηλικία με την απώλεια της μητέρας σου νωρίς, με τον πατέρα σου να λες ότι ήταν ένας φοβερός μάγκας ο οποίος δεν ξανάφτιαξε τη ζωή του, ήταν εκεί για σας κτλ. Η απόφαση να κάνεις ένα παιδί στα 24, πόσο συνειδητή ήταν και εύκολη για σένα?
8: Δεν ήταν καθόλου εύκολη και το είδα στην πορεία γιατί 24 χρονών πραγματικά είσαι παιδί.
7: Είσαι παιδί, ναι.
8: Θα πρέπει, δεν είχα μάλλον ούτε τις εικόνες, ούτε τις παραστάσεις, ούτε την οριμότητα να διαχειριστώ κάποιες καταστάσεις.
7: Ναι.
8: Πολύ σημαντικές και πολύ ευαίσθητες. Η αλήθεια είναι ότι 24 χρονών αποφάσισα να παντρευτώ γιατί ήμουν με μια κοπέλα όπου ήμουν από την Καλαμαριά.
7: Ναι.
8: Κατεβαίνοντας στην Αθήνα, εγώ αυτό δεν ήθελα να το χαλάσω. Και συνεχίσαμε μαζί για τα επόμενα 10 χρόνια όπου κάναμε τη Χριστίνα μας.
7: Άρα ήσουν από 14 με αυτή την κοπέλα?
8: Όχι, μετά από, ναι, 24 μέχρι τα 34.
7: Άλλα 10 χρόνια μετά.
8: Ναι, ναι.
7: Νόμιζα, ναι.
8: Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ και η αδερφή μου, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμασταν όταν ήμασταν μικροί ήταν ότι όταν θα κάνουμε οικογένεια θέλουμε να έχουμε, να κάνουμε παιδί, να κάνουμε κόρη. Και οι δύο κόρες, έτσι ώστε να τις δώσουμε το όνομα της μάνας μας.
7: Μάλιστα.
8: Και έγινε. Είμαι πολύ τυχερός πάνω σε αυτό. Έχουμε και οι δύο τις Χριστίνες μας.
7: Ναι.
8: Και οι δύο έχουν τα παιδιά τους τώρα. Είμαι παππούς.
7: Είσαι και παππούς.
8: Είμαι και παππούς.
7: Α, εσύ θα με τρελάνεις.
8: Έχουν τα παιδιά τους. Πραγματικά. Είμαι πολύ τυχερός και τολμώ να πω ευλογημένος για όλα αυτά που ζω καθημερινά. Για αυτό που μου έχει αξιώσει ο Θεός να κάνω. Όλο αυτό στηρίζεται στην, στα τελευταία λόγια της μάνας μου. Και η αλήθεια είναι ότι ήρθαν πολλές στιγμές στη μέχρι τώρα ζωή μου όπου σκεφτόμουν ότι τελείωνε κάτι πολύ μεγάλο. Ένα γεγονός, ένα παιχνίδι το οποίο ήμουν περήφανος για το αποτέλεσμα, για την εικόνα μου. Όταν σε αποθεώνει ο κόσμος,
7: ήθελες να είναι εκεί.
8: Ναι.
7: Ήθελες να είναι εκεί να το βλέπει και να είναι περήφανη για
8: σένα. Η αλήθεια είναι ότι γύρισα πολλές φορές στην κερκίδα και τη φαντάστηκα.
7: Σε καταλαβαίνω.
8: Ήθελα μία μέρα να μπορώ να την πάρω από το χέρι και να της πω πάμε να σου πάρω ό,τι θέλεις. Τόσο απλά πράγματα, αλλά πόσο πάρα πολύ σημαντικά, όπου είμαι 56 και ακόμη δεν την έχω ξεπεράσει.
7: Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Και είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι θέλεις να μιλήσεις γι' αυτό. Γιατί ξέρεις, όσο περισσότερο μιλάς γι' αυτό, τόσο καλύτερα είναι και για σένα, αλλά και για τους ανθρώπους που μας ακούνε. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει τόσα στη ζωή τους, έχουν χάσει δικούς τους. Δεν είναι όλα ένα πανηγύρι και όλα
8: σε
7: ένα ταβαντούρι, ας πούμε, στο οποίο πρέπει να περνάμε συνέχεια καλά και να είμαστε συνέχεια με το γέλιο. Υπάρχει και το δάκρυ, και το δάκρυ πολλές φορές είναι καταπραϊντικό. Και έτσι το αντιμετωπίζω και γι' αυτό δεν σε διακόπτω κιόλας.
8: Επειδή υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι οι οποίοι με έχουν δει από κοντά να συγκινούμε έτσι, και επειδή με έχουν ζήσει και σε κάποιες καταστάσεις όπου είμαι ιδιαίτερα σκληρός και ειδικά μέσα στο χώρο του ποδοσφαίρου, διαφορετικά δεν γίνεται.
7: Ναι.
8: Για να μπορέσεις να επιβιώσεις,
7: ναι,
8: και να μείνεις όρθιος, θα πρέπει να είσαι σκληρός. Έχουν γυρίσει και μου έχουν πει, δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα κρύβεις τέτοιες ευαισθησίες. Ένας άνθρωπος όπου έμπαινε μέσα στο γήπεδο και ήταν ένα θηρίο.
7: Και σε πάταγε στο λαιμό. Και σε πάταγε στο λαιμό, να το πω,
8: ναι,
7: εγώ.
8: Ναι.
7: Δεν το
8: πραγματικά ποτέ.
7: Ναι, πραγματικά. Δεν έχει να κάνει όμως το ένα με το άλλο. Καθόλου.
8: Ίσα.
7: Δεν έχει να κάνει. Και ξέρεις τι, είναι ωραίο άνθρωποι με τέτοιες ευαισθησίες να εκπαιδεύουν τα παιδιά μας. Γιατί μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να νιώσει έτσι αξίζει να έχει παιδιά και να εκπαιδεύει. Το θέμα δεν είναι να τους μάθεις μόνο μπάλα.
8: Έτσι.
7: Το θέμα είναι να τους μάθεις τη ζωή.
8: Ακριβώς. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
7: Ναι.
8: Εμένα με ενδιαφέρει, πραγματικά σου το λέω και μπορεί κάποιοι να γυρίσουν και να πούν, έλα τώρα, Γιώργο, εσύ πρώην ποδοσφαιριστής, δεν θες αυτό το πράγμα. Όχι, εμένα με ενδιαφέρει να βγάλω δυνατές προσωπικότητες.
7: Έτσι.
8: Να βγάλω σωστούς ανθρώπους.
7: Σωστά.
8: Που να έχουν αρχές.
7: Έτσι.
8: Έχω κάνει χιλιάδες ομιλίες σε πάρα πολλά παιδιά για τον τρόπο που συμπεριφέρονται στις μάνες τους. Για το πώς κάθε μέρα θα πρέπει όταν σηκώνουν το πρωί, τον τρόπο με τον οποίο θα τις συμπεριφέρονται. Θα την αγκαλιάζουν, θα τις αγαπάνε, θα τις λένε πόσο την αγαπάνε. Θα τις φιλάνε, να μην ντρέπονται να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.
7: Έτσι είναι.
8: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πολλές φορές, έτσι όπως έχει γίνει ο κόσμος μας, φοβόμαστε, ντρεπόμαστε, κοκκινίζουμε. Μην εκφράσουμε κάτι το οποίο δεν ακούγεται πολύ. Το να αγκαλιάσεις τη μάνα σου και έναν άνθρωπο που πραγματικά τον αγαπάς, ντρέπεσαι γι' αυτό. Όχι.
7: Το να είσαι άντρας δεν σημαίνει να ντρέπεσαι για τα συναισθήματά σου.
8: Μα όχι, κάθε αυτό άλλο. Είναι κάτι αντρικό.
7: Έτσι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο.
8: Είναι κάτι αντρικό. Και έτσι ασχολούμαι με αυτά τα πιτσιρίκια, όπου θέλω να τους κάνω όσο το δυνατόν πιο δυνατούς.
7: Περίμενε, θα μου πεις για αυτά τα πιτσιρίκια, γιατί δεν ξέρω πόσο πιτσιρίκια είναι. Δηλαδή, από τι ηλικία ξεκινάνε.
8: Από 4 μέχρι 20.
7: Από 4 μέχρι 20. Άρα, περνάς όλη τη φάση. Τα έχεις γνωρίσει σε όλες τις φάσεις.
8: Τα έχω ζήσει όλα, να ξέρεις.
7: Δεν είναι εύκολο.
8: Και για τους γονείς.
7: Ναι.
8: Και για τα παιδιά.
7: Έτσι.
8: Λοιπόν, δεν είναι εύκολο.
7: Περίμενε, θα γυρίσουμε να τα πούμε αυτά. Έχεις βάλει εδώ. Βασικά, δύο τραγουδιστές έχει φέρει ο Αμανατίτης μαζί του. Το περίμενα. Ρέμο και Θεοδωρίδου. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα θα μπούμε με μία Θεοδωρίδου. Έλα που
8: φοβάμαι. Και να πάρεις.
7: Έλα που φοβάμαι. Παραπολιτικά 90,1.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Παραπολιτικά 90,1.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιώργος Αμανατίδης είναι εδώ, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, ένας άνθρωπος που έχει στα γήπεδα γράψει ιστορία. Ήταν να μην σου κάνει τάκλιν, δηλαδή. Έτσι και σου έκανε τάκλιν, τελείωνες. Και έχεις βάλει και αρκετά γκολ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω 14 με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
0: Ναι,
1: συνολικά έχω και 2 με την εθνική ομάδα. Είναι
0: ναι.
1: Κάτι το οποίο το τονίζω.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει να το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Έχω ένα γκολ με την εθνική Κύπρου και με την εθνική Ρουμανία στο
0: ναι.
1: άλλο, το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Έχω 2 γκολ στο Europa. Γενικότερα, σαν αμυντικός.
0: Έβαλες τα γκολάκια.
1: Κάτι έγινε.
0: Τα έβαλες τα γκολάκια.
1: Θα μπορούσα να βάλω και πολλά περισσότερα αν δεν ήμουν άτυχος.
0: Αν δεν ήσουν άτυχος,
1: ναι, ναι.
0: Έλεγα αν σε αφήνανε να κατέβεις πιο κάτω.
1: Όχι, όχι. Δεν είχα τέτοιο θέμα. Γιατί όπως κατέβαινα, ναι. γύρναγα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Είχα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Αλλά ναι. πέρα από αυτό, όχι. Δηλαδή ήταν μια χρονιά η οποία είχα 6 δοκάρια.
0: 6 δοκάρια.
1: Απίστευτο. Και όμως το 2000. 3 γκολ, 6 δοκάρια. Και 11 assist.
0: Να σου πω, ποιο είναι το μάτς που θυμάσαι στη ζωή σου περισσότερο από όλα. Δηλαδή ένας αγώνας που να σε έχει σφραγίσει, ρε παιδί μου.
1: Το πιο σημαντικό παιχνίδι από αυτά που έχουμε ζήσει όλοι μας, θα πούμε ότι η δική μου γενιά, ας πούμε, ήταν το μάτς με τη Γιουβέντους στο ΆΚΑ, όπου έχει 90.000 κόσμο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν εκείνο το βράδυ. Έχουμε χάσει στον Τελεάλπη 2-1 και χρειαζόμαστε ένα γκολ για να περάσουμε εμείς στις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, του Champions League.
0: Ναι. Ήταν τότε και το εκτός έδρας γκολ που μέτραγε.
1: Ακριβώς.
0: Και θέλετε 1-0.
1: Ακριβώς. Ναι. Και το καταφέρνουμε στο 10ο λεπτό. Κάνει μια εξαιρετική κεφαλιά ο Γκόγκης και κερδίζουμε 1-0. Μέχρι τα τελευταία λεπτά χάνω εγώ μια φάση όπου πραγματικά εκεί πρέπει να κάνω το 2-0. Όπου δεν το κάνω, δεν γίνεται. Το αποκλείω ο τερματοφύλακας. Και ως διαμαγείας τρώμε ένα γκολ με τρομερά μεγάλη βοήθεια του αέρα, όπου η μπάλα πήγαινε στην κερκίδα και κατάφερε και γύρισε μέσα στο γήπεδο. Δεχτήκαμε ένα γκολ, ήρθε το παιχνίδι 1-1 και μείναμε έξω. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το θυμούνται όλες αυτές οι γενιές που έχουν μεγαλώσει με εμάς. Είναι κάτι το οποίο ακόμη και σήμερα όπου με δουν μου λένε «Αχ ρε Γιώργο, εκείνη την κεφαλιά». «Ρε Γιώργο, εκείνη την κεφαλιά». Εν τω μεταξύ, στο γραφείο μου έχω πίσω μου αυτή τη φάση. Έχω φωτογραφία με αυτή την κεφαλιά.
0: Την κεφαλιά που την αποκρούει.
1: Την κεφαλιά που πώς μου την αποκρούει.
0: Ποιος ήταν το τερματοφύλακας, θυμάσαι?
1: Ήταν ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας. Δεν ήταν ο Περούτζι. Δεν ήταν ο Περούτζι. Ήταν ο Ραμπούλα.
0: Μάλιστα.
1: Ένας τερματοφύλακας που έκανε την απόκρουση της ζωής του. Και κατάφερε τότε η Γιουβέντους να βρεθεί να πάει στο τελικό του Champions League και να το κατακτήσει κιόλας.
0: Το πιο δύσκολο πρωτάθλημα.
1: Το πιο δύσκολο πρωτάθλημα ήταν το 7ο. Όπου καταφέρνουμε και το παίρνουμε μέσα από τα χέρια του Παναθηναϊκού, όπου ο Παναθηναϊκός φτάνουμε σε ένα παιχνίδι όπου μπορεί να πάρει να έρθει το αποτέλεσμα ακόμη και 1-0, να χάσει ο Παναθηναϊκός και να μην χάσει το πρωτάθλημα, να πάμε σε μπαράζ.
0: Ναι.
1: Ήταν τέτοια, πηγαίναμε σε ισοπαθμίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φτάσαμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι και με μια εξαιρετική ομάδα του Παναθηναϊκού, με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Καταφέραμε και κερδίσαμε 3-0 και πήραμε το 7ο πρωτάθλημα. Ένα 7ο πρωτάθλημα όπου το έχουμε καταφέρει μόνο 7 ποδοσφαιριστές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Τι λες τώρα.
1: Και επειδή μου δίνεται αυτή η ευκαιρία, θα ήθελα να το πω αυτό. Είμαι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει πάρει 8 συνεχόμενα από τα αθλήματα, γιατί την επόμενη σεζόν έφυγα τον Ολυμπιακό. Η ομάδα μου, ο Ολυμπιακός, έχασε το πρωτάθλημα τότε από τον Παναθηναϊκό. Εγώ συνέχισα στην Κύπρο. Όπου και εκεί πήρα πρωτάθλημα εκεί.
0: Έχεις πάρει 8 συνεχόμενα.
1: 8 συνεχόμενα.
0: Δεν μου λες, εσύ είσαι γεννημένος νικητής, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, άμα έχεις πάρει 8 πρωταθλήματα τώρα. Αλλά το ζήτημα στον αθλητισμό είναι να ξέρεις να χάνεις κιόλας. Έτσι. Και εκεί θέλω λίγο να έρθουμε. Γιατί επειδή ακριβώς εκπαιδεύεις παιδιά, θέλω καταρχάς να μου πεις πόσο πονάει η ήττα, εσένα, πόσο σε έχει πονέσει η ήττα, ρε παιδί μου, όταν έχεις χάσει. Άδικα. Καλά, όταν χάνεις γιατί δεν παίζεις καλά ή γιατί τέλος πάντων ο άλλος είναι πολύ καλύτερος, είναι κάπως ας πούμε αναπόφευκτο. Όταν όμως υπάρχει μια αδικία στην ήττα, είτε έχεις αδικηθεί από ένα διαιτητή, είτε από την τύχη, έτσι, γιατί υπάρχει πάντα και η τύχη στο ποδόσφαιρο.
1: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι. 3 μέρες κλεισμένο στο δωμάτιο.
0: Αλήθεια, ε.
1: 3 μέρες δεν βλέπω άνθρωπο, δεν μιλάω σε άνθρωπο, είμαι αλλού στο δικό μου. Μικρό κόσμο.
0: Μην του μιλάτε του παιδιού, αφήστε το να κλάψει.
1: Αλλά
0: δηλαδή.
1: Το θέμα είναι ότι όταν θα βγω από το δωμάτιο, θα είμαι έτοιμος να διεκδικήσω και να πάρω αυτό που μου αξίζει. Δεν το παρατάω ποτέ. Mm. Έχω πέσει αρκετές φορές κάτω. Αλλά τη δύναμη τη βρίσκω και σηκώνομαι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα λυγίσω ποτέ. Δεν δίνω την ευχαρίστηση αυτή.
0: Το θεωρείς ότι αν λυγίσεις είναι ευχαρίστηση για αυτούς που σε βλέπουν πεσμένο, δηλαδή αυτό είναι που λειτουργεί, η εικόνα σου στους άλλους ή στον ίδιο σου τον εαυτό?
1: Στον ίδιο μου τον εαυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ζω για τους άλλους.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι αληθινός για τους άλλους.
0: Mm.
1: Ούτε φοβάμαι να εκφράσω τα συναισθήματά μου για τους άλλους.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι αυτό που είμαι και δεν μου αρέσει καθόλου να είμαι αρεστός.
0: Mm.
1: Άλλωστε δεν έχω πολλούς φίλους. Δεν το κρύβω.
0: Δεν έχεις πολλούς φίλους?
1: Δεν έχω πολλούς φίλους.
0: Φίλους, φίλους. Ναι. Γνωστούς καλά, έχεις άπειρους. Ναι.
1: Η φιλία για μένα είναι κάτι ιδιαίτερο. Η φιλία για μένα αγγίζει το να είναι κάποιος αδερφός σου, πραγματικά αδερφός σου. Και φίλους εγώ θεωρώ αυτούς όπου μπορώ να πω τον προβληματισμό μου, τον πόνο μου, τη στεναχώρια μου, να με καταλάβει και ξέρω ότι την επόμενη μέρα το πρωί το πρώτο τηλεφώνημα που θα δεχτώ θα είναι από το φίλο μου. Πώς είσαι?
0: Mm.
1: Πάμε. Ναι. Δεν έγινε εκεί τίποτε.
0: Ναι,
1: είμαστε
0: ναι.
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Θα πάμε για φαγητό. Θα πάμε κάπου το βράδυ.
0: Ναι.
1: Δεν με αφήνουν να είμαι μόνος μου. Δηλαδή αυτοί είναι οι φίλοι και αυτό το επιστρέφω εγώ επί 10.
0: Μάλιστα. Έχεις κάνει φίλους, αυτοί οι φίλοι που έχεις κάνει μάλλον, είναι από το ποδόσφαιρο ή είναι από αλλού?
1: Ναι, είναι από το ποδόσφαιρο. Η πλειοψηφία είναι από το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Είναι ο χώρος μου. Είναι εκεί που όλη μου η ζωή συναναστρέφεται. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Από πιτσιρικάς με θυμάμαι με μία μπάλα στο χέρι.
0: Ναι.
1: Δεν είχα άλλο παιχνίδι. Μία μπάλα. Δοξάζω τον Θεό γιατί κατάφερα και έγινε επαγγελματίας. Με πολύ μεγάλη δυσκολία. Δεν φαντάζεσαι τι έχω περάσει και πώς με στήριξε ο πατέρας μου. Τελειώνω το ποδόσφαιρο. Σταματάω το ποδόσφαιρο σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
1: Αλλά ασχολούμαι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είμαι από το 2007 μέχρι το 2018. Είμαι στον Ολυμπιακό. Στην αρχή κάποια χρόνια σαν επικεφαλής των πάρα πολλών σχολών που έχει ο Ολυμπιακός σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια σαν επικεφαλής scouting στις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Έχουν περάσει χιλιάδες, εκατομμύρια παιδιά από τα χέρια μου και γενικότερα από την ομάδα των ανθρώπων που πλαισίωναν όλο αυτό που λέγεται scouting, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο, κρύβει όλα τα όνειρα των παιδιών, τις φιλοδοξίες των γονέων. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ευαίσθητο κομμάτι είναι αυτό και αν δεν το αντιμετωπίσεις έτσι, καλύτερα να μην ασχοληθείς.
0: Ξέρεις, ναι, αισθάνομαι ότι όταν κάνεις αυτή τη δουλειά έτσι όπως μου την περιγράφεις, αλλά και έτσι όπως την έχω καταλάβει εγώ, είναι λίγο, και είσαι λίγο και λίγο σαν να βγάζεις μια ετοιμιγορία. Είσαι λίγο δικαστής εκεί. Δηλαδή πρέπει να αποφασίσεις με ποιον θα πάρεις και ποιον θα αφήσεις.
1: Και,
0: και το να αδικήσεις κάποιον είναι τραγικό, έτσι.
1: Αυτό, η αλήθεια είναι ότι ο φόβος μου και ο φόβος μας όλης της ομάδας των ανθρώπων όταν κάναμε αυτό το πράγμα στον Ολυμπιακό ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Μην αδικήσουμε κάποιο παιδάκι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τα δοκιμαστικά μας ήταν πάρα πολλά.
0: Mm.
1: Ήτανε, δηλαδή, για να αποφασίσουμε ότι θα πάρουμε τον Γιώργο του Κουβαρά, θα πρέπει να τον έχουμε δει τουλάχιστον 8 φορές. Να είμαστε 100% σίγουροι ότι ή θα το πάρουμε ή τη δεδομένη χρονική στιγμή θα πούμε όχι, αλλά θα είμαστε σίγουροι με στοιχεία. Όχι επειδή μας ήρθε ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ταιριάζει σε εμάς, ειδικά σε μια τέτοια θέση, να κάνουμε λάθος. Είναι τραγικό να γίνει λάθος και να αδικήσουμε
0: Βέβαια.
1: Ένα παιδάκι, να του στερήσουμε τα όνειρα. Όπως και μέσα από αυτή τη διαδικασία βοηθήσαμε και πάρα πολλά παιδιά να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα.
0: Βέβαια.
1: Να μην λέω ονόματα.
0: Ναι.
1: Θα πω ένα χαρακτηριστικό
0: ναι,
1: που
0: ναι.
1: το ξέρει όλη ναι. η Ελλάδα. Τσιμίκας.
0: Τσιμίκας, από εσάς βγήκε.
1: Δηλαδή, και άμα σου πω και τον τρόπο, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι. Δεν το ξέρει ο πολύς ο
0: κόσμος. Δηλαδή, για πες μου.
1: Ο τρόπος που φέραμε τον Κωνσταντίνο ήταν απαγορευτικός τότε για την ηλικία του. Δεν θα έπρεπε να έχει έρθει. Δεν ασχολούμαστε με αυτές τις
0: ηλικίες. Ήταν μικρότερος από ότι.
1: Ήταν μεγαλύτερος.
0: Α, μεγαλύτερος.
1: Χειρότερο αυτό.
0: Α,
1: γιατί όταν κάποιος είναι μικρότερος.
0: Ναι.
1: Εμείς τον φέρναμε και τον πλάθαμε όπως θέλαμε.
0: Ναι.
1: Όταν κάποιος είναι μεγάλος,
0: έχει
1: πάρει
0: φτιαχτεί.
1: Τα πρώτα ναι. βήματα. Ακριβώς. Να όμως που εγώ τότε η ΓΑΜΑ Εθνική έχει 12 ομίλους και μέσα σε αυτούς τους 12 ομίλους κατάφερα και είδα με καθημερινή δουλειά και κυρίως με δουλειά του Σαββατοκύριακο βγήκανε νούμερα τρομερά, όπου μας έδειχναν και μας έδωσαν 60 παιδιά μικρούς, τους πιο μικρούς της ΓΑΜΑ Εθνικής. Τους φέραμε σε 4 δοκιμαστικά, όπου μέσα από αυτά τα 4 δοκιμαστικά καταφέραμε και ξεχωρίσαμε τον Κωνσταντίνο τον Τζιμίκα, όπου του αλλάξαμε και θέση για να το φέρουμε στον Ολυμπιακό.
0: Τι θέση έπαιζε?
1: Έπαιζε επιθετικός,
0: ναι.
1: Έπαιζε αριστερό winger,
0: ναι.
1: Εμείς όταν τον βάλαμε και τον δοκιμάσαμε σαν αριστερό back,
0: back.
1: Πραγματικά ήταν εξωπραγματικός. Έχω φύγει, θυμάμαι, έχω φύγει τρέχοντας και έχω πάει πάνω στον αντιπρόεδρο, στον κύριο Παύλου, τότε που ήταν ο επικεφαλής της ομάδας μας, και του λέω: κύριε Γιώργο, κλείστον. Μου λέει: ποιον, τι μου λες? Κλείστον τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Το παιδί αυτό θα το πάρουμε ό,τι και να γίνει. Τέλος πάντων, έγιναν κάποιες συζητήσεις, αρκετές, αλλά τελικά δοξάζω τον Θεό, τον πήραμε τον Κωνσταντίνο. Μπράβο. Και ήταν, ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία για εμάς.
0: Λοιπόν, λέω να βάλουμε το «Θα έπρεπε». Αντώνης Ρέμος, θα έπρεπε να ήσουν εδώ.

0: Γιώργος Αμανατίδης μαζί μας. Ακούτε τι ενδιαφέροντα πράγματα λέει και πόσο τα λέει έτσι έξω από τα δόντια, με απόλυτη ειλικρίνεια. Θέλω να μου πεις κάτι τώρα. Μπορεί ένας νέος άνθρωπος να ασχοληθεί στα σοβαρά με το ποδόσφαιρο, να θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, να θέλει να πάει πολύ μπροστά και ταυτόχρονα να έχει μια προσωπική ζωή άνετη, χρόνο ελεύθερο, μια, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, ζωή της ηλικίας του, ή πρέπει να γίνει στρατιώτης από μικρό παιδί για να πετύχει το στόχο? Δηλαδή, αθλητισμός σημαίνει απόλυτη πειθαρχία και περιορισμός, ή μπορεί να συνδυαστεί με αυτό που συνήθως λέμε, ξέρεις, εφηβική ηλικία που έχει τις τρέλες, ξέρεις τώρα. Μη σου εξηγώ, γιατί τα ζεις τα παιδιά.
1: Τα έχουμε ζήσει πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι.
0: Και ασφαλώς.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο αθλητισμός είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι κάτι το οποίο κατευθύνει, προστατεύει, δυναμώνει αυτή τη νέα γενιά. Αλλά μέσα από τον αθλητισμό πιστεύω ότι τα συναισθήματα που καταφέρνεις να βγάλεις σαν άνθρωπος, να ζήσεις στιγμές τρομερές, γίνονται μόνο μέσα από τον αθλητισμό.
0: Η συγκίνηση, δηλαδή, αυτό η δύναμη του συναισθήματος. Ναι.
1: Δεν θα άλλαζα τίποτα από ό,τι έχω ζήσει, είτε είναι καλό, γιατί έχω ζήσει και αρκετά άσχημα, και δοξάζω τον Θεό που έζησα τα 3 πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού. Πολύ δύσκολα χρόνια, Γιώργο. Αλλά έκανα υπομονή, επιμονή, πολλή δουλειά, κλάμα, μπουνιές στα πλακάκια, κεφαλιές, μόνος μου. Αλλά σου έχω πει ότι μέσα από αυτό όμως έβγαινα πιο δυνατός. Και είμαι σίγουρος ότι το έχουν κάνει και άλλα παιδιά.
0: Ναι.
1: Που έκαναν πρωταθλητισμό. Γιατί θα πρέπει αυτά τα παιδιά να αποφασίσουν: θέλω να κάνω αθλητισμό για τη διασκέδασή μου, για την υγεία μου, για να μπω σε ένα πρόγραμμα, να προσέχω τη διατροφή μου.
0: Και αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Και βέβαια είναι πάρα πολύ σωστό και πολύ σοβαρό και απόλυτα κατανοητό. Και αν υπάρχει όμως κάποιος ο οποίος αυτό θέλει να το κάνει επάγγελμα, εγώ θα βάλω τη λέξη ποδόσφαιρο, θα τη βάλω μεσαγωγικά το επάγγελμα, γιατί για μένα είναι κάτι άλλο, το βλέπω πιο ρομαντικά, θέλω να συνεχίσω να το βλέπω πιο ρομαντικά, μου αρέσει αυτό. Όταν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία και θα κυνηγήσει το στόχο του να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και να διεκδικήσει, θα πρέπει να θυσιάσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Δηλαδή, δώσε μου, για να γίνει λίγο συγκεκριμένος. Παραδείγματος χάρη.
1: Πρέπει να είναι συγκεκριμένος.
0: Είσαι 16-17
1: χρονών. Να ζει και να αναπνέει γι' αυτό. Θα κοιμάται και θα ξυπνάει για να κάνει προπόνηση. Βέβαια, αυτό που εγώ καθημερινά μιλάω με τα παιδιά μου, γιατί έχω αυτή τη στιγμή 140 παιδιά στην Ακαδημία του Αγίου Δημητρίου, είμαι μπαμπάς 140 παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέω στο παιδάκι μου, στο Στέλιο μου, αυτό λέω σε όλα τα παιδιά. Το σχολείο. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι βαθμοί, η εκπαίδευση, σε σημείο όπου δεν θα κάνεις προπόνηση αν δεν βελτιώσεις όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την εκπαίδευσή σου.
0: Μπράβο.
1: Έχει τύχει αρκετές φορές να βρεθώ σε σχολείο, να μιλήσω με καθηγητές και με δασκάλους. Φτάνω μέχρι εκεί. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Με ενδιαφέρει τα παιδιά μου να είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες. Δηλαδή θέλω να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και επειδή ο χώρος του ποδοσφαίρου είναι πολύ μικρός και μαθαίνονται όλα, θέλω για τα παιδιά μου να ακούω μόνο καλά λόγια, μόνο καλά πράγματα. Και τους συζητάω και πάρα πολύ. Και αυτούς, αλλά και τους γονείς. Γιατί εγώ, το προπονητικό μας team, τα παιδιά τα έχουμε 3 φορές την εβδομάδα, από 1.5 ώρα και άλλη 1.5 ώρα το Σαββατοκύριακο που έχουμε το παιχνίδι. Όλες οι υπόλοιπες ώρες είναι με τους γονείς. Και καταλαβαίνω ότι σήμερα, έτσι όπως μας έχει κάνει η ζωή, αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα φέρουν βόλτα.
0: Βέβαια.
1: Έρχονται πάρα πολλοί και οι οποίοι αντιμετωπίζουν θέματα με τους γονείς, με τα παιδιά. Πραγματικά έχει τύχει πολλές φορές να με παίρνουν τηλέφωνο γονείς και να μου λένε: κύριε Μανατίδη, σας παρακαλώ πολύ, κρατήστε λίγο το Θανασάκι, γιατί αργώ ακόμη από τη δουλειά. Μην ανησυχείτε, το παιδί σας είναι εδώ. Σε καμία περίπτωση μην μου ανησυχείτε. Δηλαδή κάνουμε πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με όλη αυτή την καθημερινότητα που είναι πολύ ευαίσθητη, αντιμετωπίζει ο κόσμος πάρα πολλά προβλήματα και τα παιδιά από την άλλη έχουν τα δικά τους όνειρα.
0: Ναι.
1: Μπαίνω πολλές φορές στη θέση τους.
0: Βέβαια.
1: Γιατί το έχω ζήσει. Το πώς θέλουν να κυνηγήσουν το στόχο τους.
0: Και τι να αφήσεις και τι να,
1: μα δεν γίνεται,
0: να επιλέξεις. Δηλαδή πρέπει να βάλεις η στοχοπροσήλωση, δύσκολο πράγμα σε αυτή την παιδική ηλικία.
1: Έχουν πολλές επιλογές σήμερα τα παιδιά μας. Πολλές. Και μπορούν να παρασυρθούν πολύ εύκολα.
0: Ακριβώς.
1: Και θα πρέπει αυτό να το αγαπάνε πάρα πολύ. Αλλά και συγχρόνως να είναι και αποφασισμένοι αν θέλουν να το καταφέρουν. Έχω δει παιδιά που είναι με απίστευτη ποδοσφαιρική ευφυΐα, να λες, μα πώς το έκανε αυτό. Πιτσιρίκος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 10, 11, 12 χρονών, να βλέπεις να κάνει πράγματα, Γιώργο μου, να μην το πιστεύεις. Δηλαδή το παιδί να έχει γεννηθεί για το ποδόσφαιρο, για να παίξει ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη για την έκφραση, τεμπέλης.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπω άλλο παιδί, το οποίο με πολύ λιγότερο ταλέντο, αλλά ορκισμένο, να έχει κάνει focus σε αυτό. Εγώ θα γίνω ποδοσφαιριστής. Θα το παλέψω μέχρι εκεί που δεν πάει. Δουλειά. Θυσία. Να μου λέει εμένα ο πατέρας του, 10 η ώρα κοιμάται. Να μου λέει πώς προσέχει τη διατροφή του. Να προσέχει πόσο καλός μαθητής πρέπει να είναι. Έτσι ώστε τι, ο μπαμπάς και η μαμά να τον αφήνουν να έρθει να κάνει προπόνηση. Αν δεν μου φέρεις αυτούς τους βαθμούς, να είμαστε και σωστοί στην εκπαίδευση, ξέχνα το ποδόσφαιρο. Και να κάνει τρομερή προσπάθεια για να το καταφέρει.
0: Εντάξει, αυτός είναι φανερό, θα πάει μπροστά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι.
1: Ακριβώς. Τώρα αυτό το παιδί, πώς εγώ να μην το βοηθήσω.
0: Έτσι.
1: Πώς να μην το κάνω εγώ δικό μου παιδί και να σηκώσω το τηλέφωνο ή να πάω να βρω κάπου να το βοηθήσω μέχρι εκεί που δεν πάει. Δηλαδή, στα λέω και ανατριχιάζω.
0: Λοιπόν,
1: τι γίνεται.
0: Αυτός είναι ο Στέλιος Αμανατίδης.
1: Στέλιος Αμανατίδης μου άρεσε.
0: Είναι ο Γιώργος Στέλιος Αμανατίδης είναι άλλος. Είναι ο γιος του. Αυτός είναι ο Γιώργος Αμανατίδης. Γιατί μπερδεύτηκα με το Στέλιο. Ο Στέλιος, τελευταίο. Ο Στέλιος θα μάθει μπάλα. Μαθαίνει ήδη ή όχι.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Επειδή το πρώτο πράγμα που μου είπαν ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Στέλιος θα ακολουθήσει.
0: Ναι.
1: Η κουβέντα η δική μου είναι μακάρι όχι.
0: Αλήθεια, ε.
1: Μακάρι όχι. Εγώ θα είμαι εκεί. Αν το θέλει. Εγώ θα είμαι εκεί για να το στηρίξω, να στηρίξω τα όνειρά του όσο μπορώ και να το βοηθήσω. Όπου θέλει αυτός, εγώ θα είμαι εκεί παρόν. Αν αποφασίσει όμως να ασχοληθεί με αυτό 100% ή θα το κάνει καλά ή θα το σταματήσει.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, αφού μου είπες και για το Στέλιο, και μετά έχω και άλλα πράγματα να σε ρωτήσω, γενικότερα για το ποδόσφαιρο, γιατί είναι ένας χώρος που δεν είναι και, πώς να σου πω έτσι ρε παιδί μου, δεν ακούγονται πάντα και τα καλύτερα, οπότε σίγουρα ξέρεις κάτι παραπάνω.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
4: για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS

0: Να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει. Βακάρ. Οδηγείς στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
1: Στο Cars & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
2: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
0: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
2: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
0: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
2: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
0: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
2: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
0: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cars & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cars & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cars & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
7: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
6: Ροδίον τι?
7: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
6: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
7: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
6: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
8: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
9: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη φιλία.

0: Ιωάννα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάννα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάννα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Ακού, Κόσμος 938.

0: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Αισιοδοξός τόσο για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, όσο και για τις πολιτικές εξελίξεις, εμφανίστηκε μιλώντας στο Κόσμος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης. Ο κ. Μηταράκης εκτίμησε ότι παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, η φετινή χρονιά εξελίσσεται θετικά για τον ελληνικό τουρισμό, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο κλάδος θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό, εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι πολίτες θα ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση, τονίζοντας πως η κοινωνία θα δώσει τρίτη αυτοδύναμη θητεία στη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το σημερινό πολιτικό περιβάλλον είναι πρωτοφανές, καθώς, όπως είπε, δεν εμφανίζονται ρογμές στην κυβέρνηση, αλλά αντίθετα καταραίει η αντιπολίτευση. Όπως σημείωσε, ο ελληνικός λαός έχει πλέον μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα δεν διαμορφώνεται σαφές εκλογικό δίπολο. Από την πλευρά του Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Σαφιάς, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπόθεση που αφορούσε τον κύριο Μηταράκη, υποστήριξε στο Κόσμος ότι η αντιπολίτευση επιχείρησε αξιοποιώντας συγκεκριμένα στοιχεία να τον στοχοποιήσει πολιτικά. Ωστόσο, όπως ανέφερε, δικαιώθηκε. Ο κύριος Σαφιάς στάθηκε επίσης στη σημασία της νησιωτικής πολιτικής, επισημένοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο κύριος Μηταράκης εργάζονται διαρκώς για την πρόθεση ζητημάτων που αφορούν τα ελληνικά νησιά. Ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου έγινε με την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Νοτιού Αιγαίου των όρων δημοπράτησης του έργου. Η νέα μονάδα θα κατασκευαστεί ως νέα πτέρυγα του νοσοκομείου. Θα εξοπλιστεί με σύγχρονα συστήματα ακτινοθεραπείας, ώστε οι ογκολογικοί ασθενείς από τη Ρόδο και τα υπόλοιπα νησιά να μπορούν να λαμβάνουν θεραπεία στον τόπο τους. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφερειακής Νοτιού Αιγαίου, με δυνατότητα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Απάντηση στους ισχυρισμούς της ΔΕΙΑΡ για την ικανότητα της περιφέρειας να υλοποιεί μεγάλα έργα δόθηκε με αιχμηρό τρόπο με τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Κώστα Ταρασλιά να χαρακτηρίζει εξωπραγματική την κριτική. Όπως επισημάνε στο Κόσμος, δεν είναι δυνατόν η ΔΕΙΑΡ να υποστηρίζει ότι η περιφέρεια δεν διαθέτει την επάρκεια να εκτελέσει έργα, όταν ήδη αδυνατεί να διαχειριστεί τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο Βόδι. Παράλληλα, διευκρίνησε το θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων έργων, τονίζοντας ότι οι απευθείας αναθέσεις φτάνουν έως τις 30.000 ευρώ, ενώ μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να ανέλθουν έως τις 60.000 με τη σχετική διαδικασία. Για έργα προϋπολογισμού άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, όπως υπογράμμισε, η νομοθεσία προβλέπει τη διενέργεια διεθνών διαγωνισμών. Η Περιφερεια υπενθύμησε ακόμη ότι μετά τη Θεομηνία Μπόρα προχώρησε άμεσα σε έργα αποκατάστασης των ζημιών, επισημένοντας ότι οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν χωρίς καθυστερήσεις. Με ιδιαίτερη συγκίνηση και έντονο αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, ανέλαβε τα καθηκοντά του ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Κάλιστος Διακογεωργίου, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινωνικής συνοχής και της ταυτότητας κάθε τόπου. Αναφερόμενος στο ακτινοθεραπευτικό κέντρο, ο κ. Διακογεωργίου στάθηκε στη λειτουργία του νέου ξενώνα 12 δωματίων, ο οποίος μπορεί να φιλοξενεί ασθενείς και τους συνοδούς τους από τα γύρω νησιά. Όπως επισήμανε, η ανακαίνιση του κτηρίου ολοκληρώθηκε χάρη στη σημαντική συμβολή 63 συμπολιτών, οι οποίοι στήριξαν οικονομικά την προσπάθεια. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο επόμενος στόχος είναι η δημιουργία ενός ακόμη ξενώνα, αυτή τη φορά για τη φιλοξενία ιατρών. Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα κενά σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε να χορηγήσει οικονομικό κίνητρο σε όσους ανταποκριθούν στις προκηρύξεις για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Η απόφαση ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση του Δημάρχου Αλεξάνδρου Κολιάδη με τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη και τους διευθυντές των κλινικών, κατά την οποία συζητήθηκαν οι αυξημένες ανάγκες στελέχωσης του Ιδρύματος. Για υπεργό κόστος ακτοπλοϊκών μετακινήσεων που καθιστά τις διακοπές στα νησιά πρόσιτες για πολλές ελληνικές οικογένειες. Κάνουν λόγο σε κοινή δήλωσή τους οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης και Σταύρος Μιχαηλίδης. Ο κ. Νικητιάδης, μιλώντας στο Κόσμος, υποστήριξε ότι οι τιμές των εισιτηρίων προς τα νησιά του Αιγαίου παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες εξελίξεις στην υπόθεση του Ακραμίτη, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Κόσμος ο κ. Γιάννης Βογιατζής. Όπως ανέφερα, έπειτα από μια μακρά διαδικασία διακίνησης εγγράφων μεταξύ υπηρεσιών στη Ρόδο και την Αθήνα, ο φάκελος της υπόθεσης βρίσκεται πλέον στο τμήμα βιωσιμότητας της Περιφερειακής Νοτιού Αιγαίου. Σύμφωνα με τον κ. Βογιατζή, έχει ήδη διαβιβαστεί στο Δήμο Ρόδου προσωρινή έκθεση ελέγχου, προκειμένου να υποβληθούν τυχόν αντιρρήσεις, παρατηρήσεις ή σχόλια. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ενημέρωση για το εάν ο Δήμος έχει αποστείλει τις σχετικές απαντήσεις. Παράλληλα, ο κ. Βογιατζής επεσήμανε ότι ο φάκελος της υπόθεσης έχει διαβιβαστεί και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όπως είπε, έχει ήδη κατατεθεί σχετικό αίτημα ενημέρωσης και προς την Αρχή. Θετική απάντηση έλαβε ο Δήμος Σύμης από το Υπουργείο Πολιτισμού για το ζήτημα της παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στον ιστορικό οικισμό του νησιού. Με εγγραφό του, το Υπουργείο γνωστοποιεί ότι δεν φέρει αντίρρηση στην προσωρινή παραχώρηση των χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και άλλης χρήσης, έως ότου ολοκληρωθεί η νέα κανονιστική πράξη.
1: Κ. Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο Κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Είναι θλιβερό, κυρίες και κύριοι, να βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, μεσούσης της τουριστικής περίοδου. Μιλάμε δηλαδή που θα έπρεπε τώρα όλη η ενέργεια όλων των παραγόντων, όλων των φορέων, όλων των πολιτών να είναι γύρω από το τουριστικό μας προϊόν. Αυτό είναι το οξυγόνο. Αυτή είναι η ψυχή, αυτή είναι η καρδιά της Ρόδου. Και αναφέρομαι, συγχωρέστε με αγαπητοί μου φίλοι από τα υπόλοιπα νησιά, αλλά σήμερα θα ρίξουμε το βάρος στην ναυαρχίδα του τουρισμού. Θα μιλήσουμε για τη Ρόδο. Και ξέρετε κάτι, ό,τι πούμε για τη Ρόδο ισχύει και για οτιδήποτε και για οποιοδήποτε άλλο νησί. Άλλωστε, η λοκομοτίβα είναι. Η Ρόδος είναι αυτή η οποία σέρνει το τουριστικό προϊόν όλων των νησιών μας. Αναπτύσσεται η Ρόδος, αναπτύσσονται τα νησιά. Έλεγα λοιπόν ότι είναι κρίμα να βρισκόμαστε στην καρδιά του τουριστικού προϊόντος. Αυτή την ώρα που μιλάμε, στη Ρόδο πάνω υπάρχουν πάνω από μισό εκατομμύριο πολίτες. Είναι οι ντόπιοι και είναι και οι επισκέπτες, οι τουρίστες. Είναι κρίμα τις μέρες, την περίοδο αυτή, τις ώρες αυτές, να καθόμαστε και να συζητάμε για τη θαλάσσια ρύπανση της Καλυθέας, για τα προβλήματα, την τάδε, την άλφα, τη βήτα, τη γάμα χωματερή και με όλα αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας που θα έπρεπε, είναι αυτονόητο αυτό, με τη μία να αντιμετωπίζονται από τους αρμόδιους φορείς και πάνω απ' όλα βεβαίως από τον Δήμο της Ρόδου. Είναι κρίμα να συμβαίνει αυτό. Εμείς θα συνεχίσουμε γιατί η ελπίδα υπάρχει. Και από ό,τι βλέπω, έβλεπα, δεν ξέρω αν μπορώ να το χαρακτηρίσω πολιτικό μανιφέστο, αυτό το κείμενο οργάνωσης για τη Ρόδο που βλέπω από τον κύριο Κώστα Χρυσοχοίδη. Έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό. Αλλά είναι πραγματικά εκπληκτικό. Διότι είναι, ξέρετε, με προδιαγραφές υψηλές ευρωπαϊκού επίπεδου. Ξεφεύγουμε πλέον από τα τοπικά δεδομένα. Εδώ μιλάμε για πλήρη οργάνωση. Αυτό δηλαδή το πώς είναι σήμερα και τι πρέπει να γίνει. Σε τομείς χωρισμένο το κάθε τι με τον υπεύθυνο στον κάθε τομέα. Πάμε καταρχήν για να μην μονολογώ, θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση σήμερα με τον κύριο Κώστα Χρυσοχοίδη, όπου είναι μεγάλη μας χαρά που τον έχουμε κοντά μας, τον φιλοξενούμε. Καλησπέρα κύριε Χρυσοχοίδη, τι μου κάνετε?
3: Καλησπέρα κύριε Λοϊζό, καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές μας.
2: Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ως πολιτικό μανιφέστο, αυτό είναι δόκιμος ο όρος, επιτρέψτε μου σας παρακαλώ. Αυτό που λέτε εσείς δεξαμενή σκέψης πάνω στο οποίο κτίζεται αυτό το αφήγημα που τουλάχιστον οπτικά εμένα με εντυπωσιάζει. Δεν το κρύβω, δεν μπορώ να το κρύψω άλλωστε.
3: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
2: Βεβαίως και ακούγεστε.
3: Ναι. Δυστυχώς μιλάμε μέσω διαδικτύου γιατί απουσιάζω.
2: Είστε στην Αθήνα, σας βρήκαμε. Στην Αθήνα βρίσκεστε. Πάμε να τα ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Ο ρόλος σας πλέον από εδώ και πέρα θα είναι αυτός. Να λύνετε προβλήματα, να τα ξεπερνάτε. Και αν δεν μπορείτε να το λύσετε το γόρδιο δεσμό, θα τον κόβετε. Θα παίρνετε το μαγέρι του μεγάλου Αλεξάνδρου και θα προχωράτε. Ελάτε κύριε Χρυσοχοίδη.
3: Η αλήθεια είναι ότι το γόρδιο δεσμό έχουμε θέληση να τον κόψουμε, αλλά θέλουμε και τη βοήθεια στη συγκεκριμένη περίπτωση των τεχνικών. Και γενικά και αλληγορικά αφού μιλήσαμε, χρειαζόμαστε και τη γνώση των ειδικών. Ο κάθε ένας έχει το δικό του κομμάτι και το δικό του χώρο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που φιλοξενούμε για άλλη μια φορά στο σταθμό σας. Χαίρομαι που συνομιλάμε μαζί και είστε εσείς ο δημοσιογράφος με τον οποίο μιλάω και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μου. Από την άλλη πρέπει να πούμε ότι η ανοιχτή ατζέντα, αυτό το μανιφέστο όπως το οποίο λέτε εσείς, αλλά είναι ουσιαστικά ο χάρτης, ο δικός χάρτης πάνω στον οποίο θα κινηθούμε τα επόμενα χρόνια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, να συζητήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του τόπου μας και μιλώ για το νησί της Ρόδου όπου εμείς επικεντρωνόμαστε. Έχουμε λοιπόν, όπως βγάλατε για την κάρτα, το κομμάτι, το τομέα της ανάπτυξης και της οικονομίας όπου ο υπεύθυνος είναι ο Ιάκωβος ο Κολαϊνές. Όλοι τον γνωρίζουμε.
2: Ένας άνθρωπος με μακρά εμπειρία στα αυτοδιοικητικά πράγματα και στη δημόσια διοίκηση.
3: Σωστά και στο επίπεδο περιφέρειας. Έχει ασχοληθεί με το κομμάτι της ανάπτυξης χρόνια ο κ. Κολαϊνές. Και φυσικά όλη η ομάδα η οποία τον απαρτίζουν, την ομάδα του Ιάκουβου, με κατεύθυνση, όπως γράφεται, την αξιοποίηση κυρίως της δημοτικής περιουσίας, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την προσέλευση των επενδύσεων και την προσέλκυση επενδύσεων και την τουριστική ανάπτυξη και την ενεργειακή εξοικονόμηση. Θα σταθώ στο τέταρτο που είναι η τουριστική ανάπτυξη και στο πρώτο βέβαια που λέγεται αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας, κάτι το οποίο φυσικά απασχόλησε και τις προηγούμενες και τα προηγούμενα χρόνια και τις προηγούμενες θητείες των δημοτικών αρχόντων. Γι' αυτό και ιδρύθηκε και η Κολοσσός ΑΕ. Όμως πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα βήματα, πρέπει ουσιαστικά να αποτυπωθεί και να ολοκληρωθεί επιτέλους η αποτύπωση των περιουσιακών στοιχείων για να δούμε και αυτά πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Το ζητούμενο είναι ότι ζητάμε από τον Δήμο παραδείγματος χάρη βοήθεια για στέγη.
2: Πριν και πάμε εκεί, κατανοητό. Πριν πάμε εκεί, θέλω να σταθώ λίγο στα γενικότερα, κύριε Χρυσοχοίδη, και βοηθήστε με, θέλω να το καταλάβω. Αυτό το ανοιχτή ατζέντα παραπέμπει, ξέρετε, σε ένα δημοκρατικό διάλογο. Και διάλογο με την κοινωνία προφανώς, παραπέμπει σε μία διαβούλευση με τους πολίτες, δηλαδή ο πολίτης να έχει άποψη. Αυτό το αντιλαμβάνουμε, το εκλαμβάνω, σωστά κύριε Χρυσοχοίδη?
3: Ωραία, πολύ καλά το λαμβάνετε. Η αλήθεια λοιπόν, για να την κάνουμε πιο κατανοητή στον κόσμο, είναι το εξής. Έχουμε φτιάξει τις ομάδες εργασίας με τους επικεφαλείς. Κάθε ομάδα εργασίας ασχολείται με ένα συγκεκριμένο τομέα. Δείξατε την κάρτα της ανάπτυξης και της οικονομίας. Θα δούμε και πιο κάτω την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής, που είναι ο Ισαΐας Παπαϊωάννου. Είναι το πολεοδομικό και το χωροταξικό, που υπεύθυνη είναι η κυρία Τσαμπίκα Διαμαντή. Η κοινωνική πολιτική και η υγεία, όπου υπεύθυνος και προεδρεύων είναι ο γνωστός γιατρός ο Νικήτας Παπαντονίου. Και στο τέλος ο πολιτισμός και η ταυτότητα της πόλης μας, που και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, και υπεύθυνη είναι η αναπληρώτερα καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η κυρία Κλαδάκη. Λοιπόν, αυτό για να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση των τομέων και των υπεύθυνων σε κάθε τομέα. Εμείς λοιπόν εργαζόμαστε στο καταρχάς το να αποτυπώσουμε, γιατί τα έχουμε ξαναπεί 150 φορές, ποια είναι τα προβλήματά μας και ποια είναι τα θέματά μας και και σε ποιο βαθμό βρίσκεται το κάθε πρόβλημα και κάθε θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αλλά επιτέλους πρέπει να φτάσουμε και στο διατάφτα. Δηλαδή πρέπει να προτείνουμε και λύσεις, να προτείνουμε κατευθύνσεις. Εκεί ξεκινάει μια ανταλλαγή απόψεων, γιατί αυτά εδώ θα ανέβουν στο διαδίκτυο και θα κατατεθούν προτάσεις και από τους πολίτες, θα γίνουν παρατηρήσεις και από τους πολίτες, αλλά άρα θα έχουμε έναν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με την κοινωνία.
2: Κατάλαβα.
3: Θα υπάρχει μια συζήτηση και από εκεί και πέρα θα δούμε και ο κόσμος τι ακριβώς θέλει. Θα παροτρύνουμε τον κόσμο να πάει σε μια κατεύθυνση η οποία είναι πιο τεχνοκρατική, πιο βιώσιμη και με πρίσμα αναπτυξιακό, για να πάμε ένα μέτρο παρακάτω αυτόν τον τόπο που πρέπει να έχει μέλλον. Γιατί παρελθόν είχαμε. Παρόν είναι λίγο δύσκολο, μέλλον πρέπει να το φτιάξουμε, να σχεδιάσουμε. Πρέπει να γίνει στρατηγική για να φτάσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας.
2: Να σας πω λοιπόν, επειδή βλέπω ότι επικαλείστε τον πολίτη, τον κόσμο, τους δημότες, θα σας πω λοιπόν τι λένε οι πολίτες με βάση τα μηνύματα τα οποία φτάνουν σε εμάς εδώ, σε αυτό εδώ το μέσο, και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Λένε το εξής: γιατί αυτή την ώρα ξεκινάει με αυτή την δεξαμενή σκέψη, είναι καλή, χρήσιμη, σωστά, okay, πολύ καλά, είναι μία δεξαμενή ιδεών, θα μπορούσε επιπλέον ακόμα να πει κάποιος έτσι, αν το γενικεύσει, αλλά μπαίνουν στο διατάφτα που είπατε κι εσείς. Και γιατί δεν μετεξελίσσεται αυτό, πότε περιμένει να μετεξελιχθεί, ας πούμε, σε μία δημοτική παράταξη, να ξέρουμε τι γίνεται. Ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων. Υπάρχει μεγάλη κακυποψία στους πολίτες, καταλαβαίνετε κύριε Χρυσοχοίδη, και πρέπει πλέον το κάθε τι καθαρά να τους το δίνει, ευανάγνωστο, να το βλέπει και ο τελευταίος πολίτης. Ελάτε παρακαλώ.
3: Κύριε Λοΐζο, το έχω πει και για τη συνέχεια ο κόσμος με σταματάει και μου λέει: Κώστα, τι κάνεις, πώς τι σκέφτεσαι, πώς πας.
2: Τα βλέπετε.
3: Πότε θα κάνεις, πότε θα δηλώσεις. Λοιπόν, είναι προσβολή στον Ροδίτη 2,5 χρόνια πριν να ασχολούμαστε ποιοι θα είναι υποψήφοι στις μεσαπομένες.
2: Όχι, δεν το βάλετε σε αυτή τη βάση. Δεν είπα εγώ αυτό.
3: Δύο λεπτά. Όπως επίσης είναι, το νομίζω είναι και άτοπο, εφόσον έχουμε μια δημοτική αρχή, η οποία τρέχει αυτή τη στιγμή το Δήμο, να κάθεται, αντί να την σπρώχνουμε τη δημοτική αρχή, γιατί πρόκειται περί σπρωξήματος, να δουλέψει, να κάνει σχεδιασμό, να κάνει στρατηγική και για τα επόμενα χρόνια. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση στο να μπορέσουμε να δείξουμε, να αναδείξουμε προβλήματα και να προτείνουμε λύσεις. Εάν μένουμε να πότε ο Κώστας ο Χρυσοχοίδης και η συναυτό του Κώστα του Χρυσοχοίδη θα συμμετάσχουν, θα ανακοινώσουν την συμμετοχή στις επόμενες δημοτικές εκλογές, το τρένο έχει χαθεί. Έχουμε μπροστά μας 2,5 έτη. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Είναι κρίμα να χαθεί χρόνος. Αυτή είναι η θέση μας, η ουσιαστική μας θέση. Το τι σκέφτεται από μέσα του ο Κώστας ο Χρυσοχοίδης και οι συνεργάτες του είναι κάτι το οποίο θα το αναλύσουμε και θα το συζητήσουμε στην κατάλληλη χρονική στιγμή.
2: Εγώ βλέποντας όμως ότι στον κάθε τομέα έχετε βάλει υπεύθυνους ανθρώπους και μάλιστα εκλεκτά πρόσωπα της ροδιακής κοινωνίας και όχι μόνο ξέρετε σε ένα γενικότερο background, αλλά εξειδικευμένα στον τομέα ο καθένας να γνωρίζει το συγκεκριμένο αντικείμενο. Αυτό εμένα μου δίνει τη δυνατότητα να μιλώ για μία προετοιμασία αυριανής διακυβέρνησης.
3: Να σας πω κάτι. Σε αυτό έχετε δίκιο. Βεβαίως και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιλεχθεί να είναι επικεφαλής είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα καθορίσουν τη στρατηγική και την πολιτική μας, όχι μόνο το τι θα κάνουμε, αν θα το κάνουμε, αν θα είμαστε εμείς στο μέλλον η Δημοτική Αρχή ή όχι, αλλά και κάτι το οποίο πρέπει να ακολουθήσει και η νη Δημοτική Αρχή. Γιατί πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια. Εμείς λοιπόν μέσα από την δουλειά την οποία έχουμε κάνουμε, γιατί έχουμε σηκώσει μανίκια κύριε Λοΐζο, δουλεύουμε, βρισκόμαστε, συζητάμε, αναλύουμε, ψάχνουμε να βρούμε λύσεις, ψάχνουμε να βρούμε παραδείγματα σε άλλες πόλεις τι έχει γίνει για να μπορέσουμε και εμείς να το ενστερνιστούμε και να το προσαρμόσουμε στη δικιά μας την πόλη. Και αυτό εδώ να το προσφέρουμε και στην ίδια δημοτική αρχή, αλλά να είναι και ο οδηγός για τα επόμενα χρόνια, προς τα πού ακριβώς θέλουμε να πάμε τον νησί μας.
2: Πάμε να το ξεκαθαρίσουμε καταρχήν αυτό, γιατί βλέπω ότι το υπερτονίζετε αυτή την χείρα βοηθείας και πολύ σωστά και σας τιμάει αυτό προς την Δημοτική Αρχή, γιατί αυτή έχει το τιμόνι. Λοιπόν, όποιος μπορεί να βοηθήσει, πρέπει να βοηθήσει. Το θέμα είναι, λαμβάνει υπόψη την όποια πρόταση δική σας. Αυτό έχει σημασία.
3: Θα το δούμε.
2: Μια στιγμή,
3: αυτό
2: λοιπόν
3: είναι κάτι που θα το δούμε. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουν συμβεί τόσα πράγματα τον τελευταίο καιρό στο νησί,
2: ναι,
3: και συμβαίνουν πράγματα στο νησί. Βλέπουμε απίστευτες κοκορομαχές άνευ λόγου και αιτίας. Βλέπουμε απίστευτες καταστάσεις να συμβαίνουν και στο κομμάτι της καθαριότητας και στο προλίγου σας άκουγα και το αναδεικνύατε και το αναδείξατε και στις προηγούμενες εκπομπές αυτό με το βιολογικό. Υπάρχει πρόβλημα με την καθημερινότητα, με την καθαριότητα, με την οδοποία, με το συγκοινωνιακό, με τους χώρους πάρκινγκ, με τα πεζοδρόμια. Υπάρχει πρόβλημα με την ίδρυυση. Ωραία, όλα αυτά εδώ εμείς τα κρατάμε, δεν βγαίνουμε να κάνουμε σε εισαγωγικά θα έλεγα αντιπολίτευση, γιατί δεν είναι στην πρόθεσή μας να κάνουμε αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή και ούτε θέλουμε να δείξουμε περαιτέρω το πρόβλημα το οποίο έχει αυτή τη στιγμή ο τόπος μας, αλλά όμως πρέπει να δουλέψουμε πραγματικά, αυτή είναι η προσφορά μας και αυτό είναι που θέλουμε και αποζητούμε. Να βρούμε, να τα αποτυπώσουμε μάλλον όλα τα θέματα και όλα τα προβλήματα, να προτείνουμε λύσεις και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
2: Αυτό που βλέπουμε τώρα στην εικόνα μας είναι αυτών των ημερών και είναι ό,τι πιο δυσφημιστικό για τη Ρόδο. Είναι το μείζον της περίοδου αυτής. Μα δεν μου λέτε, αυτό το πράγμα δεν εμφανίστηκε ξαφνικά σήμερα. Αυτό έρχεται από κάποιο χρονικό διάστημα πριν. Σωστά. Δεν μου λέτε όμως, εγώ τώρα φοβάμαι ότι πώς θα θεραπευτεί αυτό το θέμα όταν δεν εξυγιανθεί σωστά ο λειτουργών, ο υπάρχουν βιολογικός καθαρισμός, όταν αφήσαμε το πράγμα να φρακάρει και να μιλάμε τώρα τι, για απευθείας ανάθεση ή δεν ξέρω ποια κάποια άλλη διαδικασία η οποία δεν μπορεί, είναι λίγο δυσνόητη και είναι και ύποπτη και πονηρή για τον οποιοδήποτε τρίτο, σου λέει, είναι δυνατόν να ξοδέψει 40-45 εκατομμύρια και να μην κάνεις ένα διεθνή διαγωνισμό? Καταλαβαίνετε ότι ζούμε σε περιόδους όπου η καχυποψία στην ελληνική κοινωνία δίνει και παίρνει, και στη δική μας κοινωνία. Αυτό εσείς θα το επιτρέπατε αν ήσασταν αυτή την ώρα κυβερνήτης αυτής της περιοχής να γίνει? Είναι απλά τα πράγματα, κύριε Χρυσοχοίδη.
3: Θα σας πω κάτι το οποίο το ζω εγώ σαν επιχειρηματίας, αλλά και το ζω και σαν πολίτης. Για να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.
2: Εγώ δεν βάζω κάτι πονηρό στο μυαλό μου. Ο πολίτης όμως πώς θα το εκλάβει?
3: Όχι, μακριά από μας αυτά, προς το
2: ακριβώς, ναι.
3: Όταν λοιπόν έχουμε τέσσερις τελευταίες δημοτικές αρχές που βλέπουν ότι το Βόδι, ο βιολογικός στην περιοχή Βόδι, έχει πεπερασμένες δυνατότητες, έχει συγκεκριμένες δυνατότητες.
2: Ακριβώς.
3: Και σώνει και καλά, θα πρέπει όλα τα λίμματα από τα φάντου
2: να τα οδηγούμε εκεί.
3: Να οδηγούμε σε ένα βιολογικό ο οποίος έχει
2: σωστό
3: γεμίσει, έχει φρακάρει.
2: Ακριβώς.
3: Δεν έχει περαιτέρω.
2: Τι θα κάνει, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό.
3: Από τότε που ήμουνα στην περιφέρεια το συζητούσαμε και λέγαμε ότι πρέπει να γίνει κάποια παρέμβαση ούτως ώστε να βοηθήσουμε τη Δημοτική Αρχή.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά δυστυχώς τα αυτιά ήταν κλειστά, και να φτιαχτούν περιφερειακοί βιολογικοί, αυτόνομοι βιολογικοί στην περιοχή Αρχαγγέλου Αφάντου, στην περιοχή Μαλώνα Μάσαρη, στην περιοχή εδώ Παραδεισίου, Σορονή.
2: Και όχι όμως αυτός ο όγκος να καθοδηγηθεί στο συγκεκριμένο και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που προσβάλλει, καταστρέφει τη Ρόδο. Αυτή την ώρα η Ρόδος καταστρέφεται, δυσφημείται με το χειρότερο τρόπο.
3: Δεν θέλω να μπω και σε τεχνικές λεπτομέρειες το πώς δουλεύει.
2: Δεν τα έχετε δει σαν αυτοί που κάνουν οι τουρίστες στις πατρίδες τους και τα βλέπουνε?
3: Εδώ και
2: θα το βρούμε μπροστά μας αυτό.
3: Το είχαμε πει ξανά παλιότερα.
2: Είδατε το έγγραφο του Λιμεναρχείου που το πήγε στο χημείο του κράτους?
3: Στα φάντου τα λίμματα πέφτουν στον ποταμό. Βρωμάει ο τόπος. Τέλος πάντων, αυτά είναι κομμάτια. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της πρόβλεψης που έπρεπε να έχει γίνει. Από την άλλη, ερχόμαστε σε ένα κομμάτι το οποίο αφορά τις επένδυσεις τις οποίες σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή μέσω της ΔΕΙΑΡ για τον βιολογικό, ο οποίος κερδάνε τα 40.
2: Διαβάζετε τι γράφει εκεί το έγγραφο? Τα ευρήματα είναι αυτά. Τα ευρήματα. Τα διαβάζετε? Εγώ ντρέπομαι και να τα διαβάσω, ας πούμε.
3: Το ζητούμενο λοιπόν είναι ότι από τη στιγμή πέστε εσείς ότι με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να ξοδέψουμε και το βάζω στον πρώτο πληθυντικό, γιατί αφορά εμάς, δεν αφορά τη Δημοτική Αρχή, για να πω ξοδέψουν. Λοιπόν, για να ξοδέψουμε λοιπόν 45 εκατομμύρια σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους από όπου θα αντιληθούν τα χρήματα.
2: Από πού?
3: Δεν μπορεί να κάνεις μια... δεν ξέρω.
2: Δεν έχει εξασφαλίσει. Εδώ είναι το θέμα. Είδατε, δεν ξέρω. Ούτε και εγώ ξέρω.
3: Γιατί καλώς είναι να ξοδευτούν και να επενδυθούν στο βιολογικό μας στα 45 εκατομμύρια και τα
2: 45 μπορούν να επενδυθούν, αλλά να πιάσουν τόπο.
3: Το θέμα μας είναι πού θα βρεθούν οι πόροι, οι έρημοι, για να μπορέσουν να
2: φτιάξουν. Έχει ιδέα, έχει ήδη πάνω από 50-60 εκατομμύρια οφειλές. Αύριο, αν είστε εσείς δήμαρχος, δεν ξέρω αν έχετε τέτοιες βλέψεις, αυτό θα το βρείτε μπροστά σας. Ξέρετε ότι πάνω στη ΔΕΗ χρωστάμε μόνο, άκουγα τον κύριο Στάγκο να λέει, πάνω από 20 εκατομμύρια. Μα εδώ, συγγνώμη που θα το πω, δεν είναι στραγάλια. Εδώ μιλάμε τώρα για εκατομμύρια, κύριε Χρυσοχοίδη.
3: Λυπάμαι για αυτό που θα πω, αλλά και απεύχομαι να γίνει. Οδηγείται απευθείας στην πτωχευτική διαδικασία η ΔΕΗ.
2: Μα έτσι όπως πάει το πράγμα, εκεί πάει. Θα είμαστε κακοί δηλαδή, γιατί το επισημαίνουμε σε λίγο. Θα έχω ένα εκλεκτό μέλος της ροδιακής κοινωνίας, τον κύριο Σπυρόπουλο, κοντά μου, όταν θα τελειώσουμε μαζί και θα τα κουβεντιάσουμε και αυτά. Και σας ερωτώ, είναι θέμα αντιπολίτευσης? Εδώ μιλάμε τώρα ότι το πρόβλημα είναι αυτό που σου φωνάζει και σου λέει λύσε με, βοήθησέ με. Αυτό συμβαίνει. Και η απάντηση είναι καταθέτω με μηνύσεις σε όποιον τολμήσει να μιλήσει για αυτά τα θέματα. θέματα. Δεν πάει έτσι, αγαπητέ μου κύριε Χρυσογοίδη. Εσείς θα το κάνατε ποτέ αυτό?
3: Όχι, αυτό αναγκάζεται
2: λοιπόν,
3: σε περιοχή
2: λοιπόν.
3: Ή τέλος πάντων σε περιοχή Χούντας. Ας το πάρουμε και πιο κοντά σε εμάς. Τέλος πάντων, με συγχωρείτε που ανέφερα αυτά τα παραδείγματα, αλλά τέλος πάντων δεν γίνεται έτσι. Έτσι, διάλογος δεν γίνεται, συζήτηση δεν γίνεται και δεν λέμε να γίνει διάλογος ούτε με εσάς, ούτε με εμένα, ούτε με κάποιους. Να γίνει ενημέρωση των πολιτών που, πώς θα εξοδευτούν, πώς θα βρεθούν τα χρήματα, πού θα εξοδευτούν τα χρήματα και πώς θα επενδυθούν τα χρήματα. Γιατί εδώ μιλάμε για μια μακροπρόθεσμη επένδυση, δεσμεύονται πάρα πολλά λεφτά. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να πιάσουν και το. Και τέλος πάντων, για να μπορέσουμε να πάμε και ένα μέτρο παρακάτω, πρέπει να γίνει και ένας προγραμματισμός για τους περιφερειακούς βιολογικούς που πρέπει να φτιαχτούν. Δεν γίνεται τα λίμματα να πέφτουν σε ποταμούς και σε ποταμούς. Υπάρχουν χωριά επίσημα που τα ρίχνουν σε ποταμούς τα λίμματα. Επίσημα συνδεδεμένο το αποχετευτικό τους δίκτυο και ρίχνουν τα λίμματά τους σε ποταμό. Όμως υπάρχουν και άλλα θέματα. Υπάρχουν και θέματα καθημερινότητας και άλλα. Πολλά. Και αναφέροντας λοιπόν για την καθημερινότητα και για την ποιότητα ζωής, κύριε Λοΐζο, θα ήθελα να πω το εξής. Τι σημαίνει ποιότητα και καθημερινότητα? Διαβάσαμε λοιπόν ένα τομέας, λέει καθημερινότητα και ποιότητα ζωής. Τι είναι καθημερινότητα? Ξυπνάτε το πρωί για να πάτε στη δουλειά σας. Φεύγετε.
2: Ναι.
3: Πηγαίνετε στη δουλειά σας σε μια απόσταση, σε ένα περιβάλλον, σε έναν δρόμο, με κίνηση, χωρίς κίνηση. Πού θα παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Σε ποια γραφεία θα πάτε? Είναι καθαρό το περιβάλλον? Δεν είναι καθαρό το περιβάλλον. Όλα αυτά, μέχρι να ξαναγυρίσετε πάλι στο σπίτι, επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Θέλετε να επισκεφτείτε το Δήμο μας ή τις υπηρεσίες του Δήμου, να πάρετε μια βεβαίωση, ένα πιστοποιητικό, πόσο γρήγορα εξυπηρετήστε, πόσο γρήγορα ανταποκρίνονται οι υπηρεσίες του Δήμου στον πολίτη? Ταλαιπωρεί το ο πολίτης? Μπαίνει στη διελκυστήρα της γραφειοκρατίας και καθυστερεί την εξυπηρέτησή του? Αυτά είναι θέματα τα οποία καθορίζουν την ποιότητα ζωής. Είναι η καθημερινότητά μας. Όταν ξυπνάτε το πρωί στην περιοχή του Ροδινιού και θέλετε αγροτικό για να, μπείτε, για να περάσετε το δρόμο στον οποίο είναι παρκαρισμένο το αυτοκίνητό σας ή εκεί που είναι το σπίτι, σας μιλάω ότι χρειάζεσαι αγροτικό από τις Λακκούβες. Προκαλώ, πηγαίνετε στο Ροδίνι και δε, ή στο Νέα Γιάννη, σε φτωχογειτονιές.
2: Οματερές, δηλαδή, εκεί που έχουν δημιουργηθεί από το τίποτα. Δηλαδή, πετάει ο καθένας στα σκουπίδια εντωμεταξύ ο Δημότης.
3: Λοιπόν, δεν είναι πλατεία Κύπρο μόνο. Δεν είναι και ενέντη και Παύρομελά.
2: Ξαναπείτε το αυτό.
3: Είναι και οι υπόλοιπες γειτονιές.
2: Βέβαια, γειτονιές.
3: Και μιλάω για τον αστικό ιστό της πόλης της Ρόδου.
2: Σωστό.
3: Όμως, να πάμε να δούμε και τα χωριά μας. Και τουλάχιστον ας δούμε και τα μεγάλα μας χωριά που είναι και βιτρίνα. Ας πάμε για Αλυσό, ας πάμε Κραμαστή, ας πάμε Αφάντα, ας πάμε Καλυθιά, ας πάμε Αρχάγγελο.
2: Τώρα κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια τώρα έτσι. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος κύριε Χρυσογοίδη, ξέρω ότι και εσείς είστε δίκαιος άνθρωπος. Είμαστε και κακομαθημένοι δημότες, πολίτες. Δηλαδή, αν δεις τη συμπεριφορά ενός εκάστου εξημών, το πώς συμπεριφέρεται δηλαδή την ώρα που πάει να εναποθέσει τα σκουπίδια του στον κάδο, άλλος θα τα ρίξει απ' έξω, άλλος θα πάρει βαριά αντικείμενα, θα τα παρατήσει ενώ μπορούν να πάρει ένα τηλέφωνο. Θέλω να πω δηλαδή, έχουμε και εμείς τις δικές μας ευθύνες. Αλλά δεν έχουμε όμως και ένα Δήμο να μας καθοδηγήσει, να μας υποδείξει. Ξέρετε ότι ψάχναμε δεν ξέρω πόσες μέρες για να μάθουμε ποιο είναι το τηλέφωνο να το δώσουμε στην κοινωνία, να ξέρει ο πολίτης όταν έχει ένα κρεβάτι να πετάξει, ένα γραφείο, μια σόμπα, ένα ψυγείο, πού θα πάρει τηλέφωνο να έρθουν να το πάρουν. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει αυτή η ευκαινησία. Δεν ξέρω, σαν να είναι μια παλιά κουρασμένη δημοτική αρχή, ενώ είναι καινούργια και θα έπρεπε να ήταν ζωντανή. Δεν το βλέπω δυστυχώς. Δεν ξέρω κύριε Χρυσοχοίδη, τι να πω.
3: Δεν νομίζω να είναι καινούργια.
2: Παλιά είναι, λέτε.
3: Ο Δήμαρχος
2: είναι παλιός, ε.
3: Ήταν αντιδήμαρχος στο γιο με τον κύριο Καμπουράκη. Διοικητικά μιλάμε για μια συνέχεια. Γιατί του βαφτίζεται καινούργιο? Μπορεί να είναι κάποια στελέχη αντιδήμαρχη από κάτω, αλλά νομίζω και οι νομικοί σύμβουλοι υπηρετήσαν την προηγούμενη δημοτική αρχή και ο δήμαρχος μας υπηρέτησε την προηγούμενη δημοτική αρχή. Γιατί είναι καινούργια? Δεν έχουν γνώση? Έχουν.
2: με βάλατε σε τάξη τώρα, με πολύ ευγένεια, ε. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για καινούργια δημοτική αρχή. Μιλάμε για μία...
3: Φυσικά.
2: Ε?
3: Όχι, φυσικά. Συνέχεια.
2: Κουρασμένοι. Κουρασμένοι αυτό... Φαίνεται κουρασμένη, δεν ξέρω.
3: Να σας πω κάτι. Πρέπει να έχεις όρεξη.
2: Είναι και καυγατζού, ξέρει να κάνει μόνο καυγάδες. Αυτό έχω καταλάβει. Από το τίποτα τσακώνεται με την περιφέρεια.
3: Δύο λεφτά. Εγώ δεν λέω ότι οι άνθρωποι θα πάνε τον τόπο τους, αυτό είναι άδικο. Αλλά ξέρετε, από αγάπη σε αγάπη έχει και διαφορετική ερμηνεία και διαφορετική στάση. Αλλιώς αγαπάτε εσείς τη γυναίκα σας, αλλιώς την αγαπώ εγώ τη γυναίκα μου. Και αλλιώς αγαπάμε όλοι τον τόπο μας και πώς το βλέπουμε και από ποιο πρίσμα το βλέπουμε. Τέλος πάντων, όταν αναλαμβάνεις να διοικήσεις σε έναν τόπο, πρώτα απ' όλα πρέπει να είσαι δοτικός, να μην έχεις δεύτερες σκέψεις. Και έχω πει ότι όποιος την επόμενη μέρα της εκλογής του σκέφτεται το αν θα επανεκλεγεί και πώς θα επανεκλεγεί, εκεί ξεκινάει το μεγαλύτερο έγκλημα στην υπηρεσία στη δημοτική αρχή που παρέχεις στον τόπο. Σκέφτεσαι πώς θα βελτιώσεις τον τόπο, πώς θα τον κάνεις καλύτερο, έστω με δυσκολίες, έστω με αντικσότητες, έστω με ανατροπές, έστω και με επαναστατικές κινήσεις οι οποίες θα φέρουν αναταραχή στον τόπο, αλλά θα τον διορθώσουν όμως. Θα είναι επί το βελτίο. Δεν μιλάμε ότι πρέπει να μείνουμε και να βαϊλίζουμε τα προβλήματα για να μην υπάρχουν ρήξεις. Εδώ, κύριε Λοΐζο, για να φτιαχτεί η κατάσταση χρειάζονται ρήξεις, χρειάζονται επαναστατικές κινήσεις. Και δεν λέω σημαίνει να πάρουμε και τη σημαία και τα όπλα, αλλά τέλος πάντων πρέπει να υπάρχουν, να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές. Και αυτό που λέγατε για την οτροπία είναι και αυτό ένα θέμα. Αλλά προσέξτε, σε αυτό φταίνε όσοι διοικούν τον τόπο και όσοι έχουν διοικήσει τον τόπο μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Περνάμε στον ΠΕΟ, στον πολίτη, στο ότι εμείς και εσείς συνεχίζουμε και αφινόμαστε και θα έρθει κάποια στιγμή το θεϊκό χέρι και θα τα φτιάξει μαγικά όλα μέσα σε μία μέρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εδώ επισέρχεται και αυτό το οποίο μας ανέφερε και η κυρία Κλαδάκη όσον αφορά τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός και η παιδεία δεν είναι μόνο ότι να τιμούμε και να συντηρούμε τα μνημεία μας, αλλά το τι πολιτισμός χτίσουμε εμείς σήμερα. Πώς περνάμε στα παιδιά μας τα μηνύματα τα οποία πρέπει να έχουν για να πάρουν, για να φτιάξουν τον πολιτισμό τον υφιστάμενο, αλλά και τον πολιτισμό, την κουλτούρα, πώς να τη βελτιώσουμε την τρέχουσα, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Αυτή είναι η ουσία του πολιτισμού. Όταν λέμε θα στηρίξουμε τον πολιτισμό, δεν θα στηρίξουμε να αναδείξουμε μόνο τα αρχαία μας ή να αναδείξουμε τη μεσαιωνική μας ιστορία ή να αναδείξουμε την ελληνιστική περίοδο που είναι ένδοξη για τον νησί της Ρόδου. Ναι, αυτά τα έχουμε. Αυτός είναι ένας πλούτος. Και είμαστε υποχρεωμένοι να τα συντηρούμε και είμαστε και υποχρεωμένοι να τα αναδεικνύουμε. Ναι, να κάνουμε συναυλίες. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της συναυλίας. Αυτός ο σκοπός μας είναι να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας και να εκπαιδεύσουμε και τους ενήλικες για να έχουμε μία πόλη καθαρή και να σέβεται ο ένας τον άλλον. Εδώ όλα έχουν εκλαϊκευθεί και όλα έχουν πάει στον αυτόματο πιλότο.
2: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Η επόμενη μέρα για το Think Tank, το οποίο έχετε αυτό, τη δεξαμενή σκέψης, ποια μπορεί να είναι, τι προβλέπετε, τι έχετε στο πρόγραμμά σας?
3: Εγώ θα σας πω κάτι το οποίο, στο οποίο στηρίζομαι και κάτι στο οποίο είναι οδηγός σε όλη μου τη ζωή. Μένω ο πατέρας μου και η Λοΐζο μου έμαθε να προετοιμάσουμε πριν την καταιγίδα. Γιατί όταν αρχίσει να βρέχει, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Έτσι λοιπόν και το νησί μας πρέπει να προετοιμάζεται πριν δοκιμαστούν οι αντοχές μας. Και ξέρετε, αυτή η κατάσταση υπάρχει, όπως είπαμε και προλίγου, εδώ για χρόνια. Δεν είναι τωρινή. Τώρα έχουμε ξεφύγει, έχουμε φτάσει στο αμήν. Γιατί πρέπει να έχουμε γεμίσει λακκούβες για να δούμε πώς και πότε θα τις φτιάξουμε? Γιατί πρέπει να βρωμίζουμε και να είναι ξέχυλη η κάδη δεξιά και αριστερά και ρημαγμένη η κάδη? Και γιατί πρέπει να φτάσουμε στα όρια της κλιματικής ανθεκτικότητας, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, και να μην σχεδιάσουμε τους τρόπους που θα φτάσουμε να αντέχουμε και να προλαβαίνουμε δυσάρεστες καταστάσεις? Πρέπει να μάθουμε ότι πρέπει να προλαμβάνουμε, παρά να τρέχουμε την τελευταία στιγμή να τα φτιάξουμε. Και είναι πιο αποτελεσματικό, έτσι, και είναι και πιο φθηνό στο κάτω-κάτω. Αυτό είναι. Αυτό είναι που εμείς αυτή τη στιγμή τρέχουμε.
2: Εάν είχαμε αύριο εκλογές, τον άλλο μήνα είχαμε εκλογές, θα ήσασταν έτοιμη η ομάδα αυτή η δεξαμενή σκέψης να πάρει μέρος σε αυτές? Ο Κώστας Χρυσοχοίδης θα ήταν έτοιμος να γίνει δήμαρχος?
3: Αν το τραπέζι στο οποίο κάθομαι είχε ροδάκια, θα ήταν φορείο. Είναι πολύ υποθετικό. Είναι πολύ υποθετικό. Όμως, σας το έχω ξαναπεί, ότι η ομάδα είναι έτοιμη.
2: Να το επαναλάβουμε αυτό, η ομάδα είναι...
3: Μέχρι τη Ρόδο, από τη Λίδο μέχρι την Καρδινία.
2: Είναι έτοιμη η ομάδα?
3: Πολύ σοβαρά, κύριε Λοΐζο, ότι η παρουσία της ανοιχτής ατζέντας είναι σε όλο το νησί.
2: Έχει απλωθεί.
3: Βεβαίως.
2: Και είναι έτοιμη.
3: Τα μέλη μας ξεπερνούν αυτή τη στιγμή τα 120 άτομα που αφορούν όλο το νησί. Είναι ένα μοσαϊκό ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται απλωμένοι σε όλο το νησί. Μαθαίνουμε νέα. Καθημερινή βάση. Το τι σημαίνει στην Απολακία. Σε ποιο ύψος είναι το φράγμα. Πώς ποτίζονται τα χωράφια. Αν έχουν αρκετό νερό για να έχουμε αγροτική παραγωγή. Γιατί πέρσι δεν είχαμε αγροτική
2: παραγωγή. Δηλαδή, αν ήσασταν αύριο δημοτική αρχή, εσείς δεν θέλετε περίοδο χάριτος. Από την πρώτη μέρα, κριτική. Αν ήσασταν αύριο δημοτική αρχή. Δεν θέλετε περίοδο χάριτος.
3: Ένας φίλος μου πολιτικός, Λοΐζο. Πολιτικός, παλιός πολιτικός, δοκιμασμένος και πετυχημένος. Μου είπε, Κωστά, ένα χρόνο περίοδο χάριτο έχεις. Μετά τρως ξύλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς και αυτοί, από αυτή τη στιγμή που συζητάμε, καταστρώνουμε το σχέδιο, θα προτείνουμε στην νη δημοτική αρχή αυτά που πρέπει να γίνουν, κατά τη γνώμη μας και κατά την άποψή μας, που όμως θα είναι ένα πόρισμα πολύ προσεγμένης μελέτης, θα είναι ένα πόρισμα στο οποίο ήδη θα έχει γίνει συζήτηση με την κοινωνία. Δεν θα είναι κάτι το οποίο βγαίνει από το δικό μας το κεφάλι και μόνο από τις δικές μας τις εμπειρίες. Και ταυτόχρονα θα υπάρχουν και προτάσεις, οι οποίες, όπως σας είπα και σε προηγούμενο προλίγου, σας είπα ότι θα είναι και με παραδείγματα από πετυχημένες πόλεις που έχουν περάσει τα συγκεκριμένα προβλήματα. Δυστυχώς, εμείς, κύριε Λοΐζο, τι έχουμε πάθει? Είμαστε σε ένα σπίτι στο οποίο έχει μια μούχλα. Ένα δωμάτιο, το δωμάτιό μας. Η μούχλα στο δωμάτιό μας, μπαίνουμε, βγαίνουμε, τη συνηθίσαμε. Συνηθίσαμε λοιπόν να έχουμε λακκούβες. Συνηθίσαμε τη βρωμιά. Συνηθίσαμε να πίνουμε νερό σε χιλιάδες χιλιόμετρα δικτύου από αμίαντο. Είναι ντροπή το 2026 να πίνουμε νερό στα χωριά μας και σε κάποια σημεία της πόλης με δίκτυο από αμίαντο. Και μπαίνω σε αυτό να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 ήμουν στις Βρυξέλλες και μου δείξαν ένα κτίριο το οποίο μόλις είχε αποπερατωθεί η ιδιοκτησία του ΝΑΤΟ. Δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Ξέρετε γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ αυτό
2: το
3: κτίριο? Γιατί η αποχέτευση, επαναλαμβάνω,
2: ναι,
3: ήταν φτιαγμένη από αμία. Το κτίριο κατεδαφίστηκε. Εμείς πίνουμε νερό από αμία το 2020.
2: Λοιπόν, κύριε Χρυσοχοίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας εύχομαι, μία εύχη σας δίνω μόνο. Να συνεχίσετε να είστε χρήσιμος. Σας είχαμε δοκιμάσει τότε που είχατε στα χέρια σας το τουριστικό προϊόν στο Νότιο Αιγαίο. Ήσασταν υπεύθυνος τουρισμού. Και είδαμε τον πρωταθλητισμό που έκανε το Νότιο Αιγαίο, η περιφέρεια, στο κομμάτι αυτό. Λοιπόν, να είστε χρήσιμος και να βάλετε τα δυνατά σας, γιατί η Ρόδος έχει ανάγκη προσωπικότητες όπως η δική σας και όπως το συνεργατό σας. Να είστε καλά, ευχαριστήσεις πολλές.
3: Ευχαριστώ, καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Σπυρόπουλε, καλώς ήρθατε. Κύριε Καλπακίδη, αφήστε ανοιχτό και τον κύριο Σπυρόπουλο να δει και ο κύριος Χρυσοχοίδης από την Αθήνα. Τι κάνουμε, κύριε Σπυρόπουλε?
4: Καλησπέρα.
2: Είστε το Golden Boy της προηγούμενης δημοτικής αρχής.
4: Κατά τα λεγόμενα του πρόεδρου της ΔΕΙΑΡ, έτσι φαίνεται, έτσι νιώθει, έτσι με χαρακτηρίζει. Φυσικά και δεν ισχύουν όλα αυτά που αναφέρει. Παίρνοντας πάσα από τον εξαιρετικό κύριο Χρυσοχοίδη, και την εξαιρετική ιδέα του να ιδρύσει την ατζέντα για τη Ρόδο και τους προβληματισμούς του, να του ευχηθώ καλή τύχη και προσοχή όταν θα θέτει προτάσεις προς τη σημερινή Δημοτική Αρχή, μη βρεθεί με μηνύσεις ή με μία έτσι...
2: Θα πάμε σε αυτά.
4: Με αναφορές στο πρόσωπο
2: Θέλω
4: του
2: να μου
4: προσωπικές.
2: Πείτε πώς είδατε την τοποθέτησή του και γενικώς το πώς προσεγγίζει με πολύ τάκτη, με πολύ προσοχή και με πολύ έτσι, επιφυλακτικότητα, έτσι είναι υπερβολικά προσεκτικός, δεν ξέρω. Δικαίωμα του είναι. Αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα στη Ρόδο, ας πούμε.
4: Συμφωνώ σε όλα όσα είπε και συνήθως δεν είμαι άνθρωπος που το λέει για να κολακεύσει κάποιον. Όπου διαφωνεί, τη διαφωνία μου τη διατυπώνω ναι. Και το πληρώνω βέβαια αυτό.
2: Α.
4: Λοιπόν, ναι, όπως πρόσφατα προφανώς και δημόσια. Θα πάρω πάσα επειδή αναφέρθηκε στον βιολογικό ότι η δική μας Δημοτική Αρχή ήταν αυτή που ενέταξε στο πρόγραμμα Τρίσης.
2: Πριν πάμε εκεί, εσείς θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με τον κύριο Χρυσοχοίδη, γιατί ξέρω ότι έχετε ήδη μια δική σας ομάδα, είναι η νέα αρχή Ρόδου.
4: Ακριβώς.
2: Ισχυρές προσωπικότητες. Δεν ξέρω, θα μεταξελιχθεί και αυτή εδώ πέρα σε κάποια δημοτική παράταξη ή όχι, είναι και σε εσάς, στη λογική σας, σαν μια. Έστω διαφορετική, αλλά δεξαμενή σκέψη.
4: Ο δρόμος μπροστά είναι μακρύς, δεν θα έλεγα πολύ μεγάλος. Πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε και να κινούμαστε προς την κατεύθυνση. Εγώ το έχω πει και το έχω εκφράσει και δημόσια, αλλά και κατηδίαν και στον κύριο Χρυσοχοίδη, γιατί βρεθήκαμε.
2: Βρεθήκατε με τον κύριο Χρυσοχοίδη.
4: Ναι, βεβαίως και με τον κύριο Χρυσοχοίδη.
2: Μάλιστα.
4: Ναι,
2: μάλιστα.
4: Και με όλους έχουμε βρεθεί βασικά. Με όλα τα πρόσωπα που διεκδικούν μέχρι στιγμής, διαφαίνεται την επόμενη θητεία κτλ. Αλλά και με άλλους. Εμείς βρισκόμαστε με όλα τα πρόσωπα και συζητάμε. Υπάρχει θετική σκέψη, απλά ο προσανατολισμός για μένα, δική μου άποψη και δική μας, είναι στην ένωση δυνάμεων. Και στην ένωση δυνάμεων εκείνων των υγιών δυνάμεων που δεν ανήκουν, επειδή έχουμε και πρόσφατα τις συμπεριφορές της σημερινής Δημοτικής Αρχής, δεν ανήκουν στις συμπεριφορές και τις νοοτροπίες της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Οι οποίες...
2: Μα γι' αυτό δεν μιλάμε όταν. Συνένωση δυνάμεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνετε συνασπισμό δυνάμεων, έτσι. Γιατί.
4: Με ό,τι σημαίνει αυτό, κύριε Λοίζο. Με ό,τι σημαίνει αυτό, θα προσπαθήσουμε να ενώσουμε τις υγιείς δυνάμεις για το καλό του τόπου. Μας. Τώρα από εκεί και πέρα, πού θα καταλήξει μαθηματικά και πρακτικά.
2: Εσάς η προσωπική άποψη του Σπύρου Σπυρόπουλου ποια είναι, πώς το βλέπετε θετικά, δηλαδή αυτή εδώ πέρα την πορεία του κ. Χρυσοχοίδη.
4: Βεβαίως είναι θετική. Βεβαίως είναι θετική. Θετικότατη είναι και μάλιστα συμφωνώ και με τους αυτόνομους και αυτάρκες βιολογικούς στα χωριά.
2: Πάμε
4: στα
2: να τα πιάσουμε χωριά. Λοιπόν ένα-ένα.
4: Απόλυτα συμφωνώ, γιατί ένας βιολογικός στο Βόδι δεν μπορεί να σηκώσει όλα τα λίμματα όλου του νησιού.
2: Πάμε από εκεί λοιπόν. Ξεκινάμε.
4: Ναι, η περιοχή
2: από το Βόδι.
4: Δεν είναι η καταραμένη περιοχή. Έχουμε βάλει τα σκουπίδια στα σγούρα από πάνω, το βιολογικό. Δεν είναι η περιοχή που θα αντέξει όλο το φορτίο ολόκληρου του νησιού.
2: Πάμε από το προσωπικό καταρχήν. Γιατί σας επιτέθηκε ο πρόεδρος της ΔΕΗ.
4: Κοιτάξτε, αυτό που προέτρεψα πριν και σε
2: αλήθεια δεν το κατανοώ αυτό. Κάνατε κάτι, διέλαβε τη προσοχή μου.
4: Στείλαμε μια επιστολή. Ανοιχτή επιστολή και ρωτήσαμε λοιπόν.
2: Είναι αυτή που μας δείχνει τηλεόραση τώρα, μήπως. Αυτή εδώ είναι.
4: Αυτή είναι η επιστολή, η απάντηση του.
2: Α, είναι η απάντηση του.
4: Η σημερινή απάντηση.
2: Μάλιστα.
4: Οποία είναι μία.
2: Α, πριν από αυτή λοιπόν προηγήθηκε, υπήρχε μία άλλη.
4: Υπήρχε η δική μας επιστολή, η οποία αναρωτιέται αυτό που αναρωτηθήκατε πριν στο διάλογο σας με τον κύριο
2: Χρυσοχοίδη. Ναι.
4: Το πού μπορεί η ΔΕΙΑΡ και πώς έχει τη δυνατότητα από ίδιους πόρους να συνάπτει συμβάσεις 55 εκατομμυρίων με το ΦΠΑ. 46,6 και 55 το ΦΠΑ. Και όπως προείπατε και εσείς, και συμφωνώ απόλυτα. Το λέμε και στην ανακοίνωση μας, και 55 και 150 και 200 εκατομμύρια έργα στο νησί. Όμως, όταν μια επιχείρηση υπάρχει έκδηλη αδυναμία της να αποπληρώσει τις οφειλές της και τις υποχρεώσεις της, καταλαβαίνετε ότι αυτό στην ουσία υποθηκεύει το μέλλον της επιχείρησης και δεν είναι λύση στα προβλήματα. Θα καταλήξουμε στο κομμάτι του. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δοθεί ρύθμιση στη ΔΕΗ των 25 εκατομμυρίων. Θα καταλήξουμε.
2: Έχει φτάσει όντως η ΔΕΗ.
4: Σήμερα είναι στα 25 εκατομμύρια.
2: Άρα λοιπόν ήταν ακριβές αυτό που είπα.
4: Επειδή αναφέρεται και ο πρόεδρος στο χρέος που άφησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
2: Πόσο χρέος άφησε.
4: Ακούστε, το χρέος είναι ανακριβές που αναφέρει στην επιστολή του. Είναι λάθος, είναι ψευδές. Ήταν αυτό που άφησε στα 12 εκατομμύρια, αναφέρει, αλλά δεν ήταν. Ήταν 10,5 το Γενάρη του 24, ήταν στα 10,5 εκατομμύρια.
2: Για τη ΔΕΗ μιλάμε τώρα.
4: Βεβαίως,
2: για το χρέος τη ΔΕΗ. Και τώρα έχει υπερδιπλασιαστεί.
4: Τώρα είναι 25. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν,
2: επίσης,
4: επιθετίας μου, γιατί και λίγο προσωπικού δεν γίνεται να μην αναφερθώ, επιθετίας μου, να το θυμίσω, δεν το έχουν πληροφορήσει καλά, ότι επειδή με παρουσιάζει ως αρχιστράτηγο του έτους 23, που όντως ήταν ένα ατυχές κακό έτος για τη ΔΕΙΑΡ, εγώ είχα παραιτηθεί.
2: Γιατί ήταν ατυχές έτος?
4: Ήταν ατυχές, φαίνονται από τα νούμερα. Αν, εδώ αυτά δεν έχω λόγους να αμφισβητήσω τα νούμερα που στέλνει ο πρόεδρος. Τα 15 εκατομμύρια τζίρος είναι πολύ χαμηλός τζίρος. Δεν προχωρήσαμε σε συνύπαρξη των ανύπαρκτων. Σε αυτά εγώ είχα κάνει υπομνήματα, είχα κάνει
2: αναφορές. Ποια θέση είχατε εσείς στη ΔΕΙΑΡ?
4: Εγώ ήμουν αντιπρόεδρος. Και το θέμα είναι το εξής, ότι εγώ τον Απρίλιο του 23 παραιτήθη για αυτούς και αυτούς τους λόγους. Και κρούει ανοιχτές θύρες ο πρόεδρος όταν λέει ότι ο Σπυρόπουλος είναι ο αρχιστράτηγος του 23 και όχι
2: το
4: μόνο.
2: Το αρχιστράτηγος το καταλαβαίνω. Το χρυσό αγόρι της Δημοτικής Αρχής.
4: Το χρυσό αγόρι
2: τι
4: αναφέρεται.
2: Αυτό.
4: Ακούστε να δείτε τώρα.
2: Τι υπονοεί.
4: Εδώ καταδεικνύεται τρία πράγματα βασικά. Το ένα είναι το χάος που υπάρχει στην αντίληψη περί αυτοδιοίκησης. Εδώ ο πρόεδρος μας λέει ότι οι νόμιμες αμοιβές είναι κάτι το μεμπτό. Δηλαδή το να αμείβεται κάποιος για τις υπηρεσίες που παρέχει οπουδήποτε. Κατάλαβα. Είναι μεμπτό. Μα ο ίδιος είναι ένας πρόεδρος ο οποίος είναι έμιστος και σωστά αμείβεται. Και αν θέλετε για μας, η αντίληψη είναι ότι είναι λίγα τα 1500 και 1600 που μπαίνουν ο πρόεδρος. Βεβαίως. Γιατί όταν εγκαταλείπεις την οικογένειά σου, γιατί για τέτοια η δουλειά του πρόεδρου του ΔΕΙΑΡ, οι αντιδημαρχίες, όταν την λαμβάνεις σοβαρά υπόψη σου, εγκαταλείπεις την οικογένειά σου, τη δουλειά σου. Εκεί λοιπόν πρέπει να έχει μια αμοιβή για να μπορείς να τα απεξέλθεις στα έξοδα.
2: Πέραν του ότι μια θέση μπορεί να γεννά, ξέρετε, έξοδα άλλης μορφής, κοινωνικές υποχρεώσεις και τα λοιπά.
4: Και επίσης θα πω και κάτι άλλο που το νιώθω και το λέω, γιατί έτσι αισθάνομαι και πολλές φορές παρεξηγούμε, αλλά δεν με ενδιαφέρει, θα πω αυτά που θέλω. Ότι δεν πάει και το μυαλό σου σε άλλου είδους αμοιβές. Όταν αμείβεσαι σωστά, δεν πάει ο νου σου σε άλλες αμοιβές. Τώρα, αν είσαι άλλος άνθρωπος, θα πάει και μεγάλη να είναι. Αλλά εκεί έρχονται και ελεκτικοί μηχανισμοί που ελέγχουν τα αποθενέσχες και τα λοιπά.
2: Και εγώ τώρα σας ερωτώ, επειδή είστε άνθρωπος οικονομολόγος και γνωρίζετε λίγο πολύ καλύτερα από τον καθένα το πώς γίνονται οι χρηματοδοτήσεις και πάει λέγοντας. Είπαμε λοιπόν προηγουμένως, μακάρι να αξιοποιηθούν και 150 και 200 εκατομμύρια χαλάλη τη ρόδου. Δισεκατομμύρια αξίζουν.
4: Βεβαίως, η δυνατότητα υπάρχει.
2: Εδώ, μπράβο. Και αν μπορεί τελικώς από πού θα είναι τα υπάρχει, χρήματα αυτά, πώς θα αποπληρωθούν. Το θέμα είναι να μην γονατιστεί το καλύτερο.
4: Εδώ ακούσαμε το παγκόσμια πρωτοτυπία ότι θα γίνει η ανάθεση και μετά θα βρούμε χρηματοδότηση. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία.
2: Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία.
4: Τα ακούμε με ανοιχτό στόμα. Και ο πρόεδρος εδώ και η διοίκηση της ΔΕΑΡ, πολύ λυπούμε, αλλά δεν απαντούν στην επιστολή που θέτουν προβληματισμένοι πολίτες. Γι' αυτό είπα στον κύριο Χρυσοχοίδη να προσέξει.
2: Να προσέξει. Πρώτα η ανάθεση και μετά η χρηματοδότηση.
4: Ναι, αυτό είπε. Θα δούμε τι θα γίνει, όπως θα δούμε με τα drones, όπως θα δούμε. Πάμε και όπου βγει. Λοιπόν, θα προσέξει ο κ. Χρυσοχοίδης. Όταν στέλνει τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς, μην βρεθεί με μια προσωπική επίθεση της Δημοτικής Αρχής, γιατί είναι προσφυλής τακτική. Επιτίθεται σε δημοσιογράφους, μηνύει δημοσιογράφους, που είναι η δουλειά τους ο έλεγχος της εξουσίας. Και αντί να απαντάει στα ερωτήματα που δεν θέτει ο Σπυρόπουλος, ο Χ ή η Νέα Δημοτική Αρχή, τα ερωτήματα έρχονται από τον κόσμο, κύριε Λοίζο. Και οφείλει να απαντήσει μέσω ημών για να γνωρίζει ο κόσμος. Και εμείς ανησυχούμε για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΡ, όχι μόνο για την σημερινή της κατάσταση, υπό τη σημερινή της κατάσταση, γιατί αν είναι βιώσιμη, αυτό το ξεπερνώ. Με την υποθήκη που βάζουμε όταν τη φορτώνουμε με άλλα 5 εκατομμύρια. Και μην επαναλάβουμε το γεγονός ότι μακάρι να είχε τη δυνατότητα η ΔΕΙΑΡ, αλλά για να έχει τη δυνατότητα η ΔΕΙΑΡ, θα πρέπει πρωτίστως να φροντίσεις να εξηγιάνεις το ενεργητικό σου. Πώς το επιτυχάνεις αυτό? Μαζεύοντας τα οφειλόμενα, εξοφλώντας τις υποχρεώσεις.
2: Επειδή είμαστε και οι δύο τώρα του χώρου, συγγνώμη τώρα κύριε Σπυρόπουλε, αλλά αυτή η ανώνυμη εταιρεία, έτσι αυτή η δημοτική επιχείρηση, μια ανώνυμη εταιρεία.
4: Ειδικού σκοπού, ναι, του 1069.
2: Με τα δεδομένα της ΔΕΙΑΡ θα μπορούσε με βάση το εμπορικό δίκαιο να υφίσταται, δεν θα είχε καθαριστεί.
4: Μα γι' αυτό λοιπόν, μιλάμε αυτή τη στιγμή.
2: Γιατί, δηλαδή είναι τρομερό.
4: Ακούστε.
2: Και αυτό δεν είναι σημερινό, έρχεται από το παρελθόν.
4: Έτσι, κύριε Λόγιο.
2: Με τα προσδοκόμενα έσοδα να προχωρήσουμε και να μεταφέρονται από έτος σε έτος για να μην φαίνεται η ζημία, η οποία είναι πραγματική. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
4: Υπάρχει θέμα, αλλά από εκεί και πέρα η κάθε διοίκηση έρχεται να πει τι προσθέτει θετικό. Εμείς έχουμε, είναι δεύτερη επιστολή που στέλνουμε και αναρωτιόμαστε και ρωτάμε τη διοίκηση να ελεχθεί, να αναλύσει, να απευθυνθεί στον κόσμο.
2: Αν ελεχθεί, θα πρέπει να μπει λουκέτο και μετά ξέρεις θα πούνε η κακή κυβέρνηση ήρθε και την έκλεισε. Δεν καταλαβαίνετε πώς θα το αξιοποιήσουμε.
4: Να απαντήσει όπως απαντήσαμε εμείς επί τη διοίκηση μας. Κάθε έτος κάναμε μια συνέντευξη τύπου και παραθέταμε τα στοιχεία και συγκρίναμε με την προηγούμενη περίοδο. επειδή αναφέρθηκε για παράδειγμα και θα αναφερθώ σε ορισμένα σημεία. Καλά, για τον νόμιμο μισθό μου είναι αστείο και απαντάται από μόνο του, έτσι όπως προείπα. Αλλά αναφέρθηκε και

0: Κλάθη, συγγνώμη που επιμένω. Γιατί μαζί δώσαμε τους αγώνες για να ξεκινήσουν αυτοί οι έλεγχοι. Μαζί δώσαμε τους αγώνες για το πρόγραμμα Τρίτσης και να φέρουμε 20 εκατομμύρια στην
1: Ελλάδα. Αλήθεια, μέρα με την ημέρα.
0: Μαζί δώσαμε, να ακουστεί αυτό.
1: Λόγω της ψηφίας.
0: Τους αγώνες να έρθουν τα 20 εκατομμύρια. Μαζί δώσαμε τους αγώνες για την ψηφιακή ανάκαμψη της ΔΕΙΑΡ που σήμερα κάνει συμβόλαιο ψηφιακά, που σήμερα παίρνει στο λογαριασμό ψηφιακά. Δώσαμε τεράστιους αγώνες για να έρθει να
1: φέρουμε. Μα είχαμε κάνει και εκπομπές επί εκπομπών για την ψηφιακή μετάβαση.
0: Με αστήριχτα επιχειρήματα και αδιάβαστος.
1: Αδιάβαστος.
0: Αδιάβαστος και δεν έχουν ενημερώσει σωστά οι συνεργάτες του και ψεύδεται και σε ορισμένα σημεία.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει εξυγχρονιστικά βήματα φοβερά. Ειδικά στο κομμάτι της ψηφιακής.
0: Το MyDAR, κύριε Κλέαθη, εμείς το.
1: Α, μπράβο. Και όταν λέμε.
0: Η αίμνη του Μανέτα.
1: Το MyDAR, πείτε τι ήταν το MyDAR. Όταν είχα δει τον αείμνηστο εδώ πέρα, το Μανέτα. Συγγνώμη τώρα και τα συζητήσαμε.
0: Και όταν αναφέρεται ο κύριος Βαγιανός στη δική μου θητεία και με θεωρεί αρχιστράτηγο όλη τη καταστροφική πορεία, που εγώ δεν λέω ότι δεν υπήρξε λάθη. Άλλωστε, εγώ είμαι ο πρώτος που παρετήθηκα και υπέβαλα τις εστάσεις μου για τα λάθη.
1: Γιατί έχει ανοιχτούς λογαριασμούς.
0: Θα σας εξηγήσω. Θα πρέπει λοιπόν να αναφέρετε λοιπόν και στο δικό μου Τρίτσης 20 εκατομμυρίων. Εγώ το φέρα. Μα είναι αστεία πράγματα αυτά, κύριε Λοζίζο.
1: Το πρόγραμμα, από το πρόγραμμα Τρίτσης.
0: 20 εκατομμύρια ευρώ ήρθα στη ΔΕΙΑΡ. Το 21 εγκρίθηκαν από το Υπουργείο. Και έλαβε η ΔΕΙΑΡ 20 εκατομμύρια, βεβαίως. Επίσης αναφέρεται σε στοιχεία και συγκρίσεις των ετών 2021-2022, τη στιγμή που έχει υπογράψει και ο προηγούμενος, ο κύριος Κολιάδης, που είναι σημερινός δήμαρχος και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
1: Τη στιγμή που μιλάμε,
0: βεβαίως, εκείνα τα έτη, 2021-2022. Έχει υπογράψει το 23 ο σημερινός πρόεδρος τους ισολογισμούς της χρηματοοικονομικής κατάστασης. Αυτές που αμφισβητεί και αυτές που λέει.
1: Αμφισβητεί τώρα.
0: Ναι. Και θα σας πω και το άλλο το έχεις το αντόπιμα. Συγκρίνει περιόδους κορονοϊού. Δηλαδή έρχεται να μου συγκρίνει εμένα το 21 και το
1: 22.
0: Με ήταν τα ξενοδοχεία.
1: Δεν
0: εισπράταμε. Δηλαδή τώρα αυτά τα πράγματα είναι ατοπίματα και μάλιστα όλα αυτά προσωπική επίθεση. Και τελικά.
1: Γιατί έχει κάποιο διαφορετικό.
0: Μα τι αναρωτιέστε εσείς, γιατί φάει μηνύσεις. Εγώ φάγα απλά μια.
1: Εγώ δεν έχω φάει καμιά μηνύση.
0: Εννοώ
1: δημοσιογραφικό. Εγώ αγαπάει, με προσέχει και το προσέχω.
0: Κύριε Ελοίζο, εννοώ δημοσιογραφικό κόσμο έχει φάει.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει. Είναι η προσφυλή στακτική του για να πετάνε την πράξη εξέδρα.
1: Γιατί νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο φοβάται ο άλλο. Καταρχήν, ξέρετε ότι μία μήνυση όταν δεν πατάει γερά και αθωωθεί ο μηνυόμενος, μετά στρέφεται κατά του μηνυτή με μία αγωγή και του παίρνει να μην πω τι του παίρνει. Ε? Νομίζω ότι είναι απλά πράγματα. Μπορεί να παίζει κανείς, ας πούμε, με αυτήν εδώ την εύκολη αντιμετώπιση. Τραβάμε μία μήνυση για να φοβήσουμε τον άλλο. Δεν γίνονται
0: αυτά. Εμένα με ενοχλεί το πολιτικό σκέλος που ο κόσμος δεν έλαβε απάντηση ούτε για τα αλήματα γιατί να αντιμετωπίστηκαν και ποιες μεθόδους είχε να τις
1: εκπαιδεύσει. Αυτή είναι όλη η ουσία.
0: Και ούτε για τα 50-56 με το ΦΠΑ, τα οποία είναι σε θέση ΔΕΙΑ να τα διαχειριστεί και αν υπάρχει καθαρή θέση δυνατή που διασφαλίζει τους πόρους. Με τον κύριο Χρυσοχοίδη, είναι επιχειρηματίας πολύ παραπάνω χρόνια από μένα και εγώ στο χώρο είμαι 25 με τα μισά του χρόνια, έτσι. Αλλά αναρωτιέστε και οι δύο που είστε πιο εμπειροί, πώς μπορεί μια επιχείρηση που διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο να ανταπεξέλθει σε αυτές τις υποχρεώσεις. Και παρουσίασε ένα master plan ο κύριος ο σημερινός πρόεδρος, το οποίο βέβαια master plan ήταν στα σεστάρια της ΔΕΙΑΡ χρόνια και γιατί δεν ανασυρώτανε, μα γιατί δεν υπήρχαν οι πόροι. Δεν μπορούσαν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές να το ανασύρουν και να πούνε υπογράφουμε αύριο μία σύμβαση, 250 εκατομμύρια το έχει κοστολογήσει. Και ορθά το έκανε και ορθά το έφερε και το έκανε update, το επικαιροποίησε. Δεν σας αρέσουν και οι αγγλικές εσέσεωροι. Το επικαιροποίησε ορθά, ούτε εμένα γι' αυτό το διορθώσα. Το επικαιροποίησε ορθά και το έφερε. Όμως τι νόημα έχει τη στιγμή που δεν έχει τα κεφάλαια. Άμαστε ειλικρινείς. Αυτή τη στιγμή τα χρέη της ΔΕΙΑ είναι στα 50 εκατομμύρια.
1: Και θα προσθέσουμε τώρα.
0: Και είναι ρυθμισμένα, κύριε Λουίζο, είναι ρυθμισμένα. Δηλαδή παλεύει
1: τι
0: η ΔΕΙΑ
1: να
0: επιβιώσει
1: τελικά.
0: Και είναι ο αγώνας των εργαζομένων και των υπηρεσιακών. Είναι πολύ μεγάλος.
1: Το έχετε ψάξει, υπάρχουν και άλλες ΔΕΙΑ σε αυτή την κατηγορία
0: ακούστε,
1: με τις
0: ρόφους. Το κακό με τις ΔΕΙΑ είναι πανελλαδικό.
1: Πανελλαδικό.
0: Ναι, και αν θέλετε, αν ψάξετε στο chat GPT ποιες είναι οι αιτίες και οι αφορμές, είναι η μη συμμόρφωση των διοικήσεων με τους νόμους. Γι' αυτό αναφέρθηκα και στο 458 του 18, που λέει ότι ο νόμος επειδή είναι ιδιωτική κεφαλαιοκή
1: και ποιος θα τολμήσει τώρα να τα βάλει τώρα μαζί τους. Αυτοί με το παραμικρό βγαίνουν και λένε πάνε, η κυβέρνηση πάει να ιδιωτικοποιήσει το νερό. Ενώ σήμερα το νερό το πληρώνουμε πιο

0: Ακριβά από ό,τι θα το πουλάγε οποιοδήποτε ιδιώτης. Πέραν του ότι η κυβέρνηση, αυτή ειδικά η κυβέρνηση, πήγε να το ιδιωτικοποιήσει ο Τσίπρας, αν σας θυμίζω τότε με την αντίστοιχη ΔΕΙΑ της Θεσσαλονίκης, όπου τα έδωσε στο υπερταμείο της μετοχές κτλ. Ναι. Βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να μην τα επαναλαμβάνουμε. Είχαμε τον κύριο Μητρόπουλο και τα εξαντλήσαμε όλα αυτά τα θέματα. Λοιπόν, το νερό δεν ιδιωτικοποιείται, εν πάση περιπτώσει. Σημασία έχει όμως ότι με την τιμή που το αγοράζει ο καταναλωτής σήμερα το νερό και μάλιστα. Προσέξτε, ξέρετε τι να πληρώνω εγώ τώρα 2 ευρώ το κυβικό, όταν αυτός το παίρνει, η ΔΕΙΑ το παίρνει από την περιφέρεια κάποια σέντς, ελάχιστα. Και μάλιστα δεν πληρώνει και την περιφέρεια.
1: Ακούστε,
0: για να πληρώσει την εταιρεία που το διηλίζει και το πάει στο
1: δεκαμένο. Η εξαθλίωση του ΔΕΙΑ πανελλαδικά οφείλεται και στο κεντρικό κράτος, ανά τα πρώιμα χρονιά. Δηλαδή, για παράδειγμα τώρα, δεν μπορεί να χρεώνεις χρέωση οικιακού ρευματός στις γεωτρήσεις.
0: Αυτό
1: είναι τρέλα.
0: Αυτό τώρα
1: είναι τρέλα. Ναι. Είναι απαράδεκτο. Θα έπρεπε να υπάρχει ειδική τιμολόγηση. Αυτό τώρα έρχεται και δεν.
0: Έχουν τα όργανα τους, έχουν την ΚΕΔΕ. Αυτά θα έπρεπε να τα βρούνε σε τέτοιο επίπεδο.
1: Έχουν την ΕΔΕΙΑ που είναι πολύ δυνατό όργανο και γι' αυτό αυτή τη στιγμή μέσω της ΕΔΕΙΑ έχει προταθεί η ρύθμιση στη ΔΕΗ του χρέους. Και μπορεί...
0: Όχι όμως να βγαίνουν και να λένε να πάνε να ιδιωτικοποιήσουν το νερό, πάνε να το πουλήσουν οι ιδιώτες. Είναι ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα.
1: Όχι, αυτό δεν συζητιέται καν, είναι αντισυνταγματικό, το έχουμε ξεκαθαρίσει.
0: Λοιπόν, μα το έχω ακούσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να το λέει Δημοτικό Σύμβουλο. Σας παρακαλώ
1: λίγο. Και πέρα όμως δεν είναι τι κάνουν οι άλλοι, τι δεν κάνουν, τι κάνεις εσύ για να ισχυροποιήσεις τη θέση της ΔΕΙΑΡ. Και σίγουρα δεν πας σε έναν οργανισμό που πάσχει, γιατί αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ευρώ στη ΔΕΙΑ. Κάποτε η ΔΕΙΑ δάνειζε το Δήμο.
0: Κοντολογείς τώρα. Τι θα κάνουμε τώρα. Γιατί η Ρόδος τώρα δεν μπορεί να έχει αυτή την εικόνα. Η θάλασσα έχει ρηπανθεί. Και κάθε μέρα συνεχίζεται το φαινόμενο. Τι πρέπει να κάνουμε για να σταματήσει. Υπάρχει άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Το αφήσαμε τώρα φρακάρα, με έφτασε σε αυτό το σημείο.
1: Κοιτάξτε.
0: Αυτό εδώ τώρα πώς αντιμετωπίζεται. Εδώ μπορεί να κινδυνεύει να την αχθεί στον αέρα του τουρίστε. Αν βγει αυτό το πράγμα, περάσει στους τουροπερέτες και στον κόσμο όλο προς τα έξω, πάει η Ρόδος, έχει χάσει την έγκλη της. Εγώ θυμάμαι υπήρχε ένα νησί που λεγόταν Κο Σαμουί, εκεί στην Ταϊλάνδη. Και είχε γίνει τότε μία ρήπανση που είχε βυθιστεί ένα πλοίο με πετρέλαιο. Αυτό το νησί πέρασαν 10 χρόνια για να βρει, ήταν τουριστικό νησί, πέρασαν 10 χρόνια για να βρει το βηματισμό του. Να σας πω ότι στα 10 χρόνια έδινε δωρεάν διακοπές, δωρεάν ξενοδοχεία, τα πάντα όλα, μόνο και μόνο για να συνεχίσουν οι τουρίστες να πηγαίνουν στο νησί. Αυτή τη ζημιά κινδυνεύει σήμερα η Ρόδος με αυτό εδώ πέρα το πράγμα που βλέπουμε. Έχουμε καταλάβει τους κινδύνους.
1: Εγώ επί της ουσίας πληρώνω το τίμημα, αν πείτε πληρώνω, δεν πληρώνω καθόλου, δεν έχω την αίσθηση ότι πληρώνω. Απλά αναγκάζομαι να απαντήσω σε πράγματα τα οποία ειλικρινά δεν πρέπει να ενδιαφέρουν τον ροδιακό λαό, ότι έχει γίνει πριν 2 χρόνια, πριν 3. Η Δημοτική Αρχή τον Τόνι Καμπουράκη έχει κριθεί. Εγώ δεν, επειδή με είπε και χρυσό παιδί, προσέξτε το χρυσό παιδί.
0: Τι εννοεί χρυσό παιδί, τα παίρνετε δηλαδή.
1: Γιατί το ότι είχα 4 θέσεις
0: κλπ.
1: Ναι, και οι 2 ήταν έμιστες και είχα την εκτίμηση του κ. Καμπουράκη. Προσέξτε τώρα.
0: Τελειώνουμε.
1: Ναι, ναι, προσέξτε τώρα, γιατί είναι βασικό αυτό. Εγώ ποτέ δεν ονομάστηκα αντιδήμαρχος, ήμουν πάντα εντεταλμένος. Ποτέ δεν έγινα πρόεδρος ΔΕΙΑΡ. Περάσαν τέσσερις πρόεδροι από μένα, όπως λέει στο υπόμνημά του ο κύριος Βαγιανός, και εγώ ποτέ δεν έγινα πρόεδρος. Κατά τα άλλα ήμουν το χρυσό παιδί εγώ. Πολύ ωραίο αυτό, πολύ ωραίο αυτό. Επίσης, το χρυσό παιδί παρετήθην. Και αφήνοντας, κύριε, όχι να ακουστεί αυτό, κύριε Λοΐζο, παρετήθην τον Απρίλιο του 23, αφήνοντας μισθούς 1.600 ευρώ. Επί 10 μήνες, πώς για κάτι εδώ, πώς είναι 8 μήνες.
0: Μα δεν έχετε ανάγκη εσείς.
1: Τα πέταξα αυτά τα λεφτά. Γιατί δεν συμφωνούσα με τακτικές και πρακτικές. Άρα ξαναλέω ότι κρούει ανοιχτές θύρες ο κύριος Βαγιανός. Και θα κλείσω λέγοντας ότι το χρυσό παιδί του κύριου Καμπουράκη δεν έγινε δήμαρχος, πήγε σπίτι του.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα
1: ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Εγώ
0: να είστε χρήσιμος στη Ρόδο. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και όλους εσάς για την προσοχή σας. Ευχές για ό,τι καλύτερο, για και χαρά σας.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Αισιοδοξός τόσο για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, όσο και για τις πολιτικές εξελίξεις, εμφανίστηκε μιλώντας στο κόσμο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης. Ο κ. Μηταράκης εκτίμησε ότι παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, η φετινή χρονιά εξελίσσεται θετικά για τον ελληνικό τουρισμό, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο κλάδος θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό, εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι πολίτες θα ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση, τονίζοντας πως η κοινωνία θα δώσει τρίτη αυτοδύναμη δύναμη θητεία στη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το σημερινό πολιτικό περιβάλλον είναι πρωτοφανές, καθώς, όπως είπε, δεν εμφανίζονται ρεγμές στην κυβέρνηση, αλλά αντίθετα καταραίει η αντιπολίτευση. Όπως σημείωσε, ο ελληνικός λαός έχει πλέον μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα δεν διαμορφώνεται σαφές εκλογικό δίπολο. Από την πλευρά του, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Σαφιάς, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπόθεση που αφορούσε τον κύριο Μηταράκη, υποστήριξε στο Κόσμος ότι η αντιπολίτευση επιχείρησε αξιοποιώντας συγκεκριμένα στοιχεία να τον στοχοποιήσει πολιτικά. Ωστόσο, όπως ανέφερε, δικαιώθηκε. Ο κύριος Σαφιάς στάθηκε επίσης στη σημασία της νησιωτικής πολιτικής, επισημένοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο κύριος Μηταράκης εργάζονται διαρκώς για την πρόθεση ζητημάτων που αφορούν τα ελληνικά νησιά. Ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου έγινε με την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Νοτιού Αιγαίου των όρων δημοπράτησης του έργου. Η νέα μονάδα θα κατασκευαστεί ως νέα πτέρυγα του νοσοκομείου. Θα εξοπλιστεί με σύγχρονα συστήματα ακτινοθεραπείας, ώστε οι ογκολογικοί ασθενείς από τη Ρόδο και τα υπόλοιπα νησιά να μπορούν να λαμβάνουν θεραπεία στον τόπο τους. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφερειακής Νοτιού Αιγαίου, με δυνατότητα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Απάντηση στους ισχυρισμούς της ΔΕΙΑΡ για την ικανότητα της περιφέρειας να υλοποιεί μεγάλα έργα δόθηκε με αιχμηρό τρόπο με τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Κώστα Ταρασλιά να χαρακτηρίζει εξωπραγματική την κριτική. Όπως επισημάνε στο Κόσμος, δεν είναι δυνατόν η ΔΕΙΑΡ να υποστηρίζει ότι η περιφέρεια δεν διαθέτει την επάρκεια να εκτελέσει έργα, όταν η ίδια δυνατή να διαχειριστεί τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο Βόδι. Παράλληλα, διευκρίνησε το θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων έργων, τονίζοντας ότι οι απευθείας αναθέσεις φτάνουν έως τις 30.000 ευρώ, ενώ μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να ανέλθουν έως τις 60.000 με τη σχετική διαδικασία. Για έργα προϋπολογισμού άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, όπως υπογράμμισε, η νομοθεσία προβλέπει τη διενέργεια διεθνών διαγωνισμών. Η περιφέρεια υπενθύμησε ακόμη ότι μετά τη Θεομηνία Μπόρα προχώρησε άμεσα σε έργα αποκατάστασης των ζημιών, επισημένοντας ότι οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν χωρίς καθυστερήσεις. Με ιδιαίτερη συγκίνηση και έντονο αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, ανέλαβε τα καθηκοντά του ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Κάλιστος Διακογεωργίου, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινωνικής συνοχής και της ταυτότητας κάθε τόπου. Αναφερόμενος στο ακτινοθεραπευτικό κέντρο, ο κ. Διακογεωργίου στάθηκε στη λειτουργία του νέου ξενώνα 12 δωματίων, ο οποίος μπορεί να φιλοξενεί ασθενείς και τους συνοδούς τους από τα γύρω νησιά. Όπως επισήμανε, η ανακαίνιση του κτιρίου ολοκληρώθηκε χάρη στη σημαντική συμβολή 63 συμπολιτών, οι οποίοι στήριξαν οικονομικά την προσπάθεια. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο επόμενος στόχος είναι η δημιουργία ενός ακόμη ξενώνα, αυτή τη φορά για τη φιλοξενία ιατρών. Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα κενά σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε να χορηγήσει οικονομικό κίνητρο σε όσους ανταποκριθούν στις προκηρύξεις για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Η απόφαση ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση του Δημάρχου Αλεξάνδρου Κολιάδη με τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη και τους διευθυντές των κλινικών, κατά την οποία συζητήθηκαν οι αυξημένες ανάγκες στελέχωσης του Ιδρύματος. Για υπεργό κόστος ακτοπλοϊκών μετακινήσεων που καθιστά τις διακοπές στα νησιά πρόσιτες για πολλές ελληνικές οικογένειες. Κάνουν λόγο σε κοινή δήλωσή τους οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης και Σταύρος Μιχαηλίδης. Ο κ. Νικητιάδης, μιλώντας στο Κόσμος, υποστήριξε ότι οι τιμές των εισιτηρίων προς τα νησιά του Αιγαίου παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες εξελίξεις στην υπόθεση του Ακραμίτη, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Κόσμος ο κ. Γιάννης Βογιατζής. Όπως ανέφερα, έπειτα από μια μακρά διαδικασία διακίνησης εγγράφων μεταξύ υπηρεσιών στη Ρόδο και την Αθήνα, ο φάκελος της υπόθεσης βρίσκεται πλέον στο τμήμα βιωσιμότητας της Περιφερειακής Νοτιού Αιγαίου. Σύμφωνα με τον κ. Βογιατζή, έχει ήδη διαβιβαστεί στο Δήμο Ρόδου προσωρινή έκθεση ελέγχου, προκειμένου να υποβληθούν τυχόν αντιρρήσεις, παρατηρήσεις ή σχόλια. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ενημέρωση για το εάν ο Δήμος έχει αποστείλει τις σχετικές απαντήσεις. Παράλληλα, ο κ. Βογιατζής επεσήμανε ότι ο φάκελος της υπόθεσης έχει διαβιβαστεί και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όπως είπε, έχει ήδη κατατεθεί σχετικό αίτημα ενημέρωσης και προς την Αρχή. Θετική απάντηση έλαβε ο Δήμος Ύμης από το Υπουργείο Πολιτισμού για το ζήτημα της παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στον ιστορικό οικισμό του νησιού. Με εγγραφό του, το Υπουργείο γνωστοποιεί ότι δεν φέρει αντίρρηση στην προσωρινή παραχώρηση των χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και άλλης χρήσης, έως ότου ολοκληρωθεί η νέα κανονιστική πράξη.
3: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
5: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τοστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
8: στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
8: Ποντίκι Μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
9: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
8: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
9: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
8: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
9: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
8: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
9: Και υγρό απορριπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
11: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
10: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
12: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
13: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
14: Κόσμος Ειδήσεις.
15: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης δήλωσε στο Κόσμος ότι παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει θετική πορεία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία. Από την πλευρά του, ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς υποστήριξε στο Κόσμος ότι ο κύριος Μηταράκης δικαιώθηκε από τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης και τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της νησιωτικής πολιτικής. Πράσινο φως για τη δημοπράτηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου έδωσε η Περιφερειακή Επιτροπή Νοτιού Αιγαίου, εγκρίνοντας τους όρους του έργου προϋπολογισμού 10,89 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα μονάδα θα κατασκευαστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ώστε οι ογκολογικοί ασθενείς των νησιών να μπορούν να υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία στον τόπο τους, χωρίς μετακινήσεις στην υπηρετική Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου Κώστας Θαρασλιάς απάντησε μέσω του Κόσμου στις αιτιάσεις της ΔΕΙΑΡ περί έλλειψης επάρκειας στην εκτέλεση έργων, χαρακτηρίζοντας την κριτική εξωπραγματική και υπογραμμίζοντας ότι τα μεγάλα έργα άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ υλοποιούνται μέσω διεθνών διαγωνισμών. Με μήνυμα ευθύνης ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Κάλιστος Διακογεωργίου, τονίζοντας στον κόσμο ότι ο πολιτισμός αποτελεί στοιχείο συνοχής των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ξενώνα 12 δωματίων για ασθενείς του ακτινοθεραπευτικού κέντρου που ανακαινίστηκε με τη στήριξη 63 συμπολιτών, ενώ γνωστοποίησε ότι στόχος είναι η δημιουργία και δεύτερου ξενώνα για τη φιλοξενία γιατρών. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης κατήγγειλε το υψηλό κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί εμπόδιο για τις ελληνικές οικογένειες και πλήττει τον εσωτερικό τουρισμό. Μιλώντας στον κόσμο, ο κ. Νικητιάδης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και την έλλειψη αποτελεσματικού ελέγχου στις τιμές των άδειων.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
4: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου,

0: φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
3: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
2: Φυσικό χυμό πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
3: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
2: Άπερολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
3: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
3: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
2: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
1: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
5: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης δήλωσε στο Κόσμος ότι παρά τη διεθνή αβεβαιότητα ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει θετική πορεία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία. Από την πλευρά του, ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς υποστήριξε στο Κόσμος ότι ο κ. Μηταράκης δικαιώθηκε από τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης και τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της νησιωτικής πολιτικής. Πράσινο φως για τη δημοπράτηση του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου Δωδεκανήσου έδωσε η Περιφερειακή Επιτροπή Νοτίου Αιγαίου, εγκρίνοντας τους όρους του έργου. Η νέα μονάδα θα κατασκευαστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδο, ώστε οι ογκολογικοί ασθενείς των νησιών να μπορούν να υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία στον τόπο τους. Ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κώστας Ταρασλιάς, απάντησε μέσω του Κόσμος στις αιτιάσεις της ΔΕΙΑΡ περί έλλειψης επάρκειας στην εκτέλεση έργων, χαρακτηρίζοντας την κριτική εξωπραγματική και υπογραμμίζοντας ότι τα μεγάλα έργα άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ υλοποιούνται μέσω διεθνών διαγωνισμών. Τόνισε ότι η Περιφέρεια προχώρησε άμεσα στις αποκαταστάσεις μετά τη Θεομηνία Μπόρα, επισημένοντας πως προτεραιότητα είναι η υλοποίηση των αναγκαίων έργων για τους πολίτες. Με μήνυμα ευθύνης ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Κάλιστος Διακογεωργίου, τονίζοντας στο Κόσμος ότι ο πολιτισμός αποτελεί στοιχείο συνοχής των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο νέο ξενώνα 12 δωματίων για ασθενείς και του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου που ανακοινήθηκε με τη στήριξη 63 συμπολιτών, ενώ γνωστοποίησε ότι στόχος είναι η δημιουργία και δεύτερου ξενώνα για τη φιλοξενία ιατρών. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης κατήγγειλε το υψηλό κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί εμπόδιο για τις ελληνικές οικογένειες και πλήττει τον εσωτερικό τουρισμό. Μιλώντας στον Κόσμο, ο κ. Νικητιάδης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και την έλλειψη αποτελεσματικού ελέγχου στις τιμές των άλλων.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμάχια.

0: προϊόντων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης δήλωσε στο Κόσμος ότι παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει θετική πορεία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία. Από την πλευρά του, ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς υποστήριξε στο Κόσμος ότι ο κύριος Μηταράκης δικαιώθηκε από τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης και τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της νησιωτικής πολιτικής. Πράσινο φως για τη δημοπράτηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου έδωσε η Περιφερειακή Επιτροπή Νοτιού Αιγαίου, εγκρίνοντας τους όρους του έργου προϋπολογισμού 10,89 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα μονάδα θα κατασκευαστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ώστε οι ογκολογικοί ασθενείς των νησιών να μπορούν να υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία στον τόπο τους, χωρίς μετακινήσεις στην υπηρετική Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου Κώστας Θαρασλιάς απάντησε μέσω του Κόσμου στις αιτιάσεις της ΔΕΙΑΡ περί έλλειψης επάρκειας στην εκτέλεση έργων, χαρακτηρίζοντας την κριτική εξωπραγματική και υπογραμμίζοντας ότι τα μεγάλα έργα άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ υλοποιούνται μέσω διεθνών διαγωνισμών. Με μήνυμα ευθύνης ανέλαβε τα καθηκοντά του ο νέος αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού Κάλιστος Διακογεωργίου, τονίζοντας στο Κόσμος ότι ο πολιτισμός αποτελεί στοιχείο συνοχής των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ξενώνα 12 δωματίων για ασθενείς του ακτινοθεραπευτικού κέντρου που ανακαινίστηκε με τη στήριξη 63 συμπολιτών, ενώ γνωστοποίησε ότι στόχος είναι η δημιουργία και δεύτερου ξενώνα για τη φιλοξενία γιατρών. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης κατήγγειλε το υψηλό κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί εμπόδιο για τις ελληνικές οικογένειες και πλήττει τον εσωτερικό τουρισμό. Μιλώντας στο Κόσμος, ο κ. Νικητιάδης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και την έλλειψη αποτελεσματικού ελέγχου στις τιμές των άδειων.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
2: και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
4: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
3: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
4: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
3: Πυρινέλο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
4: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
3: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
4: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Ακού Κόσμος 938.
0: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης δήλωσε στο Κόσμος ότι παρά τη διεθνή αβεβαιότητα ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει θετική πορεία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία. Από την πλευρά του, Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς υποστήριξε στο Κόσμος ότι ο κύριος Μηταράκης δικαιώθηκε από τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης και τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της νησιωτικής πολιτικής. Πράσινο φως για τη δημοπράτηση του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου Δωδεκανήσου έδωσε η Περιφερειακή Επιτροπή Νοτίου Αιγαίου, εγκρίνοντας τους όρους του έργου. Η νέα μονάδα θα κατασκευαστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδο, ώστε οι ογκολογικοί ασθενείς των νησιών να μπορούν να υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία στον τόπο τους. Ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κώστας Ταρασλιάς, απάντησε μέσω του Κόσμου στις αιτιάσεις της ΔΕΙΑΡ περί έλλειψης επάρκειας στην εκτέλεση έργων, χαρακτηρίζοντας την κριτική εξωπραγματική και υπογραμμίζοντας ότι τα μεγάλα έργα άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ υλοποιούνται μέσω διεθνών διαγωνισμών. Τόνισε ότι η Περιφέρεια προχώρησε άμεσα στις αποκαταστάσεις μετά τη Θεομηνία Μπόρα, επισημένοντας πως προτεραιότητα είναι η υλοποίηση των αναγκαίων έργων για τους πολίτες. Με μήνυμα ευθύνης ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Κάλιστος Διακογεωργίου, τονίζοντας στο Κόσμος ότι ο πολιτισμός αποτελεί στοιχείο συνοχής των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο νέο ξενώνα 12 δωματίων για ασθενείς και του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου που ανακοινήθηκε με τη στήριξη 63 συμπολιτών, ενώ γνωστοποίησε ότι στόχος είναι η δημιουργία και δεύτερου ξενώνα για τη φιλοξενία ιατρών. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης κατήγγειλε το υψηλό κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί εμπόδιο για τις ελληνικές οικογένειες και πλήττει τον εσωτερικό τουρισμό. Μίλοντας στο Κόσμος, ο κ. Νικητιάδης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και την έλλειψη αποτελεσματικού ελέγχου στις τιμές των ναύλων.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Νίλφης.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και

0: Διάλυση υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
3: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
2: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
3: Τολμήστε το! Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
5: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
6: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
7: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
8: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
9: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
10: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
11: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
12: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Ακού Κόσμος 938.
15: Κόσμος ειδήσεις.
16: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης δήλωσε στο Κόσμος ότι παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει θετική πορεία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία. Από την πλευρά του, ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς υποστήριξε στο Κόσμος ότι ο κύριος Μηταράκης δικαιώθηκε από τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης και τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της νησιωτικής πολιτικής. Πράσινο φως για τη δημοπράτηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου έδωσε η Περιφερειακή Επιτροπή Νοτιού Αιγαίου, εγκρίνοντας τους όρους του έργου προϋπολογισμού 10,89 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα μονάδα θα κατασκευαστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ώστε οι ογκολογικοί ασθενείς των νησιών να μπορούν να υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία στον τόπο τους, χωρίς μετακινήσεις στην υπηρετική Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου Κώστας Θαρασλιάς απάντησε μέσω του Κόσμου στις αιτιάσεις της ΔΕΙΑΡ περί έλλειψης επάρκειας στην εκτέλεση έργων, χαρακτηρίζοντας την κριτική εξωπραγματική και υπογραμμίζοντας ότι τα μεγάλα έργα άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ υλοποιούνται μέσω διεθνών διαγωνισμών. Με μήνυμα ευθύνης ανέλαβε τα καθηκοντά του ο νέος αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού Κάλιστος Διακογεωργίου, τονίζοντας το Κόσμος ότι ο πολιτισμός αποτελεί στοιχείο συνοχής των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ξενώνα 12 δωματίων για ασθενείς του ακτινοθεραπευτικού κέντρου που ανακαινίστηκε με τη στήριξη 63 συμπολιτών, ενώ γνωστοποίησε ότι στόχος είναι η δημιουργία και δεύτερου ξενώνα για τη φιλοξενία γιατρών. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης κατήγγειλε το υψηλό κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί εμπόδιο για τις ελληνικές οικογένειες και πλήττει τον εσωτερικό τουρισμό. Μιλώντας στο Κόσμος, ο κ. Νικητιάδης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και την έλλειψη αποτελεσματικού ελέγχου στις τιμές των άδειων.
15: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
3: θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
4: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
5: Παιδότοπος.
4: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
5: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
4: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών.
4: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
5: Μα πού είναι όλα αυτά?
4: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
5: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
4: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
6: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
7: Ποντίκι Μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
8: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, το στάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
7: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
8: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
7: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε, 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
8: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
7: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
8: Και υγρό απορριπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Άντε, ας του γκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης δήλωσε στο Κόσμος ότι παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει θετική πορεία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία. Από την πλευρά του, Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς υποστήριξε στο Κόσμος ότι ο κύριος Μηταράκης δικαιώθηκε από τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης και τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της νησιωτικής πολιτικής. Πράσινο φως για τη δημοπράτηση του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου Δωδεκανήσου έδωσε η Περιφερειακή Επιτροπή Νοτίου Αιγαίου, εγκρίνοντας τους όρους του έργου. Η νέα μονάδα θα κατασκευαστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδο, ώστε οι ογκολογικοί ασθενείς των νησιών να μπορούν να υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία στον τόπο τους. Ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κώστας Ταρασλιάς, απάντησε μέσω του Κόσμου στις αιτιάσεις της ΔΕΙΑΡ περί έλλειψης επάρκειας στην εκτέλεση έργων, χαρακτηρίζοντας την κριτική εξωπραγματική και υπογραμμίζοντας ότι τα μεγάλα έργα άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ υλοποιούνται μέσω διεθνών διαγωνισμών. Τόνισε ότι η Περιφέρεια προχώρησε άμεσα στις αποκαταστάσεις μετά τη Θεομηνία Μπόρα, επισημένοντας πως προτεραιότητα είναι η υλοποίηση των αναγκαίων έργων για τους πολίτες. Με μήνυμα ευθύνης ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Κάλιστος Διακογεωργίου, τονίζοντας στο Κόσμος ότι ο πολιτισμός αποτελεί στοιχείο συνοχής των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο νέο ξενώνα 12 δωματίων για ασθενείς και του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου που ανακοινήθηκε με τη στήριξη 63 συμπολιτών, ενώ γνωστοποίησε ότι στόχος είναι η δημιουργία και δεύτερου ξενώνα για τη φιλοξενία ιατρών. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης κατήγγειλε το υψηλό κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί εμπόδιο για τις ελληνικές οικογένειες και πλήττει τον εσωτερικό τουρισμό. Μιλώντας στο Κόσμος, ο κ. Νικητιάδης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και την έλλειψη αποτελεσματικού ελέγχου στις τιμές των ναύλων.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
7: New looking back, I'm for real this time.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68172.
2: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
3: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει καΐ.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, δήλωσε στο Κόσμος ότι παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει θετική πορεία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία. Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς υποστήριξε στο Κόσμος ότι ο κ. Μηταράκης δικαιώθηκε από τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης και τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της νησιωτικής πολιτικής. Πράσινο φως για τη δημοπράτηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου έδωσε η Περιφερειακή Επιτροπή Νοτιού Αιγαίου, εγκρίνοντας τους όρους του έργου προϋπολογισμού 10,89 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα μονάδα θα κατασκευαστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ώστε οι ογκολογικοί ασθενείς των νησιών να μπορούν να υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία στον τόπο τους, χωρίς μετακινήσεις στην υπηρετική Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου Κώστας Θαρασλιάς απάντησε μέσω του Κόσμου στις αιτιάσεις της ΔΕΙΑΡ περί έλλειψης επάρκειας στην εκτέλεση έργων, χαρακτηρίζοντας την κριτική εξωπραγματική και υπογραμμίζοντας ότι τα μεγάλα έργα άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ υλοποιούνται μέσω διεθνών διαγωνισμών. Με μήνυμα ευθύνης ανέλαβε τα καθηκοντά του ο νέος αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού Κάλιστος Διακογεωργίου, τονίζοντας στο Κόσμος ότι ο πολιτισμός αποτελεί στοιχείο συνοχής των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ξενώνα 12 δωματίων για ασθενείς του ακτινοθεραπευτικού κέντρου που ανακαινίστηκε με τη στήριξη

0: 63 συμπολιτών, ενώ γνωστοποίησε ότι στόχος είναι η δημιουργία και δεύτερου ξενώνα για τη φιλοξενία γιατρών. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης κατήγγειλε το υψηλό κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί εμπόδιο για τις ελληνικές οικογένειες και πλήττει τον εσωτερικό τουρισμό. Μιλώντας στο Κόσμος, ο κ. Νικητιάδης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και την έλλειψη αποτελεσματικού ελέγχου στις τιμές των άδειων.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9:30.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
0: Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης δήλωσε στο Κόσμος ότι παρά τη διεθνή αβεβαιότητα ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει θετική πορεία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία. Από την πλευρά του, ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς υποστήριξε στο Κόσμος ότι ο κ. Μηταράκης δικαιώθηκε από τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης και τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της νησιωτικής πολιτικής. Πράσινο φως για τη δημοπράτηση του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου Δωδεκανήσου έδωσε η Περιφερειακή Επιτροπή Νοτίου Αιγαίου, εγκρίνοντας τους όρους του έργου. Η νέα μονάδα θα κατασκευαστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδο, ώστε οι ογκολογικοί ασθενείς των νησιών να μπορούν να υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία στον τόπο τους. Ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κώστας Ταρασλιάς, απάντησε μέσω του Κόσμος στις αιτιάσεις της ΔΕΙΑΡ περί έλλειψης επάρκειας στην εκτέλεση έργων, χαρακτηρίζοντας την κριτική εξωπραγματική και υπογραμμίζοντας ότι τα μεγάλα έργα άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ υλοποιούνται μέσω διεθνών διαγωνισμών. Τόνισε ότι η Περιφέρεια προχώρησε άμεσα στις αποκαταστάσεις μετά τη Θεομηνία Μπόρα, επισημένοντας πως προτεραιότητα είναι η υλοποίηση των αναγκαίων έργων για τους πολίτες. Με μήνυμα ευθύνης ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Κάλιστος Διακογεωργίου, τονίζοντας στο Κόσμος ότι ο πολιτισμός αποτελεί στοιχείο συνοχής των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο νέο ξενώνα 12 δωματίων για ασθενείς και του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου που ανακοινήθηκε με τη στήριξη 63 συμπολιτών, ενώ γνωστοποίησε ότι στόχος είναι η δημιουργία και δεύτερου ξενώνα για τη φιλοξενία ιατρών. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης κατήγγειλε το υψηλό κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί εμπόδιο για τις ελληνικές οικογένειες και πλήττει τον εσωτερικό τουρισμό. Μιλώντας στον Κόσμο, ο κ. Νικητιάδης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και την έλλειψη αποτελεσματικού ελέγχου στις τιμές των ναύλων.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος. How did I ever let you slip away?

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

9.38. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 935.